0: Βρυξέλλη, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η ειδικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισαν ακόμη 4 άτομα. Παραπέμπονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η αστυνομία εκτιμά ότι τις επιθέσεις συμμετείχαν δύο ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στη Βουλή. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος Αυγούστου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού. Η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβλήθηκε μετά την παρέτηση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Νέα συνεδρίαση ορίστηκε για τη Δευτέρα στις 3 το απόγευμα στα γραφεία της Κουμουνδούρου με αντικείμενο τον καθορισμό του οδικού χάρτη και των διαδικασιών για την εκλογή νέου Προέδρου βάσει του καταστατικού. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσια τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης με αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα και απειλές, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν επανέλαβε στον Ιρανό πρόεδρο την πρόθεση του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει, ενώ ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Ομάν για συνομιλίες. Η Ανδαλουσία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Ξεπέρασαν τους 4.000 σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting Diamond League του Μονακό με άλμα στα 8,61 μέτρα στη δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν.

0: Στο δρόμο, εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

News Radio 105,8.

0: leave me.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης, όπου σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Ο πυκνός καπνός κινείται προς την κατεύθυνση της Λάρισσας, στους κατοίκους της οποίας εστάλει χθες μήνυμα από το 112. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, 4 υδροφόρες των Δήμων και χωματουργικά μηχανήματα, με στόχο να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν συνελήφθησαν χθες 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη οι 3 συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν 2 ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν στις 11 το πρωί οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη.

0: Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Τηλεφωνική επικοινωνία για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας είχαν χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες κυρίως για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Χθες ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν μίλησε με τον Ιρανό Πρόεδρο, επαναλαμβάνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να συνεχίσει να μεσολαβεί για τον τερματισμό της κρίσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξη και απεσιόδοξη μαζί για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, επικαλούμενη τη στάση της Τεχεράνης να μην προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγραμματός της και τη μη πλήρη εφαρμογή των προσωρινών δεσμεύσεων που είχαν συμφωνηθεί στον ναυτιλιακό τομέα. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία. Στη Βενεζουέλα στους 4.118 ανέρχονται οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε χθες η Κούβα για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του αμερικανικού πετρελαϊκού εμπάργκο. Την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό με άλμα 8 και 61 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βρόχες, μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης, όπου σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Ο πυκνός καπνός κινείται προς την κατεύθυνση της Λάρισας, στους κατοίκους της οποίας εστάλει χθες μήνυμα από το 112. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, 4 συντροφόρες των Δήμων και χωματουργικά μηχανήματα. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρισμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν συνελήφθησαν χθες 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η ειδικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη οι 3 συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν στις 11 το πρωί οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο

0: εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η σύνταξη. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Στον ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Λήγει σήμερα το τελεσίγραφο των ΗΠΑ στο Ιράν για να αποκηρύξει δημόσια τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενά του Ορμούζ. Τηλεφωνική επικοινωνία για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας είχαν χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες κυρίως για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται απεσιόδοξη για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, επικαλούμενη τη στάση της Τεχεράνης να μην προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 5 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά από συναγερμό για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία. Στη Βενεζουέλα στους 4.118 ανέρχονται οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Στην Κούβα νέο blackout σημειώθηκε χθες το δεύτερο αυτή την εβδομάδα καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση που έχει επιδεινωθεί λόγω του αμερικανικού πετρελαϊκού εμπάργκο. Στη ΣΥΠΑ ταχαίως αναπτυσσόμενη πυρκαγιά προκάλεσε εντολές εκένωσης χθες σε αραιοκατοικημένη περιοχή της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Δεν είναι σαφές πόσα κτίρια απειλούνται. Την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

όλος ο κόσμος γωνιάς. Άρα μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόνη της ψυχής σου σβησμένη. Κόβει το πρωί και το βράδυ σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μηνάξεις παγωμένους εφιάλτες κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αυτή δεν αποπομένει.

αξίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς το δικαστείο. Σαν αναπαραγωγής όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη του τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν. Βάλες από χιόνι μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που τσάγνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλοξενεί.

0: Ποιος το είπε ότι το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις? Το αντίθετο, τρεχάτε ποδαράκια μου, κατά μεσής του θέρους. Ξεκινά σήμερα το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όσους είστε στο δρόμο για δουλειά. Καλύτεροι βεβαίως είστε όσοι φορτώνετε μπαγκάζια για ταξίδι, για διακόπες. Όπως κι αν έχει, σας εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και πάμε για ένα ακόμη δυνατό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το Earth News Radio. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνουμε ποδαρικό και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έχοντας δίπλα μου πολύτιμο συνεργάτη, τον Παναγιώτη Σταυρούλια, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε. Μαζί συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ μοιραζόμαστε καλημέρες, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, αλλά και προτάσεις. Περιμένουμε και τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Μας βρίσκετε γράφοντας στην αναζήτηση δύο λέξεις, το όνομα του σταθμού επί της ουσίας, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, που μπορεί να είναι και φωτογραφία, μπορεί να είναι και μήνυμα και φωτογραφία μαζί. Όταν συνοδεύετε δε το μήνυμα από φωτογραφία, ακόμα πιο χαρούμενοι εμείς. Μας αρέσει έτσι να βγαίνουμε εδώ από τα όρια του στούντιο. Λοιπόν, 11 Ιουλίου σήμερα, ο ήλιος, όπως λέει εδώ, θα ανατείλει στις 6:10. Θα δύσει στις 9:10, θα είμαστε στο φως για 14 ολόκληρες ώρες και 40 λεπτά. Καιρός καλοκαιρινός, πως αλλιώς άλλωστε. Και οδεύουμε σιγά σιγά προς τον πρώτο καύσωνα. Λέει ότι στα μέσα της εβδομάδας ίσως θα έχουμε και 38. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές και τους 37 βαθμούς και από εκεί και πέρα, όπως σας έλεγα, παίρνει την ανιούσα ο υδράργυρος. Αλλά ας μην κάνω εγώ τη μετεωρολόγο, μικρόφωνο στη Νικολέτα Γιακοπούλου παρακαλώ.
1: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς.

11 του Ιουλίου λοιπόν σήμερα, και το εορτολόγιο λέει πως η Εκκλησία τιμά την Αγία Εφημία και την Αγία Όλγα. Γιορτάζει λοιπόν η Εφημία, η Έφη, η Εφούλα, η Όλγα, η Όλια. Χρόνια πολλά και καλά να τις χαίρεστε. Χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Τα καρκινάκια νομίζω ακόμη που έχουν γενέθλια θα αλλάξουν σε λίγες μέρες με τα λιοντάρια. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιες επέτη σχετίζονται με τη σημερινή ημερομηνία. Μου κάνει κόλπα εδώ ο υπολογιστής μου. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα στοχασμού και μνήμης, μια σημαντική ημέρα για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ο πόλεμος της Βοσνίας ήταν μία από τις ένοπλες συγκρούσεις που ξέσπασαν ως αποτέλεσμα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Συλλογικά άγνωστες ως οι πόλεμοι της Ιουγκοσλαβίας, η Βοσνία Ερζεγοβίνη ήταν ένα πολυεθνικό κράτος που είναι ένα πολυεθνικό κράτος που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους Βόσνιους, Ορθόδοξους Σέρβους και Καθολικούς Κροάτες. Διεξήγαγε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της στις 29 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου του 1992, το οποίο όμως μποϊκοτάρισαν οι Σέρβοι της Βοσνίας. Τον Απρίλιο του 1993 η Σεμπρένιτσα κηρύχθηκε ασφαλής περιοχή από το Συμβούλιο Ασφαλείας Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο θύλακα συνέχισε να επιγεινώνεται σε βαθμό καταστροφικό, και στις 6 του Ιούλη του 1995 δέχθηκε επίθεση η Σεμπρένιτσα από το στρατό των Σέρβο-Βοσνίων υπό τον στρατηγό Ράτκο Μπλάντιτς. Μετά την κατάληψη της πόλης στις 11 Ιουλίου, οι σερβικές δυνάμεις απέλασαν περίπου 30.000 γυναικόπαιδα Βοσνίων και στη συνέχεια προχώρησαν στη σφαγή περισσότερων από 8.000 Βόσνιων ανδρών και αγοριών ηλικίας μεταξύ 10 και 65 χρόνων. Κατά τη διάρκεια του διωγμού τους, χιλιάδες Βόσνιες γυναίκες και νεαρά κορίτσια βιάστηκαν από Σέρβους στρατιώτες. Μαζικές εκτελέσεις ανδρών πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του διαστήματος από τις 13 ως τις 22 Ιουλίου. Μετά τον πόλεμο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Αγνωμένων της Βοσνίας συνέταξε ένα κατάλογο με περισσότερα από 8.000 ονόματα ανθρώπων που αγνοούνται ή σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σφαγής. Η 11η Ιουλίου ορίστηκε για πρώτη φορά ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Σεμπρένιτσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009. Είναι επίσης σήμερα η μέρα του μπαντονεόν. Τι είναι το μπαντονεόν, θα μου πείτε, όσοι δεν ξέρετε το μπαντονεόν. Είναι ένα αερόφωνο μουσικό όργανο, μια παραλλαγή του ακορντεόν. Είναι ένα από τα βασικά όργανα των Αργεντίνων και του ταγκό, όπως διαβάζω εδώ. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού. Επίσης, αυτό μου αρέσει. Παγκόσμια ημέρα αλόγου. Γιατί αγαπώ πολύ τα άλογα. Γιατί είχε ο παππούς μου άλογο. Και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι από τα πιο περήφανα ζώα τα άλογα. Από τα πιο όμορφα και πιο περήφανα ζώα. Λίγα ζώα έχουν συμβάλει στην ανθρώπινη πρόοδο όσο το άλογο, από τους αρχαίους νομάδες, τις στέπες της Ευρασίας μέχρι τα σύγχρονα υποδρόμια. Τα άλογα έχουν μεταφέρει εμπορεύματα, έχουν οργώσει χωράφια, έχουν κερδίσει πολέμους και έχουν παρηγορήσει καρδιές. Ακόμη και στο σημερινό κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, τα άλογα εξακολουθούν να εργάζονται σε βιολογικές φάρμες. Οι έφηποι δασοφύλακες προστατεύουν την άγρια φύση και τα θεραπευτικά πόνι που φέρνουν χαρά στα νοσοκομεία. Δεν χρειάζεται να βοηθάνε στις εργασίες. Έτσι κι αλλιώς όταν έχεις άλογο ή όταν έχεις υπάρξει μαζί με τα άλογα, αντιλαμβάνεσαι πόσο σπουδαίο ζώο είναι. Για να
να δούμε τώρα και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1982, η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1. 1988, τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες που αποδίδονται στον Παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουάζ γερόπλιο City of Poros που πλέει στα ανοιχτά του Αργοσαρονικτού με 471 επιβάτες. 1995, οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν τους 8.000 κατοίκους της. 2001, σε συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το Mad About You. Για να ακούσουμε λίγο.

0: ωραία συνύπαρξη λοιπόν. Το 2001 είχε γίνει αυτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλουελ της Πατρίδος, του πρώτου ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. 2004, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός τότε Κώστας Καραμανλής παραβλήθηκε ως μάρτυρα στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για προσέγγιση των σχέσεων των δύο χωρών. Κουμπαριές. 1832, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Χαρίλαος Τροϊκούπης. 1916, σαν σήμερα, ο Ρώσος φυσικός Αλεξάνδερ Προκόροφ εφήβρε την τεχνολογία λέιζερ, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί ο Τζόρτζιο Αρμάνι, έφυγε πέρσι. Σε αυτούς που έφυγαν επίσης, 1969 η Όλγα Βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου, η πρώτη Ρωσίδα που μεταστράφηκε στο χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε εις Απόστολος. 1937, σαν σήμερα, έφευγε ο Τζορτζ Γκέρσουιν, Αμερικανός συνθέτης με επιρροές από την τζαζ. Και το 2023, σαν σήμερα, ο Μίλαν Κούντερα, Γαλλοτσέχος μυθιστηριογράφος, δοκιμογράφος, θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που μένεται από χθες βράδυ στην περιοχή εκεί της Λάρισας, στο μορφοχώρι της Λάρισας. Οι πυροσβέστες δίνουν ολονύχτια μάχη. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος, η ανταποκρίτριά μας, η Κωνσταντίνα Ιθοχαρούλη. Πάμε να την συναντήσουμε λοιπόν, να δούμε πώς έχει αυτή την ώρα η εικόνα. Κωνσταντίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλημέρα και στους ακροατές. Έχουν περάσει 8,5 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην επιχείρηση ανακύκλωσης πολύ κοντά στο όμορφο χώρο της Λάρισας και πολύ κοντά και στη Λάρισα. Και ακόμη είναι μια αποκρουστική εικόνα. 20 στρέμματα περίπου καταλαμβάνει αυτή η επιχείρηση και όλα τα υλικά που υπήρχαν μέσα σε αυτή καίγονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν πυκνοί καπνοί που έχουν σκεπάσει τον ουρανό και στην πόλη της Λάρισας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ λοιπόν... Είναι ανακύκλωση, ακριβώς. Ανακύκλωση είναι και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και πολλά έφλεκτα υλικά αλλά και φιάλες προπανίου με αποτέλεσμα να έχουμε σε όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχείς εκρήξεις, Ματίνα. Το κύριο μέλημα βέβαια της πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατέφτασε εδώ στο σημείο αμέσως μόλις κλείθηκε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ήταν να την θέσουν όχι τόσο υπό έλεγχο όσο να την οριοθετήσουν προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άλλες γειτονικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Υπάρχουν εδώ 22 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με περισσότερους από 50 άντρες, αλλά συνδράμουν και οι υδροφόρες των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ. Ωστόσο, αυτή η φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσει, Ματίνα, και όπως εκτιμούν και αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σίγουρα θα χρειαστούν ημέρες προκειμένου να σβήσει. Είναι μια δύσκολη φωτιά με πολύ πυκνούς καπνούς. Άλλωστε στις 11 παρατέταρτο το βράδυ ήχησε και το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, γιατί ήταν αποπνικτικός ο καπνός. Ενώ και από την πλευρά της περιφέρειας Θεσσαλίας έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση ούτως ώστε όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση ή να παραμείνουν μέσα στο σπίτι τους αλλά και να κάνουν χρήση ειδικής ενισχυμένης μάσκας γιατί είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η ατμόσφαιρα αυτή την ώρα ενώ για εκείνους που θέλουν να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ατμόσφαιρα υπάρχει η ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας που μπορούν να δουν real time πραγματική ώρα πώς είναι η ποιότητα του αέρα στην περιοχή τους. Είναι όπως σας είπα μια δύσκολη φωτιά που θα καίει για ημέρες. Δεν είναι δυνατόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που υπάρχουν εδώ.
0: Αυτό τώρα να προφανώς το λες λόγω των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοντεύουμε στις 9 ώρες Ματίνα που ξέσπασε η φωτιά και δεν έχουν πέσει οι φλόγες καθόλου. Είναι ένα βουνό από ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία καίγονται σε μια πολύ μεγάλη έκταση 20 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα χρειαστεί, όπως σου είπα, αρκετές ημέρες. Εκρήξεις έχουμε να ακούσουμε εδώ και μία ώρα περίπου. Ήταν συνεχή σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εκτοξεύονταν αντικείμενα σε παρακείμενα χωράφια, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε την εκδήλωση άλλης εστίας. Τώρα εδώ υπάρχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει ξεκινήσει τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ωστόσο στη διάρκεια της νύχτας συνομίλησα με συγγενείς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εκείνοι απέδωσαν αυτή την φωτιά σε εμπρισμό, Ματίνα. Βέβαια απομένει το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ενδέχεται να φτάσει ακόμη ένα κλιμάκιο από την Αθήνα προκειμένου και εκείνοι να συνδράμουν στις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια. Σίγουρα λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν εδώ. Υπάρχει κίνδυνος, παραμένει. Δεν έχει περάσει ο κίνδυνος το να εξαπλωθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις ή σε χωράφια που υπάρχουν εδώ και μέσα στην πόλη της Λάρισας βλέπουμε ότι όσο πάει και χαράζει τώρα, βλέπουμε ότι ένα μαύρο σύννεφο έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή και εδώ στο όμορφο χώρι του Δήμου Κιλελέρ, αλλά και στην πόλη της Λάρισσας.
0: Δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λες. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Ντίνα, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, να δούμε τι εξέλιξη.
1: Ναι, καλά, Ματίνα.
0: Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Καλημέρα. Λοιπόν. Και πάμε εμείς να έρθουμε να δούμε τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε σημαντικά θέματα και από το αστυνομικό και από το δικαστικό πεδίο χθες. Πρώτο θέμα βεβαίως οι συλλήψεις που είχαμε για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που είχε σημειωθεί στις 5 του Μάη του 2010. Χθες λοιπόν συνελήφθησαν 2 42χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση όπου στην τράπεζα Μαρφίν έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η μία μάλιστα ήταν έγκυος, η μία εργαζόμενη ήταν έγκυος. Έχει εκδοθεί μάλιστα ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στην Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Τώρα, οι δύο κατηγορούμενοι σε αυτό το ανώνυμο email κατονομάζονταν οι τρεις που φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ως υπαίτιοι της επίθεσης. Σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης θα μας πει πώς έφτασαν σε αυτούς ακριβώς οι αστυνομικοί. Πάμε όμως, έχει αξία να ακούσουμε την Μαρία την Καραγιάννη, είναι επιζήσασα της επίθεσης της Μαρφίν, αυτή η γυναίκα που στην κυριολεξία κρεμόταν από το μπαλκόνι και μπόρεσε στη συνέχεια εκεί της τράπεζας και έζησε. Κάποιοι από τους εργαζόμενους κατάφεραν και βγήκαν τότε από την φλεγόμενη τράπεζα. Εκείνη επίσης κρεμόταν από τον μπαλκόνι. Να την ακούσουμε λοιπόν για τα όσα έζησε τότε και στη συνέχεια να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Χοΐδη, αλλά και τον δικηγόρο οικογενειών των θυμάτων.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εγκληματίες, είχαν πλήρη επίγνωση, το λέω αυτό και θέλω να ακουστεί, είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η πραγματικότητα είναι ότι τους βλέπαν τους ανθρώπους και τους άκουγαν να ουρλιάζουν ότι είμαστε άνθρωποι μέσα, μην το ρίξεις. Σε παρακαλούμε, μην το ρίξεις. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα πήραν την εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε με αυτό το σφοδρό αποτέλεσμα της απώλειας των τριών ανθρώπων, του Αγέννη, του Μωρού και της Άνοικες του Βλάβης που έχει υποστεί η υγεία όλων μας. Καπνός, καπνός, καπνός, καπνός. Να κλαίνε μάτια, να μην μπορείς να πάρεις άλλη αναπνοή. Έλεγα, δεν έχω άλλη αναπνοή, γιατί εννοείται ότι η στοματική κυριότητα είχε γεμίσει καπνό. Φανταστείτε ότι μετά μας πλένανε μέρες και στο νοσοκομείο και για μια εβδομάδα τουλάχιστον ξέρναγε το σώμα μας, τα μαλλιά μας μαύρα, μαύρα από καΐδι.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Χοΐδη και τον δικηγόρο της οικογένειας των θυμάτων.
3: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
4: Είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν, 16 χρόνια μετά οι φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης αποκτούν πρόσωπο και όνομα. Δύο άνδρες λοιπόν 42 ετών σήμερα και μια γυναίκα 46 ετών είναι εκείνοι που σύμφωνα με την αστυνομία οργάνωσαν και εκτόξευσαν τις φωνικές βόμβες Μολότοφ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Κωστή, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Για πες μας, πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί 16 χρόνια μετά να φτάσουν στους υπαίτιους αυτής της τραγωδίας?
5: Όλα ξεκίνησαν, Ματίνα, με ένα ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το συγκεκριμένο λοιπόν email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα άτομα, τα δύο, δηλαδή τους δύο 40-διάχρονους που έχουν συλληφθεί, και βέβαια αναμένεται και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για την 46χρονη, η οποία τα τελευταία 7 χρόνια μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε στη διάθεσή της φωτογραφία με τους υπόπτους από το σημείο, η οποία όμως ήταν θολή. Σε επιχείρηση τώρα της αντιτρομοκρατικής που είχε γίνει το 2020 στο Κουκάκι, συνελήφθη γνωστός αντιεξουσιαστής με εκρηκτικά και είχαν κατασκευθεί τα ψηφιακά του αρχεία. Μέσα σε αυτά εντοπίστηκαν τρεις φωτογραφίες από διακοπές με τους κατηγορούμενους να φορούν ακριβώς τα ίδια ρούχα με την ημέρα που σημειώθηκε η εντριστική επίθεση. Με αρχεία λοιπόν από τα γεγονότα που έγιναν στην Μαρφίν, η αντιτρομοκρατική αργότερα μπόρεσε να συγκρίνει τα πράγματα και να καταστεί πιο δυνατή η όλη εξέλιξη. Το υλικό δόθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και από εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
0: Φορούσαν, πώς τα λέει, τα ίδια ρούχα.
5: Μπορούσαν τα ίδια ρούχα. Στις διακοπές λοιπόν που βρέθηκαν στις φωτογραφίες του αντιεξουσιαστή, αυτοί φορούσαν τα ίδια ρούχα την ημέρα που έγινε αυτή η φωνική επίθεση στην Μαρφίν.
0: Και πλέον οι αστυνομικοί έχουν πιο σύγχρονα μέσα για να μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες από αυτές τις φωτογραφίες.
5: Βεβαίως. Mm-hmm. Παραδόθηκε αναλυτική έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και τελικά οι αρχές κατέληξαν πως τα πρόσωπα που απεικονίζονται στις διακοπές με τα ίδια ρούχα και φορούσαν οι εμπριστές της Μαρφής είναι τα ίδια άτομα. Ζητήθηκε λοιπόν έτσι εκ νέου από τον εισαγγελέα η ανάσυρση του φακέλου που μελέτησε διεξοδικά την κατάσταση. Εκδόθηκαν τα δύο εντάλματα σύλληψης με τη σύλληψη που είχαμε λοιπόν των δύο 42χρονων στα Ανολιώση αλλά και στην Κυψέλη. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τη 46χρονη η οποία μένει στη Μεγάλη Βρετανία και η οποία από ό,τι φαίνεται είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση, σε μια φωνική επίθεση βέβαια που παρέμεινε επί χρόνια ανεξιχνίαστη, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Θα απολογηθούν την Τρίτη.
5: Την Τρίτη, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κωστή, πριν σε κλείσουμε να μας πεις και για ένα τροχαίο, είδα νωρίτερα ότι ήσουν κάτω στον Κηφισό. Κατέγραφες λοιπόν τι ακριβώς έγινε.
5: Ακριβώς το τροχαίο αυτό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Πειραιά στη γέφυρα Ρωσινιόλ. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Το γιοταχή ανετράπη. Υπήρχαν δύο άτομα μέσα. Ευτυχώς από ό,τι μαθαίνουμε είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Για αρκετή ώρα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας ήταν κλειστοί και λίγο μετά τις 5 ώρα τα ξημερώματα η πυροσβεστική ήρθε προκειμένου να πλύνει το οδόστρωμα από τα τζάμια που υπήρχαν στο οδόστρωμα και έτσι τελικά άνοιξε ο δρόμος χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα.

Λοιπόν, τώρα, 9 μέρες μετά τις βομβιστικές επιθέσεις, τις εμπριστικές επιθέσεις, τις δολοφονικές επιθέσεις Θεσσαλονίκη εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αστυνομία χθες προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα που φέρεται να έδωσε καταφύγιο εντός εισαγωγικών στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Να πούμε ότι υπήρξε ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα από τον νοσοκομείο. Έχει αξία να σας διαβάσω τι έγραψε λίγη ώρα μετά τις συλλήψεις. Η πολιτεύθυρια της Νέας Δημοκρατίας που έχασε τη μητέρα της, τόσο άδικα τη μητέρα της. Λοιπόν, όπως έγραψε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στην χώρα μας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Η αντιτρομοκρατική, αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει από την τρομοκρατική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, τους ταυτοποίησε και τους συνέλαβε μετά από επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη γυναίκα στην Κρήτη. Λοιπόν, η 26χρονη είχε κατηγορηθεί για τη συμμετοχή της στην οργάνωση Αναρχική Δράση μαζί με γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης τότε για την εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Κατάγεται από την Αθήνα, ζούσε στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε χθες στα Χανιά όπου την φιλοξενούσε μία φίλη της. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη έγιναν οι συλλήψεις των δύο άλλων ανδρών. Ο ένας είναι 29χρονος, δραστήριο μέλος των Αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε μάλιστα στο Συμβούλιο Αναρχικών της πόλης. Ο δεύτερος, ο 24χρονος, τους είχε δώσει το διαμέρισμα της γιαγιάς του για να προετοιμάσουν την τρομοκρατική επίθεση ως φαίνεται, και στη συνέχεια ήταν το καταφύγιο τους. Μάλιστα το σπίτι αυτό είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Τώρα βεβαίως να πούμε ότι αναζητούνται και οι υπόλοιποι για τις δύο επιθέσεις στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Η ύπαρξη τουλάχιστον άλλων τριών ατόμων για τις άλλες δύο επιθέσεις. Το μικροσκόπιο της αστυνομίας βεβαίως είναι βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Λοιπόν, σε άλλη είδηση, σε άλλη άσχημη δυστυχώς είδηση, έρχεται από την Ισπανία όπου μένεται πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους. Πολλά θύματα, κυρίως ξένοι τουρίστες, βρέθηκαν απανθρακωμένα στα αυτοκίνητά τους, καθώς εκτιμάται ότι έφνη διάστηκε από την ταχύτητα της φωτιάς όταν οι άνθρωποι αποπειράθηκαν να διαφύγουν από άλλη διαδρομή από αυτή που υπέδειξαν οι αρχές. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι έχουν εκενώσει και έχουν φύγει από τα σπίτια τους.

0: ξύλου τόνου είχαμε χθες στην Βουλή, όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο επίκεντρο βεβαίως η ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, μας έδωσε είδηση χθες από εκεί, ανακοίνωσε μειώσεις στα καύσιμα μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία με τα διελιστήρια ώστε να σταματήσει το ράλι ανόδου στις τιμές και αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα και ως το τέλος του Αυγούστου η τιμή της αμόλυβδης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και η τιμή του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό, όπως είπε, φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η κόντρα που είχαν οι δυο τους για τη 13η σύνταξη. Πάμε να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα για τα θέματα που σας λέω.
1: Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
2: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος.

0: πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
1: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
0: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
1: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Τι λέμε τώρα, ε. Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
2: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού».
0: Το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε βαθιά περιδίνηση έχει μπει η Κουμουνδούρου μετά την παρέτηση Φάμιλου. Η μέχρι σήμερα ισοκομματική αντιπολίτευση επιδιώκει να πάρει τα κλειδιά του κόμματος με το χρόνο των συνεδριάσεων για τα καθοδηγητικά όργανα να αποτελεί σημείο τριβής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά.

0: σε αχαρτογράφητα νερά έχει μπει η Κουμουνδούρου μετά την παρέτηση Φάμελου από την ηγεσία, με το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Σε άτυπη σύσκεψη στελεχών εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η απόπειρα της ισοκομματικής αντιπολίτευσης για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Η πρωτοβουλία Πολάκη Παπαδούρου δεν εξασφάλισε τον απαραίτητο αριθμό για την νόμιμη λειτουργία του οργάνου.
1: Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό αύριο θα γίνει όπως και δίποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως.
2: Έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Τις καταστατικές προβλέψεις επικαλέστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Φώτης Κουβέλης για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η συλληφθήσα Κεντρική Επιτροπή. Το δικαίωμα της σύγκλησης και της λειτουργίας δεν εξαρτάται από το εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος.
0: Η ευνηδιαστική παρέτηση Φάμελου πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις και φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με μια νέα βαθιά υπαρξιακή κρίση.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης, όπου σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Λόγω του πυκνού καπνού εστάλει μήνυμα το 112 στους κατοίκους της Λάρισας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, 4 υδροφόρες των Δήμων και χωματουργικά μηχανήματα. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρισμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν συνελήφθησαν χθες 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη οι 3 συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν στις 11 το πρωί οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα ξύφη τους στη Βουλή για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα καύσιμα έως το τέλος Αυγούστου, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η σύνταξη. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξη Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Στον ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Λήγει σήμερα το αμερικανικό τελεσίγραφο στο Ιράν για να αποκηρύξει δημόσια τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τηλεφωνική επικοινωνία.

0: το λόγο της για τον λεγόμενο Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ, που παραβιάζει την παράγραφο 9 του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με τη μη ανάπτυξη πρόσθετων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται απεσιόδοξη για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, επικαλούμενη τη στάση της Τεχεράνης να μην προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγραμματός της και τη μη πλήρη εφαρμογή των προσωρινών δεσμεύσεων που είχαν συμφωνηθεί στον ναυτιλιακό τομέα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Στη Βενεζουέλα στους 4.118 ανέρχονται οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Στο Κονγκό σε 1.830 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα. Η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχήσει τη ζωή σε 648 ανθρώπους σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποίησαν σήμερα οι αρχές. Στην Ταϊβάν τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στα βόρεια και ανατολικά εν αναμονή του τυφώνα Μπάβι. Στη Γερμανία σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μία γυναίκα. Την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, κάνοντας την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι βορείοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio 2. Ματίνα σήμερα, παρακαλώ. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Πίσω από τα μικρόφωνα, μπροστά στην κονσόλα, η Ματίνα Κανελοπούλου. Καλώς το κορίτσι. Καλώς το κορίτσι. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη επίσης εδώ. Στην υποστήριξη της παραγωγής. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τώρα όσοι τυχεροί είστε έξω, βλέπετε ήδη την πρώτη ανατολή του ηλίου. Υπομονή ώστε είστε στην περιοχή της Λάρισας. Έχει ξεσπάσει φωτιά από χθες βράδυ εκεί σε επιχείρηση ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι της Λάρισας. Ξέρω ότι είναι δύσκολη κατάσταση, ακούγαμε νωρίτερα την Ντίνα τη Θεοχαρούλη, θα την ξανακούσουμε, αλλά όπως λέει η πυροσβεστική, παρά το γεγονός ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, η φωτιά αυτή λόγω των ανακυκλώσιμων υλικών, των έφλεκτων υλικών, θα καίει για μέρες, απλώς είναι περιορισμένη στο χώρο, στα 20 στρέμματα που είναι επιχείρηση της ανακύκλωσης. Λοιπόν, 11 του μήνα σήμερα, στα μέσα του Θέρους, όπως λέμε, στα μέσα του Ιούλη, ένας Ιούλης που, όπως σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής, με πολλές ειδήσεις, τις κυριότερες τις είδαμε ήδη στην πρώτη ώρα, θα δούμε τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από, και από τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως και από τις εφημερίδες. Να πω τις πρώτες καλημέρες, πρώτα βέβαια να πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Εφημίας, γιορτάζει η Εφημία, γιορτάζουν οι Εφούλες, γιορτάζει και η Όλγα, λέει, η Όλγα και η Όλια, τι ωραία ονόματα που είναι αυτά. Να πω καλημέρα στον Νικόλα στην Κρήτη, να πω καλημέρα στη Νεάπολη και στον Παναγιώτη, 23 βαθμοί Κελσίου, λέει, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και στην Κρήστη. Καλημέρα στον Πέτρο από το Λιτόχωρο, καλημέρα στην Ασπροβάλτα και στο Διονύση, και η Γιάννα που διαμαρτύρεται, καλημέρα για το Μαύρη Μαυρίλα πλάκωσε, λέει, στην Λάρισα, και από χθες το βράδυ η πυρκαγιά εκεί στην περιοχή της Λάρισας στο όμορφο χώρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε πώς καταγράφονται λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο αρχικά, και βεβαίως πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Λάρισα. Ανησυχία για νέες εκρήξεις, εμπρισμό, καταγγέλει η πλευρά του ιδιοκτήτη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι της Λάρισας, έχει βελτιωθεί αισθητά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να την περιορίσουν στο χώρο της επιχείρησης, αυτά που σας έλεγα και εγώ νωρίτερα. Άξιος. Προθεσμία μέχρι σήμερα έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη για να αποκηρύξει δημόσια τις επιθέσεις του Ορμούζ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία λοιπόν έως σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει, με το εξαιρετικά σημαντικό θέμα αυτό εκεί και με τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και με την διέλευση των πλοίων εκεί. Στο άλλο μεγάλο θέμα, Μαρφίν, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, την τρίτη οι απολογίες τους, πήραν προθεσμία. Τρεις συλλήψεις για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι. Τροχαίο στον Κηφισό, μας τα έλεγε ο Κώστας ο Βουλγαράκης νωρίτερα, γεωταχή ανετράπη μετά από σύγκρουση με φορτηγό, 2 τραυματίες. Wall Street Journal, απεσιόδοξη η κυβέρνηση Τραμπ για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν. Ταϊβάν, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω του τυφώνα Μπάβη, σε επιφυλακή οι αρχές. Βενεζουέλα, στους 4.118 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συνομιλούσα χθες με τη Μαρία της Σταθοπούλου, τη συνάδελφο, την απεσταλμένη της ΣΕΡΤ που βρέθηκε εκεί στην περιοχή. Δεν έχω ζήσει τίποτα χειρότερο, αυτό μου έλεγε. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία έμπολα εξαπλώνεται, βαρύς ο απολογισμός με 648 νεκρούς. Αστυνομικό σε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Πώς δρούσαν. Α, ορίστε, και μια θετική είδηση. Και μια θετική είδηση που δεν σας την είπα. Δίνουμε πάντα σημασία στις άσχημες ειδήσεις και όμως αυτό το παιδί πάντα μας φέρνει χαμόγελα και περηφάνεια. Λοιπόν, Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link, κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το Μίλτο Τεντόγλου για το 2026, πέταξε 8,61 με άνεμο 0,9. Κορυφαία επίδοση στον κόσμο λοιπόν για τη φετινή χρονιά από το Μίλτο Τεντόγλου. Να είναι καλά το πελικάρι, να είναι καλά. Μουντιάλ 2026, τη λύση έδωσε και πάλι ο Μερίνο που έστειλε την Ισπανία στους 4. 2-1 το μαχητικό Βέλγιο. Μουσική 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Και σε άλλη είδηση, καταδικάστηκαν οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας, ελεύθερη ως την εκδίκαση της έφεσης. Ακούστηκε θόρυβος και στη συνέχεια ουρλιαχτά και φωνές. Επιβάτες περιγράφουν την πτήση με το σπασμένο παράθυρο από Θεσσαλονίκη για Γερμανία. Τι ήταν και αυτό, τι ήταν και αυτό, Παναγία μου. Ματινά, σε παρακαλώ, για διάδες εκεί στα ηχητικά να βρούμε την επιβάτη της Ryanair, να την ακούσουμε. Και αυτό το συγκλονιστικό θέμα, λοιπόν, σε πτήση από Θεσσαλονίκη λοιπόν στο Βερολίνο, έσπασε ξαφνικά, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πτήση, έσπασε ξαφνικά παράθυρο. Το έχεις, να ακούσουμε τη μαρτυρία λοιπόν. Έσπασε ξαφνικά παράθυρο, ευτυχώς ο άνθρωπος ήταν δεμένος, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βγάζουμε μέσα στο αεροπλάνο τη ζώνη, μας το λένε, μας το ξαναλένε, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε του κεφαλιού μας. Για να ακούσουμε τη μαρτυρία άλλης συνεπιβάτηδας για το τι συνέβη εκεί.
1: Περισσότεροι είχαν κοιμηθεί, είχαμε κλείσει τα μάτια μας. Ακούστηκε ένας θόρυβος, εγώ θα το πω σαν άσκας ελάστικο. Ουρλιαχτά, τσιρίδες, φωνές. Είδαμε δραστηριότητα μπροστά σε εμάς εκεί, 5-6 άτομα. Δεν καταλάβαμε τι έγινε. Κάποιες κοπελιές που ήταν παραδίπλα από τον σέρβο τον επιβάτη, τον αρπάξαν. Ευτυχώς δεν είχε βγάλει ζώνη, είχε περάσει σχεδόν με τους ώμους μέσα από το παράθυρο ο άνθρωπος. Δευτείαν έπεσαν οι μάσκες, δεν καταλαβαίναμε, είχε μια μυρωδιά έντονη.
2: Αν 15.000 πόδια, είναι μια ήπια από συμπίεση, προκλήθηκε από ό,τι λένε από κάποια μεταλλικά καπάκια τα οποία έφυγαν από το κινητήρα εν λειτουργία και χτύπησαν με μεγάλη ταχύτητα και με ειδική γωνία πάνω στο παράθυρο του αεροπλάνου.
0: Ευτυχώς ο πιλότος ψύχρεμος επέστρεψε στο αεροδρόμιο και βεβαίως ο άνθρωπος τραυματισμένος βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται ακόμη. Όχι από τα συχνά περιστατικά, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Κάποιες φορές συμβαίνει. Λοιπόν, προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Να συνεχίσουμε με το πρώτο σέλιδο του earthnews.gr. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει νέα δημοσκόπηση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση. Βερολίνο, ομοιρία σε σούπερ μάρκετ, ένοπλος κρατά γυναίκα μέσα σε κατάστημα. Ουκρανία, εκρήξη στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσική πυραυλική επίθεση. Κούβα, νέο γενικευμένο blackout, δεύτερη διακοπή ρεύματος μέσα σε μία εβδομάδα. Πάμε στο εφημερίδα. Μεγάλη φωτιά σε χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων στην Λάρισα. Ήχησε το 112. Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Λίγησε τους κόκκινους διαβόλους στο φινάλε για να πάει για τιτανομαχία με την Γαλλία. Μαρφίν, πως τα πιστήρια από άλλη υπόθεση βοήθησαν το ελληνικό FBI να ταυτοποιήσει τους τρεις δράστες του εμπρισμού. Τροχαίο με θύμα 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, μου σκότωσαν το παιδί, το απορριμματοφόρο μας πέταξε 15 μέτρα μακριά, λέει ο πατέρας. Ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή στους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας. βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Οσμάν αφήνει τον Παναθηναϊκό και μετακομίζει με μυθικό συμβόλαιο στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Εκπληκτική ανατροπή στο Βρετανικό Παλάτι. Κάρολος και Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια Χάρη, Μέγκαν και τα δύο τους εγγόνια. Πέταξε στα 8,61 μέτρα ο Τεντόγλου στο Diamond Link στο Μονακό. Έκανε δύο φορές την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Μπράβο στο παιδί. Το διαμέρισμα ορμητήριο των δραστών της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα πήγαν και γύρισαν με τα πόδια το λάθος που τους πρόδωσε. Νέες ταυτότητες, τι αλλάζει από 3 Αυγούστου, πώς θα επηρεαστούν όσοι άργησαν. Κόλαση φωτιά στη Νότια Ισπανία, τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι, διαφόρων εθνικότητων τα θύματα, λένε οι αρχές. Ο εφιάλτης μιας μητέρας που λέει ότι κέρδισε το λαχείο, το δελτίο των 14 εκατομμυρίων ευρώ, κατέληξε στα σκουπίδια. Παρακαλώ, εκεί πεθαίνεις, δεν υπάρχει. Βρετανία, δολοφονημένη βρέθηκε η πρώην υπουργός Αν Βίτκοπ, συνελήφθη ένας 26χρονος ύποπτος.

Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Από τον εξώστη, τρεις τελίτσες άστεγοι. Τα ορφανά του Αλέξη Τσίπρα και η κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μία φωτογραφία, αφήστε το. Αφήστε το, παιδιά. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν, την Τρίτη στην Ανακρίτρια. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του τον Οσμάν με 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Δίνει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Και η επανένωση του Χάρη και της Μέγκαν με τον βασιλιά Κάρολο. Τα παιδιά τους είδαν τον παππού τους μετά από 4 χρόνια. Τον γνώρισαν, θέλει να πούνε. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Και Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Ο Μερίνο έγινε ξανά ο ήρωας της τελευταίας στιγμής και έστειλε τη Ρόχα στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Δείτε τα γκολ, λέει εδώ το πρωτοθέμα.gr. Ο Μητσοτάκης προκάλεσε τον Ανδρουλάκη να του πει πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Δώστε μας 10 λεπτά, του απάντησε. Κατάλαβα, εντάξει. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Έχετε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα, είπε ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο του Πασόκ. Τι καρφί ήταν αυτό, ρε παιδιά, τι καρφί ήταν αυτό. Μάχη όλη νύχτα με τη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσε στη Λάρισα. Καταγγελίες για εμπρησμό. Μου σκότωσαν το παιδί μου. Το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω, λέει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ για το τροχαίο. Μεγάλη μεταρρύθμιση για το νερό. Ριζική αναδιάρθρωση με επέκταση των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Απορροφούν δεκάδες παρόχους σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Εδώ βλέπω το άλμα του Τεντόγλου που πέταξε στα 861 και έκανε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο και απογοητεύτηκε, σκεφτείτε τώρα, που δεν κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ των 8,66, λέει. Ούρλιαζαν στην Μαρφίν, μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα. Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη μιλάει για τις συλλήψεις, την ακούσαμε λίγα από όσα δήλωσε χθες στο Μέγκα και στον Νίκο Ευαγγελάτο. Ακούσαμε ένα μέρος από όσα είπε η γυναίκα αυτή, από όσα συγκλονιστικά είπε, από όσα έχουν σημαδέψει τη ζωή της. Σκληρό βίντεο, εξαγριωμένο πλήθος λιντσάρει άνδρα στην Ινδία μετά το βιασμό για τη δολοφονία 11χρονης, δεκάδες σύλληψης. Χατζηδάκης για τη 13η σύνταξη. Το Πασόκ θέλει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα, αλλά είναι εκτός έδρας. Δεν έχουμε καταλήξει για τα μέτρα στη ΔΕΘ. Πάμε στο Newsit. Μαρφίν, οι φωτογραφίες διακοπών πρόδωσαν τους συλληφθέντες, το προφίλ και ο ρόλος τους στον εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες προέρχεται από εύπορη οικογένεια, ενώ ο δεύτερος εργάζεται ως εναερίτης σε έργα συντήρησης. Το ανώνυμο email που ξεκλείδωσε την υπόθεση της Μαρφίν και ξετρύπωσε τους τρεις φερόμενους δράστες της φωνικής επίθεσης το 2010. Και εδώ βόμβα από τον ΠΑΟ κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν με διαστημικό συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Σε διαβούλευση μεταρρύθμιση για το νερό, τι αλλάζει σε ίδρυυση και άρδρευση, ο ρόλος σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. ΣΥΡΙΖΑ, νέο κάλεσμα Πολάκη για κεντρική επιτροπή. Μην δίνετε σημασία στα μηνύματα, δεν έχει αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέας. Και απίθανος ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμπα στα 861 έκανε την καλύτερη φετινή επίδεση στον κόσμο και ρεκόρ αγώνα στο Μονακό.
Πάμε στο News 247. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, το μοιραίος λάθος των εμπριστών. Μαρφίν, οι φωτογραφίες των διακοπών που πρόδωσαν τους συλληφθέντες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν μπορούν να επιβιώσουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες μετά την νέα έξαρση βίας. ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνοιας ποινές χάδι εντός εισαγωγικών στους αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό της 19χρονης. Και πώς έσπασε το τζάμι αεροπλάνο στην πτήση από την Θεσσαλονίκη. Λάρισα, μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο, ανακύκλωση στο όμορφο χώρι. Ισπανία, Βέλγιο 2-1, η Αδάμα στη Ρόχα στους 4 του Μουντιάλ. Και CNN.gr, Ισπανία, δεκάδες νεκροί σε μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας, 23 αγνοούμενοι, 12 είναι νεκροί, έτσι. Στοιχώς. Μαρφίν την τρίτη απολογία των δύο συλληφθέντων, πώς οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή τους. Λάρισα, μεγάλη μάχη με τις φλόγες εργοστάσιο, ανακύκλωση, σημειώνονται εκρήξεις. Παρατείνεται σε μια είδηση εδώ, αργότερα θα τα συζητήσουμε με την φοροτεχνικό, την κυρία Μεθανίτη. Παρατείνεται λοιπόν ως τις 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Ήταν μέχρι τις 15, χθες το βράδυ λοιπόν δόθηκε παράταση έως τις 24 Ιουλίου. Φιντάν, ελπίζω ότι σύντομα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα στο πρόγραμμα F-35, σιγή για τους S-400. Φυλάκιση 4 ετών στους αστυνομικούς για το βιασμό 19χρονη στο ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνοιας, πήραν αναστολή. Μητσοτάκης, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου. Και εδώ το σπουδαίο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στα 8.52, κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Αν μου συμβεί κάτι, βομβαρδίστε τους. Οι οδηγίες Τραμπ σε περίπτωση δολοφονίας από το Ιράν. Λοιπόν, το ρολόι λέει 6.30, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι ήδη εδώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωση της φωτιάς μετά τις καταγγελίες και του οικογενειακού περιβάλλοντος των διοικητών της εταιρείας. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010 στη Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Καταθέτουν σήμερα σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη τρεις συλληφθέντες οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου στις 11 οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, 6 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Ματίνα Κανελοπούλου. Πολλές ματίνες έχει σήμερα το έργο. Στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Στάμου. Πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως, οι συλλήψεις για την τραγωδία της Μαρφίν είναι μπροστά στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα και πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των συλληφθέντων. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα. Να πούμε καταρχάς λοιπόν ότι η προθεσμία για το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα 3 εργαζόμενους. Συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ένταλμα σύλληψης, το οποίο φορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αφού έλαβαν την προθεσμία από τον ανακριτή για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, στη συνέχεια επέστρεψαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι και την Τρίτη. Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και μία 46χρονη, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στο φωνικό εμπρησμό και αναζητείται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και 6 χρόνια μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μητέρα δύο παιδιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και δεν αποκλείεται μέχρι την Τρίτη να έχει επιστρέψει στη χώρα μας, καθώς σε βάρος της έχει δοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, που έχουν λάβει τη σχετική ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Οι δύο 42χρονοι τώρα συνελήφθησαν μετά από παράλληλες επιχειρήσεις του ελληνικού FBI σε Άνω Λιώσια, Χαλάδρη και Κυψέλη, όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι. Επιχειρήσεις οι οποίες στήθηκαν από άκρα μυστικότητα. Κατάφεραν οι αστυνομικοί λοιπόν να συλλάβουν τους δύο 42χρονους, στους οποίους είχαν οδηγηθεί στα ίχνη μετά από μια πληροφορία που κανείς δεν περίμενε. Αφορμή λοιπόν για την ανάσυρση της δικογραφίας της υπόθεσης Μαρφίν, στάθηκε ένα ανώνυμο email, το οποίο εστάλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το συγκεκριμένο email λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατονόμαζε ως φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής εμπρηστικής επίθεσης τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, τους δύο 42χρονους δηλαδή που συνελήφθησαν και τη 46χρονη που αναζητείται, καθώς και άλλα άτομα τα οποία φαίνεται να ανήκαν στην ίδια ομάδα, η οποία έδρασε το μοιραίο πρωινό στην οδό Σταδίου. Η πληροφορία αξιολογήθηκε από την αρχή από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας ως ιδιαίτερα σοβαρή, με αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι ο φάκελος και να επανεξεταθεί το προανακριτικό υλικό. Από την έρευνα λοιπόν που ακολούθησε και ξεκίνησε, προέκυψε λοιπόν ότι έγινε μια διασταύρωση στην ουσία, Ματίνα, με άλλες δικογραφίες που αφορούσαν μεν τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο έμοιαζαν άσχετες. Και συγκεκριμένα λοιπόν διασταυρώθηκε με μια δικογραφία του 2020 που αφορούσε μια υπόθεση με εκρητικά. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας αντιεξουσιαστής. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια ψηφιακά αρχεία και συγκεκριμένα κάποιες φωτογραφίες διακοπών, στις οποίες απεικονίζονταν οι δύο συλληφθέντες. Έγινε λοιπόν διασταύρωση, ψηφιακή διασταύρωση αυτού του υλικού, με βίντεο από πορείες, στις οποίες στα συγκεκριμένα βίντεο φαίνονται οι δύο 42χρονοι να φορούν τα ίδια ρούχα, με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους, να έχουν την ίδια κινησιολογία, την ίδια εμφάνιση και τα ίδια χαρακτηριστικά. Ανέλησαν δηλαδή με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας οι αρχές καρέ-καρέ αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο και διαπίστωσαν πως πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα. Βγήκαν λοιπόν έτσι τα ίχνη τους και κατάφεραν να τους συλλάβουν. Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία ανήκουν στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και βρίσκονται για χρόνια στον δροσκόπιο των αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει για διάφορες υποθέσεις μικρότερες. Φυσικά τώρα ωστόσο φέρονται να είναι και κατηγορούνται πως είναι η φυσική αυτούργη της εμπρηστικής, φωνικής εμπρηστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010, όπου κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους μας και συγκεκριμένα ανάμεσά τους σε μία έγκυο γυναίκα.
0: Από τις πιο εφιαλτικές ιστορίες που έχουμε ζήσει, τραγωδία στην κυριολεξία. Λοιπόν, τα ρούχα λοιπόν τους πρόθεσαν, μπόρεσαν μετά από 16 χρόνια οι αστυνομικοί να φτάσουν να ξετυλίξουν έτσι το κουβάρι και απολογούνται την Τρίτη, μας είπες, έτσι.
1: Ακριβώς, το πρωί της Τρίτης.
0: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τους άλλους συναδέλφους. Θα δούμε και την εξέλιξη της φωτιάς στο όμορφο χώριο. Ο Δημήτρης εδώ μου λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως χρόνια πολλά στις εορτάσεις. Όσο για τη φωτιά, λέει, πολύ μαυρίλα, έστω και αν το βλέπουμε από μακριά. Λοιπόν, απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Χειροπέδεσε πέντε από τους φωνιάδες και διεθνές ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη. Βγαίνουν οι κοκκούλες από τους δολοφόνους της Μαρφίν και της Βάγιας. Ανώνυμο email, το μήνυμα που αποκάλυψε τα στοιχεία των δραστών με τις Μολότοφ που έκαψαν ζωντανούς τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Ψάχνουν άλλους τρεις, πώς οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν τους τρεις δράστες στη Θεσσαλονίκη, η Γιάφκα κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ εκενώνεται η Κουμουνδούρου, αναζητείται αρχηγός. Φθηνότερα καύσιμα έως τις 31 Αυγούστου, ο Μητσοτάκης εξήγηλε μειώσεις 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 στο ντίζελ. Πράσινο φως σε 7 ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια από το Σεπτέμβρη. Πινακοθήκη στα Σκαριά Εθνικό Μουσείο για το 1821 στο Άλσος Στρατού. Δημοκρατία. Συλλήψεις με άρωμα εκλογών. Τα παίζει όλα για όλα ο Μητσοτάκης για να αλλάξει το βαρύ κλίμα. Τώρα ρίχνει στο τραπέζι το χαρτί της τρομοκρατίας. Χειροπέδες και σε άλλους τρεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με γκαζάκια. Στα μάτια η ανακοίνωση για τη μείωση στα καύσιμα. Πολύ μικρό το πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές σε σχέση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Ανέκδοτο Άδωνη, η φωτιά στο Σισμανόγλιο μπήκε για να σπάσει, για να πέσει ο Μητσοτάκης. Πρωτοφανές, έσπασε τζάμι σε αεροπλάνο εν πτήση και κινδύνεψε επιβάτης να βρεθεί στο κενό. Διπλή πρόκληση των Τούρκων γιόρτασαν χθες τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Σύμβολο της άλωσης τη χαρακτήρωσε ο Υπουργός Πολιτισμού. Ελεύθερος τύπος. Μείωση ανάσα στα καύσιμα. Μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη. Φθηνότερα θα πουλούνται κατά 10 λεπτά. Θα πουλούνται κατά 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο το ντίζελ. Χωρίς δημοσιονομικό κόστος, ύστερα από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Δίπλο χτύπημα στην τρομοκρατία, δολοφονία Βάγιας Νέστορα, τρεις συλλήψεις στο Συμβούλιο Αναρχικών 29χρονο στην αναρχική δράση 26χρονη. Το σπίτι ορμητήριο είχε 24χρονο. Το βίντεο που τους πρόδωσε, το βαρύ παρελθόν και η προσπάθεια διαφυγής στην Κρήτη. Έγκλημα Μαρφίν, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι αντιεξουσιαστές, ένταλμα σύλληψης για 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Πριν από λίγο μας τα λέει ο Κώστας Στάμου. Βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι στην Ανδαλουσία. Μαλλιά κουβάρια στην αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Καθημερινή, οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI, πως το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν. Φεύγουν οι S-400 και έρχονται τα F-35, τι συζητούν Άγκυρα και Μόσχα. Οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν τρία άτομα για τη δολοφονική επίθεση. Μείωση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, συμφωνία κυβέρνησης και διελιστηρίων. Ο κινητήρας στο μικροσκόπιο των ερευνών, σε μια γενική ανακοίνωση περιορίστηκε η Ryanair, επιβεβαιώνοντας ότι έσπασε το παράθυρο του Boeing 737 κατά τη διάρκεια καθόδου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, παραλείποντας ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν υπήρξε βλάβη στον έναν από τους δύο κινητήρες. Καρφί του Σαββατοκύριακου, εφιάλτης Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. All those years waiting for you. 17 κοστολογημένες προτάσεις βάλσαμο για τους συνταξιούχους. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Το κρυφό σχέδιο του Πρωθυπουργού, ενώ φωνάζει για εκλογές το 2027, προετοιμάζει το κόμμα για κάλπες το φθινόπωρο. Κόντρα. Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35, Αλέξης Τσίπρας, εθνική ήττα που την χρεώνεται προσωπικά ο Μητσοτάκης. Μυστική συμφωνία με Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου. Πώς το βαθύ λαρύγγι τους έδωσε στο ελληνικό FBI. Μαρφίν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες. Τι λένε οι πρατηριούχοι, έρχεται μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά. Ενημέρωση ΕΟΔΗ, στην Αττική το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα για φέτος. Αλαλούμ στο ΣΥΡΙΖΑ, η κομμένη της μειοψηφίας, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου δίνουν μάχη για τη διαδοχή. Yes, στα νέα. Παζάρια που αλλάζουν τις ισορροπίες. Η S-400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία. Η Άγκυρα ξεκλειδώνει την πώληση των ρωσικών πυράβλων σε χώρα του Περσικού με την έγκριση της Μόσχας. Σε δύσκολη θέση ο Πρωθυπουργός. Φάκελο σύνοδος ΝΑΤΟ, γιατί ο Τραμπ τα δίνει όλα στον Ερντογάν. Φάκελος Μέση Ανατολή, πόσο πιθανός είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας. Η Λερναία Ίδρα των υποκλοπών, σε άλλο θέμα των νέων, ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Τρομοκρατία, φως στο σκοτάδι της Μαρφίν και της Θεσσαλονίκης, συλλήψεις 2 συν 3 υπόπτων για τα χτυπήματα. 20 εμπορίου, κομποσκίνια, made in China. Και διασώσεις τα νέα, έζησα το δράμα στη Βενεζουέλα. Χτοπλοϊκά εισιτήρια, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, σωσίβιο μόνο οι προσφορές. Ριζοσπάστης. Οι εξελίξεις φωνάζουν πιο ισχυρό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, να είναι αδύναμα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που το επιρρητούν. Αγωνιστικό κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Απεργία στο εμπόριο στις 19 Ιουλίου. Στάση εργασία στο δημόσιο στις 14 Ιουλίου. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής στα χέρια αυτών που τη θεώρησαν κόστος, σωματεία και φορείς. Εγκλήματα χωρίς τέλος από το κεφάλαιο και το αστικό κράτος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό break στις εφημερίδες. Θα πάμε στην μετεωρολόγο μας, στην Όλγα την Παπαυγούλη. Για να δούμε λοιπόν, θα πιάσει 37, για νομίζω ότι άκουγα αυτό το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο. Είναι έτσι, Όλγα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι λέει?
2: Λοιπόν, έχω και καλά νέα και κακά νέα. Σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερα καλημέρα. Θα είναι έτσι καλοκαιρινή με βαθές θερμοκρασίες. Θα έχουμε λίγες μπόρες στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου, αλλά έτσι τοπικά περιορισμένα πράγματα. Οι άνεμοι δεν θα εμποδίζουν για όσους θέλουν να ταξιδέψουν, γιατί καταλαβαίνω ότι από σήμερα θα αρχίσουν πολλοί άνθρωποι να φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μέχρι 6 μποφόρ και αυτά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή όμως τώρα
0: Ας φεύγαμε κι εμείς, Όλγα, κι ας είχε πει φορά.
2: Εντάξει, ήταν καλές ευνοϊκές συνθήκες, δηλαδή. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο ήταν να φύγουν πιο ομαλά οι άνθρωποι που θα ταξιδεύουν. Την Κυριακή λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, αλλά έτσι τοπικά, δηλαδή προς πεδιάδες της Θεσσαλίας, τις πεδιάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, και τοπικά εκεί προς τη Θεσσαλία μπορεί να δούμε και έτσι κάπου να φτάσει 39 βαθμούς Κελσίου προς τα Τρίκαλα, ας πούμε, σε τέτοιες παιδινές περιοχές.
0: Άρα συνθήκες καύσωνε, Όλγα, συνθήκες καύσωνε.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Το 39 δεν είναι.
2: Όχι, τώρα άμα βγαίνει τοπικό στα Τρίκαλα, δεν είναι συνδίκες κάστον. Εγώ είμαστε οι ευάλωτες περιοχές στη ζέστη που.
0: Είδες πως τρέχει το μυαλό του δημοσιογράφου, είδες πως τρέχει.
2: Ισχύει αυτό. Εντάξει, δεν μοιράζει. Την Δευτέρα τώρα και την Τρίτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, γιατί θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, αλλά θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Για να πάμε στην Τετάρτη, που όλα δείχνουν ότι από τις 15 και μετά θα πάμε σε πιο θερμές συνθήκες και θα εξετάσουμε τώρα το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, που ίσως αυτό ο αντικυκλώνας που είναι εκεί εγκλωβίζει τις πολύ θερμές αέριες μάζες και προκαλεί τις καυσωνικές συνθήκες προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και η μισή ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν όλο τον ελλαδικό χώρο, και θα δούμε πόσο θα είναι η διάρκεια αλλά και η ένταση αυτής της θερμής εισβολής. Προς το παρόν η τάση θέλει για πολύ θερμές συνθήκες, ειδικά προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα προς τα Κιβ. Ενδεχομένως βλέπεις τον καύσωνα.
2: Ναι, τώρα θα υπάρχουν ζεστές μέρες αναδιαστήματα που θα φτάνουμε σε κάποιες περιοχές 37 με 38, γιατί μας επηρεάζει αυτό το ανατολικό άκρο αυτού του αντικυκλώνα, αλλά θα είναι σε τοπικό επίπεδο. Μετά από το τρίτο δεκαήμερο και προς το τέλος της εβδομάδας, προς το τρίτο δεκαήμερο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν όντως θα έρθει αυτός ο καύσωνας που λένε τα μοντέλα.
0: Μάλιστα, εκεί προς το όμορφο χώρι της Λάρισας, τι συνθήκες επικρατούν που έχουμε φωτιά από χθες βράδυ?
2: Γενικότερα, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές όσον αφορά τώρα το γενικό πεδίο των ανέμων. Δηλαδή, έχουν ασθενείς ανέμους. Λίγο θα ενισχυθούν άνεμοι προς το απόγευμα, οι ρηπές κιόλας, όχι με εντάσεις. Οι ρηπές θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Γενικά, όμως, είναι ασθενείς οι συνθήκες και είναι μεταβλητοί άνεμοι. Ωστόσο, έχει φτιάξει πολύ, έχει μεγάλη θερμική ένταση η πυρκαγιά. Γι' αυτό και είναι αυτές οι δυσμενείς συνθήκες. Γιατί έχει ισχυρά ανωδικά ρεύματα.
0: Μάλιστα, και είναι και λόγω των. Φαίνεται πολύ μεγάλη φωτιά λόγω των ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι ιδιαίτερα έφλεκτα.
2: Ναι, καίγεται μεγάλη ποσότητα έφλεκτων υλικών με αποτέλεσμα να κλείεται τεράστια θερμότητα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Να σε αφήσουμε να οδεύσεις προς το στούντιο της τηλεόρασης, λοιπόν.
2: Να δώσω και τα γλυκά μου.
0: Όπα, γιορτάζει η Όλγα μας. Ναι, χρόνια πολλά. Πώς το ξέχασα. Χρόνια πολλά, καλή μου από όλους εδώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα εύχομαι. Να σε καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε εμείς να τελειώσουμε και με τις εφημερίδες μας. Δες πως ξέχασα την Όλγα με το πολύ ωραίο όνομα και είναι και πολύ γλυκό κορίτσι. Λοιπόν, στην εφημερίδα των συντακτών, προς νέο διπολισμό. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά. Έρευνα της Άλκο για την εφημερίδα των συντακτών. Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ακρίβεια και διαφθορά τα βασικότερα προβλήματα των πολιτών. Πιο δύσκολη η καθημερινότητα σήμερα από το 2019. Το 51% των πολιτών δηλώνει ότι δεν το ικανοποιεί καθόλου η κυβέρνηση. Έλληνο-τουρκικά ΝΑΤΟ απειλεί νέας πτώχευσης λόγω εξοπλισμών. Μυστικά στρατιωτικά πειράματα στο βυθό του Λαβρίου. ΣΥΡΙΖΑ, η μεταφάμελο κράδασμη. Και ψηφιακές υποδομές, έργα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κινδυνεύουν να γίνουν ολυμπιακά ακίνητα. Κώστας Γαβρόγλου, διπλό σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ και ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, λέει σε συνέντευξή του ο πρώην Υπουργός Παιδείας. Παραπολιτικά, φόρο μπόνους για συνεπείς, το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους, το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Ιστορική σημασία συλλήψης για το έγκλημα της Ταδίου. Στη Φάκα η ύποπτη για τη δολοφονική επίθεση της Βάγιας Νέστορα. Έχω μπροστά μου και την On Time του Σαββατοκύριακου. Έχουμε σπουδαία νέα εδώ. Τι λέει? Βλέπω το Ρουβά. Ο Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη. Οπ, τι είναι αυτό? Οι φήμες του χωρισμού και η απάντηση. Χώρισαν. Πες τα ρε Ματίνα. Τίποτα δεν μου λέει η Ματίνα. Ρουβά Ζιγούλη, τι ισχυρίζεται μέσω του κύκλου του? Το δημοφιλές ζευγάρι σου στέλνω την εφημερίδα έξω. Θα την ξεκοκαλύσεις και θα μας πεις την απάντηση στο quiz εδώ. Τι γίνεται με τα παιδιά? Λοιπόν, και πολλά άλλα νέα στην εφημερίδα από τη Showbiz. Και 60 Plus, το η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Μεγάλη δικαίωση με τις συντάξεις χειρίας, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επιτέλους η κυβέρνηση αποφάσισε μετά την τεράστια πίεση να προαναγγείλει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ακυρώσει τις περικοπές και δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν χρήματα οι χείρες και τα ορφανά. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε βρε Ματίνα να ακούσουμε το τραγουδάκι που συνεχώς το κόβω. Να δούμε και τα μηνύματα. Καλώς τον Πέτρο, καλημέρα από τη Νέα Κύο. Μας έλειψες λέει ο Μπίλι. Την προηγούμενη εβδομάδα? Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εδώ ο Μπίλι. Την παραπροηγούμενη έλειπα, άρα κάπου εσύ ήσουν. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ανδρέα, για να δούμε την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει. Πάω στο στοιχημένο είναι από τη Χρυσοκελαριά και δεν ανοίγει, Ανδρέα. Ωραία, μάνα μου. Αυτές είναι όμορφιες. Αυτή είναι η ωραία μας πατρίδα. Όμορφο ξημέρωμα στη θάλασσα. Όμορφα πράγματα.

0: Και να που χρειάζεται να κόψω πάλι το τραγούδι, γιατί μπορούμε, εντοπίσαμε τον Παύλο τον Σαρόγλου, που είναι εκτός τηλεόρασης αυτή την ώρα, τουλάχιστον να πούμε τι έχει το ρεπορτάζ για τις συλλήψεις που έχουμε πάνω για την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε ρακδαίες εξελίξεις όσον αφορά τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν. Είχαμε τρεις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε το τραγικό φωλογισμό, το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για μια 26χρονη, έναν 29χρονο και έναν 30χρονο που τους παρήχε το διαμέρισμά του για την προετοιμασία τους και ως καταφύγιο το χρησιμοποίησαν αμέσως μετά την εμπριστική επίθεση. Ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα, σχεδόν 200 μέτρα. Μάλιστα, οι συλληφθέντες φέρεται να έφτασαν στο στόχο τους παίζει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 26χρονη που το είχε αποσχολήσει και το 2022 τις αρχές για συμμετοχή της στην οργάνωση αναρκτική δράση. Είχε κατηγορηθεί τότε για τη συμμετοχή της, μάλιστα, με γνωστό αντιεξουσιαστή της πόλης της Θεσσαλονίκης για εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Σχετικού Προβληματισμού. 26χρονη από την Αθήνα, ζούσε στην Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκε στα Χανιά της Κρήτης, όπου την φιλοξενούσε μια φίλη της, ένα φιλικό της ζευγάρι για το καλοκαίρι. Ο 29χρονος τώρα φέρεται να είναι και αυτός δραστήριο μέλος των αντιεξουσιαστών εδώ στην πόλη. Από εκεί και πέρα, και ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να παρήχε αυτό το διαμέρισμα για την προετοιμασία τους και ως καταφύγιο αμέσως μετά. Ένα διαμέρισμα το οποίο ανήκει στα συγγενικά του πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Στρέφονται και στις δύο επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια του Σάβανα Στασιάδη και του Ζήσιο Ακίμοβιτς στην περιοχή της Τούμπας. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι συμμετείχαν τρία άτομα για την ταυτοποίηση των οποίων η έρευνα συνεχίζεται. Φέρεται ωστόσο ο πυρήνας των ατόμων να είναι τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία να χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και στη συνέχεια να έγιναν υποομάδες. Έγιναν και προσαγωγές εχθές στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Ανοπόλη. Πρόκειται για μέλη της ίδιας ομάδας. Από εκεί και πέρα δεν έχει προκύψει κάτι για την ώρα σε βάρος του. Οι συλληφθέντες σήμερα θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτερες κατηγορίες που περιλαμβάνουν τον νόμο περί τρομοκρατίας και την ανθρωποκτονία. Θα βρεθούν απέναντι στις εισαγγελικές αρχές. Και από εκεί και πέρα αναμένεται να έχουμε μετά και την ολοκλήρωση επιχείρησης να έχουμε περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά και τις
0: εμπριστικές
1: επιθέσεις, τις άλλες δύο, στο σπίτι του Ζήσιου Ακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη.
0: Παύλο, στο ένα λεπτό που μας απομένει να μας πεις δύο κουβέντες και για αυτή την πτήση τρόμου από τη Θεσσαλονίκη. Φοβερό, δηλαδή...
1: Ναι. Φοβερό. Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική
0: ταινία. Ευτυχώς που ο άνθρωπος φορούσε τη ζώνη του. Δηλαδή φοβερό.
1: Ναι, είχε λίγο... Σε ώρα που γιώθηκε το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ βρέθηκε σε ύψος, σε μεγάλο ύψος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αποκολλήθηκε παράθυρο στην καμπίνα των επιβατών. Υπήρξε αποσυμπίεση, έπεσαν και οι μάσκες. Ο άνθρωπος αυτός κυριολεκτικά βρέθηκε από τους ώμους και πάνω έξω από το αεροσκάφος. Φορούσε την ζώνη, ευτυχώς, και η γυναίκα του που ήταν στο διπλανό κάθισμα αλλά και οι συνεπιβάτες του τον κρατούσαν για να μην φύγει στο κενό. Τον ρούφηξε έξω και για να μην φύγει στο κενό τον κρατούσαν. Βέβαια, επικράτησε πανικός μέσα στο αεροσκάφο. Στη συνέχεια, ο έμπειρος πιλότος το προσγείωσε στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 61χρονος επιβάτης, ο οποίος είναι από την Σερβία. Φέρει τραύματα τόσο στον αυχένα, στον ώμο, αλλά και εγκάβματα από την τριβή. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε χθες μια 32χρονη έγκυος, επίσης από την Σερβία η κοπέλα. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε πρόβλημα ούτε για την ίδια ούτε για το έμβριο και αποχώρησε. Και δύο επίσης περιπατητικοί για προληπτικούς λόγους, οι οποίοι βέβαια αποχώρησαν. Το αεροπλάνο στη συνέχεια, αφού προσγειώθηκε, οι υπόλοιποι επιβάτες, να πούμε, το ότι συνέχισαν το ταξίδι για τον προορισμό τους, που ήταν το Μόναχο, με άλλη πτήση.
0: Δεν ξέρω πώς συνέχισαν, πώς μπήκαν σε άλλο αεροπλάνο οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης, όπου σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Λόγω του πυκνού καπνού έσταλε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Λάρισας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, 4 υδροφόρες των Δήμων και χωματουργικά μηχανήματα. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρισμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Κλιμάκιο. Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτη εκδήλωσης της φωτιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν συνελήφθησαν χθες 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη 3 συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν στις 11 οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα ξύφη τους στη Βουλή για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα καύσιμα στο τέλος Αυγούστου, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η σύνταξη. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρα στο συνόδριο του Economist. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουντούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωτής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Λίγη σήμερα το αμερικανικό τελεσίγραφο στο Ιράν για να αποκηρύξει δημόσια τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Ορμούς. Τηλεφωνική επικοινωνία για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας είχαν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Ο Αραγατσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη κράτησε το λόγο της για κατάπαυση του πυρός σε αντίθεση με τον λεγόμενο Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ που παραβιάζει την παράγραφο 9 του Μνημονίου Συνεννόησης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

0: Γεια. Σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νοτιοορεινά. Από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 11 του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Λοιπόν, με πολλές ειδήσεις. Λένε ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε πολλές ειδήσεις. Να που αποδεικνύεται λοιπόν το αντίθετο. Λοιπόν, θα πάμε στην είδηση που σας λέγαμε και νωρίτερα, γιατί έχει μάλλον έχει βγει η νύχτα εκεί στο Μορφοχώρι στη Λάρισα, με μάχη με τις φλόγες σε μια επιχείρηση ανακύκλωσης. Θα πάμε να συναντήσουμε εκεί την ανταποκρίτριά μας, τη συνάδελφο, την Ντίνα Τη Θεοχαρούλη, που καταγράφει το γεγονός. Κωνσταντίνα, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: 10 ώρες συμπληρώνονται από την στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά και συνεχίζεται η ίδια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με την επιχείρηση ανακύκλωση σε μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων να εξακολουθεί να ξεπηδούν οι φλόγες και να βγαίνουν πολύ πυκνοί μαύροι καπνοί. Εδώ όμως θέλω να σταθώ λιγάκι, γιατί ενώ είναι μια καθαρή μέρα και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, προς το σημείο που πηγαίνει ο καπνός, δηλαδή προς την πόλη της Λάρισας και προς το Ομορφοχώρι και προς την Αγιά, πιστεύει κανείς ότι έχει συννεφιάσει. Είναι ένα πέπλο που έχει σκεπάσει όλη την πόλη της Λάρισας και την ευρύτερη περιοχή. Θεωρεί κανείς ότι έχει συννεφιάσει, ότι είναι σκοτεινιά ακόμη, αλλά δυστυχώς είναι ο καπνός ο οποίος δημιουργεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και γι' αυτό το λόγο οι πολίτες, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό τους ή άλλα προβλήματα με την υγεία τους, θα είναι καλά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα και με το 112 που εκδόθηκε στις 11 παρατέταρτο το βράδυ, αλλά και με τις οδηγίες της περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι καλά ο κόσμος να παραμένει κλεισμένος στα σπίτια του με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα, να χρησιμοποιεί ενισχυμένες μάσκες προστασίας. Και φυσικά οποιοδήποτε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα, κάποια ενόχληση από αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί από αυτή

0: τη μεγάλη φωτιά να επικοινωνήσει με τον γιατρό του. Θα πρέπει να σου πω ότι όλα ξεκίνησαν χθες γύρω στις 9 το βράδυ. Ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, άγνωστο από ποια αιτία. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του σε ένα παρακείμενο οίκημα που διαθέτουν. Αντιλήφθησαν πολύ γρήγορα τις φλόγες, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με δυνάμεις όχι μόνο από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, το Βόλο αλλά και τη Λαμία. Μέχρι και πριν από λίγο βρισκόντουσαν εδώ 22 οχήματα της πυροσβεστικής με περισσότερους από 50 άντρες. Τώρα αυτή η δύναμη έχει μειωθεί, καθώς η επιχείρηση αυτή δεν μπορεί να αποδώσει παρά το μεγάλο αριθμό των πυροσβεστών, γιατί είναι ένας άνισος αγώνας, είναι ανακυκλώσιμα υλικά, είναι απορρίμματα, ένας θεός ξέρει τι άλλο υπάρχει, ένα βουνό σε αυτά τα 20 στρέμματα, το οποίο καίγεται, τα οποία καίγονται μέχρι και αυτή την ώρα. Δεν είναι εύκολο να σβήσει. Οι πυροσβέστες μου λένε ότι σίγουρα θα πάρει από 3 μέρες μέχρι και 1 εβδομάδα για να μπορέσει να σβήσει. Αλλά το κακό είναι με όλη αυτή την ατμοσφαιρική ρύπανση, με όλο αυτό το πέπλο του πυκνού καπνού που έχουν καλυφθεί οι πόλεις και οι περιοχές εδώ όπου βρισκόμαστε στο όμορφο χώρι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι κυρίως δεν κινδυνεύουν άλλες επιχειρήσεις. Ευτυχώς η πυροσβεστική κατάφερε και οριοθέτησε πολύ γρήγορα τη φωτιά. Και έτσι
1: την έχει περιορίσει στον χώρο της επιχείρησης, μας έλεγες και
0: ακριβώς, νωρίτερα. Ακριβώς. Είναι ένας περιφραγμένος χώρος, 20 περίπου στρεμμάτων. Εκεί μέσα βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά. Υπήρξε ο κίνδυνος τις πρώτες ώρες όταν ακούγαμε τις εκρήξεις τη μία μετά την άλλη. Φιάλες προπανίου, άλλα έφλακτα υλικά που υπάρχουν μέσα στα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά και στα σκουπίδια. Εκεί υπήρχε ο φόβος, μήπως τυχόν κάποιο από τις φιάλες, αν υπάρχουν φιάλες, εκτοξευτεί και βρεθεί σε κάποια παρακείμενη επιχείρηση. Mm-hmm. Όλα πήγαν καλά όμως σε αυτό το κομμάτι. Τώρα πια νομίζω ότι και η πυροσβεστική, αυτό που λέει, η επιχείρηση βέβαια κάνει ρήψεις, αλλά πρέπει να πέσει από μόνη της φωτιά, Ματίνα. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος.
1: Δυστυχώς, είναι λόγω της φύσης των προϊόντων που καίγονται και των υλικών.
0: Ναι. Καίγονται. Mm. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και οι υδροφόρες από τους Δήμους έχουν στην τράμη εδώ από την πρώτη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Μαύρη πυκνή καπνή, φλόγες που υψώνονται μέχρι ψηλά και μία ατμόσφαιρα αποπνικτική.
1: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς δόθηκαν οδηγίες και για τους ανθρώπους εκεί της περιοχής, για τους πολίτες της περιοχής που θα πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ντίνα. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, σε ένα από αυτά που μας πονούν, που πονούν την τσέπη μας βασικά, θα πάμε τώρα, αφορά στις τιμές των καυσίμων και επιτέλους η πολυπόθητη παρέμβαση που ζητούσε ο κόσμος, αλλά και οι ίδιοι πρατηριούχοι από την κυβέρνηση, ήρθε χθες διαστόματος του Πρωθυπουργού, στη Βουλή μάλιστα. Εκεί μας έδωσε την είδηση, στη συζήτηση που ήταν σε εξέλιξη για την ακρίβεια, σε μια συγκυρία και σε μια φάση που ενώ είχαμε πάρει μια μικρή ανάσα στις τιμές των καυσίμων, φαινόταν ότι από την βδομάδα που έρχεται θα πηγαίναμε σε νέα άνοδο και οι τιμές ξαναφλέρταραν, όπως τουλάχιστον μας έλεγαν οι πρατηριούχοι, πάλι με το διευρώ. Ήρθε ο Πρωθυπουργός χθες λοιπόν, ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία της κυβέρνησης με τα δηληστήρια ώστε να σταματήσει το ράλι της ανόδου και από την επόμενη εβδομάδα ως το τέλος του Αυγούστου η αμόλυβδη θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κατά 5 λεπτά. Για να δούμε αν είναι ουσιαστική αυτή η παρέμβαση, τι λένε οι πρατηριούχοι, τι λέει ο κόσμος. Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, η πρόεδρος των πρατηριούχων στην Αττική. Καλημέρα κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα από καρδιάς σε εσένα αγαπημένοι μου φίλοι, στους ακροατές μας, στους φίλους και στις φίλες που άλλοι θα έχουν την τύχη να φύγουν έστω για μια μέρα, δύο μέρες έξω από την πόλη και σε αυτούς που θα αρχίσουν να τρέχουν για το μεροκάματο. Λοιπόν, τα νέα πράγματι ήταν δύσκολα και είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί το καύσιμο είναι βάση. Είναι βάση πάνω στην οποία πατάει το εμπόριο.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, ενώ το παράπονό μας ποιο ήταν τελευταία, άκουσε με. Ενώ είχε πέσει το βαρέλι τιμή Brent, είχε πάει 72, το πολύ 73 δολάρια τιμή Brent, το αργό, πρόσεξε, το αργό. Εμείς αυτό που αγοράζουμε δεν είναι αργό, είναι διλυσμένο.
0: Ναι.
1: Το παίρνουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες οι εταιρείες μας ανάλογα με τη σύμβαση που έχουν, το παίρνουν από τα ένα από τα δύο δηληστήρια. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά. Ενώ έπεφτε το βαρέλι ή το δηλισμένο ακριβό. Άρα τι κάναμε, πήγαμε εκπρόσωποι του κλάμπου, πήραμε τα τιμολόγια χονδρικής και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα. Και του είπαμε, Υπουργέ, αυτό το πρόβλημα υπάρχει μεταξύ των άλλων που έχουμε, είναι και αυτό. Που σημαίνει ότι και εμείς αγοράζουμε ακριβά, άρα κάνουμε, προσέξτε, λιγότερες πωλήσεις, γιατί ο άλλος πιέζεται. Λέγω 20 δίνω. Έδινα 20 θα δίνω, αλλά θα πάρω λιγότερα. Άρα και εγώ θα πουλήσω λιγότερα.
0: Έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του ο κόσμος. Αυτό μας λέτε. Έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο, το πήρα είδηση μόνη μου εδώ και πάρα πολύ καιρό στο παλιό Φάληρο που μένω. Την ημέρα έβρισκες να βάλεις κάπου το αυτοκίνητο. Εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να σου πω γεμάτος μήνας και... Δηλαδή, μπορώ να σου πω, λίγο μετά που άρχισε ο πόλεμος. Λίγο μετά που άρχισε. Δεν έβρισκα θέση πάρκινγκ. Και λέω, εδώ κάτι δεν πάει καλά, μαράκι. Λοιπόν, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Ό,τι το περιττό το κόβουν. Άκουσα όμως, αγαπημένοι μου, στη δουλειά δεν μπορεί ο άλλος, επειδή εγώ μιλάω πολύ με τους πελάτες, με έχω σχέση, δεν δίνω λεφτά, παίρνουν, κάψουμε και φεύγουν. Μιλάμε, επικοινωνούμε. Μου λένε, μαράκι, δεν το κόβω το αυτοκίνητο για τη δουλειά. Δεν μπορεί να κάνω 10 ώρες να ανέβω εγώ επάνω και να είμαι μέσα στον υδρότα, ο ένας πάνω στον άλλον. Θέλω και την άνεσή μου. Θέλω να είμαι άνετος ή άνετη. Άρα λοιπόν στη δουλειά, το εργαλείο τους, πρόσεξε, που είναι το αυτοκίνητο, το παίρνουν. Κόβουν οτιδήποτε περιττό. Δηλαδή, ενώ πηγαίνουν το απόγευμα βόλτα με το αυτοκίνητο, τώρα δεν το παίρνουν, πάνε με τα πόδια. Πάνε με τα πόδια, περπατάνε προς τα κάτω στην παραλία, πίνουν ένα καφεδάκι. Άλλαξε ο τρόπος ζωής τους σύμφωνα με την οικονομική δυσκολία. Τώρα, κάνανε και μία μπάζα σιγά σιγά, όσο μπορούσαν, ό,τι μπορούσαν, για να φύγουν λίγες μέρες, να πάνε διακοπές. Άλλος 4 μέρες, άλλος μία εβδομάδα, άλλος θα πάει στο χωριό του. Ευλογημένοι λένε αυτοί που έχουν το χωριό, τον παππού και τη γιαγιά. Καλεπήρε αναβάθμιση ο παππούς και η γιαγιά και ο θείος που έχουν.
0: Εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό πλέον.
1: Θυμάσαι, Ματίνα μου, όταν αρχίσαν τα μνημόνια που πολλοί πήρανε τους γονείς τους από τους οίκους φροντίδας και τους πήγαν σπίτι, τους πήγαν ξανά, τους αγάπησαν, όχι. Γιατί θέλαν και τη σύνταξη για να τα βγάλουν πέρα και οι παππούδες το ξέρανε. Και είπανε, να, ένα καλό, θα πάω πάλι σπίτι. Δεν πειράζει.
0: Το ξέραν και κάναν ότι δεν το βλέπανε. Αφήστε τον κυρία Ζάκα.
1: Όχι ότι δεν πονάει. Όχι ότι δεν πονάει, πονάει αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν αλλάζει όλος ο τρόπος ζωής μας από το οικονομικό.
0: Τώρα ως τον Αύγουστο λοιπόν θα αγοράζουμε φθηνότερη βενζίνη.
1: Ακούσε με. Και τι έγινε το λάθος? Η κυβέρνηση, βλέποντας την πτώση, πήρε την επιδότηση από το πετρέλαιο κίνησης, τα 15 σετς, και αυτό πήγε ταβάνι. Ναι. Δηλαδή πήρε τα 15, money, mm-hmm. δεν έπρεπε να πούνε πάλι. Και οποιαδήποτε αύξηση. Και κάνουμε μια παράδειγμα, δηλαδή, και πήραμε 20 λεπτά επάνω, 20 cents. Ω Παναγία μου, τρελοκομείο. Γίνεται και το μπαμ το προχθεσινό, αλλά πρόσεξε το παράλογο, γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια, ούτε να παίξω θέατρο, ούτε να κάνω πολιτική. Θα πω αυτό που ξέρω. Μέσα σε 24 ώρες, πού πρόλαβε τα δηληστήρια και ανεβάσανε 5 λεπτά cents το πετρέλαιο. Και πήρε money, 8 λεπτά. Πέντε δηλαδή τα κατάκο χωρίς να πάρουμε είδηση, και από την προηγούμενη που είχα σχεδόν 6 μέρες να πάρω, 8. Τρελάθηκαν οι πελάτες μου. Και μου λέει, Μαράκι, τι γίνεται? Λέω, τι γίνεται? Bye. Από ένα 53,9 που είχε πάει με τα 20 λεπτά πήγε 1,73,9 και μετά με αυτό πήγε 1,79,9, 1,80. Ήταν δυνατόν η κυβέρνηση να μην έπαιρνε μέτρα? Αποκλείεται. Εγώ πίστευα ότι κάτι θα κάνει. Και δικαιώθηκα. Αυτό θα μου πει
0: αυτό,
1: είναι
0: αυτό με τις τιμές. Κυρία Ζάγκα, μια μικρή τελευταία. Ναι. Αυτό θα ισχύει ανεξάρτητα από το τι θα συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, είπε ο Πρωθυπουργός. Ανεξάρτητα από το πώς θα είναι διεθνώς οι τιμές.
1: Συγγνώμη. Είπε μέχρι τέλος Αυγούστου αυτό θα γίνεται. 5 λεπτά για το πετρέλαιο και 10 για τη βενζίνη. Και
0: τώρα είναι ουσιαστική η αλλαγή αυτή για τις τσέπες μας? Τι θεωρείτε?
1: Είναι μία ανάσα. Και μου λένε αυτοί με το πετρέλαιο, γιατί ρε Μαρία δεν μας έβαλε και εμάς και 10? Θα έπρεπε να σας βάλει, αλλά έβαλε τώρα 10 στη βενζίνη. Γιατί είχαν παράπονα. Γιατί είχανε
0: μάζευε και ασυγκερόγια, λέτε εσείς τώρα, σε αυτή τη λογική. Τώρα, και έτσι εγώ, είναι.
1: Δηλαδή είναι να γκρινιάζουμε συνέχεια? Όχι, να τα λέμε, άκουσέ με, να τα λέμε, να τα τονίζουμε υπεύθυνοι εκπρόσωποι, για να τα ακούνε αυτοί που είναι πάνω. Γιατί ξέρεις τι λένε μετά? Δεν μας ενημερώσατε. Άρα λοιπόν λέμε τι παίζει στην πραγματικότητα, δεν πετάμε τίποτα, τις ρόγες που λες, δεν πετάμε τίποτα, αλλά όχι ότι θα σταματήσουμε συνέχεια να ζητάμε.
0: Μάλιστα. Η έρευνα του Πολυτεχνείου όμως έδειξε ότι 1 στα 4 πρατήρια μας κλέβει, κυρία Ζάγκα.
1: Αυτό, κοίταξε, αυτό είναι μια
0: άλλη πληγή.
1: Ναι, είναι μια άλλη πληγή. Δηλαδή, σε αυτά τα μαγαζιά που ελέγξανε, όχι σε όλη την Ελλάδα, νομίζω 200 μαγαζιά πέρασαν από τον έλεγχο, βρέθηκε ότι 1 στα 4 είχε πρόβλημα. Άκουσέ με, είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Εμείς, σαν κλάδος, θέλω να το πω και να το καταλάβετε όλοι σας και πάνω απ' όλα αυτοί που είναι πάνω στην εξουσία, ότι ο κλάδος πεθαίνει. Δεν αντέχει. Οπότε, επειδή είμαστε παλιά μαγαζιά, νοικοκυρέοι, δεν μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να αρχίσουμε να κλέβουμε. Τα κλείνουμε τα μαγαζιά μας. Και όταν κλείνεις το παλιό μαγαζί που έχει μέσα, ποιος θα το πάρει, Ματίνα? Αν θα μπορέσει να το πάρει η εταιρεία, αλλά πόσο εταιρικά να κάνει? Και θα τα πάρουν οι άλλοι μάγκες. Αυτοί που ξεπλένουν λεφτά. Είναι πολύ απλά τα κουκιά. Ένα και ένα κάνει δύο. Άρα πρέπει να στηρίξει η κυβέρνηση τον κλάδο. Όχι να του βάζει όλο πλήρωνε που μας έχει τελειώσει. Έλα εδώ να του πει κοντά μου, όχι απέναντί μου, να δούμε τι προβλήματα έχετε σαν κλάδος. Κατάλαβες που ήταν το θέμα με μένα? Γιατί μου λέει ο καταναλωτής, τι να κάνω ρε Μαρία, περπατάω, βλέπω φτηνό, μπαίνω, το παίρνω, την πατάω. Και του λέω και εγώ, καλά να πάθεις. Μου λέει, γιατί ρε Μαρία καλά να πάθω? Γιατί, του λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ σαν εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας που είμαι και των δημοσίων σχέσεων, ότι μας ανοίγεται την πόρτα. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, εφημερίδες, τα πάντα. Και μιλάμε συνέχεια. Εγώ τουλάχιστον η γλώσσα μου δεν έχει σταματήσει να μιλάει. Άρα ρε παιδί μου, δεν ακούς, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι 70% ειδικός χώρος στη βενζίνη. Πόσο άλλος ο μάγκας το πουλάει κάτω από τη χονδρική? Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω, πρόσεξε. Κυνηγάω τα μαγαζιά που είναι κάτω από τη χονδρική, που αυτοί μας δουλεύουν ρεσί χοντρά. Όλες μας δουλεύουν χοντρά.
0: Άρα πρέπει να βάλουμε λίγο τη λογική να δουλέψει, το μυαλό μας να δουλέψει.
1: Δηλαδή, θα έχουμε το δικό μας βενζινάδικο. Ναι. Τέλειωσε. Θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Θα το πω για άλλη μια φορά, το γυναικείο κόλπο που λέμε εμείς στην πιάτσα. Τι λέμε? 20 ευρώ. Βάλε στη Μαρία 20, στο Βασίλη 20, στον Αντώνη 20. Με ποιον από τους τρεις βγάζεις περισσότερα χιλιόμετρα, αυτό είναι φτηνό καύσιμο. Και έσκε το μαρτυριάρι από το χέρι που το αυτοκίνητό σου. Βρε τα αυτοκίνητα παλιά, οι καινούργια μιλάνε. Λένε, αυτό που μου δίνεις δεν μου πάει, βογκάει. Δεν πάει, δεν ρολάρει το αυτοκίνητο.
0: Τι μου δώσες να φάω, σου λέει.
1: Έτσι, μπράβο. Εδώ, να σου πω, μας βρίζουν καμιά φορά και δεν έχουν δίκιο και λένε στον δρόμο οι άλλοι, άντε ρε, πήρες τα παραπλύνεις πιάτα. Τι λες, μωρέ. Εγώ βλέπω τις γυναίκες που έχουν αρχίσει και γίνονται ένα με το αυτοκίνητο. Και μου λέει, βρε μαράκι, πήγα γιατί δεν είχα πενζίνικη και το βλέπω, κολλάει το ρημάδι. Το πιάνει το αυτί της. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Μεγάλο πράγμα. Να γίνεις ένα γιατί το αυτοκίνητό σου είναι το εργαλείο σου. Αν δεν το ταΐσεις σωστά όπως το παιδί σου, θα πάθει. Άρα λοιπόν, έννοια, τι θα του δώσουμε. Και μετά είμαστε εντάξει. Θα πηγαίνουμε εκεί. Όχι, θα δούμε λίγα σέντς πιο κάτω και θα πω, τι κερδίζεις μες στο σύνολο. Να, σκάσε τώρα 800. Σκάσε 1000. Ο άλλος με πήρε χθες, ξέρει πόσο σκάει. 3000. Γιατί είναι πανάκριβο αυτοκίνητο. Τι να κάνω, μου λέει. Τι να του πω, τι να κάνει. Όταν μου είπε,
0: πρόσεχε, θα πείτε εσείς.
1: Πρόσεχε, κακό αυτό που το λέμε, αλλά δεν γίνεται ρε στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Είναι το φτηνό κρέας, το τρώνε, έλεγε ο πατέρας μου, Θεός χωρέσον τα σκυλιά.
0: Όχι, λοιπόν, και τα σκυλιά μας τα προσέχουμε. Προσέξτε, γιατί εγώ τα αγαπώ.
1: Καλά,
0: τα σκυλιά.
1: Μη σου πω, είχα δύο αδέσποτα, το ένα το καημένο πέθανε. Αδέσποτα, όχι να αγοράσω. Ξέρεις, τι στοιχίζουνε, ο κούκος αϊδόνι. Αλλά είναι σαν να είναι παιδιά μας.
0: Έτσι.
1: Και είναι σύντροφοι και πρέπει να σου πω, σαν ψυχολόγος, Ματίνα μου, κάνει πάρα πολύ καλό, ο σκύλος ειδικά, στους καρδιοπαθείς. Να το ξέρεις.
0: Σε όλους, κυρία Ζάγκα.
1: Στους καρκινοπαθούς, τους ηρεμεί. Αυτή, ξέρεις, η καλή ενέργεια που σε κοιτάει στα ματάκια και ξέρει και είναι ευγνώμων. Είναι ευγνώμων για αυτό που του δίνεις. Ενώ ο άνθρωπος.
0: Αφήστε τι κάνει ο άνθρωπος που έχει φτάσει. Αν έχεις το σκύλο σου δε δίπλα στο αυτοκίνητο και πας σε βενζινάδικο που σε κοροϊδεύουν, ξέρετε τι θα κάνει. Γιατί αυτά έχουν διέστηση, θα καταλάβουν.
1: Μην το συζητάς, λοιπόν, πραγματικά. Θα σου πω και κλείνω με αυτό. Προχθές είχε τη συνεργείο και ήταν τη ΕΡΤ. Κάναμε γύρισμα, ήταν τα δύο παιδιά, δεν κινήθηκε ο Ρέστης καθόλου. Τους κοίταγε και μπαίνει ένας πελάτης κοντά και κάνει ένα καυγά και κατάλαβα, η ενέργειά του δεν καλεί, λέει αυτούν. Και λέω, σε παρακαλώ φύγε γιατί κάνουμε γύρισμα, και μου λένε από τα κύπρια, κυρία Μαρία, είδατε, τόση ώρα δεν μίλαγε ο Ρέστης και μόλις μπήκε, άρα είναι αυτό που λες, ολόσωστη είσαι. Πάντα ήταν πάρα πολύ χάρηκα. Είχα καιρό να τα πούμε.
0: Είχαμε καιρό να τα πούμε στο Ernest Radio, βέβαια.
1: Ό,τι θέλεις είναι πάντα στη διάθεσή σου. Έστω και 5 λεπτά να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο, να μην χάνεται. Ψυχραιμία είναι μια χοντρή μπόρα. Θα περάσει με συνέργεια. Η κυβέρνηση εκείνο που πρέπει να κάνει, να ανοίξει τις πόρτες, να δεχτεί εκπροσώπους των κλάδων, να ξέρει τα προβλήματα της αγοράς. Έτσι θα πάμε παρακάτω. Χέρι-χέρι, με συνέργεια.
0: Είναι λοιπόν μία κίνηση που λίγο να αποσυμπιέσει την κατάσταση. Έστω μια μικρή ανάσα.
1: Έστω μια ανάσα. Όχι ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Θα συνεχίσουμε. Αυτή είναι η ζωή, έτσι. Και εκείνοι το εκτιμούν, το ξέρουν. Δεν παρετήσε, αλλά δεν λες όλα άκυρα, τίποτα καλό. Δεν γίνεται. Τότε σταματιώνεις όλα. Δεν πας προς τα καθόλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέω, σταμάτησε εδώ. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν κινείται προεκλογικά και σαφώς δεν πολεμά την ακρίβεια, αλλά κοροϊδεύει τον πολίτη. Αυτή την κοροϊδία πρέπει να πιάσει θυσία, να την πληρώσει στην κάλπη. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στη Νέα Κίο, καλημέρα στην Ζωή και στην Έλενα. Νέο τραγούδι από Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά που περιγράφει την τέλεια παρακμή μας, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 7:29 η ώρα. Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων με πολύ μικρή μουσική ανάσα για να έρθουμε εδώ. Μας περιμένει υπομονετικά η Μάρα Μεθενίτη, οικονομολόγος, η λογίστρια. Θα πούμε για την παράταση που πήραν οι δηλώσεις, οι φορολογικές δηλώσεις. Θα πούμε για το πώς θα αποπληρωθούν, τους τρόπους αποπληρωμής. Λοιπόν, θα πούμε για τις 72 δόσεις. Έρχεται με είδησης η κυρία Μάρα Μεθενίτη, λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη με βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τις φλόγες εντός της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού έρευνα ήδη τα αίτια εκδήλωση της φωτιάς μετά και τις καταγγελίες για εμπρισμό του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Δύο άνδρες και μία γυναίκα γνωστοί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο οι συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σήμερα καταθέτουν ενώπιον των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου στις 11 οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Λίγη σήμερα το αμερικανικό τελεσίγραφο στο Ιράν για να αποκήρυξη δημόσια τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 και 34 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καράμιτ στο μικρόφωνο και πάω γρήγορα να συναντήσω την κυρία Μάρα Μεθενίτη, που έχει πολλές χρηστικές πληροφορίες να μας δώσει. Οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλημέρα, κυρία Μεθενίτη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Καραμίτζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
1: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε χαρούμενοι που χθες πήραμε και λίγο ημέρη παράταση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων.
0: Έφυγε λίγο το άγχος στα φορολογικά γραφεία, τώρα στα φοροτεχνικά δεν είναι να πλησιάζει κανείς. Λοιπόν, δουλεύετε πολλές ώρες. Ναι. Λοιπόν, παράταση ως πότε λοιπόν?
1: Μέχρι και τις 24 Ιουλίου, επομένως μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, όποιος δεν έχει υποβάλει ακόμα τη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να τρέξει στον φοροτεχνικό του έτσι ώστε να την καταθέσει. Να υπενθυμίσουμε ότι η πληρωμή της πρώτης δόσης δεν αλλάζει ημερομηνία. Μέχρι και 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι την πρώτη δόση σε περίπτωση που το εκαθαριστικό τους είναι χρεωστικό. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο φόρος εξοφλείται σε 8 δόσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να τηρήσει αυτές τις λίγες δόσεις που δίνει το σύστημα της ΑΔΕ, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ρύθμιση στο φόρο του μέχρι και 24 δόσεις.
0: Μάλιστα. Έχουμε στοιχεία πόσοι έχουν ως τώρα, πόσοι έχουν κάνει δηλώσεις, ποιοι πληρώνουν, ποιοι έχουν επιστροφές, πόσοι μάλλον?
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά, 6,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν υποβάλει ήδη τη φορολογική τους δήλωση. Να υπενθυμίσουμε ότι το σύνολο περίπου των φορολογικών δηλώσεων που κατατίθενται κάθε χρόνο είναι γύρω στα 6,7 εκατομμύρια. Περίπου 500.000 δηλώσεις είναι αυτές οι οποίες υπολείπονται μέχρι και τις 24 πλέον του μήνα. Μηδενικές είναι το 35,49% αυτών των δηλώσεων. Πιστωτικές το 29,71%. Ενώ χρεωστικές το 34,80%. Να πούμε επίσης εδώ ότι σε περίπτωση που κάποια δήλωση είναι μηδενική πιστωτική δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει πληρώσει ήδη φόρο, απλά σημαίνει ότι ή έχει πληρώσει τον φόρο που του αναλογούσε για να είναι μηδενική ή ότι είχε πληρώσει παραπάνω φόρο σε περίπτωση που είναι πιστωτική. Πλέον δηλαδή και οι επιστροφές έχουν να κάνουν καθαρά με το κομμάτι των φόρων που έχει προκαταβάλει ο φορολογούμενος και όχι με άλλους παράγοντες. Παλαιότερα μπορεί κάποιος, αν συνέλεγε περισσότερες αποδείξεις, να έχει επιστροφές κλπ. Mm-hmm. Τώρα έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι των φόρων που, που έχουν χρεωθεί. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι σχετικά με τα νομικά πρόσωπα, γιατί κυρίως το βασικό πρόβλημα και ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η παράταση ήταν και αυτός, τα νομικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να υποβληθούν είναι περίπου 375.000, ενώ μέχρι και χτες το βράδυ είχαν υποβληθεί περίπου 294.000. Άρα εδώ είμαστε λίγο πίσω στις υποβολές και επομένως η παράταση ήταν έτσι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία.
0: Δεν μου λέτε έκπτωση φόρου υπάρχει τώρα? Δεν θυμάμαι αν μου το είπατε.
1: Έκπτωση φόρου υπάρχει σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση αυτή την περίοδο μέχρι και τις 24 του μήνα, εάν αποφασίσει να εξοφλήσει εφάπαξ τον φόρο του, κερδίζει το 2% του φόρου ο οποίος του έχει χρεωθεί. Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλει την δήλωσή του? Μέχρι και τις 24, εμπρόθεσμα δηλαδή πρέπει να γίνει η υποβολή, ενώ πρέπει να πληρώσει, συγγνώμη, μέχρι και 31 Ιουλίου. Αν έχει υποβάλει ήδη το προηγούμενο διάστημα, ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, θα έχει τη δυνατότητα έτσι να εξοφλήσει το φόρο του με διαφορετική έκπτωση. Αν έχει υποβάλει μέχρι και τις 15 Μαΐου, μπορεί να διεκδικήσει έκπτωση 4% μέχρι και 31 Ιουλίου. Ενώ αν έχει υποβάλει την φορολογική του δήλωση από τις 16 Μαΐου μέχρι και τις 15 Ιουνίου, τότε αυτό το ποσό πέφτει στο 3%. Από τις 16 Ιουνίου και μέχρι το τέλος της διαδικασίας, 2% είναι το ποσό το οποίο μπορεί να διεκδικήσει κανείς, εάν επιθυμεί και μπορεί, να εξοφλήσει το φόρο του εφάπαξ μέχρι και τέλος του μήνα.
0: Όσοι άργησαν, λοιπόν, μικρότερη έκπτωση. Λοιπόν, ανοίγει και η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Έχει ψηφιστεί ήδη ο νόμος. Είναι ο 5313 του 2026. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος περιλαμβάνει ρύθμιση σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην εφορία. Η διαδικασία για τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει. Είναι ήδη δηλαδή διαθέσιμη για τους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν τις οφειλές τους εκεί. Ποιες οφειλές μπορεί κανείς να βάλει στις 72 δόσεις? Οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2023 και δεν ήταν σε ρύθμιση την 21η Απριλίου του 2026 ή δεν έχουν ενταχθεί αυτές οι οφειλές σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή και την ημέρα που κανείς θέλει να υποβάλει την
0: είναι προϋπόθεση του. Αυτό που λέτε, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι προϋπόθεση. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να εντάξει οφειλές οι οποίες ρυθμίστηκαν από 21 Απριλίου μέχρι και την ημερομηνία που θα κάνει την αίτηση.
0: Δεν μου λέτε και με τα χρέη που γεννήθηκαν μετά την 1η-1η του 24, τι γίνεται.
1: Εδώ είναι το σημαντικό ζήτημα. Αυτά τα χρέη θα πρέπει είτε να εξοφληθούν, είτε θα πρέπει εναλλακτικά να ρυθμιστούν σε έως 24 δόσεις. Οι άλλοι εναλλακτικές δηλαδή που δίνει το σύστημα είναι αυτή, η τακτοποίηση σε 24 δόσεις. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αν αυτές οι οφειλές είναι έτσι μεγάλου ύψους, σίγουρα κάποιος θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να τις.
0: Θα πληρώνει και τις 72 και τις. Ενδεχομένως να ήταν πιο σωστό να ήταν όλα σε μια ρύθμιση. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει πει. Έγινε αυτή η επιλογή από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως για λόγους οικονομικούς, για λόγους δηλαδή της τακτοποίησης πιο άμεσα κάποιων οφειλών. Θέλησαν να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες δόσεις μόνο για τις παλιές οφειλές. Βέβαια και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα έπρεπε να δοθεί μια έτσι, καθολική λύση, γιατί καταλαβαίνετε βέβαια ότι και είναι πολύ δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις και οικονομικά να σηκώσει κανείς μια ρύθμιση 24 δόσεων, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αφορά μικρότερο μέρος της συνολικής οφειλής μας. Mm-hmm. Επίσης, ακόμα και διαδικαστικά μπορεί κανείς είτε να ξεχαστεί είτε να μπερδευτεί. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι, και το ξέρουμε δηλαδή όλοι από την καθημερινότητά μας, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί μια ρύθμιση ακόμα και για τυπικούς λόγους. Γιατί μπορεί κανείς για ένα για δύο μήνες να μπερδευτεί και να πληρώσει ένα λάθος κωδικό και να μην το συνειδητοποιήσει έγκαιρα. Γιατί εάν δεν καταβάλει τη δόση του για δύο συνεχόμενους μήνες, η ρύθμιση αυτή χάνεται. Άρα καταλαβαίνουμε ότι. Μέχρι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι έχει κάνει κάποιο λάθος, η ρύθμιση αυτή μπορεί να έχει καθεί και να μην μπορεί να την αναβιώσει και να την επαναφέρει και να την έχει ξανά σε ισχύ. Άρα, σίγουρα μία λύση πιο απλή, μία λύση μίας ρύθμισης όλων των οφειλών μέχρι και σήμερα, θα ήταν σίγουρα κάτι πιο πρακτικά έτσι, όσον αφορά και το τυπικό κομμάτι, αλλά όσον αφορά και το ουσιαστικό κομμάτι, το κομμάτι της τσέπης μας και το κομμάτι της δυνατότητας που μπορεί να έχει κανείς για την αποπληρωμή των οφειλών.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Μεθενίτη, όσον αφορά το επίδομα, το έκτακτο επίδομα που δόθηκε για τα παιδιά, υπάρχουν κατηγορίες που δεν το έχουν λάβει ακόμα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Μάλιστα, να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 3,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι αυτοί οι οποίοι υποφελήθηκαν από την πληρωμή, η οποία έγινε 30 Ιουνίου. Όμως υπάρχουν και ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας οι οποίοι έμειναν εκτός και έμειναν εκτός γιατί θα μπουν σε μια δεύτερη εμβόλυμη πληρωμή, η οποία θα γίνει 31 Αυγούστου. Ποιος αφορά αυτή η συγκεκριμένη πληρωμή? Αφορά οικογένειες οι οποίες έχουν νέα μέλη στα νοικοκυριά τους, έχουν δηλαδή γεννηθεί παιδάκια από 1η-1η μέχρι 1η-1η-25 μέχρι και 31 Εβδόμου του 26 και παιδάκια δηλαδή τα οποία πρόκειται να γεννηθούν. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς τους προκειμένου.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα απ' έξω. Κυρίως όσον αφορά νεογνάσβουμε, έτσι. Αυτό είναι ωραίο.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει μια πρόβλεψη και για τα παιδάκια τα οποία θα γεννηθούν το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι γονείς τους? Σε περίπτωση που τα παιδάκια τους έχουν γεννηθεί από 1η-1η-25 μέχρι και 31/12/25, θα πρέπει απλά να προσέξουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φετινή τους φορολογική δήλωση και να καταχωρήσουν τα παιδάκια τους σε αυτήν, στον πίνακα των εξαρτώμενων μελών, με τον άμκα τους και δεν χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια. Εδώ να πούμε ότι ενώ όλες οι υπόλοιπες οικογένειες πληρώθηκαν με βάση την οικονομική τους κατάσταση το 2024, με βάση δηλαδή την περσινή τους φορολογική δήλωση, αυτές οι οικογένειες θα πληρωθούν με βάση την φετινή τους φορολογική δήλωση, την εικόνα δηλαδή του 2025. Σε περίπτωση που το παιδάκι τους έχει γεννηθεί από 1η-1η-26 μέχρι και σήμερα ή πρόκειται να γεννηθεί μέχρι και 31 Εβδόμου του 2026, τότε θα πρέπει οι γονείς του να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε το παιδάκι αυτό να λάβει αφημί. Εδώ είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουν οι γονείς, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να πληρωθούν. Θα πρέπει μέχρι 10 Αυγούστου να έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα στην εφορία στην οποία ανήκουν, έτσι ώστε το παιδάκι αυτό να εκδώσει αφημί. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί ο αφημί, είναι όμως απαραίτητο να έχει υποβάλει ο γονέας το αίτημα. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουν προβεί σε αυτές τις ενέργειες οι γονείς, 31 Αυγούστου θα δουν τα χρήματα να έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης, αν δηλαδή υπάρχει μια μονογονεϊκή οικογένεια στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μοναδικός γονέας, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει έγκαμη σχέση στον IBAN που έχει δηλώσει ο υπόχρεος της δήλωσης στην ΑΔΕ. Άρα mm-hmm. πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό, γιατί κάποιοι δεν είχαν δηλώσει τα IBAN τους και έμειναν εκτός της πρώτης φάσης των πληρωμών. Θα πρέπει να το δηλώσουν για να ενταχθούν τώρα και αυτοί στη δεύτερη εμβόλυμη πληρωμή. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν είχαν εντοπίσει το λογαριασμό που είχαν δηλώσει, γιατί είχαν δηλώσει τους λογαριασμούς τους σε παλαιότερο χρόνο και είχαν ξεχάσει ποιοι λογαριασμοί είναι αυτοί. Οπότε κάποια χρήματα έτσι τα αναζήτησαν για κάποιες μέρες στην αρχή, γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει πού θα πληρωθούν.
0: Μάλιστα. Κυρία Μεθενίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραμίτζου. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μάρα Μεθενίτη, φοροτεχνικός, οικονομολόγος φοροτεχνικός.

0: Για να έρθουμε τώρα να δούμε άλλο ένα θέμα που αφορά έτσι στην καθημερινότητά μας. Αφορά στα ασανσέρ, στην απογραφή των ασανσέρ. Υπάρχει και εδώ μία μεταβατική παράταση ως τις 10 εβδόμου για το πώς θα απογραφούν από εδώ και πέρα, τι ισχύει και τι ισχύει. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βλασόπουλο, είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών συντηρητών ανελκυστήρων. Κύριε Βλασόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας τι πρέπει, τι ισχύει από εδώ και πέρα, τι πρέπει να ξέρουμε.
1: Ναι, καταρχήν να διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει παράταση. Ο νόμος έληξε 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, και εκεί λοιπόν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι συνάδελφοι συντηρητές να αναγράφουν στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν τον μοναδικό αριθμό που προέκυψε από την απογραφή των ανελκυστήρων. Υπάρχει τώρα μια τροπολογία, μια μεταβατική διάταξη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα, θα ανοίξει την πλατφόρμα να απογραφούν οι νέοι ανελκυστήρες που λειτουργούν από 1ης εβδόμου, 1ης Ιουλίου. Μετά δεύτερον θα μπορούν να απογραφούν ανελκυστήρες που για διάφορους λόγους δεν απογράφησαν μέχρι 30 Ιουνίου με τον ισχύοντα νόμο. Κατόπιν όμως
0: θα υπάρχουν πρόστιμα γι' αυτό.
1: Όχι, θα σας πω τώρα. Κατόπιν δήλωσης όμως, υπεύθυνης δήλωσης ενός ιδιοκτήτη ή ενός διαχειριστή ή εκπροσώπου του κτηρίου χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2027. Και επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα τρίτη διευκόλυνση.
0: Γι' αυτό εγώ το βάφτισα, κύριε Βλασόπουλε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, ως μεταβατική παράταση εντός εισαγωγικών.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι μια μεταβατική διάταξη διότι δεν υπήρξε παράταση στον νόμο.
0: Γι' αυτό. Άρα μέχρι τις 10 Ιουλίου μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
1: Να γίνει μόνον με υπεύθυνη, αφού υπάρξει υπεύθυνη δήλωση ενός εκπροσώπου του κτηρίου προς τον συντηρητή για να κάνει την απογραφή και να εκδοθεί ο μοναδικός αριθμός. Είναι η τελευταία ευκαιρία και αυτό αποδεικνύει ότι αυτό που έλεγα όλο τον καιρό, όλο το διάστημα, ότι δεν είναι εισπρακτικό μέτρο η απογραφή των ανελκυστήρων, αλλά συμβάλλει στην νόμιμη και προληπτική συντήρηση για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών.
0: Έχει να κάνει με την ασφάλειά μας, έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Σωστά. Δεν είναι εισπρακτικό, δεν είναι φορολογικό μέτρο που κάποιοι άρχισαν από την αρχή, όταν εδώ και 30 χρόνια η Ομοσπονδία μας είχε βάλει στόχο την καταγραφή, την απογραφή, συγγνώμη, για να γνωρίζουμε επιτέλους πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Εσείς που ξέρετε την αγορά, εσείς που ξέρετε τι συμβαίνει γύρω μας, πώς θα περιγράφατε, ναι.
1: Θεωρώ ότι οι 320.000 που έχει δώσει το Υπουργείο μέχρι 30 Ιουνίου είναι μικρός αριθμός. Θεωρώ ότι υπολείπονται από μέχρι και 150.000 ακόμα για να απογραφούν, και ιδιαίτερα θεωρώ ότι δεν έχουν απογραφεί οι μεζονέτες, οι διπλοκατοικίες, που θεωρούν κάποιοι πολύ κακός ιδιοκτήτες ότι είναι ένα προσωπικό τους θέμα, μια προσωπική τους εγκατάσταση, επειδή δεν είναι σε κοινή χρήση. Αυτό είναι λάθος, γιατί η επικινδυνότητα υπάρχει παντού και η ασφάλεια πρέπει να υπάρχει μέσω της προληπτικής συντήρησης.
0: Και τα λάθη πληρώνονται, να λέμε και αυτό.
1: Προφανώς πληρώνονται, διότι όμοι γέννη το συμβεί κάτι και έρθει στην επιφάνεια, επιπλέον θα έρθουν στην επιφάνεια, να πω, ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν, διότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα γίνουν έλεγχοι από την νεοσυστατησίσα ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή εποπτείας αγοράς, υπάρχουν οι δήμοι, υπάρχουν οι περιφέρειες, υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις εγκατάστασης ηλεκτροδότησης των ανελκυστήρων. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα συνταυτιστούν και θα εμφανίσουν στην επιφάνεια καμπάνια θα φέρουν ανελκυσίδες οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν απογράψαν. Εκεί βεβαίως θα υπάρχει τα προστήματα, οι 1.000 ευρώ που είναι για, για κτίριο κατοίκιο, 2.500 για επαγγελματική στέγη και 5.000 για κτίρια εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού.
0: Μάλιστα, πρόστιμα λοιπόν έως 5.000 ευρώ για αυτούς ναι. που αμελούν τις υποχρεώσεις τους.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, κύριε Βλασόπουλε, να σας ευχαριστήσω
1: άρα
0: πολύ.
1: Άρα προσκαλούμε, προτρέπουμε τους, και τους ιδιοκτήτες όλων των κτηρίων, εκπροσώπους των κτηρίων, να προβούν σε αυτό, σε αυτή την απογραφή. Έχουν ένα χρόνο.
0: Δεν το συζητούμε
1: χωρίς,
0: αυτό, γι' αυτό σας δίνουμε
1: πρόστιμο.
0: Και σας ξαναδίνουμε μικρόφωνο, ακριβώς γιατί έχει να κάνει
1: καλά.
0: Με την ασφάλειά μας το θέμα αυτό.
1: Να ενημερώσουμε τους πολίτες να προβούν σε σωστές διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους στη μεταφορά του με τον ανελκυστήρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών συντηρητών ανελκυστήρων.

0: Λοιπόν, στάτου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω την κατάσταση. Ειλικρινά δεν ξέρω. Υπάρχει έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα. Είχαμε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Περιδίνηση. Σε περιδίνηση, Νίκο Μουνδούρου. Γιάννη. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ο πολιτικός μας συντάκτης. Χάνει η μάνα καλημέρα. Το παιδί και το παιδί τη μάνα. Συγχώραμε που το λέω
1: χάνει
0: έτσι.
1: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί της συνεδρίασης.
0: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει σήμερα ή δεν υπάρχει?
1: Κοίτα, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Αν είσαι από την πλευρά της ισοκομματικής αντιπολίτευσης, υπάρχει κεντρική επιτροπή και μάλιστα επικαλούνται το καταστατικό ότι μπορεί να γίνει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκτιμούμε μάλιστα ότι θα έχει και απαρτία. Αν έχει απαρτία, θα πρέπει να φτάσουν στην αίθουσα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, όχι ο κάθε περαστικός. Μιλάμε για στελέχη καταγεγραμμένα γύρω στα 130 άτομα. Λοιπόν, αν είσαι από την πλευρά.
0: Παίζει αυτό το ενδεχόμενο, λες. Θα δείξει.
1: Θα δείξει, είναι δύσκολο.
0: Θα δείξει, είναι δύσκολο. Ναι.
1: Από την πλευρά του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: όπως εκφράζεται θεσμικά από την γραμματέα του κόμματος, λέει. Συνεδρίαση δεν υπάρχει για μας. Δεν την αναγνωρίζουμε. Ξεχάστε την. Εμείς έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ χθες και λέει τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε όλοι μαζί. Να προσδιορίσουμε την επόμενη συνεδρίαση την οποία θα συμμετάσχουμε όλοι μαζί. Νομίζω στο επόμενο Σαββατοκύριακο 18, αν δεν κάνω λάθος, έχει Σάββατο. Ο μήνας. Λοιπόν, αυτό τώρα τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει αυτή η σημερινή κατάσταση το χάος που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλούς μήνες θα έλεγα, και μην πω και τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Αλλά αυτό το χάος επιτείνεται όσο περνάει η μέρα με βάση τις εξελίξεις, τις παρετήσεις, και κορυφώθηκε και με την παρέτηση, αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να διεκδικούν δύο κέντρα ποιος έχει το δικαίωμα να συγκαλεί τα όργανα και ποιος δεν έχει το δικαίωμα. Κυρία Σαπουνά λέει για μας δεν υπάρχει συνεδρίαση. Ο κύριος Πολάκης λέει μην ακούτε τι σας λέει η Σαπουνά. Λοιπόν, και μην πιστεύετε σε αυτά τα μηνύματα που σας στέλνει. Ελάτε αύριο, έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
0: Αυτός θα πάει. Ο κύριος Κουβέλης τι είπε?
1: Ο κύριος Κουβέλης, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, επικαλέστηκε το γεγονός ότι είχαν συγκεντρωθεί 74-75 υπογραφές από μέλη της Επιτροπής. Άρα η συνεδρίαση μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα από το να γίνει μέχρι να υπάρχει απαρτία και μέχρι να πάρθουν αποφάσεις, έχει μεγάλη απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Τι ώρα είναι προγραμματισμένη, Γιάννη, για τη μια ομάδα τουλάχιστον?
1: Ναι, τουλάχιστον. Διότι εδώ υπάρχει ένα ειρωνικό σχόλιο που γίνεται από την πλευρά στελεχών της Κουμουνδούρου που πρόσκειται στην πλειοψηφία, ότι η συγκέντρωση, η σημερινή συνάντηση είναι η συνάντηση φίλων του Παύλου Πολάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο, το οποίο έχουν μπει και διαδικαστικά θέματα τώρα στη μέση και αυτά έχουν και δική τους αξία. Τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Λέει η επίσημη Κουμουνδούρου, εμείς δεν έχουμε κλείσει αίθουσα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο όπως συμβαίνει κάθε φορά. Δηλαδή επισήμως εμείς έτοιμα για να κλείσει αίθουσα δεν υπάρχει. Η πλευρά Πολάκη λέει υπάρχει αίθουσα, δεν υπάρχει θέμα. Η επίσημη Κουμουνδούρου λέει εμείς δεν έχουμε ζητήσει κάλυψη επίσημη όπως συμβαίνει μέσα από την ΕΡΤ για απευθείας τουλάχιστον των πρώτων ομιλιών επί της έναρξης των εργασιών. Εμείς δεν έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο. Η πλευρά Πολάκη λέει μην ανησυχείτε, θα δώσει και live stream στον αέρα. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε σε μια απερίγραπτη κατάσταση, ζούμε ακόμα ένα παράδοξο αυτής της κομματικής αντιπαράθεσης και της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα ολοκληρωθεί, θα κλείσει αυτό το έργο, με την έννοια ότι θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, διότι μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να εκλέξει. Γίνεται διαφορετικά να μην εκλέξει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί τρέχουν και κάποιες διαδικασίες στη Βουλή.
0: Όπου κάποιες πρέπει
1: να εκπροσωπεί το κόμμα. Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο κ. Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άρα εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει την Προεδρία. Παρά το ότι θα ζητήσει ο ίδιος σήμερα σε αυτή την κατ' επίφαση, νόμιμη, παράνομη, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσει κανείς, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό θα ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει απόφαση προκειμένου να επιστρέψει
0: στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα τεχνικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει κομματικό όργανο το οποίο ανακοινώνει στον πρόεδρο της Βουλής ότι επιστρέφει ο βουλευτής μου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό θα... Η Βουλή έχει τους δικούς της κανόνες. Έτσι. Τα κόμματα έχουν τους δικούς τους κανόνες. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να γίνει.
0: Αν είχα άδικο εγώ που σου είπα, Γιάννη, χάνει το παιδί, τη μάνα και η μάνα το παιδί.
1: Μα αλήθεια είναι αυτό. Ναι, είναι
0: λοιπόν,
1: η μάνα
0: περιμένω
1: το παιδί
0: με
1: το
0: μεγάλο ενδιαφέρον να σε ακούσω λίγο μετά τις 11, να δω τι ρεπορτάζ θα δώσεις.
1: Όχι, να με ακούσει λίγο μετά τις 9, στα δελτία.
0: Λες, έλεγα, μήπως θα πας προς το ξενοδοχείο να δούμε πώς θα μαζευτούν.
1: Κοίτα, έχω ζήσει απερίγραφες κοινές και στιγμές με αυτό το κόμμα. Και θεωρώ τώρα ότι σε ένα φίνις το οποίο υπάρχει, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε εκεί για να έχουμε πλήρη την ιστορία και την εικόνα.
0: Δεν μου λες το φίνις εκεί στην Κρήτη, πώς το λέτε αλλιώς.
1: Φίνις, όχι, δεν έχουμε για την Κρήτη.
0: Δεν έχετε
1: στην Κρήτη. Στο τέρμα του δρόμου,
0: γιατί και εμείς το φίνις φτάσαμε, είναι και 59, Γιάννη. Λοιπόν,
1: ακριβώς, είναι ώρα για δελτίο.
0: Έτσι, λοιπόν, είναι ώρα να τα μαζεύουμε, τα μπαγκάζια. Κάνει νόημα ο φίλος σου, ο Βιτάλης απ' έξω. Φύγε, μου λέει, φύγε.
1: Ο Αλφόνσος είναι απ' έξω.
0: Απ' έξω είναι ο Αλφόνσος, μου έχει κλέψει τις εφημερίδες, τα πάντα όλα, είναι πανέτοιμος. Λοιπόν, Γιάννης Φασουλάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εμείς μαζεύουμε τα μπαγκάζια μας και φεύγουμε από τη Ματίνα Καραμίντσου. Να έχετε μία όμορφη ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ένα Σαββατοκύριακο με πολλές εξελίξεις, σε πολλά μέτωπα. Από τη Ματίνα Κανελοπούλου που επίσης ήταν στον ήχο, ευχές για όμορφη ημέρα, και από τη Δέσποινα Σαρκύρη. Δελτίο ειδήσεων, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι εδώ. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης. Γεια σας. Ραντεβού εμείς αύριο στις 5 το πρωί, λίγο μετά τις 5.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες της εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και περιόρισαν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης, όπου σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξη από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Λόγω του καπνού, εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Λάρισας. Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο εμβρισμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των διεκτητών της επιχείρησης. Κλιμάκιο, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμβρισμού, ερευνά ήδη τα αίτη εκδήλωσης της φωτιάς. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίνης συνελήφθησαν χθες 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι 2 κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη 3 συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται στις 11 οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα ξύφη τους στη Βουλή για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα καύσιμα στο τέλος Αυγούστου, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η σύνταξη. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Στο ΣΥΡΙΖΑ, 2 αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την Κουμουντούρου. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα, με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα το πρωί. Σκλήρη προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή σε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια του Ιράν. Στο μεταξύ, στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Ο Αραγατσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη κράτησε το λόγο της για κατάπαυση του πυρός. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για

Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε και να έχουμε. Ιδανικός καιρός για παραλία, για μπάνιο. Για όσους έχουν το χρόνο και δεν έχουν υποχρεώσει προφανώς.

Καλημέρα σας και είστε συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σάββατο 11 Ιουνίου 2026 και πάλι καλημέρα σας με τη Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8.

Πολλά και ενδιαφέροντα. Πολλά και ενδιαφέροντα από όλα τα μέτωπα, και από το εσωτερικό μέτωπο και από τις διεθνείς εξελίξεις. Πριν όμως να κάνουμε μια βουτιά σε μερικά θέματα από τις εφημερίδες, τις οποίες θα δούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Πάω στο Weekend Πρόσωπα, από τα νέα, που έχει μια εξαιρετική συνέντευξη του Γιώργου Κουμεντάκη. Είναι ο διευθυντής, θα λέγαμε, ο κύριος Κουμεντάκης, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μιλάει για τη μελοποίηση των ποιμάτων του Καβάφη στην παράσταση «Τόσες φορές τόσες

0: Πόσο κοντά να είμαι, και λέει ανάμεσα στα άλλα ο Γιώργος Κουμεντάκης, αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στη Διονυσία Μαρίνου. Η υπενικτική γραφή του Καβάφη εμένα προσωπικά μου φέρνει στο μυαλό μια φωνή συγκεροτημένη αλλά την ίδια στιγμή παλώμενη, ένα ρυθμό που διαθέτει μέτρο και ταυτόχρονα την επιθυμία να το ξεπεράσει. Α, και για να μην το ξεχάσω, διότι οι μεγάλοι πρέπει να τιμώνται όπως τους πρέπει, και μένω πάντα στο weekend πρόσωπα. Α, το ένθετο από τα Νέα Σαββατοκύριακο, ένα εξαιρετικό κείμενο της Οντέστ Βαρόν Βασάρ, είναι για τον Μαρκ Μπλοκ, αυτή την ιστορική φυσιογνωμία, έναν μεγάλο επιστήμονα αλλά και ένα μεγάλο αγωνιστή της Γαλλίας. Τιμήθηκε και διακρίθηκε σε δύο παγκόσμιους πολέμους, τον πρώτο και το δεύτερο, και ήταν μια εμβληματική μορφή της γαλλικής αντίστασης. Και ο Μαρκ Μπλοκ, πραγματικά ένας από τους εξαιρετικούς ιστορικούς, τιμήθηκε έτσι όπως του έπρεπε. Ήταν έναν εξόφλητο χρέος, λέει και η Βαρόν Βασάρ σε αυτό το σημείωμά της, της Γαλλίας, το οποίο έκλεισε 23 Ιουνίου του 2026 χάρη στην απόφαση του Πρόεδρου Μακρόν να τιμήσει τον διαπρεπή ιστορικό Μαρκ Μπλοκ με την ύψιστη μεταθάνατο τιμή, τη συμβολική είσοδό του στο Πάνθεο, σε αυτό το ναό της Δημοκρατίας, με την επιγραφή στο αέτομα της εισόδου στους μεγάλους άνδρες «Η Πατρίς Ευγνωμονούσα». Πράγματι, ο Μαρκ Μπλοκ ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, είναι ο πρώτος ιστορικός που εισήλθε στο Πάνθεο, και μάλιστα δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος ιστορικός, ένας κορυφαίος επιστήμονας, συγκεντρώνει στο πρόσωπό του πολλές άλλες ιδιότητες. Με κυρίαρχες αυτές του πολεμιστή στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, του βραβευμένου με πολλά παράσημα, 8 ακολουθούσαν σε ένα μαξιλαράκι πίσω από το φέρετρο, και του αγωνιστή της αντίστασης που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Α, έτσι πρέπει να τιμούνται οι μεγάλες προσωπικότητες και οι μεγάλοι άνδρες. Έκλεισα το weekend πρόσωπα πριν πάω στις να δούμε τις νησίδες από την εφημερίδα των συντακτών, που έχει μια εξαιρετική συνέντευξη, είναι πολύ γνωστή ειδικά στη νέα γενιά, είναι η Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός με έφεση στην κωμωδία και πάρα πολύ γνωστή για τα βιντεάκια της στο YouTube, και λέει η Έλενα Χαραλαμπούδη σε αυτή την ωραία τη συνέντευξη στη Βασιλική Τζεβελέκου: αν είσαι μόνο στην τέχνη, η μοναξιά θα σε καταπιεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η συνέντευξη, και είναι πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η στήλη του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου του Γιάννη του Παπαδάτου στον Ελεύθερο Τύπο, στην τελευταία σελίδα στο Κοσμοθεωρείο, που λέει, σήμερα έχει τίτλο «Η Κίνα κλέβει αμερικανικά Νόμπελ, ούτε λίγο ούτε πολύ». Ο Γιάννης Παπαδάτος με την εξαιρετική γραφή του αναδεικνύει ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Αμερικανοπαλαιστίνιος νομπελίστας χημίας Ομάρ Γιακί εγκατέλειψε τη ΣΥΠΑ για να δεχθεί θέση πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, που θα τεθεί επικεφαλής ενός νέου προγράμματος υλικών ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης. Αιτία της φυγής του, οι περικοπές κονδυλίων για την έρευνα στα αμερικανικά πανεπιστήμια που έχει επιβάλει ο Τραμπ με τα δανεικά πριόνια των Έλον Μάσκ και τον Χαβιέ, και Χαβιέ Μιλέη, και εξηγεί τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα ο Γιάννης ο Παπαδάτος. Λοιπόν, στην εφημερίδα των συντακτών πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα, να μείνω λίγο σε κάτι που θα το σχολιάζουν και αργότερα και οι τηλεοράσεις και όλοι. Στην δημοσκόπηση που δημοσιεύει η εφημερίδα, είναι τη Σάλκο, είμαι πολύ συνοπτικός, θα τη δούμε και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 24,6% η Νέα Δημοκρατία, τα λέω με τη σειρά που είναι, 1,2% ΣΥΡΙΖΑ, 9,7% ΠΑΣΟΚ, 6,2% Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 6,9% Ελληνική Λύση, 1,4% Νίκη, 3,6% Πλεύση Ελευθερίας, 2,7% Μέρα, 25, 2,5 φωνή λογικής 0,5 δημοκράτες, ελπίδα 6,4, Ελλάς 15,3, για να δω 24, μονοψήφια διαφορά, 24,6, 15,3 λοιπόν, άλλα κόμματα 2,6 και η αναποφάσιση, εντυπωσιακό το ποσοστό των αναποφάσεων ακόμα, 16,4. Λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 24,6, 15,3 η Ελλάς, τρίτο κόμμα το Πασόκ 9,7, 6,4, τέταρτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση 6,9 και ακολουθεί η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 6,4 και 6,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να δω. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που συζητείτε ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς? Πάμε. Πολύ, 3%, αρκετά 9%, λίγο 9%, καθόλου 74%, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 8%. Μάλιστα, έχει και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις εδώ. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία? 34% για κυβερνητική σταθερότητα, 57% για διαμαρτυρία, 9% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Τα υπόλοιπα μείνετε να τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων ή και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σιγά σιγά και στα νέα. Στα νέα λοιπόν έχω ξεχωρίσει. Θα πάω ανάποδα. Θα πάω από τη συνέντευξη της Ντίνα Τάιτους. Είναι μια διαπρεπής Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έδωσε τον δικό της και δίνει το δικό της αγώνα για να τηρηθούν οι κυρώσεις του Κογκρέσου έναντι της Τουρκίας, και στη συνέντευξή της έχει τίτλο «Δεν συμφωνήθηκε τίποτα για τα F-35». Μάλιστα, θα ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα. Και για να δούμε λοιπόν, Αχμέντ Νταβούτογλου, τον θυμάστε, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο θεωρητικός αν θέλετε και της γαλάζιας πατρίδας. Ο Αχμέντ Νταβούτογλου λοιπόν δίνει μια εξαιρετική συνέντευξη, μια συνέντευξη με πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, τη διαβάζω όσο μπορώ τώρα που είμαι στο στούντιο στη Μαρία Βασιλείου. Κανείς χάρτης και τίποτα δεν ισχυρίζεται ότι το Αιγαίο Πέλαγος ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Αχμέντ Νταβούτογλου. Τι λέει ακόμα ο κύριος Νταβούτογλου, έτσι όπως έχει τραβήξει και τους τίτλους και τους υπέρτιτλους έχουν μπει από την εφημερίδα Τα Νέα? Όταν η Ελλάδα έχει F-35, η Τουρκία δεν φοβάται. Ούτε λέει τίποτα. Αλλά όταν η Τουρκία θέλει να έχει F-35, οι Έλληνες αισθάνονται ότι αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Αχμέντ Νταβούτογλου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Στον πρέσβη επιτιμή, έναν από τους πλέον έμπειρους διπλωμάτες που διαθέτει η χώρα, το Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
1: Καλή σας μέρα, τι γίνεστε?
0: Όλα καλά και σιγά σιγά έτσι όπως μπαίνει και το καλοκαίρι. Τώρα εγώ θα πάω ανάποδα. Θα πάω από τον κύριο Νταβούτογλου, από αυτά που λέει. Είναι θεωρητικός. Είναι αρχιτέκτονας και της γαλάζιας πατρίδας και τα πάντα. Κανένας χάρτης και τίποτα δεν ισχυρίζεται, ο Αιγαίος Πέλαγος ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, κύριε.
1: Αλλά και κανένας επίσης δεν ισχυρίζεται, ναι, ότι καμία συνθήκη και κανένας νόμος δεν αναφέρει ότι ανήκει έστω και κατά ένα μέρος στην Τουρκία. Αυτό το οποίο όμως υπάρχει ρητά διατυπωμένο στην συνθήκη της Λοζάνης είναι ότι η Τουρκία έχει κυριότητα στο Αιγαίο σε μέχρι αποστάσεως 3 μιλίων από τις ασιατικές ακτές. Είναι σαφέστατο αυτό. Και θα σας έλεγα ότι κακώς εμείς δεν το επικαλούμεθα και δεν το τονίζουμε κάθε φορά που οι Τούρκοι προβάλλουν διάφορους ισχυρισμούς με μια περίεργη συλλογιστική, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι φτάνουν μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Είναι μια σαφέστατη διάταξη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Καραϊτή.
1: Ναι, ναι. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί, προερχόμενοι από διάφορους υψηλούς αξιωματούχους της Τουρκίας, παραβιάζουν την αλήθεια και επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι το Αιγαίο, εφόσον βρίσκεται μεταξύ των δύο χωρών, το λογικό είναι να διαμοιραστεί μεταξύ αυτών. Και επειδή υπάρχει πληθώρα νησιών που ανήκουν στην Ελλάδα, θεωρούν ότι τα νησιά αυτά δεν έχουν ούτε υφαλοξυπίδα, ούτε αποκλειστική οικονομική ζώνη, και η κυριαρχία των δύο χωρών πρέπει να υπολογιστεί δια της μέσης γραμμής αποκλειωμένων των δικαιωμάτων που το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δίνει στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε μια καταφανή, μεθοδευμένη, προμελετημένη, καλά επεξεργασμένη προσπάθεια να εμφανίζεται η Τουρκία ως έχουσα δικαιώματα τα οποία η Ελλάδα δεν τις αναγνωρίζει. Αυτό είναι απολύτως ανακριβές.
2: Μάλιστα.
1: Και εν πάση δε περιπτώσει, αν υπάρχουν κάποια θέματα ως προς το μήκος των δικαιωμάτων που έχουν και τα νησιά, αυτά μπορούμε να τα επιλύσουμε για τις προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν το θέλουν όμως το Διεθνές Δικαστήριο, διότι γνωρίζουν ότι και εκεί αν προσφύγουν, είναι πολύ αμφίβολο ή είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα δικαιωθούν στις πραγματικές προθέσεις που έχουν.
2: Τότε προς τι, κύριε?
1: Προς δημιουργία εντυπώσεων.
2: Κύριε Καραϊτίδη, προς τι όλες αυτές?
1: Ναι, προς δημιουργία εντυπώσεων και προς άσκηση πιέσεων.
2: Όλες αυτές οι συζητήσεις, όλες αυτές η διελκυστίδα που άρχισε, οι συναντήσεις κορυφής πρωθυπουργού και προέδρου τουρκικής δημοκρατίας, όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είχε, αν θέλετε, μια κατάληξη, ό,τι υπάρχει και αφορά υφαλοκρηπίδα, ως πάμε να το κλείσουμε στη Χάγη. Mm-hmm. Προς τι λοιπόν από εκεί και πέρα όλη αυτή η κουβέντα?
1: Ναι, αλλά διότι αυτό δεν το αποδέχεται η Τουρκία.
2: Δεν το αποδέχεται η Τουρκία.
1: Ακριβώς. Και επομένως παραμένει.
2: Δηλαδή είναι το θέμα ότι δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ή δεν θέλει να προσφύγουμε στη Χάγη?
1: Δεν θέλει να προσφύγουμε στη Χάγη. Δεν της είναι εύκολο όμως να το δηλώσει ρητός και ευθέως αυτό, και εφευρίσκει διάφορες άλλες απόψεις, διάφορες άλλες δικαιολογίες. Παραδείγματος χάρη, είμαστε δύο γειτονικές χώρες, εννοώντας την Τουρκία και την Ελλάδα, θέλουμε να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, να τα βρούμε μεταξύ μας.
2: Μάλιστα. Για
1: όχι
2: να πάμε
1: στην Χάγη. Γιατί όχι στην Χάγη? Μα γιατί τώρα να μην αναμειγνύουμε το Διεθνές Δικαστήριο? Και εν πάση δε περιπτώσει, και εσείς απευθυνόμενοι σε εμάς το λένε αυτό, μην δημιουργείτε θέματα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ. Αφήστε το στους άλλους, μην ασχολείστε με αυτούς. Να τα βρούμε μεταξύ μας. Σε τι θα τα βρούμε μεταξύ μας? Σε 15 θέματα που έχουμε θέσει, σε 20 θέματα που έχουμε θέσει. Δεν είναι έτσι, αυτό δεν λέγεται διαπραγμάτευση.
2: Λέγεται ανατολίτικο παζάρι.
1: Λέγεται ανατολίτικο παζάρι και λέγεται πονηρή προσπάθεια εξαναγκασμού μας στην τήρηση μιας διαδικασίας που δεν είναι η προβλεπόμενη.
2: Λοιπόν, πήρα φόρα με αυτό το θέμα γιατί πιάστηκα από τις δηλώσεις του κυρίου Νταβούτογλου.
1: Βεβαίως.
2: Είναι ένας ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικός ο κύριος Νταβούτογλου. Τώρα, αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απόψεις του, είναι άλλη ιστορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον και η συνέντευξη. Θέλω να πάμε στο εξής.
1: Είναι ευφυής άνθρωπος.
2: Εξαιρετικός. Και το βιβλίο,
1: ναι,
2: που έχει, το στρατηγικό βάθος είναι,
1: ναι,
2: είναι πραγματικά. Εντάξει, για την άλλη πλευρά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Τελικά, κύριε Καραϊτίδη, βρέθηκε φόρμουλα για να τελειώνουν οι S400 και να ανοίξει ο δρόμος για την άρση των κυρώσεων της Γερουσίας, την άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία και να ξαναμπεί στα F-35, εννοώ ότι βλέπουμε μια μεγάλη συζήτηση, δεν έχει διαψευστεί από πουθενά, το αντίθετο, η Μόσχα με εμέσως πλην σαφώς το επιβεβαίωσε, ότι οι S-400 οι οποίοι αποτελούσαν, αν θέλετε, το μεγάλο σημείο τριβής στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, φεύγουν από την Τουρκία, πάνε σε χώρα του κόλπου, πιθανότατα στο Κατάρ. Είμαστε εκεί, έχει βρεθεί φόρμουλα, είναι ένα από τα πράγματα που μπήκαν στο παζάρι, στη συζήτηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, επισήμως δεν έχει συμβεί αυτό. Τι μπορεί να συνέβη στα παρασκήνια σε κατηδίαν συνομιλίες, το αποτέλεσμα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Βέβαιο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει με κάθε τρόπο, στο πλαίσιο της έντονης και απροκάλυπτης στήριξης που παρέχει στην Τουρκία, να βρεθεί μια λύση στο θέμα των S-400 για να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρακάμψουν τα εμπόδια της Γερουσίας, που φεύγει η Γερουσία, και να δώσουν, να εντάξουν εκ νέου την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα, αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη έναντι κάποιων ανταλλαγμάτων που δεν τα γνωρίζουμε ή μέσω μιας διαδικασίας που...
2: Ο πόλεμος στην Ουκρανία ακούγεται ότι ενδεχομένως να τελειώνει με την κατάληψη των υπόλοιπων εδαφών στο Ντόνεσκ.
1: Δεν το ξέρω.
2: Λέω υποθέσεις κάνω και εγώ με βάση αυτά που διαβάζω στο διεθνή τύπο.
1: Σωστά, αλλά ξέρετε πολλές φορές οι υποθέσεις δεν επιβεβαιώνονται και αποτελούν και εικασίες των ίδιων των αναλυτών και των σχολιαστών. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορούμε εκ του ασφαλούς να θεωρήσουμε ότι έχει βρεθεί φόρμουλα για τους S-400 που θα διευκόλυναν και θα καθιστούσαν εφικτή την παροχή των F-35 στην Τουρκία.
2: Άρα για την ώρα μένουμε σε αυτό που λέει και η κυρία Τάιτου στην συνέντευξή του στα Νέα, ότι οι κυρώσεις παραμένουν.
1: Ναι.
2: Βεβαίως υπάρχει πολιτική βούληση από τον κύριο Τραμπ. Το ακούσαμε και στην Άγκυρα.
1: Εμφανέστατη και εντονότατη.
2: Το οποίο Κογκρέσο όμως φαίνεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο
1: ότι
2: να περνάει, η Γερουσία, με συγχωρείτε, να περνάει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ. Θέλω κύριε Καραϊτίδη να κάνετε, αν θέλετε, λίγο την ανοχή σας για 1,5 λεπτό, να πάω σε τίτλους ειδήσεων και θα είμαστε εδώ αμέσως μετά.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα αναμένω, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τις φλόγες εντός της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης φωτιάς, μετά και τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, στα χέρια των αρχών δύο άνδρες και μία γυναίκα που έσπευσε να κρυφτεί στην Κρήτη μετά την εμπριστική επίθεση. Θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στις 11 απολογούνται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονων την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνία με τα δηληστήρια για φθηνότερα καύσιμα. Για καρτέλ στην αγορά καυσίμων μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλή Σαββατοκύριακο. Είστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τη συνομιλία μας με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, για τους τίτλους ειδήσεων. Συζητούσαμε για το αν βρέθηκε ή όχι φόρμουλα για τους S400 για την Τουρκία μέσω της πώλησης στο Κατάρ. Ακούσαμε τι είπε και πάμε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Καλημέρα και πάλι, κύριε Καραϊτίδη.
6: Καλή σας ημέρα εκ νέου, κύριε Βιτάλη.
5: Τώρα υπάρχει επίσης ένα ερώτημα. Εντάξει, έχει μπει και στην πολιτική αντιπαράθεση και εκεί ξέρετε, καταλαβαίνετε, είναι και σκληρές εκφράσεις, είναι και κόντρες, αλλά από αυτή τη σύνοδο κορυφής φαίνεται έχουμε κάπου να πατήσουμε για να πούμε ότι η Τουρκία αναβάθμισε τον γεωπολιτικό, γεωστρατιωτικό της ρόλο στην περιοχή και κυρίως σε ό,τι αφορά την Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα.
6: Και μόνο το γεγονός ότι έγιναν τόσες πολλές από αρκετές πλευρές και σε τόσο υψηλό τόνο επενετικές, εγκομιαστικές αναφορές στο ρόλο της Τουρκίας εντός της συμμαχίας, στην κρίσιμη γεωπολιτική της σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσεως. Είναι ένα στοιχείο που ασφαλώς αναβαθμίζει το κύρος και την βαρύτητα και την εικόνα της Τουρκίας διεθνώς και ειδικότερα και στην περιοχή της. Επομένως, δεν είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι ασφαλώς και την αναβάθμισε την Τουρκία η κατάσταση αυτή. Επισημαίνω θερμή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν είχε σκοπό να παραστεί στη Σύνοδο, αλλά το έκανε από αδειμονία να συναντήσει τον πολύ αγαπημένο του φίλο κύριο Ερντογάν. Επισημαίνω και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο, το γεγονός ότι Ερντογάν και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εμφανίστηκαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σε ένδειξη μιας πολύ στενής φιλίας που έφτανε και τα όρια της τρυφερότητας.
5: Μήπως όλο αυτό είναι
6: των Βρετανών και πολλών άλλων, όπως έλεγε της κυρίας Κάλλας μία μέρα πριν από τη σύνοδο, που δεν είναι τυχαίο αυτό, για την μεγάλη στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Αυτά όλα αυτών είναι σημαντικότατα και ασφαλώς συνιστούν μια αναβάθμιση. Πέραν τούτου όμως έχουμε και επί της ουσίας ενέργειες και καταστάσεις που αναβιβάζουν το τουρκικό κύριος. Φέρει ποινή ίδρυση δύο στρατηγείων επί τουρκικού εδάφους με αρμοδιότητες.
5: Είναι ίδρυση στρατηγείων, είναι τουρκικά στρατηγεία τα οποία θα ενταχθούν στην ατοϊκή δομή.
6: Μάλιστα. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι η συμμαχική δομή αποφασίζει να εντάξει δύο στρατηγεία που βρίσκονται επί του τουρκικού εδάφους, είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό και που διευκολύνει, θα σας έλεγα, και την Τουρκία.
5: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει αντίβαρο από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά...
6: Δεν βρίσκω αντίβαρο σε αυτά που σας είπα, δεν βρίσκω κανένα απολύτως αντίβαρο.
5: Μπορεί η ελληνική πλευρά να θέσει ένα θέμα για μια νατοϊκή δομή στο δικό της έδαφος, παράδειγμα στην Κάρπαθο, πώς έχει ακουστεί.
6: Ασφαλώς και θα μπορούσε να το θέσει. Τι θα μας εμπόδιζε να το θέσουμε? Θέλουμε έγκριση για να αποφασίσουμε τι θα προτείνουμε? Αν είναι δυνατόν. Αυτά θα έπρεπε βεβαίως να έχουν γίνει και νωρίτερα, διότι η σχεδιαζόμενη δημιουργία στρατηγίων ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό πριν ακόμα πραγματοποιηθεί.
5: Είναι 2,5 χρόνια που συζητάνε για αυτά τα θέματα.
6: Λοιπόν,
5: αυτό καταλαβαίνω εγώ από τους διαπραγματευτές.
6: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο.
5: 2,5 περίπου χρόνια το συζητάνε.
6: 2,5 περίπου χρόνια. Εν πάση περιπτώσει όμως ήταν γνωστό αρκετό χρόνο πριν να γίνει σύνοδος. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε και εμείς να το θέσουμε. Ακούω συχνά τον ισχυρισμό, μα ναι, αλλά αν δεν το ενέκριναν. Μα δεν έχει σημασία. Αν δεν ζητάς, τι να σου εγκρίνουν?
5: Πάντως,
6: σε κάθε περίπτωση, αν δεν επιμένεις, το ευκολότερο πράγμα είναι να θεωρούν ότι με λίγη πίεση και με πολλή πίεση δεν θα επιμείνεις στο έτοιμά σου.
5: Κύριε Πρέσβη, κύριε Καραϊτίδη, θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλη.
6: Ναι.
5: Και μάλιστα το θέτει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
6: Ναι.
5: Αυτό δίνει κάποιο πλεονέκτημα στην Ελλάδα, τουλάχιστον να αντικρούσει και ενώπιον των συμμάχων όλες αυτές τις ακραίες θεωρίες και όλη αυτή την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας?
6: Μα ήταν απαραίτητο να το θέσει και καλώς το έθεσε. Θα σας έλεγα όμως ότι θα μπορούσε να τεθεί και με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τον όρο ανορθογραφία στις σχέσεις καλής γειτονίας που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ χωρών μελών του ΝΑΤΟ, και ωστόσο είπε ότι δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο το Κάζους Μπέλη. Θα μπορούσε βεβαίως δηλαδή του όρου ανορθογραφία, κομψός όρος, αντιπροσωπευτικός, εν πάση περιπτώσει, του τι εννοούσε, θα μπορούσε να είναι και μια ζωηρότερου τόνου καταγγελία. Επίσης θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν καθόλου κακό, αντίθετα θα ήταν και χρήσιμο και επίκαιρο να δεχθεί ότι η Τουρκία, σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Φιντάν και διαφόρων άλλων Τούρκων αξιωματούχων, ετοιμάζει νομοσχέδιο με το οποίο με εσωτερικό νόμο θα αλλάζει τα σύνορα της Τουρκίας. Μα είναι νοητά αυτά? Αν στη θέση μας βρισκόταν η Τουρκία, έχω την εντύπωση ότι με πομπόδι και έντονο τρόπο θα τα ανέφερε. Αυτό θα πρέπει, δεν λέω ότι θα πρέπει να μιμηθούμε τους Τούρκους, Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε διστακτικοί στο να τα προβάλλουμε. Εμείς από την πλευρά μας. Καλές οι δηλώσεις, αλλά πρέπει να έχουν και ένα εμπράγματο περιεχόμενο. Θα πρέπει να συνοδεύονται από ενέργειες που να δείχνουν και τη δυσφορία μας και την πρόθεσή μας να μην υποχωρήσουμε σε τέτοιου τύπου τουρκικές απαιτήσεις.
5: Πάντως, κύριε Καραϊτίδη, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το κάζους Μπέλι και η άρση του είναι στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το έχουν θέσει οι κυβερνήσεις Ελλάδος και έχει καταγραφεί εκεί μέσα.
6: Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Και γι' αυτό πρέπει και να το τονίζουμε όμως, καταλάβατε.
5: Μάλιστα.
6: Πρέπει να το τονίζουμε έναντι των διαφόρων και συνεχώς αυξανωμένων νέων αξιώσεων της Άγκυρας.
5: Κύριε Καραϊτίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, γιατί περιμένει και ο επόμενος καλεσμένος. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα η συζήτησή μας. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς επίσης.
5: Λοιπόν, πάμε γιατί περιμένει ήδη. Να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος της Ελλάς, υπερτομεάρχη τον λένε κάποιον, τομεάρχης εργασίας ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος μαζί με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, έδωσαν μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τη μαύρη βίβλο, έτσι την αποκαλούν, τις εφταετίες του κυρίου Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
0: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
5: Τώρα προσπαθώ, εντάξει, θέλω να ρωτήσω ευθέως, δεν είναι πολύ σκληρός και ακραίος ο χαρακτηρισμός που έγινε χθες και από τον πρόεδρο της Ελλάς περί εθνικής ήττας στο ΝΑΤΟ και περί αν θέλετε προσωπικής ευθύνης του κυρίου Πρωθυπουργού?
0: Να δούμε λίγο τα γεγονότα, κύριε Βιτάλη. Έχουμε πριν από μερικά χρόνια την συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης στο περίφημο τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Είχαμε την αποτροπή για την πόντιση καλωδίου στην Κάσο με παρέμβαση τουρκικής φρεγάτας. Έχουμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σε καθημερινή βάση πια έχουμε παραβιάσει στο Αιγαίο, ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την έλευσή του προς την Κύπρο παρενοχλήθηκε το αεροσκάφος. Έχουμε την Τουρκία η οποία επανεξοπλίζεται, λαμβάνει F-16 και αναβαθμίσεις από τους Αμερικάνους και τους σχετικούς κινητήρες και παίρνει Eurofighter από την Ευρώπη. Όλα αυτά που σας περιγράφω σε συνδυασμό βεβαίως και με όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο στην Άγκυρα για τα δύο στρατηγεία, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως, δεν περιγράφουν καθόλου μια απομονωμένη Τουρκία, όπως μας έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά τη Σύνοδο προφανώς η Τουρκία έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο και αυτό οφείλεται βεβαίως και στην τάση την οποία έχει η Αμερική αυτή τη στιγμή να φύγει από τις υποθέσεις ευρωπαϊκές και να επικεντρωθεί στον Ινδοειρηνικό. Οφείλεται βεβαίως στην προσπάθεια της Ευρώπης να διατηρήσει όρους ή να αποκτήσει όρους στρατηγικής αυτονομίας και στρατηγικής παρουσίας, με όμως το ουκρανικό σε εξέλιξη αυτό το έργο ότι άλλον μας βάζει σε μια περίοδο μετάβασης, αλλά και όλα όσα συμφωνήθησαν στην Άγκυρα μας καθιστούν, αυτό τουλάχιστον προκύπτει, απλούς παρατηρητές, πολύ δε περισσότερο αν συνυπολογίσουμε σε αυτά και αυτό το οποίο φαίνεται από το δημοσίευμα ότι μάλλον ισχύει, ότι επίκειται η μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ ενδεχομένως, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για τα F-35 στην Τουρκία.
5: Μήπως
0: όλα,
5: επειδή...
0: όλα αυτά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να συνιστούν εθνική επιτυχία όπως προσπάθησε να παρουσιάσει η κυβέρνηση ή ότι δεν άνοιξε και μύτη μετά τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Ειδικά δε όταν έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά θέματα, κατά άποψή μας θα έπρεπε να υπάρχει μια σαφή στρατηγική. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα, δηλαδή ότι τα ήρεμα νερά είναι μια θετική εξέλιξη.
5: Πάρα πολύ
0: θετική. Θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί και με διπλωματικές συμμαχίες, όχι στη λογική μονάχα των υπερεξοπλισμών, που χρήσιμη και αναγκαία είναι σε κάθε περίπτωση, δεν αντιλέγει κανείς ως προ αυτό. Δεν μπορεί όμως να κάνει εξωτερική πολιτική και διπλωματικές σχέσεις με βάση την διπλωματία των εξοπλισμών. Τι θα έπρεπε να κάνει για να έρθω στο ερώτημά σας? Σωστά υπόθηκε προηγουμένως, θα έπρεπε να τεθεί με εμφαντικό τρόπο το ζήτημα της άρσης του παρανόμου Κάζους Μπέλη. Θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί προς τη δέσμευση της Τουρκίας με βάση το διεθνές δίκαιο σε μια λογική. Εμείς είχαμε μιλήσει και για τους όρους τελωνιακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, προκειμένου να πάμε σε ένα υποσχετικό για τη Χάγη. Θα έπρεπε να έχει μπει με έμφαση το κυπριακό ζήτημα. Μην ξεχνάμε ότι όταν όλοι οι σύμμαχοι είναι παρόντες, πάνω από 40 χώρες, δεν γίνεται να μην θέτεις το γεγονός ότι ναι, μεν υπάρχει το ανοιχτό το ουκρανικό ζήτημα και την παράνομη εισβολή της Τουρκίας με την αναθεώρηση του διεθνούς δικαίου στα βόρεια σύνορα, αλλά έχεις και τα νότια σύνορά σου, μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι υποτουρκικά κατοχή. Δεν μπορεί να μην βάζεις το ζήτημα της άρσης των αμφισβητήσεων στο Αιγαίο, όταν οι γκρίζες ζώνες είναι εδώ. Δεν μπορείς, ακόμα και αν μπαίνεις σε μια λογική πώλησης όπλων αυτή τη στιγμή, γιατί πράγματι δεν είναι εφικτό κάθε φορά να μπορείς να επιλέξεις εσύ ποια χώρα θα αγοράσει και από πού θα αγοράσει, να θέτεις όμως όρους στους Ευρωπαίους τουλάχιστον συμμάχους, για παράδειγμα ότι θα πρέπει τα οπλικά συστήματα σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να στραφούν εναντίον σου. Και βεβαίως να συμπεριλάβεις για εγχώριους λόγους προς τη θέμενη αξία και τα ζητήματα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, προκειμένου ακριβώς να μπορείς να έχεις και προς τη θέμενη θέση εργασία.
5: Το τελευταίο σημείο που το λένε πάρα πολύ, να βάλεις όρους για τα οπλικά συστήματα που θα πωληθούν από την Αμερική στην Τουρκία να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον σου, είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Τεμπονέρα, στην αναλογία 7-10 που δίνανε οι Αμερικανοί σε Ελλάδα και Τουρκία, ο όρος ήταν αυτή η βοήθεια, αυτό το στρατιωτικό υλικό να μην πάει στην Κύπρο. Και το παραβίασε πρώτα απ' όλα η Τουρκία, στέλνοντας στην Κύπρο αμερικανικό οπλισμό από αυτό που είχε πάρει για να βοηθηθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω ότι είναι σωστό, είναι σωστό, αλλά είναι ευχολόγιο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και είναι...
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι, όμως η Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε και εμείς.
5: Ναι.
0: Είχαμε λοιπόν εμείς τη δυνατότητα, όταν για παράδειγμα διαπραγματευόμασταν τις 6 βάσεις και την Αλεξανδρούπολη, να θέσουμε όρους για ανταλλάγματα απέναντι στον αμερικανικό παράγοντα, προκειμένου να θέσουμε εμπόδια στην Τουρκία? Το κάναμε.
5: Αυτή η διαπραγμάτευση ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βεβαίως, και μάλιστα τότε εμείς θυμίζω ότι είχαμε ετήσια διαπραγμάτευση για τις βάσεις. Ζητήθηκε πενταετής από την κυβέρνηση. Αρνηθήκαμε εμείς και πολύ σωστά κάναμε ακριβώς. Εδώ η κυβέρνηση όμως έδωσε γη και είδωρο. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Στους Αμερικάνους και στους υπόλοιπους συμμάχους, χωρίς απολύτως να πάρει τίποτα. Και αυτό φαίνεται και κρίνεται πάντα, ξέρετε, του αποτελέσματος. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, η Τουρκία έχει τη δική της στρατηγική. Δεν αρκεί να παίρνεις μονάχα εξοπλισμούς και να δυναμώνεις σε επίπεδο στρατιωτικό. Θα πρέπει στη σχέση σου με μεγάλες χώρες, ισχυρές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, να θέτεις όρους, ανταλλάγματα δηλαδή, και να μην δίνεις λευκή επιταγή, προκειμένου οι ίδιες χώρες που έχουν σχέση, για παράδειγμα, με την Τουρκία, να μπορούν με κάποιο τρόπο να ρυθμίσουν και να συγκρατούν τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτό λοιπόν δεν έγινε.
5: Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, το λέω εγώ, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, μήπως είναι και η ώρα μιας εθνικής συνεννόησης των πάντων, για να δούμε αυτά τα θέματα, και μάλιστα μια εθνική συνεννόηση που δεν χρειάζεται να γίνει και στα φώτα της δημοσιότητας. Έχω την αίσθηση, κύριε Τεμπονέρα, ότι εκτός από πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής, είστε και ένας εξαίρετος και διαπρεπής εργατολόγος, και βλέπω ότι έχει ξεσπάσει ένας καυγάς και από χθες, δηλαδή συνεχίστηκε μάλλον χθες. Αν υπάρχουν χρήματα να δοθεί μια 13η σύνταξη, πόσο κοστίζει και τι γίνεται? Ούτως ή αλλιώς μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση και αυτό το θέμα. Και αν θυμάμαι καλά, έχετε θέσει και εσείς ως ΕΛΑΣ την επαναφορά 13ης, 14ης σύνταξη, και αν θυμάμαι καλά 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο. Αλλά το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο, γιατί σήμερα γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Αντέχει η οικονομία? Έχει τις δυνατότητες η χώρα αυτή τη στιγμή να δώσει κάτι που είναι δίκαιο και πολύ σωστό? Πάρα πολύ σωστό. 13η σύνταξη.
0: Πάμε λίγο πιο πίσω.
5: Παρακαλώ.
0: Νόμος 46-11 του 2019, κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας. Ναι. Το Μάιο λοιπόν του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει ένα μεγάλο μέρος, ένα σημαντικό μέρος της τμηματικής.
5: Τα 400 ευρώ, νομίζω 300 τόσο ήταν.
0: Ήταν 500 ευρώ η 13η σύνταξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους και κλιμακωτό ποσό από εκεί και πάνω. Το κόστος της δαπάνης αυτής ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
5: Αυτό ήταν μέρος όμως, δεν ήταν ολόκληρη η σύνταξη.
0: Σωστά,
5: ήταν μέρος.
0: Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία τότε ψήφισε ως αντιπολίτευση το μέτρο αυτό, όταν ήταν στη Βουλή. Όμως τι έκανε, αμέσως μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας από το καλοκαίρι του 19 και μετά, συγκεκριμένα το Γενάρη του 20, ήρθε ένα νομοσχέδιο τότε ο κύριος Βρούτσης και το κατήργησε. Η δαπάνη συνταξιωτική για το εν λόγω μέτρο ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα μέχρι σήμερα, και με τη λογική ακριβώς ότι έχουν περάσει 7 χρόνια, οι συνταξιούχοι της χώρας μας, τις πατριτές μας, έχουν στερηθεί 7 δισεκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση αυτής της τμηματικής, όπως πολύ σωστά είπατε, 13η σύνταξης. Προσέξτε τώρα τα οικονομικά μεγέθη. Το 2019 έχουμε μια οικονομία η οποία έχει σαφώς αρχίσει και ανακάμπτει, ρυθμισμένο χρέος 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της χώρας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι σήμερα βρισκόμαστε με διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη, υπερπλεονάσματα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν θέλετε με μεγέθηση οικονομική, και εν μέρη θα πω ότι αυτό ισχύει, πράγματι οικονομική μεγέθηση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για καταβολή οποιασδήποτε στήριξη.
5: Τώρα είπατε και τη σωστή λέξη. Είπατε τη σωστή λέξη. Μεγένθηση και όχι ανάπτυξη.
0: Βεβαίως, γιατί η μεγένθηση στηρίζεται σε
5: ονομαστικούς όρους. Είναι μια σωστή λέξη αυτή πλέον.
0: Στηρίζεται σε ονομαστικούς όρους άψης του ΑΕΠ, που προέρχεται κυρίως από πλασματικά μεγέθη και κυρίως τα απειθοριστικά κέρδη των εταιριών, και όχι, τα οποία δεν φτάνουν βέβαια σε καμία περίπτωση.
5: Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα αυτό, για όλη την Ευρώπη και για όλο τον δυτικό κόσμο.
0: Σωστά. Θέλω να θέσω όμως ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω αξίζει να ακουστεί. Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, για να καταλάβετε το μέγεθο τη εξαπάτηση.
5: 10 λεπτά μείωση στην τιμή τη βενζίνη και 5 λεπτά στον ντίζελ.
0: Ωραία.
5: Στα δηληστήρια, στην Αγγλία θα το δούμε αυτό.
0: Σωστά, στα δηληστήρια. Πάμε λίγο πίσω λοιπόν, στο Φλεβάρι του 2026, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Βαρέλι Μπρεν τότε, στα 73 δολάρια το βαρέλι. Βενζίνη στην Αγγλία, 1,65. Σήμερα 75 δολάρια το βαρέλι Brent, βενζίνη στην Αγγλία 1,95. Και τι λέει, προσέξτε η κυβέρνηση, ότι εγώ θα μειώσω 10 λεπτά τη βενζίνη, άρα το 1,95 θα γίνει 1,85. Φαντάζομαι, για να γυρίσω λίγο πίσω, όταν δίνανε 1,65 πριν το πόλεμο, τα δηληστήρια δεν τον κάνανε για την ψυχή της μάνας τους, κερδοφορούσαν και τότε. Τώρα λοιπόν θα έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία από ό,τι είχαν πριν την έναρξη του πολέμου και με ένα καπέλο 20 λεπτά στο λίτρο. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εδώ υπάρχει μια εξαπάτηση, αλλά και ταυτόχρονα μια σταδιακή επιλογή πολιτικού εμπεγμού που καταλήγει σε μια πολιτική συμφωνία, θα τολμήσω να πω εγώ, της κυβέρνησης με την εγχώρια ολιγαρχία. Διότι δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς διαφορετικά πώς τα δικαστήρια, για παράδειγμα, έχουν 1 δισεκατομμύριο κέρδη το πρώτο τρίμηνο, και η κυβέρνηση αντί να νομοθετήσει, αντί να βάλει πλαφόν, πηγαίνει σε διαδοχικές συμφωνίες κυρίων είτε με τα σούπερ μάρκετ είτε με τα δικαστήρια, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει μια υπερκερδοφορία, θα έλεγα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο λόγω της συγκυρίας. Άρα λοιπόν εδώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Υπάρχει προτεραιότητα στήριξης των καρτέλ. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή, αν την παρομοιάσω με μια ανώνυμη εταιρεία, την πλειοψηφία στο δουσού φαίνεται να τον έχει η εγχώρια και εσωτερική ολιγαρχία, και αυτή να καθορίζει τις πολιτικές τύχες της χώρας. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι η χώρα και οι πολίτες, κυρίως η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο ATM, το οποίο ξεζουμίζεται από τα εγχώρια συμφέροντα, κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων κυρίως φόρων, προκειμένου ακριβώς να παίρνετε 10 και να δίνουν τελικά πίσω 1 προς τους πολίτες με τη μορφή επιδομάτων. Πρώτον, αυτό δεν έχει καμία αναπτυξιακή λογική, είναι χρήματα τα οποία χάνονται στην κοιλάδα της ακρίβειας. Δεύτερον, προφανώς δεν συμμορφώνονται τα συμφέροντα, διότι έχουν κάθε όφελος να κερδοσκοπούν και να συγκροτούν οι βάρος της πλειοψηφίας. Δεν θα είναι κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω, ούτε θα απεμπολίσουν αυτό που είναι η στρατηγική τους επιλογή, η μεγιστοποίηση του κέρδους. Άρα εδώ έχουμε μια πολιτεία η οποία αποουσιάζει, κύριε Βιτάλη. Οπότε εδώ τι λέμε εμείς? Ότι πρέπει να πάμε στον αντίποδο, ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς λέμε ότι δεν θα έρθει ούτε ο σοσιαλισμός την άλλη μέρα, ούτε θα αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Μπορεί όμως η χώρα αυτή, όπως συμβαίνει και σε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να λειτουργήσει με κανόνες. Γιατί όπως, αυτή τη στιγμή η Κύπρος βάζει βενζίνη με 1,54, γιατί η Μάλτα βάζει με 1,34, γιατί η Σουηδία, θα σας πω.
5: Γιατί έχουν ρίξει κατώτατο... τους φόρους, το ΦΠΑ και το.
0: Σωστά. Με κατώτατο μισθό η Σουηδία 2.000 ευρώ, η βενζίνη στο λίτρο είναι 1,32, πρέπει να σας πω. Αυτές είναι χθεσινές τιμές.
5: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ. Και δεν μπορεί και τα δύο να ισχύει. Ή έχουμε υπερπλεονάσματα, αποδίδει η οικονομία και πρέπει ο πλούτος αυτός να γυρίσει πίσω με έναν τρόπο κυβερνικά δίκαιο προς τους πολίτες, ή εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση συνεχίζει μία από τα ίδια.
5: Επιβάλλονται ακόμα από τις ρήτρες των μνημονίων να έχουμε. Όπως ξέρετε, οι ρήτρες των μνημονίων τελειώνουν το 70, δεν θυμάμαι και εγώ πότε.
0: Όχι, μισό λεπτάκι.
5: Επιβάλλονται τα υπερπλεονάσματα.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, 2% πλεονάσματα. Η κυβέρνηση πέτυχε
5: 5.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι έφυγαν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αν κάνει κανείς τον παλαβλασιασμό, από την ελληνική οικονομία. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ο στόχος του 2%. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ο κόφτης δαπανών με ρυθμό αύξηση του χρέους 3,2%. Αλλά λέμε ότι ο χώρος απολύτως υπάρχει, προκειμένου να καλυφθούν και μεγάλες και σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στους πολίτες. Και βέβαια, έχουμε και μια κύριε Βιταλή, ελληνική ιδιαιτερότητα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Ξέρετε, σε πολλές χώρες υπάρχει ακρίβεια, πράγματι, είναι εξωγενής, οφείλεται στον πόλεμο, σε διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Mm-hmm. Έχουμε όμως και υψηλούς μισθούς. Στην Ελλάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι Έλληνες πολίτες είναι οι μόνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν. Και πρέπει να το πω αυτό καθαρά. Αντιμετωπίζουν μισθούς πια που συγκρίνονται μόνο με τη Βουλγαρία. Έχουν ωράρια που δουλεύουν σε επίπεδο Κίνας και τιμές στα σούπερ μάρκετ σε επίπεδο Ελβετίας. Αυτό το αντικοινωνικό μείγμα δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ούτε καν στη Βουλγαρία, πρέπει να σας πω, με την οποία συγκρινόμαστε. Άρα, το δέσμα ποιο είναι? Να έχουμε καταστεί de facto, άσχετα από το τι λένε οι αριθμοί, η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης.
5: Δώστε μου μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχω 2,5 λεπτά. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Τεμπονέρα. Διατελέσατε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε πολύ δύσκολο περίοδο, όταν είχε υπάρξει μεγάλη ήττα στις εκλογές του 2023, στις δεύτερες εκλογές σας εκπρόσωπος, και διατελέσατε μακρόν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται με αυτόν τον χώρο? Υπάρχει πόρτα να έρθουν πλέον στελέχοι και βουλευτές του στην Ελλάς?
0: Κύριε Βιτάλη, θα θυμίσω λίγο τα πρόσφατα γεγονότα. Από το καλοκαίρι του 2023 έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο εσωτερικός κύκλος με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει.
5: Mm-hmm.
0: Άρα, αρκετοί παραμείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από το 2023, προσπαθώντας να διερευνήσουμε αν υπάρχουν δυνατότητες προγραμματικής συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Για λόγους κομματικής περιχαράκωσης και εγωισμού, αυτή η συζήτηση έγινε, εξαντλήθηκε και δυστυχώς οι ηγεσίες των κομμάτων δεν ανταποκρίθηκαν. Αυτό οδήγησε σε ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να συγκροτήσει ελληνικό κυβερνητικό πόλο για να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται, χωρίς να μικρομεγαλίζουμε, με βάση τις μετρήσεις και τα ποσοστά, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα φαίνεται να σχηματίζεται ένας νέος διπολισμός, να περνάμε σε μια καινούργια φάση και να ζητάμε και να αναζητάνε και οι πολίτες, από ό,τι φαίνεται, μια νέα πολιτική ενότητα, όχι κομμάτων πλέον, αλλά αριστερών προοδευτικών πολιτών ή πολιτών οι οποίοι απεγκλωβίζονται από τις δεξιές πολιτικές και θέλουν να δουν μια άλλη επιλογή στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα λίγο πολύ είναι προδιαγεγραμμένα εδώ και καιρό. Ορισμένοι ενδεχομένως δεν ήθελαν να τα δουν ή επέλεξαν να κάνουν άλλες αναζητήσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, διότι πράγματι τα κόμματα του χώρου έχουν την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή. Κανείς δεν περισσεύει. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές, ακριβώς για να μην μπούμε σε μια λογική μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, λέμε ότι όλοι είναι εκπρόσωποι της τάξης μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συνδέεται η παρουσία αυτή με ψηφιότητα για βουλευτική έδρα είτε θέσεις κομματικής ευθύνης. Χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Άρα, με ένα νέο ήθος στην πολιτική, το οποίο επιχειρούμε να εισάγουμε με όρους πολιτικής ετοιμότητας αλλά και καθαρότητας απέναντι στον ελληνικό λαό, κάνουμε αυτή την πολιτική επιλογή. Νομίζω ότι όλα σύντομα θα πάρουν τον δρόμο τους.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
5: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 10 μέρες μετά τις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άνδρα 24 χρόνων που φέρεται να έδωσε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στην τρομοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή διώκονται οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μες στις φλόγες 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Ένταλμα σύλληψη και για 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε όλη τη νύχτα σε επιχείρηση ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες για να μην επεκταθεί σε όμορες επιχειρήσεις. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Σήμερα θα οδηγηθούν στον ανακριτή ναυπλίου οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα αξίφη του στη Βουλή για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση στα καύσιμα στο τέλος Αυγούστου, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η σύνταξη. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνόδριο του Economist. Στο ΣΥΡΙΖΑ, 2 αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα, με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα το πρωί. Σκληρή η προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά. Από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και σε συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, και για τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο Viber Earth News Radio 105,8, Viber Earth News Radio 105,8, και συνεχίζουμε για μια ώρα ακόμα με τον Γιάννη Πρίδεζη αυτή την ώρα σε ρυθμίση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τον Αλφόνσο Βιτάλη για μια ακόμα ώρα στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, βλέπω και είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, γιατί είναι μαζεμένες, είναι στην η εφημερίδα των συντακτών, οι αφίσες στο Μουντιάλ. Έχει τις αφίσες το Μουντιάλ που έγιναν γνωστές από το 1930, από την πρώτη διοργάνωση στην Ουρουγουάη, και όπως λέει ο Πάνος Κωνσταντόπουλος που επιμελείται αυτό το αφιέρωμα, κάθε αφίσα αντικατοπτρίζει την αισθητική της εποχής της και την κουλτούρα της διοργανώτριας χώρας. Ξεχωρίζω, λέει, τη λιθογραφία που έγινε αφίσα το 1982 στην Ισπανία από τον Καταλανό ζωγράφο Ζωάν Μιρό. Πράγματι, αυτό κοίταξα και εγώ, είναι μια εξαιρετική λιθογραφία του Μιρό, που είναι η αφίσα για το Μουντιάλ στην Ισπανία. Εγώ βλέπω και δίπλα, που είναι πάρα πολύ ωραία, 86 στο Μεξικό, είναι και αυτή μια πάρα πολύ ωραία αφίσα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε, γιατί έχουμε και συνέχεια στους αγώνες του Μουντιάλ να δούμε και σήμερα. Απολαμβάνουμε ποδόσφαιρο. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών, βουλευτή δυτικού τομέα της Β' Αθηνών και παλιό καλό συνάδελφο στη δημοσιογραφία. Καλή σας μέρα, κύριε Λοβέρδο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς. Καλό Σάββατο. Σας ακούω βραχνό. Από το Μουντιάλ είναι ή από τις περιοδίες?
1: Όχι, από τις περιοδίες. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το Μουντιάλ.
0: Δεν ασχολείστε. Ναι.
1: Όχι. Ελπίζω να κερδίσει ο καλύτερος, όπως πάντα.
0: Και ποιος είναι ο καλύτερος σε αυτό το Μουντιάλ, αν και δεν ασχολείστε?
1: Από το λίγο που έχω δει μέχρι στιγμής, βλέπω ότι είναι η Γαλλία. Αν και δεν είμαι

0: της Γαλλίας, αλλά πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προτιμώ την Αγγλία που παίζει.
1: Α, εδώ θα συμφωνήσουμε, διότι όταν με ρωτάνε, λέω, κοιτάξτε, ομαδάρα η Γαλλία, μας αρέσει η μπάλα της Βραζιλίας, αλλά όταν κατεβαίνει η αγγλική ομάδα στο γήπεδο, επειδή εμείς μάθαμε το ποδόσφαιρο στην Αγγλία, από την Αγγλία, όταν ήταν εκείνες παλιές καλές εποχές με το αθλητικό Σάββατο στην ΕΡΤ, τότε η ΕΝΕΔ, που βλέπαμε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, συμπίπτουμε εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Εσείς εκλέγεστε σε... Στο δυτικό τομέα είναι μια περιοχή με πολλούς εργαζόμενους.
0: Περιστέρι, Γάλλιο, Ήλιο, Αγία
1: Μαρμάρα. Είναι αυτό που λέμε λαϊκή περιοχή, με κόσμο που αγωνίζεται για τη ζωή. Προσπαθώ να πιάσω το σφιγμό και αν μπορείτε να μου το μεταφέρετε κι εσείς, πώς υποδέχονται οι άνθρωποι αυτή την κόντρα που γίνεται. Ξέρετε, 13η σύνταξη δεν μπορούμε να δώσουμε, που λέει η κυβέρνηση, γιατί έχει ένα ύψος δημοσιονομικό. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση χθες, άκουγα και τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή, ναι, να τη δώσουμε έστω και σε δύο δόσεις. Πώς θα αντιμετωπίζει αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο κόσμος και δικαιολογημένα θέλει και 13η σύνταξη και 14η σύνταξη.
1: Αν ήταν δυνατό.
0: Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Και εγώ μαζί τους είμαι. Και εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά ταυτόχρονα όμως, εφόσον μας το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια νέα δημοσιονομική εκτροπή, η οποία μας έφερε στα μνημόνια και στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν κάποιοι νομίζουν ότι με λαϊκίστικο τρόπο να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες, μπορούν χωρίς στοιχεία, χωρίς να έχουν μελετήσει το ζήτημα, να υπόσχονται τέτοια πράγματα, φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο με ιδιαίτερο λαϊκισμό και τοξικότητα. Ασφαλώς και το αίτημα των ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται ρηγμένοι και είναι, ότι χάσαμε την 13η και 14η σύνταξη, είναι, το ακούμε. Το ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και με πάρα πολύ μεγάλη...
1: 27-28 του ΑΕΠ, του ελληνικού ΑΕΠ, χάθηκε, ναι, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Μεγάλο.
0: Πολλές φορές ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει το 2010. Δεν είχε απλώς περάσει μια οικονομική κρίση, που λέμε οικονομική κρίση. Δεν ήταν οικονομική κρίση, ήταν χρεοκοπία. Η Ελλάδα στάθηκε στα πόδια της. Πολύ δύσκολα τα κατάφερε. Τώρα βρισκόμαστε σε μια ανωδική πορεία. Προχωράμε καλύτερα. Γι' αυτό έχουν αρχίσει να δίνονται και αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έχουμε φτάσει στο μέσο μισθό πάνω από τα 1.700 ευρώ. Το κατώτατο μισθό σε 920. Έχουμε δώσει βοηθήματα όπου μπορούσαμε στους συνταξιούχους και ταυτόχρονα αυξάνουμε κάθε χρόνο λίγο. Η αλήθεια είναι λίγο. Αλλά την αυξάνουμε μια σύνταξη που ήταν παγωμένη για περίπου 12-13 χρόνια. Και αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Φτάνει? Όχι βέβαια. Όσο όμως μεγαλώνει η οικονομία, όσο στεκόμαστε τα πόδια μας και πάλι και όσο κάνουμε ένα νοικοκύρεμα στα δημοσιονομικά μας, αυτά θα αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, φυσικά σε σχέση και με την διεθνή κατάσταση, η οποία όπως κάθε λογικός άνθρωπος βλέπει, είναι εντελώς αβέβαιη και πολύ επικίνδυνη.
1: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού αναφερόμαστε εκεί χθες στη Βουλή, είχε τα στοιχεία τα οποία, εντάξει, ενδεχομένως τον ευνηδίασαν οι κινήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι, πώς θα το πούμε, στο βήμα είναι πολύ,
0: πολύ καλός.
1: Πολύ καλός στο βήμα. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και το επιτελείο του λένε, εδώ είχαμε τα στοιχεία όλα, ότι βγαίνουν τα δημοσιονομικά για να δοθούν.
0: Ωραία. Εγώ να σας πω το εξής. Το ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός για την στήριξη των συντάξεων είναι περίπου 36 δις. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Είναι σαφή νούμερα. Που σημαίνει ότι κάθε μήνα το κράτος δίνει για να στηρίξει συντάξεις περίπου 3 δισεκατομμύρια. Άρα κάθε σύνταξη, και φυσικά και η 13η, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο περίπου 3 δισεκατομμύρια, 2,9 και κάτι. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε σαν μόνιμο μέτρο, δεν λέμε σαν ένα έκτακτο μέτρο που δώσει το όλα εδώ στα όλα, σαν μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να δοθεί χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί κάποιοι να το καταλάβουν, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει.
1: Ναι, υπάρχουν υπερπλεονάσματα τα οποία υπερβαίνουν το στόχο των πλεονάσματων, κύριε.
0: Ωραία, ωραία. Για να δούμε και αυτά. Πρώτον, τα πλεονάσματα δεν είναι κάτι το μόνιμο. Σήμερα υπάρχουν πράγματι. Ξέρει κανείς αν θα υπάρχουν.
1: Επιβάλλονται όμως από τα μνημόνια, έτσι. Από τις ρήτρες που έχουμε.
0: Δεύτερον, τα πλεονάσματα αυτά δεν είναι για να δίνονται για παροχές. Είναι αφενός για να υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, το οποίο έχει μειωθεί μεν, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Και δεύτερον, είναι για να στηρίζουν την ελληνική οικονομία σε μια περίπτωση μιας μεγάλης δημοσιονομικής παγκόσμιας κρίσης, την οποία κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει σήμερα. Αυτό λέμε με λογική υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατονοώ, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε πανικό, διότι είδε, όπως τον είπε, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, του δόθηκε η χρυσή ευκαιρία να γίνει, χωρίς να έχει εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δόθηκε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, και αντί να το εκμεταλλευτεί αυτό για να γίνει μια σοβαρή πολιτική δύναμη, η οποία θα έπαιζε τον εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνηση του τόπου, αντιθέτως, το πλεονέκτημα αυτό το κλώτσε και το χάσε. Και σήμερα ανέστησε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό του έχει προκαλέσει προφανώς έναν πανικό. Δεν με απασχολούν τα ψυχολογικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκείνος έχει την πίστη.
1: Εντάξει, η πολιτική, ξέρετε, έχει και τα γυρίσματά της, οπότε εντάξει.
0: Πάντα έχει τα γυρίσματά της. Και γι' αυτό
1: θα το δούμε
0: δεν
1: αυτό.
0: Είναι σαφές. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Βιτάλη, που βλέπετε ότι έρχονται τα πάνω κάτω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο κύριος όμως, για να είμαστε αντικειμενικοί, ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ το 2023 πήρε 11% και κάτι. Με το ΠΑΣΟΚ το 2028 στις ευρωεκλογές πήρε 11% και κάτι. Στις δημοσκοπήσεις είναι στο 11%. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για να ξεκολλήσει από εκεί. Παραμένει καθυλωμένος σε αυτά τα ποσοστά που φυσικά δεν μπορεί να τον καταστήσουν κόμμα εξουσίας.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ένα κόμμα του 10-11% να καταστεί. Μετά από
1: μπορεί να είναι σύμμαχός σας όμως σε μια κυβέρνηση αν δεν έχετε αυτοδυναμία.
0: Πάλι να έρθουμε και σε αυτό.
1: Πράγματι, για να πάμε και στους 400 μετά.
0: Πράγματι, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2027 δεν κατορθώσει, που εγώ ελπίζω θα το κατορθώσει στο τέλος, γιατί ο ελληνικός λαός είναι σοφός και θα κάνει σωστές επιλογές. Αλλά στην θεωρητική περίπτωση που δεν κατορθώσει να πιάσει αυτοδυναμία, πράγματι εκεί θα χρειαστούν να γίνουν, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας,
1: κάποιες
0: μορφές συνεργασίες. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, επειδή για εθνικούς και μόνο λόγους, επειδή θα χρειαστεί να κυβερνηθεί ο τόπος και το μόνο κόμμα που μπορεί να το κυβερνήσει είναι το πρώτο κόμμα, με το εκλογικό μας σύστημα δεν γίνεται καμία άλλη διαδικασία, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία χωρίς συμμετοχή του πρώτου κόμματος, και μάλιστα όταν είναι τόσο μπροστά από τα υπόλοιπα, τότε φυσικά ο πιο κανονικός, επειδή έχει γίνει και στο παρελθόν, θα μπορούσε να ήταν εταίρος στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως το ίδιο έρχεται και το αποκλεί. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει σε καμία περίπτωση θα μπορούσε να συνεργαστώ με οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό φταίμε εμείς. Ας αποφασίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Εγώ όμως αυτό που λέω είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές πρέπει να φτάσουμε με σοβαρό πολιτικό λόγο, με υπευθυνότητα, και όταν υποσχόμαστε κάτι να το έχουμε μελετήσει προηγουμένως και να μην πετάμε κουβέντες που είναι εύκολες. Δίνω, καταργώ τα εισιτήρια από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καταργώ τους έμεσους φόρους. Τώρα, αυτή τη στιγμή το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Εάν μειώσουμε τον ΦΠΑ που είναι το
1: ίσως η προεκλογική
0: δημοσίου, θα έχουμε δημοσιονομική μείωση πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ίσως η προεκλογική περίοδος, η οποία φαίνεται ότι είναι μεγάλη και άτυπη, επιτρέψει να γίνει μια τέτοια συζήτηση, αν και βλέπω ήδη πολύ υψηλούς τόνους και πολλές φορές ξεφεύγουμε από την ουσία των πραγμάτων. Και επειδή μιλήσατε και προηγουμένως για λαϊκισμό και τοξικότητα, προσπαθώ να καταλάβω αν είναι λαϊκισμός ή όχι όσα εκτοξεύθηκαν κατά του Προέδρου της Ελλάδας και πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ότι χρηματίστηκε.
0: Εντάξει,
1: για τους κώδικες το 2010.
0: Εγώ το είπα και δημοσίως και θα το λέω
1: το
0: πάντα.
1: Ξέρω,
0: οι
1: γι' αυτό
0: αξίες
1: ξέρω,
0: και οι αρχές της παράταξής μας δεν μας επιτρέπουν να κατηγορούμε κανέναν, και όπως δεν δεχόμαστε κατηγορίες από κανέναν, αυθαίρετα ότι κάποιος έχει χρηματιστεί. Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες στοιχεία, ναι, να τα δώσουμε και να τα προχωρήσουμε, και αυτό πρέπει να γίνει. Όποιος έχει χρηματιστεί για να κάνει πράξη στην πολιτική, οι οποίες είναι παράνομες και ανήθικες, πρέπει να αποσύρει τις συνέπειες του νόμου. Σε αυτό είμαι κάθετος. Όποιος έχει διαφθάρει πρέπει να τιμωρηθεί. Για τον κύριο Τσίπρα, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα στοιχείο ότι χρηματίστηκε. Έχω όμως πολύ έντονες απορίες, και αυτό είναι το ζητούμενο, πώς είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 19 να προχωρήσει στην αλλαγή των ποινικών κωδίκων και μάλιστα να καταργήσει την παθητική δωροδοκία, πολύ σοβαρό κακούργημα, να την καταργήσει από κορύφη και να την μετατρέψει σε πλημέλημα που ουσιαστικά δεν είχε καμία επίπτωση. Γιατί το έκανε? Σε αυτό δεν έχουμε λάβει πιστική απάντηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αρχίζει και λέει κατηγορεί τον άλλον, κατηγορεί τον ένα τον άλλον, και κατηγορεί εν τέλει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε ποτέ ότι έχει στοιχεία ότι δωροδοκήθηκε ο κύριος Τσίπρας.
1: Το διευκρίνησε για το απλό
0: για το εκπροσώπου του. Είπε το απλό και κατανοητό για το εκπροσώπου του κύριου Μαρινάκη, mm-hmm. ότι πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις γιατί κάνανε αυτή την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, η οποία έβγαλε τόσους εγκληματίες στον δρόμο και ταυτόχρονα μετέτρεψε από κακούργημα σε πλημέλημα την παθητική δωροδοκία.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία εμείς ξαναλλάξαμε και έγινε πάλι κακούργημα.
1: Πάλι κακούργημα, μάλιστα. Για να δούμε, κύριε Λοβέρδο, διότι φαίνεται ότι από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ υπάρχουν κάποιες, πώς να το πούμε τώρα, αναταράξεις, και βλέπω πρώτα απ' όλα ότι είναι και πρωτοσέλιδο στα νέα ότι οι S-400 πάνε πλην απροόπτου σε χώρα του κόλπου, μάλλον στο Κατάρ, πράγμα που σημαίνει ότι φεύγει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο από τη μέση για να ξαναεπανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
0: Καταρχάς να θυμίσω, κύριε Βιτάλη, εσείς είστε παλιός δημοσιογράφος και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα, ότι η Ελλάδα είχε κληθεί πριν από 25 περίπου χρόνια, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για αυτό το πρόγραμμα των F-35, να συμμετάσχει στην παραγωγή της. Mm. Και τότε η κυβέρνηση το είχε αρνηθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το είχε αρνηθεί. Τότε αντίθετα η Τουρκία το είχε αποδεχτεί και μάλιστα θα έπαιρνε και 100 F-35.
1: 100 F-35, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μετά βγήκε από το πρόγραμμα αυτό με αυτή την κίνηση που έκανε με τους S-400. Η Ελλάδα μετά το 2019, ενώ ήταν εκτός προγράμματος, μπήκε σε αυτό χάρη στις προσπάθειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και τώρα εμείς παίρνουμε 20 συν 20, έχουμε τη δυνατότητα F-35. 40 συνολικά. Η Τουρκία από τότε προσπαθεί απεγνωσμένα να πάρει 5-6, πόσα λένε τώρα.
1: Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι του είχε υποσχεθεί 5.
0: Ωραία, 5. Αυτό δεν έγινε επειδή όντως είχε κάνει αυτή την κατά γνώμη μου προσπάθεια δίθεν πολυδιάστατη της πολιτικής ο κ. Ερντογάν, να το παίξει και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους και με τους Ρώσους, δεν του βγήκε. Και τώρα προσπαθεί να το μαζέψει αυτό. Πράγματι υπήρχε δημοσίευμα χθες στην Κουρία ότι θα μπορέσει να το κάνει αυτό μέσω της μεταπόλησης των S-400 στο Κατάρ. Δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα της Τουρκίας.
1: Οι Ρώσοι εμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνουν ότι έχουν γίνει πολύ προχωρημένες χώρες.
0: Αν γίνει. Εμείς δεν θα ορίσουμε σε καμία χώρα πώς θα ελέγξει εξοπλιστικά τις προγράμματα. Έχει δικαίωμα κάθε χώρα να πουλάει όπλα φυσικά. Εμείς θέτουμε τις κόκκινες γραμμές μας και θέτουμε πάνω απ' όλα αυτό το οποίο είναι,
1: κόκκινη γραμμή ποια είναι, κύριε,
0: ότι κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να υπάρχουν ενατοϊκά όπλα να πηγαίνουν σε μια χώρα η οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον μια συμμάχου χώρας όπως είναι η Ελλάδα, όσο διαρκεί αυτό το απαράδεκτο, ανιστόρητο και ξεπερασμένο casus belli. Όταν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ λέει ότι έχει casus belli, γίνει casus belli εναντίον μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό είναι πρόβλημα για τη συμμαχία πολύ βαρύ και αυτό είναι κάτι που το έθεσε μετεπιτάσεως.
1: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο, λέτε όσο υπάρχει το casus belli, να μην μπορέσει η Τουρκία να πάρει έστω και τα 5F-35.
0: Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν μπορώ εγώ να πω στους Αμερικανούς.
1: Βεβαίως, σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι. Όπως δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να το πει σε κανέναν.
1: Σωστό είναι.
0: Εγώ όμως λέω ότι αφενός, αυτό είναι και ρήτρα της συμμαχίας, αυτά τα αεροπλάνα ή όποιο όπλο δίνεται στην Τουρκία πρέπει να μην δίνεται για να χρησιμοποιηθεί μια συμμάχου χώρας. Αυτό είναι βασική αρχή του ΝΑΤΟ.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, και το δεύτερο είναι ότι εφόσον υπάρχει ακόμα στο τραπέζι στο casus belli, αυτή η επιφύλαξη, το δεδομένο ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιηθεί μια συμμάχου χώρας, έρεται, διότι όταν κάποιος απειλεί σύμμαχο χώρα με casus belli, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα εναντίον. Έτσι δεν είναι, εκείνη η λογική νομίζω, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Μα το έχουν ξανακάνει οι Τούρκοι. Στο 7-10, το έλεγα και στον κύριο Τεμπονέρα προηγουμένως, στη βοήθεια 7-10, το ξέρατε, τα καλύπτατε αυτά τα θέματα. Στο 7-10, τα αμερικανικά όπλα που δόθηκαν για το ΝΑΤΟ, για την Τουρκία και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, βρέθηκαν στην Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κύπρο. Και έτρεχε η Ελλάδα να αποδείξει στο Κογκρέσο ότι παρανόμως έχουν μεταφερθεί αυτά τα όπλα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχει τόσο βαρύ παρελθόν, πρέπει να είναι όλοι οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ σοβαροί. Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε τις δεσμούς τους συμμαχικούς, αλλά για να το ενισχύσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα, αφενός δείχνουμε πόσο αξιόπιστοι σύμμαχοι είμαστε, και αφετέρου να καταλάβουν όλοι ότι όλοι θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά οι σχέσεις καλής γειτονίας περνούν μέσα από την αποδοχή ορισμένων δεδομένων.
1: Παρακαλώ, ως δημοσιογράφος έμπειρος και ως έμπειρος, θα μου δίνετε ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων και αν θέλετε ένα λεπτό για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο που άνοιξε στο ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Έχει οριοθετηθεί φωτιά στο εσωτερικό του εργοστασίου ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Πυκνή μαύρη καπνή είναι ορατή στα 30 χιλιόμετρα. Κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά τα αίτη εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα και πάλι στον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Κύριε Λοβέρδο, καταλαβαίνετε ότι ήταν αναγκαίο αυτό το διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων. Θέλω σιγά σιγά να πάμε να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και κυρίως την αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ, και επιμένω σε αυτό γιατί χθες άκουσα τον πρόεδρο της Ελλάδας και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μιλάει για εθνική ήττα στο ΝΑΤΟ και για προσωπικές ευθύνες, δηλαδή ότι έχει όλη την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Κοιτάξτε, ξέρετε, λέω πάντα ότι για θέματα εσωτερικής πολιτικής θα μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και μια μεγαλύτερη ελαφρότητα και πολλαιότητα, όπως κάνει η αντιπολίτευση συνήθως. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και αφορούν την ίδια την προστασία της πατρίδας μας, την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και υπεύθυνοι και κυρίως να γνωρίζουμε τι λέμε. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι είμαστε εναντίον των σχέσεων καλής γειτονίας. Τι είναι εναντίον των σχέσεων κακής γειτονίας? Αυτό δεν μας το απαντούν. Και με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό? Είναι κάποιοι που μιλάνε για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ποια είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Δηλαδή με ποιον δεν έχουμε καλές σχέσεις και θα έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις? Ρωτάω, δεν μου απαντάει κανείς. Λέω επίσης, η Ελλάδα αυτή την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας ενισχύθηκε στρατιωτικά όσο ποτέ άλλοτε την τελευταία τουλάχιστον 20-25 ετία. Είναι αυτή τη στιγμή μια χώρα με πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της Ελλάδος, όχι του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάδος. Και το πετύχαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε, θέλουμε σχέσεις καλές γειτονίες, αλλά ταυτόχρονα θέτουμε για πρώτη φορά, δεν το έχει θέσει κανένας άλλος πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, κύριε Βιτάλη, το θέμα της, του Κάζους Μπέλη. Το έθεσε ο ίδιος ο Μητσοτάκης πριν από 6 μήνες στην Άγκυρα προσωπικά στον πρόεδρο Ερντογάν και το ξανέθεσε δημοσίως και με επιτάσεως στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
6: Είναι όρος όμως και για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Έχει συνδεθεί και με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας αυτό. Ορθώς τέθηκε, δεν λέω το αντίθετο, αλλά λέω.
7: Προφανώς. Μας λένε για το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, μας πληγώνει, είναι μες στη καρδιά μας εδώ και 52 χρόνια. Αλλά το Κυπριακό πάλι να το επισημάνουμε, ενώ ασχολούμαστε ιδιαίτερα και στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά. Είναι διεθνές ζήτημα. Και αλλήμον να το υποβαθμίσουμε σε ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ένα διεθνές ζήτημα που προσβάλλει την παγκόσμια κοινότητα στο ότι μια χώρα, ανεξάρτητη χώρα μέλος του ΙΕ και του ΝΑΤ και, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στο 37% της υποκατοχή. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να μειωθεί σε ελληνοτουρκική διαφορά.
6: Είναι διεθνές ζήτημα εισβολής κατοχής.
7: Έτσι, ασφάλως. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλη την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό επισημαίνουμε. Η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά που αναγνωρίζουμε εμείς και που υπάρχει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι η χάραξη της ΑΟΣ και της Σφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Και φυσικά για να φτάσουμε στις ομαλές σχέσεις καλής γειτονίας προϋποθέτει την άρση του απαράδεκτου κάζους Μπέλη, την οποία ο μόνος πρωθυπουργός που την έχει θέσει μέχρι τώρα δεν είναι ο Τσίπρας, είναι ο Μητσοτάκης.
6: Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
7: τη στιγμή. Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Ήταν πολύ
7: καλά.
6: Διαφωτιστική. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα.
7: Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Ακούσαμε και τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών και βουλευτή στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελλάς, και πριν από όλους τον πρέσβη, πρέσβη επιτιμή, έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον Δημήτρη Καραϊτίδη, σε μια πρώτη αποτίμηση και τη Συνόδου Κορυφής, αλλά και αυτό το παιχνίδι που γίνεται με τους 400. Μένουμε λοιπόν στην καυτή πολιτική επικαιρότητα και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, επικεφαλής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Και δικιά μας χαρά, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και Σάββατο πρωί στην πρόσκλησή μας. Κύριε Καρχημάκη, είστε επικεφαλής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Χωράει τελικά, χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας, όπως λέει και η κυβέρνηση, ακούσαμε και προηγουμένως εδώ και τον κύριο Λοβέρδο να το λέει, η 13η σύνταξη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση άμα λέει αλήθεια για το δημοσιονομικό χώρο. Άμα λέει αλήθεια και είναι πραγματικά τα οικονομικά και δεν κάνουν λαθροχειρίες όπως έκανε η κυβέρνηση
0: Καραμαλή. Παρακαλούμε, γιατί και χθες από τον καυγά στη Βουλή μπερδευτήκαμε.
1: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το παραλαμβάνει δαπανών 2, κάτι δις. Mm-hmm. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Το συνολικό κόστος για τον επόμενο χρόνο, το συνολικό κόστος των προτάσεών μας για το συνταξιοδοτικό τον επόμενο χρόνο είναι 1,1 δις. Συγκεκριμένα η 13η σύνταξη είναι 420 εκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, τώρα, σε δύο δόσεις θα δοθεί ή μία και
1: έτσι? Η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει ένα επίδομα των 300 ευρώ. Πάνω σε αυτό θα έρθει να κουμπώσει το υπόλοιπο της 13ης σύνταξης.
0: Ως εκ τούτου,
1: από τον τρίτο χρόνο δίνεται ολόκληρο το ποσό, το οποίο είναι κοντά στο 840 εκατομμύρια. Βέβαια, μέχρι τότε η φιλοδοξία μας είναι να έχει εφαρμοστεί το παραγωγικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιονομικός χώρος να έχει πολλαπλασιαστεί. Πάντως, σίγουρα θα είναι. Τουλάχιστον ο ίδιος η λογική λέει ότι ακόμα και με μια ανεμική ανάπτυξη όπως αυτή την οποία φέρνει η κυβέρνηση σε σχέση με το που ξεκίνησε, θα υπάρχει ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο, διότι ξέρετε, ακόμα και αυτό είμαστε πάρα πολύ σκληροί στην κοστολόγησή μας. Δηλαδή λέμε 1,1 δις, το σύνολο των παρεμβάσεων μας για το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή 13η σύνταξη.
0: Σας έβγαλε πιο ψηλά ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: ΕΚΑΣ, η αναλογική σύνταξη, η αύξηση ή μάλλον η σταδιακή αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης και ούτω καθεξής. Κοστολογείται εκεί. Όμως σε αυτό εμείς δεν έχουμε υπολογίζει, γι' αυτό συλλογούμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο ΕΦΚΑ με βάση την πρότασή μας για 120 δόσεις θα έχει έσοδα 600 εκατομμύρια το χρόνο. Mm. Και δεν το λέμε στον αέρα, το λέμε με βάση την προηγούμενη εμπειρία του 2019 που εφαρμόστηκε και είχαμε 50 εκατομμύρια το μήνα. Άρα 600 εκατομμύρια το χρόνο. Το λέμε δίχως να υπολογίσουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία από την εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν ένας άνθρωπος είναι στα 50 του και πιστεύει ότι ποτέ δεν πρόκειται να συμπληρώσει συντάξιμα, έχει κίνητρο να δουλεύει μαύρα. Αν πιστεύει ότι θα πάρει έστω και ένα μικρό κομμάτι της σύνταξης, αντιλαμβάνεστε ότι έχει κίνητρο να μπει στο σύστημα, στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα αυτό η κοστολόγηση είναι χωρίς να υπολογίζουμε αυτά και χωρίς να υπολογίζουμε το γεγονός ότι όταν μιλάμε για συνταξιούχους, μιλάμε για μικρά και μεσαία εισοδήματα. Το γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούνε. Άρα το 70 με 80 συντηρητικά, οι μελέτες λένε 90% των αυξήσεων, θα πάει κατευθείαν στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει συνδυαστικά με τους φόρους οι οποίοι έρχονται από την αύξηση εισοδημάτων ότι θα έχουμε άλλη μία επιστροφή κοντά στα 180 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι μαζί με την εισπραξιμότητα που φέρνουν οι 120 δόσεις, μαζί με την εισπραξιμότητα που φέρνει η αναλογική σύνταξη και μαζί με την αύξηση των εσόδων από φόρους και κατανάλωση, μιλάμε σχεδόν για μια ισοσκελισμένη εξίσωση όπου το πραγματικό κόστος
0: ακούει φόρους ο κόσμος, κύριε Καρχημάκη, και αντιδρά. Ακούει φόρους.
1: ξέρετε κάτι, ο φόρος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν θα αλλάξει, δεν θα αυξηθούν οι φόροι, θα αυξηθούν τα εισοδήματα και μάλιστα στα πλαίσια των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μια πιο αναλογική φορολόγηση. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 100.000 από μερίσματα, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, και είμαι φιλόδοξος αυτό που λέω, γιατί είναι 2 εκατομμύρια μετοχές με απόδοση 5%. Πρέπει να έχεις κάνει φοβερή επένδυση. Συνήθως είναι χαμηλότερα. Αλλά ας πούμε ότι έχει 5% και βγάζει από τα 2 εκατομμύρια και όχι από παραπάνω 100.000 το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει 680 ευρώ λιγότερο φόρο την περίοδο 25-26 στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη από ότι ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Εμείς λέμε καθόλου. Άρα λέμε σε αυτόν που έχει 100.000 από τα 2 εκατομμύρια θα πρέπει να το αυξήσουμε το φόρο από το 5% αλλά 10%. Αυτό είναι κοινή λογική. Συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα πάμε. Την ίδια στιγμή λέμε ότι η μισθωτή εργασία υπερφορολογείται και θα πρέπει να αλλάξουμε τις κλίμακες, να γίνουν πιο αναλογικές για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα και στα πιο υψηλά να έχουμε πράγματι πιο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτά είναι στοιχεία δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα αφότου έχουμε βγει από την περίοδο της κρίσης. Το δόγμα το οποίο επικράτησε κατά την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα μετά και από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε αυτή η λογική, ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους μεγάλους. Ας τους βοηθήσουμε για να μας βοηθήσουν. Να μας βοηθήσουν, αντιλαμβάνεστε πώς. Και βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε πολλά από, από τους πόλους, να θεμάξουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τα μόνιμα υποζύγια της κρίσης. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να μπορέσουμε να πάμε σε ένα πιο αναλογικό σύστημα και βεβαίως αυτοί οι οποίοι φοροαποφεύγουν, όχι, προσέξτε την έκφραση, όχι δεν φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Φοροαποφεύγουν, τους επιτρέπει το ελληνικό κράτος να φοροαποφεύγουν, αυτά τα παραθυράκια θα πρέπει να κλείσουν. Μες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές που κοστίζουν στο κράτος διπλά. Μάλλον κοστίζουν και στο κράτος και στον πολίτη. Στον πολίτη κοστίζουν, διότι βλέπει τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 25 έως 30 με 40% ακριβότερα από ό,τι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Χαρακτηριστικά είναι τα παράδειγματα του βρεφικού γάλακτος που είναι στην Ελλάδα 70% πιο ακριβό από το Βέλγιο και 40% μεσοσταθμικά ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και βεβαίως το παράδειγμα του καφέ, όπου γνωστή μάρκα καφέ στην Ελλάδα κάνει 12,80, στην Ολλανδία 7,80, στη Γερμανία 8,20. Αυτό είναι δίδυμο των ενδομιλικών συναλλαγών. Και δεν είναι μόνο το ράφι, είναι ότι οι ενδομιλικές συναλλαγές επιτρέπουν στις μεγάλες πολυεθνικές να μην πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα. Να πληρώνουν πολύ χαμηλότερη φορολογία σε κάποια χώρα του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Πάντως, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επικαιρή ερώτηση μάλιστα και του κυρίου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε μείωση στην Αγγλία στις τιμές της βενζίνης, γιατί δηληστήριο στην Αγγλία. Μάλλον
1: τα δηληστήρια στην Αγγλία, τα δηληστήρια.
0: Στα δηληστήρια, αλλά θα τα δούμε στην Αγγλία εμείς.
1: Ναι.
0: Και θέλω για το ντίζελ και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη, και αναρωτιέμαι αν είναι ένα θετικό μέτρο αυτό.
1: Θέλω να σας πω καταρχήν, δεν είναι μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Είναι απόφαση των δηληστηρίων. Και αυτή η απόφαση των δηληστηρίων, επιτρέψτε μου την εκτίμηση, ότι έρχεται επειδή αυτή τη στιγμή το βαρέλι είναι στα 70 δολάρια, δηλαδή στα προ-πολέμου επίπεδα, και οι τιμές δεν έχουν πέσει στα προ-πολέμου επίπεδα. Έχουμε την ίδια στιγμή την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ήταν η πρώτη φορά που πέσανε οι τιμές στην Αγγλία, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Άρα, τι σου λένε οι πετρελαιάδες? Να βοηθήσουμε την κυβέρνηση που μας βοηθά και την ίδια στιγμή να αποφύγουμε το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αφού τους αλλιώς εδώ και ένα-δύο μήνες έχουμε υπερκέρδη, καθώς έχει πέσει τιμή του βαρελιού και εμείς έχουμε κρατήσει ψηλά την τιμή της βενζίνης και βεβαίως των υπόλοιπων καυσίμων. Άρα δεν είναι ένα μέτρο της κυβέρνησης, είναι μια αυτοδέσμευση των δηληστηρίων, η οποία έχει μια λογική και η οποία δεν θα συνεχιζόταν με δεδομένο ότι έχουμε και τις προηγούμενες απόφασεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως αυτό ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, διότι ξέρετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρότι και ιδιαίτερα υπό την ηγεσία του κ. Λιανού, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την ρύθμιση της αγοράς, έφτανε μέχρι εκεί που μπορεί. Και δεν έφτανε σε αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Και αυτός συμβαίνει, διότι οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν μπορεί να παρέμβει στα σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στα ολιγοπόλια της υγείας, δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στα ολιγοπόλια της ενέργειας, διότι δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Εμείς λοιπόν, σαν Πασόκ, τι λέμε? Μαζί με τη ρύθμιση της αγοράς, η οποία συμπεριλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ, τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών κ.ο.κ., πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να πάμε σε ένα πιο επεκτατικό πλαίσιο, όπως εκείνο των αγγλοσαξονικών χωρών ή της Ιταλίας, που δίνει δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρεμβαίνει ουσιαστικά, να βάζει πρόστιμα και να έχει εκτελεστές αποφάσεις. Αυτό η κυβέρνηση το αρνείται και αναρωτιέμαι γιατί. Και βεβαίως αρνείται και την στελέχωση, την περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μήπως γιατί τα καρτέλ και οι αυξημένες τιμές οι οποίες οδηγούν αυτά τα καρτέλ είναι ο βασικός πυλώνας του υποτιθέμενου οικονομικού θαύματος? Δηλαδή η ακρίβεια λειτουργεί ως ένας νέος φόρος απέναντι σε όλους εμάς και ιδιαίτερα επαχθείς στους οικονομικά ασθενέστερους.
0: Υπάρχει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τρόπος να καταπολεμηθεί η καρτελοποίηση της αγοράς?
1: Μα σας ανέφερα ήδη δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι οποίες αφορούν μόνο τις ξένες πολυεθνικές, αφορούν και τις ελληνικές πολυεθνικές. Και στο πλαίσιο αυτής της δίνησης, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέραν, για παράδειγμα, των δανειοδοτήσεων, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους, αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής παράδοξο. Το ελληνικό κράτος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Και ως εκ τούτου έχει συγκεκριμένους εργαζομένους στην υπηρεσία ελέγχου, οι οποίοι μου λέγανε, είναι, ας πούμε ότι είναι χ, μία πολυεθνική έχει 10 χ. Ποιο θα ήταν το λογικό? Να αξιοποιήσεις το γεγονός ότι υποτίθεται ψηφιοποιείται το κράτος και να πεις πολύ ωραία, όλες οι πολυεθνικές, ανεβάστε τα βιβλία σας ψηφιακά και ο υπάλληλος, χωρίς να αφήνει ψηφιακό στίγμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει η επιχείρηση ότι ελέγχεται, να μπει στα βιβλία να ελέγξει. Και να έρθει προετοιμασμένος στην επιχείρηση να σου πει: παιδιά, εδώ υπάρχουν προβλήματα. Τα βιβλία είναι σε φυσικό αντίγραφο στα γραφεία της εταιρείας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις εθνικιαστικό έλεγχο. Πρέπει να πας και να τα δεις. Και έχεις τον έναν απέναντι στους 10. Ποιος θα κερδίσει? Άρα υπάρχουν πράγματα κοινής λογικής τα οποία πρέπει να γίνουν. Το δεύτερο είναι ακριβώς αυτή η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο περιοριστικές που στις σύγχρονες μορφές αθέμητου ανταγωνισμού δεν μπορεί να παρέμβει. Γι' αυτό λέμε να πάμε στο πιο ελεύθερο αγγλοσαξονικό μοντέλο ή στο ιταλικό, το οποίο έχει και την αθέμητη κερδοφορία μέσα. Ειδικά, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σας λέω για την αθέμητη κερδοφορία. Διότι όσα βγήκε και είπε, ο οποίος δεν είναι κανένα σοσιαλιστικό προβίδιο, βγήκε και είπε ότι το 60% των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι και στην ενέργεια οφείλεται σε αθέμητα ή και κρυμμένα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος που το διαβάζει και είναι πρωθυπουργός της χώρας θα πρέπει να πει: ωπα ρε παιδιά, να βάλουμε ένα τέλος εδώ πέρα. Να βάλουμε ένα όριο. Γιατί δεν το κάνουμε? Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτά τα οποία σας περιγράφω δεν είναι πράγματα που θα γίνουν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι ενδομηλικές συναλλαγές θα είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης που θα τις ρυθμίσει. Σας θυμίζω δε την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που έλεγε πόσο κακές είναι οι πολυεθνικές. Τι θυμάστε?
0: Ναι.
1: Απάντησε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν: πράγματι είναι κακές οι πολυεθνικές, αλλά είναι εθνικό σου ζήτημα να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Από εκείνη την απάντηση και μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχασε την ευθύνη των πολυεθνικών στη χώρα. Διότι τι του είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα ένα τέλεχος το οποίο είναι από συγγενική πολιτική οικογένεια με τον ίδιο: ρε μεγάλε, προφανώς είναι πρόβλημα, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, επειδή είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ήδη συζητείτε, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι ο απόϊχος που έχει και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα, φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια και φαίνεται να βρίσκεται μια φόρμουλα για τους S-400 να πάνε στο Κατάρ και να μπορέσει σιγά σιγά η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Εσείς πώς αποτιμάτε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σε σχέση?
1: Αρνητικά. Φάνηκε ότι γιατί? Η κυβέρνηση απροετοίμαστε.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Με βάση τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κατάφερε να έχει κανένα υψηλό επίπεδο διεθνές ραντεβού. Προκύπτει από αυτή τη σύνοδο πρώτον ότι ανοίγει το παράθυρο για τα F-35 στην Τουρκία. Αυτή είναι η βούληση του Τραμπ. Και δεύτερον, βεβαίως, ότι οι κατά τα άλλα σύμμαχοί μας Γάλλοι θα εξοπλίσουν και αυτοί την Τουρκία.
0: Ευρωπαϊκή Πάτριοτ.
1: Άρα η συμμαχία μας βασίζεται στο πορτοφόλι μας. Αυτό προκύπτει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Αυτό, αν το συνδυάσουμε με τα δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ, τα οποία έρχονται να πάνε στην Τουρκία και άρα αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά την Τουρκία και ως εταίρο τον ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε
0: αυτό,
1: ότι
0: αν επιτρέπετε κύριε Καρχημάκη, είναι τουρκικά στρατηγία τα οποία θα ενταχθούν σε ανατολική δομή, προκειμένου να γίνεται καλύτερος ο έλεγχος στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.
1: Θέλω όμως να σας πω ότι η επιλογή της Τουρκίας είναι προβληματική και θέλω να σας πω ότι
0: δεν έχω αντίρρηση αυτό.
1: Εντάσσεται σε έναν άλλο τύπο σχεδιασμού, το οποίο το βλέπαμε, αν θέλετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης το είχε ήδη αναδείξει από τους Δελφούς, και τότε κάποιοι, για να μην πω όλοι, το πήραν αρκετά ελαφρά. Είχε πει τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε πει ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στο Ιράν είναι η πολιτική επιδίωξη τον ΗΠΑ και συγκεκριμένα του Προέδρου Τραμπ να διαλύσει τον παλιό ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και να δημιουργήσει ένα νέο. Mm-hmm. Μπορεί η Τουρκία να παίξει τον ρόλο του μουσουλμανικού μπαμπά? Η απάντηση είναι ότι για ιστορικούς λόγους μάλλον όχι. Δυστυχώς όμως η απάντηση στο μυαλό του Τραμπ είναι ναι. Και από τότε είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τους Δελφούς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος, μετά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Ιράν, να δούμε μια αναβαθμισμένη Τουρκία. Mm-hmm. Επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε στο ακέραιο. F-35 και αναβάθμιση με δόλους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ποια θα ήταν η απάντηση?
0: Και οι κινητήρες για τα ΚΑΝ.
1: Ποια θα ήταν η απάντηση, ποια θα ήταν η πιθανή απάντηση μια σοβαρή ελληνική κυβέρνηση που διάβαζε? Διότι είναι πιθανό να μην είναι τόσο καλό στα εξωτερικά όσο ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μητσοτάκης, και να μην μπόρεσε να το διαβάσει, ή να ήταν τόσο εγωιστής και εθνικά επιδήμιος ως εγωιστής, προκειμένου που δεν άκουσε τον κ. Ανδρουλάκη που είναι καλό στα διεθνή. Τι θα έκανε μια καλή κυβέρνηση? Θα έλεγε, εφόσον υπάρχει η θράψη του ευρωατλαντικού άξονα, δηλαδή με βάση τον πόλεμο στο Ιράν, η Ευρώπη απομακρύνθηκε από την Αμερική και υπήρχαν ηγέτες όπως ο Σάντες και ο Μακρόν, οι οποίοι είπαν ότι παιδιά πρέπει να δούμε τη δική μας εξωτερική πολιτική και άμυνα, θα αξιοποιούσε αυτό το momentum προκειμένου να το μεταφράσει σε συμμαχία και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα δούλευε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα με τις χώρες οι οποίες επικαλούνται την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Το έκανε ο κύριος Μακρόν, το έκανε σε παρελθόντα χρόνο και ο κύριος Σάντσες. Και θα δημιουργούσε μια συμμαχία, η οποία πρώτα θα πήγε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί αυτού του είδους η ασπίδα. Είναι πιθανό να χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, αλλά θα είχε τη δυνατότητα να το μεταφράσει άμεσα σε ανατολικό επίπεδο. Το που αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, ακόμα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λένε παιδιά, εμάς μας ενδιαφέρουν τα σύνορα της Ευρώπης και η σύνορα της Ευρώπης είναι η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά εδώ με την Τουρκία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η Ισπανία που λέτε, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει γείτονα την Τουρκία.
1: Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι η Ισπανία δεν μίλησε ειδικά για την Ελλάδα, και μάλλον είναι και αυτή που κινδυνεύει λιγότερο. Είπε όμως ο κύριος Σάντσεφ ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και άμυνας. Αυτή η δήλωση είναι θεμέλιο. Πάνω σε αυτή μια καλή κυβέρνηση λέει πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε κοινή εξωτερική πολιτική άμυνα, συμφωνώ. Χρειαζόμαστε πολιτική αυτονομία από τη ΣΥΠΑ και στρατιωτική αυτονομία από τη ΣΥΠΑ, συμφωνώ. Για να το έχουμε αυτό πρέπει να έχουμε κοινά σύνορα. Κοινά σύνορα σημαίνει Τουρκία. Άρα πρέπει η Ευρώπη να εγγυηθεί τους συμμάχους και τα μέλη της. Ποια είναι τα μέλη της? Η Ελλάδα, η Κύπρος, η οποία είναι υποκατοχή. Άρα εδώ μπαίνει ένα διπλωματικό όριο απέναντι και βασική προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που εσείς κύριε Σάντσεφ και κύριε Μακρόν ευαγγελίζεστε. Αυτή η προεργασία δεν φάνηκε να έχει γίνει και ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας, γιατί δεν έμπαινε από εμάς, έμπαινε από τους άλλους. Άρα πρέπει να πούμε, πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε, προϋπόθεση όμως είναι η δική μας ασφάλεια.
0: Θα θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Καρχημάκη, γιατί τρέχει ο χρόνος να πάω σε δελτίο ειδήσεων, να σας ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, Δόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 10 μέρες μετά τις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα 24 χρόνων που φέρεται να έδωσε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στην τρομοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή διώκονται οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Ένταλμα σύλληψη και για 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Υπό έλεγχο έχει τεθεί μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμα και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν σε μία ώρα οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Κουμουντούρου με 2 αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία ώστε να κινήσει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα, με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα το πρωί. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα πωλείται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ από την επόμενη εβδομάδα ως το τέλος Αυγούστου. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα 2 δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, απίφθινο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή σε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σήμερα στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Τόνα Δούτσα και το Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό Επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα.
0: Βρε καλώς το να.
1: Τι γίνεται, καλώς ήρθατε. Πού είστε, στον δρόμο, πηγαίνετε στην παραλία?
0: Πάνε στην παραλία, πάνε για ψώνια.
1: Α,
0: πάνε για δουλειά ίσως. Όχι, από Δευτέρα οι εκπτώσεις.
1: Δουλεύει Σαββατοκύριακο, μα είναι δυνατόν?
0: Εμείς.
1: Α, ναι. Λέμε για τους άλλους τώρα.
0: Και τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Και η εστίαση δεν δουλεύει.
1: Σωστά. Πηγαίνετε στη Λαϊκή, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε στο ηχθειοπολείο, πηγαίνετε να δείτε τι θα κάνετε από Δευτέρα που ξεκινούν οι εκπτώσεις, να δείτε τις τιμές, να απογοητευτείτε, θέλω να πω να προετοιμαστείτε και να δείτε πώς θα ετοιμάσετε να κάνετε τις επόμενες επενδύσεις σας. Πού πηγαίνετε, πού είστε τώρα?
0: Άμα είναι σπίτι τους και πίνουν καφέ. Γιατί
1: τσάι.
0: Μπορεί να έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα. Ή μπορεί να έχουν πάει για το περίπατό τους, για το τρέξιμό τους, βόλτα το κατοικίδιό τους.
1: Και αν είναι στον περίπατο και δεν ξέρουν πώς θα μας ακούσουν στους 105,8, αν δεν ξέρουν πώς θα συντονιστούν, τι θα κάνουν?
0: Τι θα κάνουν? Το πολύ απλό, θα ανοίξουν το Viber.
1: Μάλιστα.
0: Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες και μπορείτε να μας γράψετε το μήνυμά σας πώς θα σας ακούσουμε και εκεί θα σας απαντήσουμε. Διαφορετικά στα social media, στο Instagram, Dondru, στο δικό μου προφίλ και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: 105,8 μας ακούτε όπου και αν είστε στην Ελλάδα, αρκεί να συντονίσετε το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας στους 105,8, το τρανζίστορ που έχετε στο σπίτι στους 105,8,
0: το υπολογιστή σας, το τάμπλετ, γιατί μπορούν να μας ακούνε κάπου εκτός Ελλάδος, εκτός Ευρώπης, στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλημέρα σε όσους είστε ήδη στα νησιά και έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας και μην ξεχνάτε, σας περίμεναν 11 μήνες οι άνθρωποι εκεί. Οπότε θα καταλάβετε ότι πρέπει να τους δώσετε και το benefit of the doubt που λέμε και στο χωριό μας. Πρέπει να τους βοηθήσετε λίγο να τα βγάλουν πέρα τους υπόλοιπους 11 μήνες. Γιατί εσείς άντε το πολύ να πάρετε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ διακοπές. Οπότε, όπως έλεγαν και κάποιοι παλαιοί γνωστοί που φούσκωναν λίγο τους λογαριασμούς όταν πήγαιναν οι καημένοι, οι θυματοποιημένοι πελάτες να πιούν ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι ή μια μπυρίτσα, 11 μήνες σας περιμέναμε, τι νομίζετε?
0: Γι' αυτό να πάτε να το απολαύσετε όλοι μαζί. Να σου πω, εσύ πώς πέρασες?
1: Γιατί, πού ήμουν?
0: Δεν έλειπες το περασμένο Σαββατοκύριακο, μας άφησες εδώ πέρα.
1: Αν είναι ερώτηση, σου απαντάω καταφατικά. Δεν έλειπα. Δεν λείπω ποτέ. Είμαι πάντα στην ακρόαση, είτε μέσα από το ραδιοθάλαμο, είτε εκτός, ως ένας από τους χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ακροατές που μας ακούν. Είτε είναι τώρα στην Άμφισσα, είτε είναι στη Βόνιτσα, είτε είναι στο Καρπενήσι, είτε είναι στη Θέρμη, είτε είναι στο Διδημότυχο, είτε είναι στα Γρεβενά, είτε είναι στη Φλόρινα, είτε είναι στην Κέρκυρα, είτε είναι στη Ζάκυνθο, είτε είναι στο Αργοστόλι, είτε είναι στη Σάμη, είτε είναι στον Πόρο, είτε είναι στο Φυσκάρδο, είτε είναι στην Άσο, είτε είναι στην Κόρινθο, είτε είναι στο Λουτράκι, είτε είναι στην Πάτρα, είτε είναι στην Ακράτα, είτε είναι στο Αίγιο.
0: Μέχρι τις 12 έχεις χρόνο.
1: Θα προλάβουμε.
0: Όλα θα τα προλάβουμε και θα τα πούμε. Απλά επειδή σε στείλαμε να κάνεις ρεπορτάζ παραλίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, νόμιζα ότι είχες να μου πεις λόγια.
1: Έχω πολλά πράγματα να πω. Μην ρωτήσεις αν τι γίνεται στην Κεφαλονιά και αν υπάρχει πρόβλημα με τις παραλίες.
0: Συγγνώμη, εγώ είδα ένα βίντεο στα social media από την παραλία Μυρτός, σωστά, δεν ξέρω αν πέρασες από εκεί, που είχαμε μια κατολίσθηση και ήταν και λουόμενη και λίγο τρόμαξε.

0: είναι μια μικρή εκατολίσθηση. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν τα μέτρα στήριξης. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τελευταίο μεγάλο σεισμό εκεί. Είχε κοπεί και ο δρόμος από το Μύρτο μέχρι το Φυσκάρδο, πήγαινες περιφερειακά από τα χωριά που είναι αδιανόητα όμορφα. Τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει. Και τώρα, εντάξει, υπήρξε μια μικρή κατολίσθηση, υπήρξε μια μικρή ανησυχία στη θάλασσα. Είναι όλα εντάξει.
1: Δύσκολες όμως θάλασσες, άμα δεν έχει καλό καιρό.
0: Ναι, και είδες τι έγινε και στην άλλη παραλία της Κεφαλονιάς, στην Άβυθο, που ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα άλλαξε το ρεύμα, έβαλε πολύ κύμα ξαφνικά και κάποιοι από τους λουόμενους που ήταν στη θάλασσα αντιμετώπισαν πρόβλημα, δεν μπορούσαν να βγουν στην ακτή. Ευτυχώς ήταν εκεί μια ναυαγοσώστρια.
1: Η Σοφία Κασπίδη, την φιλοξενήσαμε και εδώ στο Earth News Radio ο Βασίλης Αδαμόπουλος εχθές το πρωί και μίλησε και μας είπε πώς έσωσε 7 λουόμενους.
0: Φοιτήτρια, παρακαλώ, η Σοφία, η οποία με κίνδυνο τη ζωή τη έναν-ένα και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην ακτή, βοήθησε όλους όσοι είχαν πρόβλημα να βγουν με ασφάλεια.
1: Κάποιο καφέ ήταν, κάποια αγόρια που την βοήθησαν, γιατί υπήρχαν και κάποια μια παρέα εκεί άλλων αγοριών, οι οποίοι φέτα δεν ασχολούμαστε, μπορεί να πνίγεται κόσμος. Λίγο να προσέχουμε σε αυτά και να βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Ναι. Πολύ προσοχή λοιπόν στις θάλασσες, τις ξέρετε τις οδηγίες που είναι πάγιες. Όταν έχουμε πιει ένα ποτηράκι δεν μπαίνουμε μέχρι να περάσουν λίγες ώρες. Όταν έχουμε φάει λίγο δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Όταν μπαίνουμε στη θάλασσα δεν υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας για να φεύγουμε μακριά, να ξεμακραίνουμε λες και έχουμε κάποιο ενσωματωμένο jet ski στα πόδια.
1: Και επίσης να βλέπουμε και τον πύργο εκεί του ναυαγοσώστη που βάζει και την ανάλογη σημαία. Υπάρχει και ένας πίνακας εκεί κάτω στον πύργο που λέει ακριβώς τι σημαίνει. Αν η σημαία είναι κόκκινη, κίτρινη και τις διάφορες οδηγίες. Είδες, έχω δει και πολύ Baywatch και εγώ, όπως όλοι μας νομίζω μεγαλώσαμε με αυτό.
0: Εμείς να δεις πόσο Baywatch έχουμε δει τότε με την Πάμελα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω για φίλους, δεν είναι ότι είναι αυτό αναφορικό. Για φίλους που έχω ακούσει, που έβλεπα. Δεν είναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για πύργο ελέγχου, τι ήταν αυτό που έγινε με το αεροσκάφος αυτό της Ryanair που πήγαινε στη Γερμανία, ξέρεις που πήγαινε.
1: Στο Μόναχο.
0: Στο Μέμιγκεν πήγαινε. Τη Βαβαρία, στην άλλη πόλη, δεν είναι το
1: Μόναχο.
0: Είναι, ναι. Εκεί τη Βαβαρία. Στο Μέμιγκεν. Πήγαινε στο Μέμιγκεν. Και εκεί που πετάει το αεροσκάφος, όλα καλά, πετάει. Τι του πέρασε από το παράθυρο. Ένα θράψμα. Και τι έπαθε το παράθυρο.
1: Και τι έπαθε.
0: Έσπασε. Και τι έγινε με αυτόν που είχε διαλέξει και είχε σπρώξει άλλους εκεί που πήγαινε να κάνει το τσεκίν, γιατί ήθελε ντε και καλά να πιάσει παράθυρο και όχι διάδρομο.
1: Τι
0: πού πήγε να φύγει, πού πήγε να πάει.
1: Πού.
0: Τι πήγε να κάνει.
1: Πήγε ελεύθερη να φτάσει απευθείας.
0: Πήγε να κάνει ελεύθερη πτώση. Ο μισός σου λέει ήταν έξω από το παράθυρο. Και σχεδόν τον ρούφηξε αμέσως η ατμόσφαιρα. Όμως, καθόταν δίπλα του η σύζυγός του. Και τι έκανε.
1: Τον άρπαξε.
0: Τον κράτησε μέσα, μετά πήγαν και κάποιοι άλλοι τους βοήθησαν. Και λέει μια φίλη με την οποία το συζητούσαμε, τον κράτησε η γυναίκα του. Αντανακλαστικά θα το έκανε. Λέει να άκου τώρα πράγματα. Μα είναι δυνατόν.
1: Αυτά τα λέμε γιατί ο άνθρωπος.
0: Γιατί όλα πήγαν καλά.
1: Δεν είχαμε τα χειρότερα.
0: Έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, γιατί ήταν σε τέτοιο ύψος που προκλήθηκε αποσυμπίεση. Έπεσαν οι μάσκες. Το θέμα να μεταδίδεται από όλα τα διεθνή θέματα μέσα ενημέρωσης.
1: Νομίζω δεν είναι σύνηθες περιστατικό. Τουλάχιστον στις ταινίες το βλέπουμε περισσότερο.
0: Ευτυχώς που δεν είναι σύνηθες. Και στις ταινίες αυτοί που αντέχετε να τα δείτε. Γιατί ξέρω και κάποιους άλλους που δεν είναι για την ηλικία τους τέτοια τρόμο.
1: Πάντως να σου πω κάτι τώρα, να σου πω και εμένα στο αεροπλάνο μου αρέσει να κάθομαι εκεί στο παράθυρο, ξεχαζεύω τα συννεφάκια και ό,τι βλέπεις εκεί από κάτω. Νομίζω τώρα θα το ξανασκεφτώ.
0: Και νομίζω τώρα όποιος θέλει παράθυρο θα βρίσκει εύκολα θέση, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, γιατί όλοι θα ζητάνε διάδρομο ή στη μέση. Και βλέπω επίσης όλους να φέρνουν να μπαίνουν στο αεροσκάφος και με δεύτερη ζώνη. Και να προσπαθούν να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο κάθισμα για να βάλουν και τη δεύτερη ζώνη.
1: Για να είμαστε σίγουροι.
0: Να δεθούν κτλ. Και σου λέει, έστω ότι γίνεται αυτό που είδα στο βίντεο που έγινε σε αυτή την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκεν.
1: Ούτε θα ήθελα να το σκεφτώ να βρίσκομαι στη θέση αυτού του ανθρώπου.
0: Λοιπόν, αεροπορικά, πάντως που το λέμε, έγιναν αυτά τα απρόπτα, αλλά είδες και το άλλο με το F-16.
1: Α, ναι, με την αναγκαστική προσγείωση που είχαμε.
0: Και σκέψου πόσο σημαντικό, πόσο δύσκολο, πόσο σοβαρό ήταν αυτό που συνέβη, που ο χειριστής του μαχητικού που μάθαμε εκ των υστέρων, γιατί εχθές μάθαμε το όνομα. Γιατί του τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, για να του πει συγχαρητήρια, μπράβο, η εκπαίδευσή σου, η ψυχραιμία σου, είσαι Θεός. Τι Θεός ή μη Θεός, του είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μαθαίνω. Ήταν ο μοίραρχος της 335, όπως είναι ο κωδικός κλήσης Τίγρης της 335. Σας φαίνεται.
1: Ναι, επειδή δεν
0: κινέζικα.
1: Ναι, θες να μας τα κάνει να εξηγήσει λίγο καλύτερα.
0: Έχουμε λοιπόν κάποια αεροσκάφη. Πολεμικά αεροσκάφη ή μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα λέμε καλύτερα. Αυτά είναι χωρισμένα σε πολεμικές μοίρες. Η αρχαιότερη, η παλαιότερη, η μοίρα που ιδρύθηκε λίγο μετά το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα στην τότε Παλαιστίνη που ήταν υπό Βρετανική κατοχή, ήταν η 335. Ονομάστηκε από τότε, από το 1941, Τίγρης. Και είναι η παλαιότερη μοίρα. Ένα αεροσκάφος αυτής της μοίρας, και όχι ένα οποιοδήποτε αεροσκάφος, ένα F-16 Viper, δηλαδή το πιο σύγχρονο F-16, που έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Και αυτό το αεροσκάφος μόλις πρόσφατα εξυγχρονίστηκε, για να καταλάβεις, Ντόνα, από το 84 που αναμένεται να αναβαθμιστούν στην έκδοση αυτή των Viper, μόνο στα 54 έχουν ολοκληρωθεί εργασίες, ήταν ένα από αυτά. Ο μοίραρχος λοιπόν, ο διοικητής της 335, ήταν στο κόκπιτ αυτού του αεροσκάφους και πήγαινε να κάνει αυτή την εκπαιδευτική πτήση. Είχε απογειωθεί από τον Άραξο, ήταν ανοιχτά της Ζακύνθου, αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Τι πρόβλημα, μην με ρωτήσεις, δεν το ξέρουμε και δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε, γιατί το πόρισμα της διερεύνησης είναι σχεδόν απίθανο να κοινοποιηθεί κάποια στιγμή. Συνήθως μένουν απόρριτα. Είναι λοιπόν ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος, Γεώργιος Χατζόπουλος, στο κόκπιτ και αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οι οδηγίες που λαμβάνει μόλις βλέπουν στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, το πρόβλημα είναι να εγκαταλείψει το αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Να χρησιμοποιήσει δηλαδή το εκτινασόμενο κάθισμα και να φύγει. Και τι κάνει
1: τι
0: ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος. Με έναν τρόπο εκφράζει ανυπακοή και λέει: όχι, θα το προσγειώσω. Γιατί ξαναλέω, είναι ένα μηχάνημα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Κάνει λοιπόν ό,τι έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Με ασφάλεια, δεν ξέρουμε αν είχε καν κινητήρα, αν είχε δηλαδή πλήρη απώλεια ισχύως. Με έναν τρόπο λοιπόν καταφέρνει και το φέρνει στην ευθεία για την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, στο πολιτικό αεροδρόμιο. Και πρέπει να προσέχουμε τις ευθείες, γιατί έχει σημασία να μιλάς στην ευθεία, να προσεγγίζεις την ευθεία. Η ευθεία πάντα είναι ο συντομότερος δρόμος. Το φέρνει λοιπόν το αεροσκάφος, αφού έχει απορρίψει τα καύσιμα. Και το αεροσκάφος, όπως έχουμε δει στο βίντεο, τροχοδρομεί. Αλλά δεν τροχοδρομεί με τους τροχούς, διότι η βλάβη δεν επιτρέπει να κατέβουν οι τροχοί για να ακουμπήσουν στον διάδρομο προσγείωσης οι τροχοί. Το κάνει με την κοιλιά και το κάνει τόσο απαλά, τόσο εντυπωσιακά, επαγγελματικά, που υποδειγματικά όπως λες, που καταφέρνει, αφού προσγειώνεται και ακινητοποιείται το αεροσκάφος, βγαίνει, απομακρύνεται περπατώντας, το αεροσκάφος αρχίζει να φλέγεται και εκεί επεμβαίνει και το πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος, οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν σε βάρδια σε υπηρεσία στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου και σβήνουν τη φωτιά άμεσα.
1: Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε, όμως ότι απαιτεί εμπειρία. Γι' αυτόν τον άνθρωπο μας περιγράφεις στο δυναμικό του, έχει χιλιάδες ώρες πτήσης, την ψυχραιμία. Οπότε νομίζω γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Νομίζω ναι, και νομίζω ότι πραγματικά είναι ακόμη μια ένδοξη σελίδα. Θυμίζει άλλες, άλλα περιστατικά, γιατί σε όλα τα μηχανήματα, σε όλες τις πτητικές μηχανές θα σημειωθούν βλάβες. Εκεί έχει σημασία πώς λειτουργεί η εκπαίδευση, πώς λειτουργεί η ψυχραιμία των χειριστών, γυναικών ή ανδρών, και πώς ακριβώς κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Μετά βέβαια υπήρχε, γιατί έμεινε σχεδόν την υπόλοιπη μέρα κλειστό το αεροδρόμιο του Ζακύνθου, σταμάτησαν οι πτήσεις, υπήρχε μια ταλαιπωρία για όσους ήθελαν να φύγουν από τη Ζακύνθου. Εντάξει, έσφιξαν τα δόντια και ή έμειναν στο νησί της Ζακύνθου ή πήγαν στην Κεφαλονιά, μια ώρα είναι και τα λοιπά, και πέρασαν καλύτερα, είμαι σίγουρος, στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι κακό χιούμορ. Ή περίμεναν λίγες ώρες για να πάνε στο νησί της Ζακύνθου και να ξεκινήσουν τις διακοπές ή να κάνουν τις δουλειές τους.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είναι δύσκολα και δεν ξέρω τώρα αυτό είναι, αν είναι πάλι αμφίσιμο από τα γνωστά σου τρίκ, αλλά πάντοτε όσοι δεν ξέρουν δεν πρέπει και να απασχολούνται με αυτά. Αυτό αφορά όσους είναι στον αέρα, οι οποίοι φροντίζουν με κάθε τρόπο, οι επιβάτες που είναι μαζί τους, να περνούν καλά, να ενημερώνονται, γι' αυτό προσδεθείτε και μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα. Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τη Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τζολάκη με σίγμα στην μουσική επιμέλεια, και όλους εσάς και όλες εσάς.
1: Δεν βάζει ο Γιώργος Τζολάκης εκεί τα γκολ στη μουσική?

0: Λοιπόν, να στείλουμε εδώ και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο που λέει: δεν έχω λόγια για αυτόν τον καταπληκτικό πιλότο. Μπράβο του, τι να πω, μπράβο.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε να πω ένα μπράβο. Το είπε ήδη ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρο ότι το έχουν πει ιεραρχικά όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί από την ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Θα το πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς οι χειρισμοί του, ο επαγγελματισμός του, η ψυχραιμία του, το γεγονός ότι ενώ μόλις έχει κάνει αυτή την παράτολμη προσγείωση, γυρίζει πίσω να δει πόσο γρήγορα θα καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά που έπιασε στο F-16 με την, λόγω της τριβής στο έδαφος, δείχνει το πώς πονάει αυτό το εργαλείο και το τι κάνει ακριβώς.
0: Με αυτό τι θα γίνει, θα κατασκευαστεί ή...
1: Νομίζω ότι θα αποκατασταθούν οι βλάβες. Τώρα προφανώς δεν θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει κατά τη διάρκεια μιας μέρας ή μιας νύχτας, θα κρατήσει καιρό, αλλά πιστεύω ότι θα αποκατασταθούν οι βλάβες που τυχόν έχουν προκύψει και πολύ σύντομα θα επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση ένα από τα 54 F-16 Viper που έχουν ήδη εξυγχρονιστεί, που έχουν αναβαθμιστεί από Έλληνες τεχνικούς στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Ανάγρα.
0: Και πέρα από τα μαχητικά αυτά που έχουμε και πόσο καλό προσωπικό είναι πολύ σημαντικό αυτό και ανθρώπους που εκπαιδεύουν και τη νεότερη γενιά. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και άλλες ειδήσεις πολλές τις οποίες θα τις δούμε μετά τις 10:30, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά και τις συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Έχουμε τις συλλήψεις 10 ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
1: Και το θάνατο της Μάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Τα συλληπτήριά μας στην οικογένειά της. Η αστυνομία φαίνεται και εδώ ότι λειτουργήσε εντόνα ταχύτατα και κατάφερε να επαληθεύσει τις ταυτότητες τριών εμπλεκομένων σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιοι να λένε γκαζάκια. Όποια και αν ήταν αυτή η εμπριστική επίθεση, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, η Μάγια Νέστορα, να τραυματιστεί η κόρη της Αφροδίτη, να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές. Αλλά το ερώτημα είναι πάντα το γιατί αυτοί οι άνανδροι, αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από μια ανωνυμία, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν σε μια δημοκρατία. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, και ειδικά όταν χάνεται και μια ανθρώπινη ζωή και άλλοι άνθρωποι τραυματίζονται. Και έχουμε φυσικά και τις δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν, όπως λέγαμε, 16 χρόνια μετά. Αναζητείται βέβαια και μια γυναίκα στο εξωτερικό.
1: Έχει
0: συγκεκριμένα
1: εκδοθεί,
0: εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης
1: στην Βρετανία.
0: Βρετανία, και αναμένουμε τις εξελίξεις εκεί από την
1: έρευνα. Να καλημερίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας, να τιζεράρουμε το θέμα και τα όσα θα μας πει. Είναι ο κύριος Χρήστος Συνδρεβέλης. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Συνδρεβέλη.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Θα μας επιτρέψετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ένα λεπτάκι υπομονή.
1: 10:30 και ξεκινάμε τη συζήτησή μας ακριβώς για αυτή την επιτυχία των αστυνομικών, των συναδέλφων σας, να εξιχνιάσουν από ό,τι φαίνεται το έγκλημα της Μαρφίν, αυτή τη δολοφονική επίθεση με 3 νεκρούς το Μάιο, 5 Μαΐου του 2010.
2: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά. Ενώπιον της Εισαγγελέως οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπρίστικη επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Στέγια για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονων την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Λοιπόν, και πάμε να σχολιάσουμε και να μάθουμε και τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής μετέβησαν και στην... Όχι, αυτό ήταν για την Βάγια Νέστορα, παράλληλα με αυτή την εξέλιξη για τους τρεις συλληφθέντες. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με τη Μαρφίν, γιατί έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Χρήστο Συνδρεβέλη, αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Να σας καλημερίσουμε ξανά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: 16 χρόνια μετά, τι άλλαξε στην έρευνα, εμείς για την αποδοχή της και τον χρόνο σας, κύριε Συνδρεβέλη. Τι άλλαξε 16 χρόνια μετά στην έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών, του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών, του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων? Πώς ακριβώς καταφέρατε ως ελληνική αστυνομία, κατάφεραν οι συνάδελφοί σας να δέσουν μια τόσο δύσκολη υπόθεση ανεξιχνίαστη για 16 χρόνια?
3: Καταρχήν, να μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο, το οποίο το άκουσα και από εσάς προηγουμένως, ότι στη δημοκρατία μας τέτοιες έκνομες ενέργειες δεν έχουν κανέναν χώρο και η δουλειά της αστυνομίας είναι αυτή ακριβώς, να εντοπίζει, να ταυτοποιεί όλους αυτούς που με διάφορα προσχήματα αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, προκειμένου η δικαιοσύνη από την πλευρά της και από την αρμοδιότητά της να δώσει τις προβλεπόμενες ποινές. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της Μαρφίν, θα πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια επιτυχία των αστυνομικών αρχών. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να πω ότι, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, η ελληνική αστυνομία και ειδικότερα, το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω, ειδικότερα σε επίπεδο εξιχνίασης εγκλημάτων, είναι από τις πρωτοπόρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε φοβερά μεγάλα ποσοστά εξιχνίασης εγκλημάτων. Μπορεί ενδεχομένως να πάσχουμε λόγω έλλειψης προσωπικού στην καθημερινότητα του πολίτη όσον αφορά τις περιπολίες ή την μικροπαραβατικότητα, γιατί θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, αλλά σε επίπεδο εξιχνίασης εγκλημάτων και συγκεκριμένα τέτοιου είδους εγκλημάτων βαριάς εγκληματικότητας, η δεχθή εγκλήματα, η ελληνική αστυνομία, θα πρέπει να πούμε, το έχετε δει και εσείς και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι έχει εντυπωσιάσει, διότι εξιχνιάζει και στέλνει στη δικαιοσύνη τους υπαίτιους. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, η μία θέαση των πραγμάτων είναι αυτή που μου είπατε ακριβώς, ότι 16 χρόνια καθυστέρησε ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση το συγκεκριμένο. Υπάρχει και μία άλλη θέαση των πραγμάτων, ότι την ελληνική αστυνομία, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους σοβαρά εγκλήματα, δεν μπαίνει ποτέ υπόθεση στο αρχείο. Δεν αρχιοθετείται ποτέ μία υπόθεση, δεν αρχιοθετείται ποτέ διαπαντός μία τέτοια σοβαρή υπόθεση και ο φάκελος είναι πάντα ανοιχτός για να αξιολογηθεί και να επαναξιολογηθεί όταν ενδεχομένως θα έρθουν νεότερα στοιχεία ή θα βοηθήσει η τεχνολογία να επεξεργαστούν τα υπάρχοντα και τα νέα στοιχεία σε τέτοιο βαθμό που να...
4: Πώς έγινε η επεξεργασία αυτή, κύριε Συνδρεβέλη, των υπαρχόντων και των νέων στοιχείων? Βάλτε μας λίγο στο ελληνικό CSI. Κοιτάξτε, να καταλάβουμε τι έγινε.
3: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω γενικότερα, γιατί ειδικότερα λόγω της θεσμικής ιδιότητας αντιλαμβάνεσαι ότι εμένα με έχετε καλέσει ως αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, ενός θεσμικού οργάνου που ουσιαστικά έχει να κάνει με τα... εκφράζει τους συναδέλφους
4: διαβάθμιση, λέτε, στις πληροφορίες
3: που βρίσκονται στην καθημερινότητα και προστατεύουν τον πολίτη. Και σε αυτό θέλω να σταθώ πριν πω οτιδήποτε, ότι πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες κρύβεται από τους συναδέλφους μας μεγάλης διάρκειας έρευνας, εργασίας, προσπάθειας, υδρότα, αγωνίας για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί αυτό να μην βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να την πούμε και να αξίζουν συγχαρητήρια οι συνάδελφοι μας και θα πρέπει αυτά τα συγχαρητήρια να υποθούν. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπορούσα να σας πω λεπτομέρειες, διότι αντιλαμβάνεστε, καταρχήν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας που και η πληροφορία στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να δίνεται με τον σωστό τρόπο. Έχουν έρθει βέβαια στο φως της δημοσιότητας πολλές δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα επίσημη ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία δεν έχει κάνει. Την αναμένουμε από στιγμή προς στιγμή, όπου θα ξεκαθαρίσει όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν. Θεωρώ όμως, και δώστε βάση, ότι από την στιγμή που υπήρξαν νεότερα στοιχεία και αυτά δοθήκανε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μιλάμε για για μια υπόθεση όπου η τρίτη ανακρίτρια που είχε αναλάβει προφανώς και έχει δει τα στοιχεία, τα αξιολόγησε και γι' αυτό εκδοθήκαν και εντάλματα σύλληψης. Δύο για αυτούς που αναφέρεται και μια τρίτης γυναίκας, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μεγάλη Βρετανία. Πολύ σύντομα θα ενημερωθούμε από τις επίσημες ανακοινώσεις του αρχηγείου και των υπηρεσιών ασφαλείας. Εμείς αυτό που εκφράζουμε ως ΠΟΑΣ είναι την αμέριστη υποστήριξή μας αλλά και την εμπιστοσύνη μας που έχουμε στους συναδέλφους για τη δουλειά που έχουν κάνει. Προφανώς και ενδεχομένως για να κινηθεί η διαδικασία έχουν έρθει στοιχεία νεότερα στη διάθεση των αρχών. Αυτό θεωρώ ότι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγει ένας φάκελος ή και στοιχεία που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν. Ξέρετε ότι η τεχνολογία καλπάζει, η ψηφιακή εποχή καλπάζει, μπορούν να επεξεργαστούν με καλύτερο τρόπο και να δώσουν αποτελέσματα που να φέρουν την εξιχνίαση πιο γρήγορα και με αποτελεσματικότητα και να έχουμε το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο.
4: Μάλιστα. Κύριε Συντρεβέλη, τι ακριβώς αισθάνονται οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας? Είχε πει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι ήταν ντροπή για την δημοκρατία η μη σύλληψη των δολοφόνων της Μαρφίν.
3: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό. Ξέρετε όμως, πολλές φορές, επαναλαμβάνω, η εξιχνίαση ενός εγκλήματος μπορεί να έρχεται τα τελευταία χρονικά διαστήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξιχνίαση εγκλημάτων όμως έχουν και πάρα πολλές δυσκολίες. Το κάθε έγκλημα είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του υποπεριπτώσεις, τις δικές του δυσκολίες και η εξιχνίαση δεν είναι πάντα εύκολη. Ή η εξιχνίαση μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό καταρχήν δεν απαντάται μόνο στα ελληνικά δεδομένα. Είναι μια διεθνής πρακτική ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εξιχνίαση γίνεται σε βάθος χρόνου, διότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τα πιστήρια, τις μαρτυρίες, που ενδεχομένως σε μεταγενέστερο χρόνο αυτές οι δυσκολίες μπορεί να ξεπεραστούν και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε. Θα συμφωνήσω όμως ότι ήταν και ένα στοίχημα και για την ελληνική αστυνομία και για τους συναδέλφους μας να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη αυτοί που χαράξαν μια μελανή σελίδα στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Είχαμε τρεις νεκρούς, όπως ξέρετε, το Μάιο του 2010, με μια γυναίκα η οποία ήταν και έγκυος, και ήταν ένα τραγικό περιστατικό που μας τύχει σε όλους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι υπάρχει, βεβαίως θα πρέπει να τονίσω ότι το τεκμήριο της αθωότητας στο δίκαιό μας είναι υπαρκτό, υπάρχει και το σεβόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν στη δημοσιότητα επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς αστυνομίας, όπου θα απαντάνε σε όλα τα ερωτήματα.
2: Και αντίστοιχα, κύριε Συντρεβέλη, έχουμε και τους συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα και εκεί είδαμε τις αρχές ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη τους.
3: Είχαμε πει εξ αρχής για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι τρεις διαδοτικές εμπριστικές επιθέσεις σε ένα χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Ήταν σίγουρο ότι οι συγκεκριμένοι είχαν αφήσει πίσω τους πιστήρια και αποδείξεις. Αυτά τα πιστήρια λοιπόν, με την εντελική έρευνα των αρχών ασφαλείας και της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και των υπηρεσιών ασφαλείας της Θεσσαλονίκης, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τους συναδέλφους. Άλλωστε είχαμε εκφράσει εξ αρχής την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και την πίστη ότι θα εξηχνιαστεί η συγκεκριμένη επίθεση. Είχαν αφήσει λοιπόν πιστήρια πίσω τους, τα οποία αξιοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο από τις αστυνομικές αρχές και εντοπίσαν, ταυτοποίησαν και οδηγούν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους. Είναι μια επιτυχία, θα πρέπει να το πούμε, της ελληνικής αστυνομίας, και το χρονικό διάστημα είναι, δεν είναι και μεγάλο, είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως, αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους σοβαρά εγκλήματα, όπως το συγκεκριμένο, πέραν των φυσικών αυτουργών, διότι η έρευνα συνεχίζεται και θα πρέπει να τονιστεί αυτό, μέχρι να εξετελιχθεί το κουβάρι μέχρι τέλους και μέχρι τέρμα, να υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, πέραν των φυσικών αυτουργών, υπάρχουν οι απλοί συνεργοί, υπάρχουν οι ηθικοί αυτουργοί, δηλαδή αυτοί που κατεύθυναν, έπεισαν, στρατολόγησαν τους συγκεκριμένους για να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, και αυτό σε μία έρευνα είναι απαραίτητο, αν θέλουμε να πούμε ότι εξεχνιάζεται πλήρως μία υπόθεση, να φτάσει η αστυνομία, που θεωρώ βέβαιο ότι θα γίνει, να φτάσει μέχρι το τέρμα, να ξετυλίξει το κουβάρι και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, προκειμένου η δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της και το καθήκον της και να αποδώσει τις ευθύνες που πρέπει να αποδώσει και τις ποινές που προβλέπονται για αυτές τις πράξεις τους.
2: Κύριε Σιδρεβέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Ο κύριος Χρήστος Σιδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε μια τελευταία εξέλιξη, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που αναφέραμε νωρίτερα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Δήλωνε αθώο, επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών, να πει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Δεν αποκλείεται βέβαια η επιστροφή να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, και θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα παρουσιαστούν οι άλλοι δύο συλληφθέντες.
4: Ναι, αφού έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, βέβαια δεν είναι ότι αυτοβούλος, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Άρα θα συλληφθεί και με χειροπέδες θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια.
2: Απλά επικοινώνηση ίδια σαν τελευταία εξέλιξη.
4: Ακριβώς το τι θεωρεί ότι πρέπει να πει. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου να συζητήσουμε. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι πρώην αστυνομικός και θα συζητήσουμε ακριβώς το πώς έγινε αυτή η στοιχειοθέτηση από τα τμήματα ανθρωποκτονιών, εγκληματολογικών ερευνών, πώς ακριβώς αυτά τα ψηφιακά πιστήρια που μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν, πώς ακριβώς επαλήθευσαν την συμμετοχή των τριών υπόπτων κατηγορούμενων για το έγκλημα στη Μαρφή. Κύριε Παπαδόπουλο,
2: καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα κύριε Πολάτο, κύριε Αδρότσα, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Καταρχήν, άκουσα με προσοχή προηγουμένως τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ. Θα πούμε και θα πρέπει να σεβαστούμε ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και είναι η υπόθεση πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Οπότε αυτό καθ' αυτό για τις λεπτομέρειες και τα περιστατικά, μόνο όποιος έχει πρόσβαση στην δικογραφία μπορεί να μιλήσει. Εκείνο που θα ήθελα με αφορμή τέτοια υπόθεση να μιλήσω για την αξία που έχουν πλέον τα ψηφιακά πιστήρια, θα λέγαμε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, την εξέλιξή τους, πώς αυτά σήμερα στην εποχή μας αναλύονται, πώς μπορεί να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια των αρχών να ξεκινάσουν υποθέσεις, να οδηγηθούμε στην αλήθεια, και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περίπτωση. Γιατί θεωρώ το κομβικό σημείο την προσέγγιση, την τεκμηρίωση, την επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από την ανάλυση των όποιων ευρημάτων να έχουν βγει. Και επίσης, να μην ξεχνάμε τη βασική δικονομική αρχή, αυτό σας το λέω ως νομικός, ότι υπάρχει αρχή της ηθικής απόδειξης, ότι οι όποιες ενδείξεις υπάρχουν στα πολιτικά στοιχεία και μέσα, αυτά είναι πάντοτε στην κρίση του δικαστή, του φυσικού δικαστή, με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και εξουσιών, θα λέγαμε. Δηλαδή, καμία αστυνομία δεν δικάζει σε μια δημοκρατία.
4: Προφανώς, ούτως ή άλλως είναι.
5: Είναι αυτό θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι πολύ προσοχή, πρέπει να τα προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα. Από την άλλη, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος.
4: Για να εκδοθούν και να συλληφθούν οι δύο.
5: Αντίθετο με, την δημόσια, με το δημόσιο λόγο, το να μιλούμε με λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες, ενδεχομένως ξυχνίασης υποθέσεων τέτοιων, φοβάμαι ότι δυσκολεύουμε το έργο των αρχών σε επίπεδο δημοσίου λόγου. Αντιλαμβάνεστε, εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί ο καθένας αυτά που λέει και αυτά που τεκμηριώνται. Βεβαίως το δικονομικό μας σύστημα στη χώρα μας επιβάλλει να υπάρχει μια πλήρη αιτιολόγηση σε οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά αυτό με τη διαφορά των αρχών στο δημόσιο λόγο καταλαβαίνετε ότι και αυτό αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία.
4: Και σας τιμά αυτό που το λέτε, ενώ είστε και σε ένα αποστρατεία, άρα θα μπορούσατε με έναν τρόπο να λέτε κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς συλλέγονται και αξιοποιούνται αυτά τα ψηφιακά πιστήρια, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.
5: Εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Πολάτου, με αφορμή αυτό, θα ήθελα να πω και προς τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή διαθέτει εξαίρετους επιστήμονες σε επίπεδο ανάλυσης των πιστηρίων, γιατί είναι δουλειά προηγουμένως συλλογικής προσπάθειας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι εγκληματολογικές υπηρεσίες της χώρας μας, στην οποία είχα τη χαρά και τιμή να είμαι επί σειρά πάνω από μια δεκαετία να υπηρετήσω στον τομέα των εργαστηρίων, θα έλεγα ότι κινούνται με πρότυπα, διεθνή πρότυπα στα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, να σας πω ότι τα εργαστήρια της χώρας μας μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, στο European Network of Forensic Sciences, που σημαίνει πρακτικά αυτά που εξετάζονται εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται, πρέπει τα αποτελέσματα να συμβαδίζουν με οποιαδήποτε εξέταση θα γινόταν σε ένα αντίστοιχο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα κοινά πρότυπα που ακολουθούνται θεωρώ ότι διασφαλίζουν, γιατί χρέος και υποχρέωση των αστυνομικών αρχών είναι να αναζητούν την αλήθεια και να ευηγούνται τα πιστήρια, είτε αφορούν την τεκμηρίωση ενοχής είτε την απόδειξη αθωότητας ενός ανθρώπου, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
4: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, μπορείτε με έναν τρόπο να μας πείτε, χωρίς να αποκαλύψουμε κάτι το οποίο είναι διαβαθμισμένο, πώς με έναν τρόπο αξιοποιούνται πιθανόν πλάνα από την διαδήλωση, τώρα μιλάμε για την υπόθεση με το έγκλημα στη Μαρφίν, με τους δολοφόνους της Μαρφίν, πώς μπορεί να αξιοποιήθηκαν πλάνα του παρελθόντος?
5: Θα έλεγα καταρχήν, όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, γιατί πλέον και η εικόνα και το βίντεο, όλα αυτά περνάνε πλέον σε ψηφιακή μορφή, δεν στην εποχή της ψηφιακής εποχής. Θα έλεγα είναι οι λεγόμενοι σιωπηλοί μάρτυρες. Η ανάλυση και η αξιολόγηση πολλές φορές πλέον μπορεί να γίνεται και με σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι η εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αντιλαμβάνεστε, γιατί όταν έχει να εξετάσει και χιλιάδες, σε ένα απέραντο, θα έλεγα, σε μια απερατοσύνη και μια χαόδους κατάσταση πολλές φορές στον πιστήριο, θα πρέπει να εξειδικεύσεις και να συγκεκριμενοποιήσεις τις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης κάθε φορά. Άρα αυτό είναι θέμα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, που είναι ξεχωριστή και μοναδική. Από την άλλη, στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν και άλλα στοιχεία, για παράδειγμα κατασχέσεις ψηφιακών πιστηρίων. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρομαι γενικότερα, το διευρύνω. Και επίσης δεδομένα που βρίσκονται στο υπολογιστικό περιβάλλον, του νέφους, υπολογιστικού νέφους περιβάλλον, στην εποχή που ζούμε,
4: το cloud.
5: Τα δεδομένα. Επίσης, πολύ σημαντικό, κύριε Πολάτο, να πούμε είναι ότι η διεθνής συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο. Γιατί οι χώρες πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι μεγάλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ., έχουν προτεραιοποιήσει τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν, αποσταθεροποιούν τις κοινωνίες μας και είναι μια πραγματική πρόκληση. Σήμερα δηλαδή θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, το ίδιο το οργάνωμα, ένα έγκλημα για την τρομοκρατία. Μην ξεχνάμε, κύριε Πολάτου, το είχαμε αναδείξει και στην εκπομπή σας, ότι η οικονομία που στοιχειοθετείται από το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα, είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
4: Τρομερό.
5: Το μέγεθος του προβλήματος.
4: Τρομερό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαπροδρόμου, για τον χρόνο σας.
5: Θα ήθελα πάντοτε να πω, σαν εγκατακλείδη, θα πρέπει ο κάθε πολίτης και εμείς ως πολίτες να μην σιωπούμε, να σπάμε τη σιωπή μας όταν αφορά μείζωνα θέματα, όταν αφορά αθώα θύματα, όταν αφορά παιδιά. Εάν είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, αντιλαμβάνεστε, έτσι θα έχουμε πάντοτε δυσάρεστες εξελίξεις. Θα πρέπει ο καθένας να παίρνει την ευθύνη που αναλογεί και να βοηθάμε το έργο των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν υπό αντίξουσες συνθήκες πολλές φορές σήμερα το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.
2: Και συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται και ο ρόλος πλέον της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, πόσο μπορεί να γίνει βοηθητική ακόμα και στην εξιχνίαση τέτοιων εγκλημάτων. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
4: Πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, νομικός, ένας από τους καλύτερους που έχουμε στο κυβερνοέγκλημα, στην κυβερνοασφάλεια καλύτερα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να αποκαλύψει πολλά ως προς τον τρόπο ή διάφορες πληροφορίες, καθότι όλα είναι και σε εξέλιξη και εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε.
4: Κάτι όμως καταλάβαμε περισσότερο από αυτά που ξέραμε, νομίζω.
2: Ναι, εντάξει, απλά δεν μας είπε κάτι, ξέρεις, δεν μας τα αποκάλυψε, δεν πειράζει.

0: Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας και στον Κώστα που μας έχει στείλει εδώ το μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Γιώργο.
1: Και ακούγαμε... Διαβάσε τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, έχεις πει να μην λέω τα ωραία που μας λένε πάντα στην επικαιρότητα και πάντα έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση.
1: Όχι, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, και μιας που είπαμε και για ενημέρωση, ξέρεις που θα σε πάω τώρα, και λίγο στα οικονομικά. Γιατί από εβδομάδα έρχονται οι 72 δόσεις η πλατφόρμα, ξεκινάει η ρύθμιση, αλλά περισσότερο νομίζω μπορεί να μας πει ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, από εβδομάδα ξεκινάει η ρύθμιση.
2: Ναι, είναι μια ρύθμιση που την περιμένει αρκετός κόσμος. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για όποιον θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του στις 72 δόσεις. Είναι αυτή η ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Αφορά οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και την ΑΔΕ. Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει μια ξεχωριστή διαδικασία. Απομένει τώρα να κινήσει η πλατφόρμα και για την ΑΔΕ. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Αφορά δυνητικά πάνω από 1.200.000 συμπολίτες μας, καθώς και πάνω από 300.000 επιχειρήσεις που μπορούν, αν θέλουν, να εντάξουν τις οφειλές τους σε αυτή τη ρύθμιση. Θυμίζω ότι αφορά οφειλές ληξιπρόθεσμες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 και εφόσον υπάρχουν οφειλές πέραν από αυτό το όριο το χρονικό, δηλαδή το 24, το 25 και το 26, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ρυθμιστεί και αυτές σε μια ξεχωριστή ρύθμιση των 24 δόσεων. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι...
1: Άρα μέχρι το 2023 72 δόσεις.
2: Σωστά, πολύ
1: σωστά. Και 24 δόσεις ό,τι έχουμε σωρεύσει σε χρέη προς την φορολογική διοίκηση από το 2023 μέχρι σήμερα.
2: Πάρα πολύ σωστά. Από 1η του 24 μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε, γιατί ακούμε και μια κριτική για ποιο λόγο δεν βάλαμε τις 72 δόσεις μέχρι και για χρέη που δημιουργήθηκαν εχθές, για παράδειγμα. Ναι. Και βάλαμε αυτό το χρονικό ορόσημο του 12ου του 23 και πίσω. Η απάντηση είναι η εξής. Το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών προς την εφορία είναι χρέη 1ου 12ου του 23. Άρα οι 72 δόσεις έρχονται να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις που είναι στις 24 δόσεις και είναι ενεργές και πληρώνονται κανονικά από τους ανθρώπους. Εάν γίναμε από τη μια μέρα στην άλλη και τις 24 δόσεις αυτές μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, γιατί αυτό είναι το δίκαιο από τη στιγμή που ενεργοποιείς μια ρύθμιση για οφειλές μέχρι και χθες, για όσους είχαν ληξιπρόθεσμα, πρέπει και για αυτούς που έχουν ήδη δημιουργήσει μια τέτοια ρύθμιση να τη μετατρέψει σε 72 δόσεις. Εάν το κάναμε αυτό, θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα στον προϋπολογισμό. Γιατί κάθε χρόνο, κάθε μήνα μπαίνουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στο κρατικά ταμεία, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί. Και αν τα μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, αυτομάτως θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν ως έσοδα από αυτές τις ρυθμίσεις.
0: Γιατί αντίστοιχα λοιπόν, σας είχε ασκηθεί και κριτική, γιατί να είναι 72 δόσεις και να μην είναι και περισσότερες.
2: Ναι, το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, γιατί να μην είναι 120, 200, 500 και ούτω καθεξής. Η απάντηση είναι ότι όποιος επιθυμεί περισσότερες δόσεις μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να λάβει μέχρι και 420 δόσεις αν το επιθυμεί και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Θεωρούμε ωστόσο ότι 72 δόσεις για οφειλές που στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν χιλιάδες οφειλέτες και κυμαίνονται μεταξύ 10 και 25.000 ευρώ, εκεί είναι η μέση οφειλή ανθρώπων που δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, είναι ένας επαρκής αριθμός δόσεων προκειμένου να αποπληρωθεί όσο γίνεται πιο άνετα και βιώσιμα από τον οφειλέτη. Γι' αυτό και επιλέξαμε τις 72 δόσεις.
0: Τώρα να συμμεταφέρουμε και ερωτήματα ακροατών. Εάν κάποιος θέλει να επανενταχθεί στις 24 δόσεις, εκεί τι κάνει?
2: Στις 24 δόσεις μπορείς να επανενταχθείς όποτε το επιθυμείς, ακόμα και αν τις έχεις χάσει στο παρελθόν, μπορείς να επανενταχθείς κανονικότατα στις 24 δόσεις. Είτε αφορούν χρέη πρόσφατα, είτε αφορά χρέη πρώτου 23, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο κόλλημα. Κόλλημα υπάρχει στον εξοδικαστικό. Αν τον χάσεις στον εξοδικαστικό, δεν μπορείς να ξαναμπείς να ρυθμίσεις μέσα στο εξοδικαστικό για οφειλές που είχες ρυθμίσει παλαιότερα και έχασες τη ρύθμιση. Αλλά για τις 24 δόσεις δεν υπάρχει κάποιο
1: πρόβλημα. Κύριε Τσάπαλε, σύντομα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου.
2: Ναι, εχθές η ΑΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση το βράδυ, όπου ουσιαστικά αναγνωρίζοντας και την έτσι, πίεση που έχουν οι φοροτεχνικοί λογιστές μας τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην εργασία τους, δόθηκε μια παράταση μέχρι και την 24η Ιουλίου, μέχρι τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, προκειμένου να υποβληθούν και όσες απομένουν. Πάντως πάνε πάρα πολύ καλά υποβολές. Έχουμε πάνω από 6.250.000 υποβολές. Πάνω από 300.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους. Είμαστε ίσως και καλύτερα από τα περσινά, αλλά ακριβώς αντιλαμβανόμενοι το φόρτο εργασίας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν να κάνουν και πάρα πολλά παράλληλα πράγματα. Άνοιξε και πλατφόρμα για τα λοιπάσματα για την επιστροφή του 15% στους αγρότες μας.
1: Γενικώς οτιδήποτε περνάμε. Πρέπει να υπάρχει ένας φοροτεχνικός πια. Γενικώς στην καθημερινότητα. Είναι ο πιο στενός συνεργάτης μας. Πιο πολλές φορές μιλάμε με τους φοροτεχνικούς μας παρά με τις συντρόφους μας ή τους συντρόφους μας. Ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, και τον ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμα και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Ακόμα μία λέμβο στην οποία επέβαιναν 30 περίπου μετανάστες εντοπίστηκε χθες το βράδυ από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Τους μετανάστες περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Στο μεταξύ είχε προηγηθεί αποβίβαση στη Γάβδο 43 ακόμα μεταναστών, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν στη στεριά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ποινές 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς που έκρινε ένοχους για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του συνομοβίου και χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Κουμουνδούρου με δύο αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία ώστε να κινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα πωλείται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ από την επόμενη εβδομάδα έως το τέλος Αυγούστου. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή σε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε.
1: Δεν φύγαμε ποτέ.
0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα εννοώ, αφού προηγήθηκε το δελτίο.
1: Στις ραδιοκόνκες.
0: Ακριβώς. Και λέω να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα των ακροατών μας. Τι λες εσύ. Εδώ, την καλημέρα μου στο Γρηγόρη. Μακάρι να ταυτοποιηθεί το έγκλημα της Μαρφίν. Με έχει συγκλονίσει, μας γράφει στα social media. Την καλημέρα μας και στον κύριο Λάμπρο.
1: Μίστερ Λάμπρος.
0: Ναι, μας έχει στείλει και πολύ ωραία φωτογραφία με ένα λουλούδι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Μόβ είναι. Το βλέπεις.
1: Ναι, είναι ένα
0: λουλούδι του δάσους.
1: Αφού το έχεις.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ. Και?
1: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, είναι καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ο κύριος Ιωακιμίδης είναι γνωστός σε όλους και αφορμή παίρνω για το πρώτο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε τελείωσε λίγο πολύ στην Άγκυρα. Εξηγήστε μας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, γιατί τελείωσε στην Άγκυρα το ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζαμε.
2: Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ ως συμμαχία ουσιαστικά ήταν ένα πλαίσιο που έφερνε την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κοινό κατά κάποιο τρόπο μηχανισμό λήψης αποφάσεων, και το οποίο πλαίσιο λειτουργούσε στη βάση της εμπιστοσύνης. Με άλλα λόγια, οι δύο πλευρές είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη μία στην άλλη, ότι αυτά τα οποία λέει η συνθήκη της Ουάσιγκτον, δηλαδή η συνθήκη του ΝΑΤΟ, θα γίνουν απολύτως σεβαστά από την κάθε πλευρά. Και ιδιαίτερα το άρθρο 5, δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ο οποίος να πιστεύει ότι η Ουάσιγκτον, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρόκειται να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 5. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι στην Ευρώπη, εάν μια χώρα δεχθεί επίθεση ή οτιδήποτε, πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εκφράσουν τη λύπη τους ή μπορεί να εκφράσουν την υποστήριξή τους με ρητορικό τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι θα σπεύσουν σε εφαρμογή του άρθρου 5 να κάνουν κάτι περισσότερο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε τελείωσε. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία εξευρωπαϊσμού του ΝΑΤΟ, δηλαδή να αναπτυχθεί το σύστημα αυτό το οποίο είχε οικοδομηθεί από το 1949 περίπου ως πρωτίστως ένα νέο σύστημα ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής, στο οποίο η Ευρώπη κυρίως θα παίζει τον σημαντικό ρόλο και σε κάποιο βαθμό ή και καθόλου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακολουθούν και θα συνεισφέρουν οριακά όμως. Επομένως το ΝΑΤΟ που γνωρίζαμε νομίζω τελείωσε.
1: Και η Ευρώπη, κύριε Ιωακιμίδη, τι πρέπει

0: κάνει η Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι σεβόμενη τις αξίες της, διότι δεν μπορεί να οικοδομήσει την ευρωπαϊκή άμυνα, δηλαδή να μάθει να ομιλεί τη γλώσσα της ισχύως όπως είχε λεχθεί παλαιότερα, απλώς παρακάπτοντας ή απορρίπτοντας εντελώς το αξιακό πρότυπο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε και που είναι το κράτος δικαίου, που είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βεβαίως η πρόοδος της ειρήνης. Επομένως θα πρέπει να συνδυάσει αυτές τις δύο παραμέτρους. Από τη μία μεριά, ναι, θα πρέπει να αποκτήσει ισχύ, δηλαδή αμυντικές ικανότητες, στρατιωτικές ικανότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επίθεση στο μέλλον. Και δεύτερο, ταυτόχρονα όμως να σέβεται τις αξίες, να προωθεί τις αξίες και κυρίως να βρει μηχανισμούς να προωθεί την ειρήνη παράλληλα με την άσκηση της ισχύως. Με άλλα λόγια, να είναι ενός νέου τύπου υπερδύναμη και όχι κλασικού τύπου, η οποία σχεδόν στηρίζεται αποκλειστικώς στην παράμετρο της ισχύως.
0: Αυτό πώς μπορεί να μην είναι απλώς ένα ευχολόγιο? Βλέπουμε με ταχύς ρυθμούς την ευρωπαϊκή οικονομία σχεδόν να μετατρέπεται σε πολεμική.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα αυτό το οποίο λέτε, ότι όντως η Ευρώπη μετασχηματίζεται σε μια οικονομία η οποία είναι η οικονομία του πολέμου, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει κυρίως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ευρωπαϊκή ηγεσία, που σημαίνει ότι από τη μία μεριά θα πρέπει να προωθήσει, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, την παράμετρο ισχύως, δηλαδή να αναπτύξει, να επενδύσει με λίγα λόγια στην άμυνα, από το 3% να πάει ενδεχομένως το 5%, εάν και εφόσον είναι αναγκαίο. Δεν είναι απολύτως βέβαιο, αλλά εγώ θα θεωρήσω ότι είναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να εγγενιάσει διπλωματικές διαδικασίες και να έχει πάντοτε ανοιχτές διπλωματικές διαδικασίες για την προώθηση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων. Ή, να το πω διαφορετικά, αυτό που ονομάζεται στην αγγλοσαξονική two-track diplomacy, μία διπλωματία δύο ταχυτήτων ή, αν θέλετε, δύο γραμμών, πάνω στις οποίες θα βαδίζει η Ευρώπη, θα κινείται η Ευρώπη. Και όχι απλώς μέσα από την άσκηση της ισχύως, και όχι απλώς με τη διακήρυξη ότι η μόνη αξία η οποία διαμορφώνει τον κόσμο, πως γίνεται από την Ουάσιγκτον. Σκεφτείτε τι έχει πει ο αντιπρόεδρος του Λευκού Οίκου, ο Προσωπάρχης, δηλαδή, ότι η μόνη αξία, λέει, η οποία διέπει το παγκόσμιο σύστημα είναι η αξία της ισχύως ή της δύναμης ή της βίας. Τίποτα άλλο. Από όλες αυτές τίποτα. Ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ούτε σε ένα σύστημα πολυμερές, απολύτως τίποτα. Όλα αυτά θα πρέπει για την Ευρώπη να είναι κατά κάποιο τρόπο στην ατζέντα του ενδιαφέροντός της, χωρίς, επαναλαμβάνω, να εγκαταλείψει το βασικό στόχο, που είναι, επαναλαμβάνω, η ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων. Γιατί? Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει ενδεχομένως μόνη της, χωρίς την συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αμυνθεί του ευρωπαϊκού εδάφους.
2: Τώρα και σε αυτό το πλαίσιο, όπως μας περιγράψατε, είδαμε και μια Τουρκία στη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής να προσπαθεί να αναδειχθεί σε στρατηγική ηγετική δύναμη, και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε να βγαίνει τουλάχιστον κερδισμένη όσον αφορά στο επίπεδο των υποσχέσεων.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, βγαίνει κερδισμένη και πάντως στο επίπεδο των υποσχέσεων σε ό,τι αφορά τα F-35, τα οποία, εάν και εφόσον υπάρξει λύση στο πρόβλημα των S-400 του πυραυλικού συστήματος, δηλαδή, που έχει από τη Ρωσία, και διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει λύση να πουληθούν αυτά σε κάποια χώρα του κόλπου, τότε θα ανοίξει διάπλατα η προοπτική και η λεωφόρος προκειμένου να αποκτήσει τα F-35 η Τουρκία. Αλλά από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί ένα είδος πανικού στην Ελλάδα, διότι διαβλέπω ότι κάπου υπάρχουν τάσεις πανικού, φοβίας μεταξύ άλλων. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ανατρέπονται ουσιαστικές ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών και δεν πιστεύω ότι η Τουρκία από τη στιγμή που θα πάρει τα F-35, καλό θα ήταν να μην τα πάρει, αλλά θα τα πάρει. Ότι μόλις θα πάρει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πλήξει την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Ίσως η στρατηγική να εκφράστηκε με αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι οι ηγέτες των δύο χωρών μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα στο Αιγαίο. Βεβαίως έχει διαφορετική αντίληψη για τα προβλήματα από αυτή που έχει η Ελλάδα, αλλά πάντως ανοίγει ενδεχομένως ένα παράθυρο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, όχι αυτή τη στιγμή προεκλογικώς, δεν νομίζω ότι είναι πλέον κατάλληλη, αλλά στον δέοντα χρόνο, προκειμένου να δούμε εάν και κατά πόσο μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και να ακυρώσουμε την αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω και πάλι, στο βαθμό που μπορούμε να την ακυρώσουμε.
0: Ακούτε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, τον κορυφαίο, επειδή είναι σεμνός θα πω, εκ των κορυφαίων καθηγητών διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Κύριε καθηγητά, επειδή έχετε χειριστεί στο παρελθόν τα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο και δίνοντας συμβουλές, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε τι θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ έλεγε για παράδειγμα στον Ερντογάν «Βρείτε τα με την Ελλάδα, βρείτε τα». Και στο πλαίσιο αυτό που συζητάτε έπρεπε να μπούμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις για όλη την παλέτα των αξιώσεων της Τουρκίας, με δεδομένο ότι εμείς λέμε μόνο ότι εκκρεμεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
1: Να σας πω, η ατζέντα που έχει η Τουρκία, αξιώσεις, διεκδικήσεις, όπως και να ονομαστούν, είναι ως γνωστόν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και προφανώς υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως παραδείγματος χάρη οι γκρίζες ζώνες ή όπως παραδείγματος χάρη η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα άλλα θέματα είναι διαπραγματεύσιμα. Δηλαδή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και να αναζητηθούν λύσεις. Και αυτό θα πρέπει να κάνουν οι δύο πλευρές. Προφανώς έχουμε διαφορές πώς θα οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα και την αόρτη. Προφανώς έχουμε διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι ένα μονομερέο δικαίωμα που θα πρέπει να το επεκτείνει μόνη της χωρίς να συνεργαστεί καθόλου με την Τουρκία. Όλα αυτά όμως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συζήτησης, που κατά κάποιο τρόπο με μία δόση ορθολογισμού μπορεί να καταλήξει αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω ότι το 2003, το 2003-2004, όταν τότε υπήρχαν οι διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία, είχαμε πράγματι καταλήξει σε μία σχεδόν συμφωνία, δηλαδή σε μία μεγάλη σύγκληση πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, και για το εύρος των χωρικών υδάτων και για το ζήτημα της υφαλοκρεπίδας ΑΟΣ και για το FIR, την περιοχή πτήσεων, και επομένως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είχαμε επιλύσει το πακέτο θεμάτων. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το κλειδί για την επίλυση είναι ένα ζήτημα, είναι το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Εάν καταφέρουμε και συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν σχετικά εύκολα και θα βρεθεί η φόρμουλα επίλυσης με σεβασμό της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας και των δύο χωρών. Δηλαδή σε μια win-win, όπως λέμε, θετικού αρθρίσματος λύση και για τις δύο πλευρές. Αλλά βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε γκρίζες ζώνες. Οι συνθήκες τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και επομένως αυτά τα θέματα είναι έξω από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
0: Απάντηση στο ερώτημα γιατί η σχεδόν συμφωνία από το 2002 μέχρι το 2004 δεν έγινε επίσημη συμφωνία υπάρχει. Έφταιγε η Ελλάδα ή η Τουρκία?
1: Κοιτάξτε, επιτρέψουμε με ειλικρίνεια να απαντήσω και να σας πω ότι έφταιγε η Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ήταν η Ελλάδα η οποία απέρριψε αυτό το πακέτο. Η Αθήνα δηλαδή. Είπε όχι σε αυτό το πακέτο. Δεν συμφωνούσε με το πακέτο αυτό. δεν έδωσε συνέχεια και ως εκ τούτου επιτρέψτε μου να πω και πάλι ότι χάθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Και ταυτόχρονα εγκαταλείφθηκε και το πακέτο ρυθμίσεων του Ελσίνκη, αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκη το Δεκέμβριο του 1999. Αλλά πάντως υπεύθυνη ήταν η Ελλάδα τότε. Σε μια σε άλλων περιπτώσεων υπεύθυνη ήταν η Τουρκία, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως όχι.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο σας και την ανάλυση σας. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, και τον ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε όπως είμαστε ταχαίως κλίμα, να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα στη Λάρισα.
2: Ναι, θα συνδεθούμε με τη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, γιατί είχαμε ακόμα μία πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο Μορφοχώρι. Με έβλεπα νωρίτερα και τα πλάνα που μετέδιδε η τηλεόραση του Earth News με τον έφος καπνού να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Καταλαβαίνουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ακόμα μία φορά δίνουν τη μάχη, αλλά για την εικόνα θα μας τη δώσει καλύτερα η Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Το νεφος καπνού είναι μεγάλο και είναι ορατό από 25 με 30 χιλιόμετρα περίπου. Δηλαδή ερχόμενος κανείς από το Δήμο της Αγίας προς την Λάρισα βλέπει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο πάνω από τη Λάρισα μεταξύ Κισάβου και Ολύμπου, Μακρυχώρη, Σικούριο κτλ. Και να εκτείνεται προς, ακόμη και προς περιοχές της Μαγνησίας. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε η φωτιά σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ. Είναι στο μισό χιλιόμετρο είναι το εργοστάσιο από το Μορφοχώρι. Έσπευσαν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν στον τόπο. Έχει οριοθετηθεί βέβαια η φωτιά.
0: Αλλά δεν
3: το
0: έχει
3: στίχημα
0: σβήσει.
3: Είναι... Όχι, δεν έχει σβήσει. Δεν έχει σβήσει και δεδομένου ότι είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και μέσα υπάρχουν απολάστιχα, αυτοκίνητα, μπουκάλια, οτιδήποτε μπορεί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολο. Χτες ακουγόταν και εκρήξεις από φιάλες προπανίου. Είναι δύσκολο το έργο της κατάσβεσης σε μια τέτοια συνθήκη. Εξακολουθούν να επιχειρούν. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι οριοθετημένη η φωτιά, δεν φυσάει.
0: Ελπίδα,
3: αυτό είναι το θετικό. Ναι.
0: Μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, για όσους μας ακούνε από τη Λάρισα και τη Μαγνησία, εάν υπάρχουν με 112 κάποιες οδηγίες προφύλαξης προς τους κατοίκους.
2: Δεν είναι μόνο το νέφος, είναι και η οσμή, φαντάζομαι, που
3: βεβαίως
2: θα είναι πάρα πολύ έντονη.
3: Στη Μαγνησία δεν έχει φτάσει. Προς, κατευθύνεται προς.
0: Επειδή μας είπες όμως ότι είναι ορατό αυτό, ναι, το νέφος από 25 χιλιόμετρα. Ναι.
3: Από τα 25 χιλιόμετρα το νέφος αυτό βλέπει να κατευθύνεται προς. Δεν έχει φτάσει στη Μαγνησία.
0: Ναι.
3: Ότι καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση. Τώρα υπάρχουν οδηγίες. Χτες το βράδυ είχε το 112 στη Λάρισα και υπάρχουν και οδηγίες. Υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Διεύθυνσης Υγιεινής και Κοινωνικής Μέρημνας για την ακρίβεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που συστήνει στους κατοίκους της Λάρισας και του Σικουρίου βεβαίως και του Μακρυχωρίου αντίστοιχα να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα όταν εντείνεται το πρόβλημα αναλόγως πως φυσάει. Να αποφεύγουν την άθληση, αν νιώσουν δύσπνοια να επικοινωνήσουν κατευθείαν με τον γιατρό τους και σε κάθε περίπτωση στους εξωτερικούς χώρους συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής ασφάλειας.
2: Τώρα, Ελπίδα, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες και εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Βέβαια, όπως μας είπες και εσύ, ακόμα είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης.
3: Και της προανάκρισης της πυροσβεστικής επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο. Οπότε δεν είναι ασφαλές να πούμε οτιδήποτε για τον τρόπο για τον οποίο ξέσπασε.
0: Ξέρουμε όμως ότι δεν ήταν όπως το Ρεόκαστρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από δασική πυρκαγιά που έφτασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Δεν υπήρχε κάποια δασική πυρκαγιά.
3: Χαμηλή βλάστηση υπάρχει. Και ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης με τα μηχανήματα που έχει εντός του εργοστασίου άνοιξε ζώνες πυρασφάλειας, γιατί δίπλα υπάρχουν χωράφια με σιτηρά. Και το Μορφοχώρι είναι επίσης το μισό χιλιόμετρο. αλλά οριοθετήθηκε γρήγορα για την έκτασή της.
0: Ναι.
3: Και για τα υλικά που καίγονται, αυτό εννοώ.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τα εργοστάσια ανακύκλωσης.
2: Το δεύτερο πρόπυργο, αυτό το μήνα τρεις.
3: Πραγματικά νομίζω είναι το δεύτερο.
0: Δεν είναι το δεύτερο, Ελπίδα. Είναι το τρίτο από την αρχή του έτους, αλλά είναι ακόμη 5 πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης μέσα στο 2025.
3: Ναι.
0: Και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα περίπου 300, εάν θυμάμαι καλά, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ακριβώς γιατί δημιουργείται αυτό το τοξικό νεφος και γιατί
3: Βεβαίως.
0: Μπορεί να επηρεαστούν.
2: Είναι και υψηλό το πυροθερμικό φορτίο, δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο οι πυροσβεστικές
3: ακριβώς.
2: Και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την
3: υγεία. Και δημιουργεί και μικροκλίμα η φωτιά, ακόμη και σε τέτοια περίπτωση. Όχι μόνο από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, δεν δημιουργεί μικροκλίμα μόνο μια δασική πυρκαγιά, δημιουργεί μικροκλίμα και η πυρκαγιά, η φωτιά σε ένα εργοστάσιο.
2: Βέβαια. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες.
0: Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ της Λάρισας για την φωτιά αυτή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, στο όμορφο χώρι. Ελπίζουμε να παραμείνει όμορφο χώρι και μετά να ακολουθήσουν οι κάτοικοι τις οδηγίες της περιφέρειας της πυροσβεστικής, να βλέπουν τα μηνύματα του 112.
2: Και να βοηθήσει και λίγο καιρός να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, όπως λέμε.
0: Και καλή δύναμη στους ανθρώπους της πυροσβεστικής στην όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάσβεση αυτής της φωτιάς.
2: Και τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοβούλος επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα, προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το προέλαβαν οι δύο 42χρονοι για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή Ναφλή οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια στη Θεσπρωτεία, το επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 11 ή όπως θα το έλεγε ο Μάκης,
1: 26 λεπτά πριν τις 12. Το ξέρεις ότι στα ψαχνά της Εύβοιας υπάρχει δορυφορικός εδάφους του τμήματος αεροδιαστημικής για τον έλεγχο ελληνικών δορυφόρων?
0: Όχι.
1: Και θα μας πει τώρα ο κύριος Βάιος Λάπας, είναι καθηγητής αεροδιαστημικής και ο πρόεδρος του τμήματος αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πώς ακριβώς λειτουργεί το πράγμα με τους τρεις νανοδορυφόρους, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν.
1: Εμείς για το χρόνο σας.
2: Βεβαίως. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το project του ΕΡΜΗ. Είναι τρεις νανοδορυφόροι που έχουν το μέγεθος μιας μικρής βαλιτσούλας. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το οποίο γράψαμε μια ομάδα επιστημόνων πριν από περίπου 5 χρόνια, όπου η Ελλάδα κατασκευάζει 24 δορυφόρους, έναν στόλο 24 δορυφόρων, για πολλές εφαρμογές, για την ανίχνευση πυρκαγιών, για την πολιτική προστασία. Εμείς λοιπόν στο τμήμα αεροδιαστημικής, το οποίο είναι καινούριο, δημιουργήθηκε το 2019, φτιάξαμε ένα διαστημικό κέντρο στην κυριολεξία με μοναδικές υποδομές, με τον δορυφορικό σταθμό εδάφους, για να καταλάβει ο κόσμος σημαίνει κεραίες που επικοινωνούμε δηλαδή με τους δορυφόρους που είναι 500 χιλιόμετρα πάνω από το κεφάλι μας και είναι σε τροχιά και περιστρέφονται γύρω από τη γη, αλλά και πολλές άλλες υποδομές, εργαστήρια συναρμολόγησης δορυφόρων, συναρμολόγησης drone, εργαστήρια ρομποτικής όπου εκπαιδεύονται νέοι φοιτητές, φοιτήτριες που μπαίνουν από τη θετική κατεύθυνση μέσω των Πανελληνίων. Η βάση είναι γύρω στο 10,5, είναι η εποχή του μηχανογραφικού, οπότε όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Οι δορυφόροι μας λοιπόν κατασκευάστηκαν μέσα 18 μήνες, εκτοξεύτηκαν 30 Μαρτίου και αυτή την εβδομάδα αποδεσμεύσαμε για πρώτη φορά, γράψαμε κυριολεκτικά ιστορία στην Ελλάδα, αποδεσμεύσαμε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία φτιαγμένη, την αποδεσμεύσαμε δηλαδή, την παρέδωσε ελληνικός νανοδορυφόρος Made in Greece.
1: Τι δείχνει αυτή η πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία?
2: Δείχνει αυτή τη στιγμή την Κεφαλονιά. Μπορούμε να φωτογραφίσουμε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, του πλανήτη. Οι πρώτες δοκιμές που κάνουμε δεν έχουν την ανάλυση που θέλουμε προφανώς, γιατί ακόμα κάνουμε δοκιμαστικές εκπομπές και λήψεις. Η φωτογραφία όμως αυτή στις επόμενες δύο εβδομάδες θα φτάσει σε μια ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή οτιδήποτε φωτογραφίζει ο νανοδορυφόρος αυτός των 10 κιλών θα μας δίνει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρα. Για παράδειγμα, αν φωτογραφίσουμε το αεροδρόμιο της Αθήνας, θα μπορούμε να διακρίνουμε ένα Airbus 320 από ένα πολύ μεγάλο Airbus 380.
1: Επικίνδυνα μπορούμε... πράγματα είναι αυτά, θα λέγε κάποιος.
2: Όχι πάντα, γιατί για την πολιτική προστασία, ήθελα να σας πω, για την γεωργία ακριβίας, είναι πολύ σημαντικές εφαρμογές. Μας βοηθάνε σε πολύ πολύ σημαντικά θέματα, όχι της εθνικής ασφάλειας μόνο.
0: Και για το κτηματολόγιο θα ήταν χρήσιμο.
2: Ακριβώς, όλα για το κτηματολόγιο, για τη γεωργία, για την επιτήρηση, για παράδειγμα, του περιβάλλοντος. Για το κτηματολόγιο όπως αναφέρατε, είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι εφαρμογές.
1: Ακούτε τον πρόεδρο του τμήματος αεροδιαστημικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Βάιο Λάπα, και μας εξηγεί ότι εδώ και 100 μέρες είναι τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι. Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τον Ερμής 3, κύριε καθηγητά, από ό,τι καταλαβαίνω, που έστειλε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία. Αυτό 100 μέρες από την έναρξη του προγράμματος.
2: Σωστά, είναι χρόνος ρεκόρ.
1: Στην εξέλιξή του, τι ακριβώς στοιχεία, όσο πιο απλά μπορούμε για να το καταλάβουμε κι εμείς, θα μας δίνει αυτός ο δορυφόρος, τι εφαρμογές θα έχει?
2: Ο δορυφόρος αυτός αυτή τη στιγμή θεωρείται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο οποίος ήταν η αρχή που επέβλεψε το έργο, ως ένας από τους πιο προηγμένους νανοδορυφόρους στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες του λοιπόν θα είναι η τηλεπαρατήρηση, η παρατήρηση της γης ή απλά να βγάζουμε φωτογραφίες και να τις προσφέρουμε στο ελληνικό δημόσιο να τις αξιοποιήσει για αυτές τις εφαρμογές, για παράδειγμα για την έξυπνη γεωργία, για την παρατήρηση και την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών και των και οικολογικών φαινομένων, για το κτηματολόγιο, αλλά επίσης δοκιμάζουμε πολύ προηγμένες νέες τεχνολογίες, τις οποίες φτιάξαμε εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο υπολογιστικός εγκέφαλος του δορυφόρου, σχεδιασμένος από τον συνάδελφό μου τον κύριο Πασχάλη και τον κύριο Κρανίτη, είναι ένα ελληνικό σύστημα που μπορούμε και παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα, την συμπιέζουμε και μπορούμε να τη μεταδώσουμε πολύ πιο γρήγορα στο έδαφος. Επίσης, έχουμε σε συνεργασία, γιατί είναι ένα συνεργατικό έργο, το project είναι μια εθνική Ελλάδος που έχουμε φτιάξει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών και την OQ Technology, μια έτσι πολύ προηγμένη νεοφυή εταιρεία. Θα μπορούμε να κάνουμε ζεύξη, τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με λέιζερ. Δηλαδή, ένα λέιζερ που είναι πάνω στον ανωδορυφόρο θα επικοινωνεί με ένα τηλεσκόπιο του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται στο Χελμό και θα μπορούμε να κάνουμε μια ζεύξη με λέιζερ που είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορη.
0: Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Δεν έχω καταλάβει. Ωραία, και κάνετε αυτή τη ζεύξη με το λέιζερ. Θα είναι σαν αυτούς τους μικροδορυφόρους που τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 2-3 χρόνια προσφέρουν υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, κάτι τέτοιο.
2: Σωστά, ακριβώς όπως το αναφέρατε.
1: Άρα δωρεάν ίντερνετ για όλους μέσω του δορυφόρου.
2: Θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, σαφώς, θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οι άλλοι δύο δορυφόροι που έχουμε, ο Ερμής 1 και 2, που έχουν φτιαχτεί από μια ελληνική, θυγατρική εταιρεία που λέγεται OQ Ελλάς, θυγατρική της OQ Technologies στο Λουξεμβούργο, κάνει αυτό που αναφέρατε. Μπορούμε να στέλνουμε μικρά μηνύματα, για παράδειγμα, στο δορυφόρο και είναι έτσι μια μικρή έκδοση του Starlink, να σας το πω έτσι, του Twitter του διαστήματος. Λειτουργούν οι δορυφόροι εκεί που δεν λειτουργεί.
1: Εντάξει,
2: το 5G και το 4G. Και η εταιρεία αυτή, όλοι οι δορυφόροι συναρμολογήθηκαν μέσα στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στα μαγευτικά ψαχνά, όπως αναφέρατε, σε μοναδικές εθνικές υποδομές. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης νομίζω χρήζει της προσοχής όλων είναι ότι όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν απορροφηθεί από τη βιομηχανία αεροδιαστημικής.
1: Μισό λεπτό, ξαναπείτε μας το τμήμα, γιατί τώρα το ακούει ο μπαμπάς και τηλεφωνεί στη μαμά και λέει: έχει στείλει το παιδί το μηχανογραφικό. Μισό λεπτό, είναι τα ενδιαφέροντά του. Σε ποια σχολή μπορούμε να μπούμε, δηλαδή όχι εμείς, γιατί είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από αυτή την ηλικία.
2: Μπορείτε να μπείτε με κατατακτήρες, αν θέλετε. Για όλους υπάρχει ευκαιρία συμμετοχή.
1: Ποια είναι η σχολή και ποια είναι η βάση της, κύριε καθηγητά?
2: Είναι το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών, δηλαδή μαζί με το φυσικό, την πληροφορική, το μαθηματικό. Η βάση της είναι 10.5. Είναι μια πολύ βατή βάση, αλλά ξέρετε, η βάση έχει να κάνει με τη θέση του Πανεπιστημίου. Με το πόσο, ας πούμε, για παράδειγμα, γνωστό είναι ένα τμήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα της περιφέρειας που έτσι είναι πολύ πολύ αξιόλογα και η βάση δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητά τους. Και έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με πολλά εργαστήρια. Από το πρώτο έτος τα παιδιά έρχονται. Και επίσης κάτι άλλο που θα μοιραστώ μαζί σας, ετοιμαζόμαστε αυτήν την εβδομάδα να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους πρωτοετής εισακταίους. Ένας μεγάλος αριθμός υποτροφιών. Ελπίζω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε μέχρι την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα. Είναι κάτι που θα είναι πολύ εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Πόσοι εισάγονται στο τμήμα?
2: 70 παιδιά.
1: Και θα απορροφηθούν όλοι, κύριε καθηγητά?
2: Τα τελευταία 2-3 χρόνια παίρνουμε 70. Ανεβαίνει πάρα πολύ η δημοφιλία του τμήματος, όπως και η βάση του τμήματος. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι, όπως σας έχω πει, όλοι οι απόφοιτοι δουλεύουν στη βιομηχανία και σε ερευνητικά προγράμματα. Από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και το σύστημα Κένταυρος, για παράδειγμα, που συνομολογήθηκε από φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος και που συνεργαστήκαμε.
1: Συγγνώμη, και με το Κένταυρος είχατε εμπλοκή?
2: Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Μήπως είναι απόρριτα αυτά και πρέπει να σταματήσουμε την συνομιλία? Μήπως δεν πρέπει να μας πείτε άλλα?
2: Δεν υπάρχει μια
1: πολύ. Αν είναι να μπλέξουμε εμείς, εσείς θα βρείτε τον τρόπο οπωσδήποτε.
2: Υπάρχει συνεργασία των φοιτητών και του τμήματος με πολλές εταιρείες και βιομηχανίες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Φοιτητές μας κάνουν πρακτική στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία και δουλεύουν σε πάρα πολλά προγράμματα, πολιτικά προγράμματα, προγράμματα που έχουν σχέση με την άμυνα. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος και η Ευρώπη ασχολούνται με την άμυνα. Δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Αλλάζουμε πίστα, δηλαδή, κύριε Λάπα?
2: Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει, αλλάζουν πολλά πράγματα στη χώρα μας και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και ξέρετε, η αεροδιαστημική είναι ένας τέτοιος τομέας που βοηθά στον μετασχηματισμό. Δηλαδή, κάθε ευρώ που επενδύουμε στη διαστημική μας επιστρέφει πίσω επί 10. Όταν, για παράδειγμα, επενδύσουμε στη γεωργία, που είναι, εντάξει, θεμελιακό ως στόχος και θεμέλιο της ανάπτυξης μιας χώρας, αυτό μας επιστρέφει επί τρεις φορές πίσω. Στη διαστημική, επειδή είναι πάρα πολύ επιδραστικός τομέας στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, επιστρέφει με πολύ μεγαλύτερο πολλαπλάσιο, με 10. Αν είναι δε στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι αυτό το πολλαπλασιαστικό όφελος είναι 1:20. Οπότε πολλές χώρες έχουν εργαλειοποιήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο θα φτάσει για τα επόμενα 4 χρόνια τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι λίγα.
2: Δεν είναι λίγα, αλλά σκεφτείτε αν αυτά τα 350 εκατομμύρια ευρώ γυρίσουν πίσω στην οικονομία επί 10.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι μια αξία τεράστια.
2: Ακριβώς, ο σχεδιασμός, οι θέσεις εργασίας, για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μας λέει από δικές του αναλύσεις, αλλά και από ανεξάρτητους φορείς, ότι το διάστημα ανοίγει 35% περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας από ό,τι αν επενδύσουμε σε άλλους τομείς. Εμείς σαν Ελλάδα, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι οι θέσεις εργασίας και ειδικά η ανεργία στους νέους. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία μπορούν και προσφέρουν 100% επαγγελματική αποκατάσταση στους αποθήτους τους. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο μας υπάρχει σίγουρα ιατρική και νοσηλευτική. Το τρίτο τμήμα είναι η αεροδιαστημική.
0: Ναι. Και υπάρχουν και πολλοί τομείς που μπορούν να απορροφηθούν διαφορετικοί κιόλας οι φοιτητές.
2: Βέβαια. Μπορούν να πάνε να δουλέψουν π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε εταιρείες που ασχολούνται με ρομποτική.
0: Άρα τρέμε Elon Musk από ό,τι καταλαβαίνω είναι η κατάσταση.
2: Έτσι ξεκινάνε. Εγώ είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Elon Musk στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, που εργαζόμουν σαν καθηγητής εκεί πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όπως και στην αεροδιαστημική. Αλλά ξέρετε, η αεροδιαστημική δεν είναι μια επιστήμη πολυτελείας. Εάν κλείσουν όλοι οι δορυφόροι, δεν θα μπορεί να βγει η εκπομπή σας, δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε τον καιρό, δεν θα μπορέσουμε να πάμε να βγάλουμε.
1: Μην μας κλείσετε τους δορυφόρους.
2: Όχι, όχι. Υπάρχουν ασφαλείς συστήματα.
1: Κάποτε, αλλά... ξέρετε, ένας παλαιός υπουργός τύπου τη δεκαετία του 80 έλεγε ότι. Τα θυμάστε αυτά.
2: Ναι.
1: Θυμίστε και στους αγρότες μας, αν θέλετε.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στο παρόν και στο μέλλον.
1: Ωραία.
2: Και όχι στο παρελθόν.
1: Εντάξει.
2: Απλά, σαν καθηγητής και σαν πανεπιστημιακός, αλλά και σαν πολίτης, μου αρέσει να κοιτάζω μπροστά, να δίνω προοπτική στους νέους. Είναι η δουλειά μου εξάλλου αυτή, αλλά είναι και κάτι που μου αρέσει να κάνω.
1: Μην σας πω ότι δίνετε προοπτική και στους πιο όριμους, να το πω με έναν τρόπο.
2: Να σας πω, έχουμε πάρα πολλά παιδιά, και ενώ παιδιά ενώ ερευνητές, οι οποίοι είναι σε ηλικία 50, 45, 55.
0: Μεγάλα παιδιά δηλαδή.
2: Μεγάλα παιδιά, όπως το λέτε, οι οποίοι έρχονται και κάνουν τα μεταπτυχιακά μας. Ναι. Θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους. Αυτό, ξέρετε, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σύνηθες να θες να κάνεις μια αλλαγή στην καριέρα σου για πολλούς λόγους. Ας πούμε, στην Ελλάδα δεν μπορούσε να γίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές και οι εταιρείες σε αυτόν τον τομέα δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Αρχίζουν και έρχονται άτομα από το εξωτερικό, Έλληνες και ξένοι, και δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες. Ο τομέας της αεροδιαστημικής είναι ένας τομέας ο οποίος ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε Aegean, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, την Άμυνα. Είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας υψηλής αξίας που πληρώνουν καλά. Οπότε, κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος θέλει να κάνει αλλαγή καριέρας, μπορεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό, να έρθει να κάνει ένα διδακτορικό μαζί μας και να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα.
0: Μας έχετε βάλει ιδέες τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπα.
1: Ο κύριος Βάιος Λάμπας, καθηγητής αεροδιαστημικής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μας μίλησε για τους τρεις πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
0: Και για τη στροφή που μπορούμε να κάνουμε στην καριέρα μας, Μάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως μας είπε, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Να είμαστε νέοι. Και για να μείνουμε νέοι, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Το ελιξίριο της νεότητας.
0: Ποιο
1: θα
0: είναι?
1: Μας το αποκαλύψει τώρα, μισό λεπτό, δεν θα τα πούμε.
0: Έχω γωνία.
1: Θα μας το πει η κυρία Χριστίνα Δάλα, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας. Κυρία Δάλα, παρακαλούμε, μπορείτε να μας πείτε το μυστικό?
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι και επικεφαλής της Επιτροπής για την Επικοινωνία της Επιστήμης σε αυτό το μεγάλο συνέδριο που έγινε τελείως χθες το απόγευμα στην Βαρκελόνη, που είναι συνέδριο νευροεπιστημών.
1: Είστε ακόμη στην Ισπανία ή επιστρέψατε?
3: Επίστρεψα χθες το βράδυ.
1: Α, προλάβατε τους πανηγυρισμούς για την νίκη των Ισπανών επί των Βέλγων?
3: Ναι, γενικά όλη τη βδομάδα είχαμε
0: πανηγυρίζατε κι εσείς.
3: Και με αυτό, ναι. Αλλά το σύνολο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε 8.100 άτομα περίπου. Και βέβαια εκεί πέρα αναπτυχθήκαν πάρα πολλά θέματα. Εκ των οποίων ένα και αυτό για τον εγκέφαλο και πόσο ευεργετική είναι η εκμάθηση άλλων γνωσών. Τόσο από την μητρική μας γλώσσα.
0: Δηλαδή αυτό είναι το μυστικό για να παραμείνουμε νέοι, να μαθαίνουμε γλώσσες, ξένες γλώσσες.
3: Είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη μελέτη ένα εργαστήριο από την Ισπανία και συνεργάζονται και με την Χιλή και την Ιρλανδία. Και σε αυτή τη μελέτη, ειδικά στην πρώτη που είχε δημοσιευθεί στο Nature Aging, υπήρχαν ακόμα και από Ελλάδα δεδομένα. Και ενώ μιλάω σε πάρα πολλούς παράγοντες, τελικά αυτός ο παράγοντας που φαίνεται ότι παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το πόσες γλώσσες μιλάμε. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά κυρίως το αν είναι μία γλώσσα ή πάνω από μία.
0: Α, δηλαδή πόσες πρέπει για να διατηρηθούμε πάρα πολύ
3: νέα. Τουλάχιστον δύο.
0: Τουλάχιστον δύο.
1: Πέραν της μητρικής εννοείται.
3: Ορίστε.
1: Πέραν της μητρικής και για άλλα.
3: Όχι, τη μητρική είναι άλλη μία.
1: Μάλιστα.
3: Τουλάχιστον. Αλλά οι νεότερες μελέτες που κάνανε και δείξαν τώρα στο συνέδριο δείξαν ότι αν θέλουμε δύο ή τρεις ή τέσσερις, αυξάνονται και τα χρόνια τα οποία εντός αγωγικών κερδίζουμε.
1: Θα είναι αδιακρισία, κυρία Δάλα, αν ρωτήσω εσείς πόσες ξένες γλώσσες μιλάτε.
3: Εγώ μιλάω τρεις και τώρα μαθαίνω την τέταρτη.
1: Ποιες μιλάτε και ποια μαθαίνετε?
3: Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και μαθαίνω ισπανικά. Οπότε ήταν καλή πρακτική που ήμουν εκεί. Αλλά και περισσότεροι από τους νευροεπιστήμονες και γενικά τους επιστήμονες μιλάνε.
1: Κάποιος που μας ακούει τώρα, κάποια ακροάτρια, θα πει: έχω προσπαθήσει, αλλά δεν τα κατάφερνα, δεν είχα έφεση. Ισχύει αυτό το στερεότυπο ή είναι κάτι ξεπερασμένο? Μπορούμε όλοι να μάθουμε?
3: Όλοι μπορούμε να μάθουμε σε έναν βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθούμε και πόσο ασχολούμαστε με τη γλώσσα. Δεν έχει τόσο πολύ σημασία αν είμαστε καλοί ή δεν είμαστε. Άρα πιο πολύ σημασία έχει ο χρόνος που δαπανάμε και πόσο ο εγκεφαλός μας ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης ή της πρακτικής, για όσους και όσους τα γνωρίζουμε ήδη. Και αυτό έχει βρεθεί ότι είναι ευεργετικό για τον εγκέφαλο. Αυξάνει την πλαστικότητα του εγκεφάλου, την γέννηση νέων νευρικών κυττάρων και την επιβίωση. Γιατί ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε, είναι καλό να προσπαθούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Και αρκεί μόνο αυτό να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες?
3: Σίγουρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η διατροφή, η άσκηση. Γνωρίζουμε πια πόσο ευεργετικά είναι αυτά για τον εγκέφαλο και πόσο σημαντικά. Και βέβαια να πούμε για την έλλειψη στρες και για την αύξηση της κοινωνικότητας. Σε μερικά τα καταφέρουμε καλύτερα, σε άλλα χειρότερα στην Ελλάδα.
1: Και έχει σημασία, από ό,τι καταλαβαίνω, να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ξένες γλώσσες σε μικρότερη ηλικία. Για παράδειγμα, στους μαθητές, ας πούμε, στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, ιδίως στο Λύκειο, θα έλεγα κάποιοι λένε: μην φορτώσετε τα παιδιά, μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα, μην κάνουν και δεύτερη και τρίτη. Είναι σωστό ή και αυτό είναι ένας μύθος που θα πρέπει να καταρρεύσει, να τον αποδομήσουμε?
3: Φαίνεται ότι είναι μύθος. Βέβαια το πιο σημαντικό είναι η δεύτερη γλώσσα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία η εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Γιατί, εντάξει, μην νομίζετε ότι στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει. Από όσους οι αγγλόφωνοι περισσότεροι δεν μιλάνε δεύτερη γλώσσα. Αλλά σίγουρα βοηθάει και η τρίτη, ακόμα και η τέταρτη όπως λέγαμε. Άρα είναι σημαντικό να και από μικρή ηλικία. Και είναι και σημαντικό και για τα δίγλωσσα παιδιά.
1: Σκέψου να είσαι γεννημένος από στην Ικαρία, να είναι και οι δυο σου γονείς Ικαριώτες και να μιλάς και 5-6 ξένες γλώσσες. 150 θα φτάσεις.
3: Ναι, σίγουρα και αυτό θα ήταν.
1: Αν προσέχεις τη διατροφή σου και κάνεις και μια άσκηση και δεν καπνίζεις και δεν πίνεις και πολύ αλκοόλ.
0: Όλα τα ηλικία τα κάνεις σίγουρα. Τι 150 τα ξεπεράσεις. Και τώρα θέλει να μας πείτε λίγο από την έρευνα που έχει γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος μιλάει τρεις γλώσσες, αυτό πώς ερμηνεύεται στα χρόνια της ηλικίας που δείχνουμε νεότεροι? Υπάρχει, αυτό το έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες?
3: Ναι, κάναμε μια μελέτη με μια τύπου μαγνητική, θα μπορούσαμε να την πούμε, του εγκεφάλου. Και φάνηκε ότι όσοι μιλάνε τουλάχιστον δύο γλώσσες, φαίνεται ότι ο εγκεφαλός τους είναι 6 χρόνια μικρότερος, νεότερος σε σχέση με αυτούς που μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Στις τρεις γλώσσες περίπου στα 7 χρόνια, στις τέσσερις φτάνει ακόμα και τα 13. Και φαίνεται αυτό ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες.
1: Τέσσερις συνολικά ή τέσσερις ξένες?
3: Συνολικά.
1: Άρα πρέπει να μάθω άλλη μια γλώσσα οπωσδήποτε. Ναι, όχι τίποτα, σκέφτομαι μεγάλο φόβο.
0: Βάλει τώρα πώς θα φέρει νεότερος.
3: Εγώ χωρίς να έχει γίνει αυτή η έρευνα, αλλά θεωρώ ότι και ένα μουσικό όργανο να μάθετε μετράει για γλώσσα.
0: Αντίστοιχα, δηλαδή να ασχοληθούμε με τη μουσική αντί για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και αυτό βοηθάει στο να είμαστε έτσι πιο νέοι.
3: Ναι, η μουσική βοηθάει πάρα πολύ.
1: Όχι πια ιαλουρονικό, μόνο αγγλικά δηλαδή.
3: Δηλαδή. Ναι, και κάποια όργανα, μουσικά όργανα, διαφορετικά όμως κάθε φορά.
0: Άρα θα αρχίσουμε το τραγούδι. Άσχετα αν είμαστε παράφωνοι ή δεν καταλαβαίνουμε τις νότες.
3: Ναι, μάθετε τις νότες σαν μια νέα γλώσσα.
1: Εντάξει, είναι εκπληκτικά αυτά που μας λέτε, κυρία Δάλα, για αυτό το συνέδριο και τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιείτε για το πώς δραστηριότητες, τις οποίες πολλές φορές μπορεί να υποτιμούμε ή να παραγνωρίζουμε ίσως ό,τι αφορά τη σπουδαιότητά τους, μπορούν να βοηθήσουν για μια καλύτερη καθημερινότητα, για μια καλύτερη ζωή.
3: Ναι, βέβαια, και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και βέβαια εγώ είμαι καθηγήτρια φαρμακολογίας, οπότε με νοιάζει η θεραπεία στο τέλος, αλλά βέβαια η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αν μπορούμε να προλάβουμε τα νοσήματα και ειδικά τέτοια όπως είναι η άνοια και το αλσχάιμερ, για το οποίο
1: είναι νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
3: Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε. Και είμαι και εγώ συνάδελφος με τον καθηγητή που μιλάγε πριν στο ΕΚΠΑ, στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, οπότε και εμείς έχουμε, εντάξει, είπε ήδη για την ιατρική ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ακουστεί ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νευροεπιστήμονες στην Ελλάδα, είτε από ιατρική, είτε από φαρμακευτική, βιολογία και από άλλες σχολές. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ.
1: Και πολύ καλά κάνετε
0: και το επισημαίνετε.
3: Ναι, γιατί έχουμε πολλές νέες ερευνήτριες και ερευνητές. Είμαστε πολύ περήφανοι.
1: Βέβαια, και αν ξέρετε πολλές γλώσσες, θα είστε εκεί για πάντα νέοι. Άρα έχετε ανακαλύψει όντως το ελιξίριο. Αλλά τώρα το ξέρουμε και εμείς, κυρία Δάλα. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την πραγματικά αποκαλυπτική αυτή η συζήτηση. Η κυρία Χριστίνα Δάλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
0: Πάντως είναι σημαντικό να έχουμε τον εγκέφαλό μας εκεί σε εγρήγορση, να το δουλεύουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
1: Ναι, νομίζω ναι, αλλά εάν όμως ξέρεις και κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ότι το να μάθεις μια ξένη γλώσσα, κάποιος θεωρεί ότι είναι εύκολη ξένη γλώσσα τα ιταλικά. Πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να μάθουμε ιταλικά. Και όχι τα καλοκαιρινά τώρα, εσείς που το ακούτε και σκέφτεστε διάφορα πράγματα που ανομολόγητα εννοώ. Όχι, δεν εννοούμε μόνο αυτό. Κανονικά να μάθετε την ξένη γλώσσα. Ή ξέρω εγώ τα ισπανικά ή τα γαλλικά, που αν ξέρεις αγγλικά δεν είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, και πολύ και για επαγγελματικούς λόγους που χρειάζεται, μαθαίνουν κάποια ξένη γλώσσα. Μπορεί τώρα απλά αυτό που να μας αρέσει κάποια γλώσσα, γιατί να μην μπούμε στην διαδικασία αυτή να την μάθουμε. Γενικά, αφορμές μπορούμε να βρούμε πολλές, Μάικη, και να το κάνουμε.
1: Να μαθαίνετε λοιπόν τις ξένες γλώσσες που θέλετε, που σας αρέσουν, και επίσης και τα μουσικά όργανα. Είδες ότι μαθαίνοντας και να παίζεις ένα μουσικό όργανο, είτε είναι μαντολίνο, είτε είναι φυσαρμόνικα, είτε είναι μπουζούκι.
0: Ποια?
1: Το πιάνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης κιθάρα και μια σειρά από άλλα όργανα.
0: Drums.
1: Τα drums που τα πας.
0: Η γειτονιά δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Η γειτονιά ίσως λίγο αντιδράσει στο ερέθισμα, αλλά όταν εξηγήσουμε ότι γίνεται για το καλό, νομίζω ότι όλοι θα θελήσουν έστω για λίγα λεπτά να ασκηθούν και αυτοί στην τέχνη.
0: Καλά, φαντάζεσαι να θέλουν και ήδη να ακολουθήσουν το δρόμο που ανοίξαμε, να παίζουν όλη η γειτονιά στη γειτονιά drums.
1: Θα είναι μια γειτονιά η οποία σίγουρα δεν θα ανισχύει για τα επίπεδα ηχορύπανσης, διότι θα είναι σίγουρα κάθε ώρα και τις ώρες κοινής ησυχίας, πιστεύω, αν έχουν όλοι από... ίσως πάνω από το. Πάνω από το. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όσα μπορούμε.
0: Πολύ γρήγορα
1: όσα μπορούμε.
0: Δεν θέλω να σε αγχώσω.
1: Εσύ ή εγώ?
0: Εσύ.
1: Ο Κρήτονας μας γράφει σχετικά με το τοξικό νέφος που μιλούσαμε για τη Λάρισα. Εντάξει, να κλείσουμε τα παράθυρα. Αντέχεται όμως η ζέστη? Μπορούμε να βάλουμε κλιματιστικά ή θα μολυνθούν και αυτά? Κάτι γι' αυτό. Ναι, επειδή Μιλούσαμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο, δεν μπορούσαμε να το θέσουμε ως ερώτημα. Θα προσπαθήσουμε όμως να έχουμε μια απάντηση και το συντομότερο.
0: Έχουμε κάνει ανακύκλωση μέσα στο σπίτι το κλιματιστικό. Βέβαια αυτό γίνεται στο αυτοκίνητο που πατάς στο κουμπάκι. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν τώρα τραβάει από απ' έξω, προφανώς όχι, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ανεμιστήρα.
1: Μπορείς έναν ανεμιστήρα και σίγουρα εφόσον έχουμε κάποια ανησυχία, αύριο ή με την πρώτη ευκαιρία να πλύνουμε νομίζω τα φίλτρα. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Καλημέρα, μας γράφει και ο φίλος Πολ. Η εκμάθηση μιας ξένη γλώσσας είναι το ευκολότερο, αρκεί να μην μπορεί να γίνει χρήση γλώσσας που ήδη γνωρίζει κάποιος. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Κουτ για το μηνύματά του, ότι θριαμβολογούσαμε πως οι μουλάδες του Ιράν καταραίουν, ότι οι φρουροί της επανάστασης καταστράφηκαν και ότι εκτεθήκαμε, γιατί δεν καταστράφηκαν. Εμείς εκτεθήκαμε, αλλά πες άλλοι σαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εκτέθηκαν λίγο παραπάνω.
0: Αστά, θα τα πούμε και κάποια πράγματα αύριο, γιατί βλέπεις τι ώρα είναι.
1: Και αύριο τι ώρα θα τα πούμε?
0: Λίγο μετά τις 10 και 4 θα είμαστε εδώ και θα έχουμε αποφασίσει και πόσες γλώσσες θα μάθουμε για να δείχνουμε νεότεροι.
1: Και μέχρι η Μιράντα τι θέλει να πει τώρα?
0: Θέλει να πει το δελτίο ειδήσεων. Από εμάς, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε και για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί ως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες. Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Θεσσαλονίκη αναμένεται να περάσουν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα 24 ετών που φέρεται να παραχώρησε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται να απολογηθούν στον τρίτο ανακριτή. Υπό έλεγχο έχει τεθεί μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό και ακόμα από την απόσταση 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργο την περασμένη Τετάρτη. Στη Γάβδο εντοπίστηκαν τη νύχτα συνολικά 73 μετανάστες και άλλοι 43 σήμερα ανοιχτά του Ηρακλείου. Τρία διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στην Αγία Χανίων. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η Κουμουνδούρ με δύο αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα. Στον απόϊχο της παρέτησης Σοκράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπούνα αποφάσισε την αναβολή της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι πλέον δεν υπάρχει πρόεδρος για να πραγματοποιήσει η εισήγηση. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία την προσεχή Δευτέρα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αλλά και της Σύγκλης Κεντρικής Επιτροπής. Στον αντίποδα, με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα πωλείται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ από την επόμενη εβδομάδα έως το τέλος Αυγούστου. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Στο ΜΑΝ μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο Πεπίνο Ντικάπριο, τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Ήταν ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης, δύο φορές νικητής του Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές το μεσημέρι αργά και το απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά. Από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Καλώς ήρθατε λοιπόν κυρίες και κύριοι, και ας ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τον Ανδρέα Συγκρό. Όλοι γνωρίζουμε τη Λεωφόρο Συγκρού. Είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος, μια σημαντική αρτηρία του λεκανοπεδίου Αττικής, γιατί ενώνει το κέντρο της Αθήνας με τα νότια προάστια και στην πραγματικότητα με τον Πειραιά. Ο Ανδρέας Συγκρός είναι και ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες, καθώς επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε, και μάλιστα αυτό το υλοποίησε η σύζυγός του, όλη του την περιουσία σε διάφορους κοινοφιλείς σκοπούς. Είχε ένα παιδί εκτός γάμου, στο οποίο είχε κάνει ξεχωριστή διαθήκη, δίνοντάς του ένα σημαντικό κομμάτι της περιουσίας του, αλλά η μεγαλύτερη δόθηκε σε κοινοφιλείς σκοπούς. Ήταν όμως και μια αφιλεγόμενη προσωπικότητα, γιατί πήρε μέρος στα Λαβρεωτικά, που είναι το πρώτο χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε πάρα πολλά. Δύο πράγματα που έχουν συμβεί εδώ δεν έχουν συμβεί πουθενά αλλού. Το ένα ήταν ότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης πήραμε δύο δάνεια. Πώς μπορεί να δανειστεί μια χώρα ενώ δεν υπάρχει κρατική οντότητα? Εμείς το καταφέραμε. Και το άλλο είναι ότι υπήρχαν μετοχές των μεταλλείων στο Λαύριο που παίρναν οι πολίτες, αλλά δεν υπήρχε χρηματιστήριο. Δεν υπήρχε η έννοια του χρηματιστηρίου στη χώρα. Πρωτοπορία. Λοιπόν, η οικογένεια του Συγκρού, κυρίες και κύριοι, καταρχήν προσπάθησε να διασωθεί από την σφαγή στοιχείο, τα καταφέρανε και φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο ίδιος στους ενδιάμεσους σταθμούς, στη Σύρο και στην Άδρο, κατάφερε να εκπαιδευτεί. Έτσι,

Συνοπτικά τώρα σας τα λέω, μετά από διάφορες θητείες που έκανε κοντά σε επιχειρηματίες για να βλέπει πώς γίνονται και ποιες είναι οι διαδικασίες οι επιχειρηματικές, δημιουργεί μια εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη με την οποία κατάφερε να δανείζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή η εταιρεία εξελίχθηκε σε τράπεζα, στην Τράπεζα Κωνσταντινούπολεως. Τι έκανε τότε ο συγκρός και οι συνεργάτες του? Δανειζότανε με 15% και δάνειζε το Οθωμανικό κράτος που είχε συνέχεια ανάγκη από λεφτά με 30%. Δηλαδή τα κέρδη του ήταν 100% από λεφτά που δεν έβαζε ο ίδιος, γιατί και αυτός θα δανειζότανε. Μάλιστα να σας πω το όνομα της οικογένειας, υπάρχει μια φήμη ότι ήταν Τσιγκρός, αλλά το έκανε Συγκρός γιατί ήταν πιο εύηχο. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας σίγουρα λεφτά από την Οθωμανική διοίκηση, η οποία του τα έδινε πίσω παίρνοντας καινούρια δάνεια πολλές φορές πάλι από αυτόν, είχε μια διαρκή ροή χρήματος και άρχισε να χτίζει και τη φήμη του. Οπότε δάνεισε και την Αίγυπτο. Και τότε δημιουργεί την κανονική τράπεζα, την Τράπεζα Κωνσταντινούπολεως, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλες δραστηριότητες και στις κατασκευές και στη βιομηχανία και στην ναυτιλία, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι δεν τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα επιχειρηματικά αυτές οι δράσεις, να βγάζει πάρα πολλά χρήματα από πάρα πολλές κερδοφόρες δραστηριότητες. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε για την εποχή του πλουσιότατος. Το 1867-68 έχει φύγει ο Όθωνας, έχει έρθει ο βασιλιάς Γεώργιος στην Ελλάδα και ήρθε προσωρινά, όπως όλοι όσοι δεν ζούσαν στην Αθήνα, να βιώσει αυτό το θαύμα της αναγέννησης του ελληνικού κράτους, της δημιουργίας καινούργιας πρωτεύουσας. Μάλιστα πολλοί λένε ότι τον κάλεσε τότε ο βασιλιάς, με τον οποίο ανέπτυξε μια φιλία. Συνδέθηκε όμως με έναν μεγάλο κριτή του βασιλιά, που είχε κριτική στάση απέναντί του, το Χαρίλαο Τρικούπη. Και αυτό που του είπε ο Τρικούπης είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη από επιχειρηματίες, από οικονομολόγους, από ανθρώπους που θα μας βοηθήσουμε, έχουμε ανάγκη και από κεφάλαια. Έλα μην είναι μόνιμα. Θα πρέπει όμως, το είπε, να αναμειχθείς και με την πολιτική, και αυτό κατάφερε να βγει πάρα πολλές φορές βουλευτής, ακόμη και δήμαρχος, εν αγνία του. Τον είχαν δηλώσει υποστηρικτές του για την Αθήνα χωρίς να είναι καν γραμμένο στα δημοτολόγια. Γι' αυτό και δεν άσκησε ποτέ αυτό το καθήκον, γιατί ακυρώθηκε η εκλογή του. Ο Συγκρός δεν είχε σε καμία εκτίμηση τους πολιτικούς, γνωρίζοντας και το πρόβλημα που υπήρχε τότε με το λαϊκισμό στην Ελλάδα και την εκτεταμένη διαφθορά. Η πρώτη φορά πάντως που βγήκε βουλευτής, βλέποντας ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, ήταν το 1885. Είχε έρθει 13 χρόνια νωρίτερα στην Αθήνα και μετέφερε εδώ και τον κύκλο των εργασιών του. Γιατί ήρθε στην Αθήνα? Οι εκδοχές είναι ότι αγαπούσε την πατρίδα και ήθελε να βοηθήσει. Έβλεπε ότι υπάρχει ευνοϊκό κλίμα, γιατί ήταν πολύ φιλικός, πολύ φίλος με τον βασιλιά. Στην πραγματικότητα όλοι λένε ότι μετά τον βασιλιά στην Ελλάδα διοίκηση ασκούσε ο Συγκρός. Και βέβαια, όσο πλούσιος και να είσαι, όταν ζεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορούν τα πάντα να καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος και να πτωχεύσεις και καμιά φορά να χάσεις και το κεφάλι σου. Αυτά συμβαίνανε. Οπότε εδώ διασφάλιζε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξυπνήσει ένα πρωί και να μην έχει τίποτα. Τότε λοιπόν ανακατεύτηκε με την μεταλλευτική εταιρεία του Λαβρίου. Αυτή η εταιρεία την είχε ανοίξει ο Σερπιέρη με δύο Γάλλους, και αυτό που εκμεταλλεύονταν ήταν οι σκορίες. Δηλαδή οι αρχαίοι δεν είχαν τεχνογνωσία. Ό,τι βγάζανε από τα μεταλλεία, από χρυσό το παίρνανε και μέναν τα λεγόμενα σκουπίδια. Όταν φτάσαμε όμως στη σημερινή εποχή, αυτά τα σκουπίδια, οι σκορίες, μπορούσαν με τις νέες χημικές μεθόδους που υπήρχαν να αξιοποιηθούν και να βγάλεις και από εκεί και άλλο χρυσό, και μετά να μείνουν αληθινά υπολείμματα που είχαν διάφορους τρόπους να τα εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, ο Σερπιέρη δεν είχε μπει μες στις στοές. Εκμεταλλευόταν ό,τι ήταν έξω από τις στοές. Τότε ο Δελιγιάννης, κάνοντας αντιπολίτευση, άρχισε να λέει ότι του χαρίσαμε χρυσορυχία και ανακάτευε μέσα στις σκορίες, οι οπαδοί του, λίγο χρυσάφι και κυκλοφορούσαν στην Αθήνα και λέγανε: εκεί υπάρχει χρυσός και τον χαρίσαμε στον Ιταλό.

οποίος εντωμεταξύ στο Λαύριο, όπου δεν υπήρχαν κάτοικοι, είχε αρχίσει σιγά σιγά να δημιουργεί μια καινούρια πόλη από το μηδέν, μια κλειστή πόλη, με το εργατικό δυναμικό που έφερε από την Ιταλία και από τα νησιά. Δημιουργείται, εν πάση περιπτώσει, ένα σκάνδαλο, διότι πιστεύουν πάρα πολύ στην Αθήνα ότι εκεί πέρα υπάρχει χρυσάφι ατόφιο το οποίο το χαρίσαμε. Μπαίνει σε όλη αυτή την ιστορία κάποια στιγμή και ο Συγκρός, ο οποίος αποφασίζει να βγάλει μετοχές. Ο Συγκρός, όταν αρχίζουν και πουλιώνται σε καφενεία οι μετοχές του στα σημερινά χαυτεία, κάπου είπε ότι είναι υπερβολικές οι τιμές που δίνεται και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα αποκριθούμε. Αλλά κανείς δεν άκουγε, ο κόσμος είχε πάθει ήλιγκο, είχε πάθει πυρετό, πίστευε ότι πια δεν θα χρειάζεται να ξαναδουλέψει. Πουλάγανε τα χωράφια τους οι άνθρωποι και τα σπίτια τους, πουλάγανε και τα κάρα τους για να πάρουν όσο το δυνατό περισσότερες μετοχές, πεπισμένοι ότι σε λίγες μέρες θα μπορέσουν να γίνουν πλούσιοι. Φυσικά δεν έγιναν, γιατί δεν υπήρχε εκεί πέρα χρυσάφι. Ήταν εντελώς διαφορετική η διαδικασία. Αγοράζαν λοιπόν μερίσματα αυτής της εταιρείας που είχε βγάλει στην αγορά ο Συγκρός, αλλά δεν ανταποκρινόταν στην αξία και στο κεφάλαιο που υπήρχε, και πολύ γρήγορα αυτές οι μετοχές γίνανε χαρτιά. Όμως είχαν παίξει χιλιάδες Έλληνες, με αποτέλεσμα να χαθούν περιουσίες και να κλαίνε χιλιάδες σπίτια. Ήταν το πρώτο οικονομικό τεράστιο σκάνδαλο το οποίο έζησε αυτή η χώρα. Αργότερα επαναλήφθηκε στην πολύ πρόσφατη εποχή, αλλά τότε ήταν καταπληκτικό, διότι σκεφτείτε, ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που αγόρασαν μετοχές δεν ήξεραν τι είναι μετοχές, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να υπάρχει χρηματιστήριο, αλλά δεν υπήρχε, και το πιο πιθανό, ένας συντριπτικός αριθμός δεν ήξερε καν να διαβάσει τι γράφαν τα χαρτιά που πήρε πάνω. Δεν είχαμε πολλά σχολεία, δεν είχαμε οργανωμένη εκπαίδευση και δεν ήταν και ντροπή να μην ξέρεις να διαβάζεις. Διότι ήταν κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Ένας από αυτούς που ξέρανε να διαβάζουν, που είχε μόρφωση, που είχε παιδεία και δεν θα έπρεπε να την πατήσει, ήταν ο Ροΐδης, που είχε γράψει το σημαντικό έργο «Η Πάπισσα Ιωάννα». Αμέσως μετά αρχίζει και γράφει τρομερά κείμενα σε βάρος του Συγκρού ο Ροΐδης, όπως για παράδειγμα ότι κάθε λίρα που κέρδισε ο Συγκρός, από τι αποτελείται, και λέει: αποτελείται από το κλάμα του ορφανού, τόσο τις 100, από τον αναστεναγμό της χείρας, τόσο τις 100, από τον μπράβο των Τούρκων. Ο Συγκρός προσπάθησε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που βέβαια δεν τον έκανε καθόλου χαρούμενο, και αυτή η κατάσταση ήταν ότι παντού τον βρίζανε, τον καταριόντουσαν και άνθρωποι είχαν χάσει τα λεφτά τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είχε σκοπό να δώσει πίσω τα λεφτά. Το αντίθετο, δεν έδωσε ούτε μία λίρα. Ο Δε Σερπιέρη, ο οποίος αρχικά, γιατί είχε μετοχές στην εταιρεία του Συγκρού, υποτίθεται ότι είχε πουλήσει, αλλά κράτησε και μετοχές και δραστηριότητα, αφού ο Συγκρός δεν ήξερε να το δουλεύει, άφησε αυτόν που ήξερε. Άρα έγινε ένα σκάνδαλο το οποίο δεν κατέληξε πουθενά, το υποτιθέμενο σκάνδαλο της ευτελούς πώλησης των σκορίων. Πάλι ο Σερπιέρη ήταν εκεί μαζί με τον Συγκρό. Και μάλιστα ο Σερπιέρη μετά από 2 χρόνια αγόρασε και την εκμετάλλευση στις στοές. Μπήκε μέσα στα μεταλλεία, ενώ αρχικά εκμεταλλευόταν ότι ήταν έξω από το μεταλλείο. Και να σκεφτείτε ότι ο Συγκρός είχε μπει σε αυτή την ιστορία ως σωτήρας. Γιατί ο Σερπιέρη ήταν Ιταλός. Δεν μπορούσε εύκολα η κυβέρνηση να τα βάλει μαζί του και να του πάρει πίσω την εκμετάλλευση και την εταιρεία. Ούτε μπορούσε να πάρει τις τεράστιες φοροαπαλλαγές που του είχε δώσει. Έτσι ενεπλάκη και η Ιταλική κυβέρνηση και υπήρξε ένα τρομερό αδιέξοδο, διότι και οι ξένες πρεσβείες λέγανε στην κυβέρνηση: τι είναι αυτό που κάνετε, έτσι θα φέρεστε στους επιχειρηματίες μας. Και τότε φωνάξανε το Συγκρό να μπει αυτός μέσα στο εταιρικό σχήμα, να φαίνεται ότι υπάρχει ένας Έλληνας, και παρά το γεγονός ότι δεν άλλαζε τίποτα στην πραγματικότητα, να υπάρξει μια εκτόνωση στην κοινή γνώμη. Και αυτή η φήμη έπαιξε μια εκτόνωση στην κοινή γνώμη.

Και αυτή η φήμη με τη Χρυσόσκονη που κυκλοφόρησε επί Δελιγιάννη για να δημιουργήσει εχμές λόγω του Οθωμανικού Δημοσίου κοντά στο Κρημαϊκό, τότε κινδύνευσε ακόμη και με πτώχευση, χωρίς κανείς να είναι πολύ σίγουρος για το αν ισχύει ή όχι.

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, θα σας πούμε ακόμα ότι ο Συγκρός έκανε άλλη μια τράπεζα με ένα συνεργάτη του, τον Κορονιό, και μάλιστα η δική του τράπεζα ήταν αυτή η οποία εξέδιδε ακόμη και νομίσματα. Και αυτή η τράπεζα πήγε στο φούντο, δεν τα κατάφερε. Κατά τα άλλα, φυσικά και δάνειζε το ελληνικό δημόσιο και πολλές φορές το ξαναδάνειζε και να του πληρώσει σε αυτόν το προηγούμενο χρέος. Δάνειζε και το Δήμο της Αθήνας μαζί με άλλους επενδυτές ή δανειστές. Υπάρχει και η φήμη ότι όταν έγινε η χρεοκοπία αργότερα, την περίοδο του Τρικούπη, είναι ένας από τους συνυπεύθυνους για αυτή την χρεοκοπία, διότι ο στόχος του τότε ήταν να αποκτήσει μια τράπεζα που είχε δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια και πήγαινε καλά, την Εθνική Τράπεζα. Βέβαια, δεν επαληθεύτηκαν αυτές οι φήμες, διότι υπήρχε και μια μόδα, ό,τι και να γινότανε, ή καλό ή κακό, να τα ρίχνουν στο Συγκρό, που ήταν μια τρομερή οικονομική προσωπικότητα της εποχής. Πάμε λίγο πιο πίσω. Θέλετε να πάμε στην αρχαία Ελλάδα και να μιλήσουμε για τις εταίρες. Εταίρες υπήρχαν σε πάρα πολλές περιοχές, στην Επίδαυρο, στα Μέγαρα, στην Τανάγρα, στο Βυζάντιο. Υπήρχαν οι περιοχές που ήταν και διάσημες για τις εταίρες που είχαν, ξεχωρίζαν από τις άλλες, όπως γινόταν στη Θεσσαλία, στη Σικελία, στην Ιταλική Χερσόνησο, ακόμα και στη Ρώμη. Η Ρώμη στην αρχαιότητα ήταν πρωταθλητής, είχε τις περισσότερες. Δεν είναι τυχαίο ότι αργότερα βγήκε και η φράση «Ρωμαϊκό όργιο». Τώρα, όσον αφορά στην πορνεία, οργανωμένα αναπτύχθηκε σε ορισμένες περιοχές στο ελληνικό χώρο σε ναούς που ήταν αφιερωμένους στη θεά Αφροδίτη. Ήταν λοιπόν οι δούλες της Αφροδίτης και ήταν ιερές. Εξού το χώρο σε ναούς που ήταν αφιερωμένους στη θεά Αφροδίτη. Ήταν λοιπόν οι δούλες της Αφροδίτης και ήταν ιερές. Εξού το ιερόδουλες. Αυτές οι κοπέλες ήταν ιδιοκτησία των ναών και εργασίας φόρος που της Αφροδίτης είχαν σωματεία ανάλογο στην πόλη. Τα σωματεία αυτά ήταν οργανωμένα και ασκούσαν ισχυρή επιρροή στην οικονομική και τελικά και στην πολιτική ζωή. Βέβαια, είχαν υποχρέωση όταν η πόλη ήταν υποκαθεστώς απειλής να προσεύχονται συλλογικά για τη σωτηρία και την ασφάλεια όλων. Και δεν είναι ειρωνικό, διότι υπήρχε τρομερή θρησκευτικότητα ή και θρησκοληψία εκείνη την εποχή και αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Όταν οι Πέρσες κατέβαιναν για να υποδηλώσουν την Ελλάδα, οι ιερόδουλες στην Κόρινθο συγκεντρώθηκαν στην κορυφή της Ακροκορίνθου και προσευχήθηκαν όλες μαζί. Και όταν τελικά οι Έλληνες νίκησαν τον Ξέρξη, ο Σιμονίδης εμπνεύστηκε ένα ωραίο επίγραμμα αφιερωμένο στις ιερόδουλες και στην Αφροδίτη, που η Αφροδίτη άκουσε τις προσευχές τους. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ιερές δούλες μέναν στους ναούς, μένανε σε συγκροτήματα, ήταν πάρα πολλά τα κτίρια γύρω από τους ναούς, όπου ασκούσαν την πορνεία, αλλά οπωσδήποτε και τη λατρεία

και κοιτάξτε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από αυτά που μπορεί να φανταζόμαστε. Κοντά στο ναό σίγουρα υπήρχαν καταλήμματα για τους προσκυνητές. Οι προσκυνητές, ειδικά αυτοί που έρχονταν από πάρα πολύ μακριά, παρουσιάζονταν στους ιερείς της

Θεάς, οι οποίοι τους οδηγούσαν στο ναό, εκεί αφήνανε τα δώρα τους, κάνανε τις θυσίες τους, ύστερα περνούσαν στο χώρο που κατοικούσαν οι ιερόδουλες. Υπήρχε ένα τηλετουργικό που συνδέονταν με τη θρησκεία, προηγούταν τα δώρα στο ναό και η θυσία στη θεά για να συναντήσει κανείς τις δούλες της. Η πορνεία λοιπόν προστατευόταν από τους επίσημους φορείς της πόλης και δεν είχε την έννοια της φτήνιας που λέμε εμείς σήμερα όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Η ερωτική πράξη λοιπόν μέσα στο ναό ήταν και αυτή ιερή και τελετουργική. Γιατί? Γιατί αφού τα κορίτσια ήταν οι δούλες της Αφροδίτης, μεταφορικά ήταν ένωση με την ίδια τη θεά. Έτσι λοιπόν η ιεροδουλεία ήταν από τους σεβαστούς και παραδοσιακούς θεσμούς. Όταν οι αρχαίοι έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι η θεά του έρωτα, το εννοούσαν και συναισθηματικά και σωματικά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αφού υπήρχαν θυσίες, αφού υπήρχαν δώρα, αφού υπήρχε χρήμα, δεν ήταν παντού τα ίδια, η πιο ακριβή πόλη ήταν Μακράν, η Κόρινθος. Διότι το λειτουργήμα εκεί ήταν υψηλότερο συγκριτικά με άλλες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι η επιλογή ήταν πάρα πολύ αυστηρή, να είναι πάρα πολύ όμορφα κορίτσια. Η Κόρινθος λοιπόν δεν ήταν για όλα τα βαλάντια. Στην ακμή της, το λόφο της Ακροκορίνθου, υπήρχαν χίλιες ιερόδουλες. Αναλογιστείτε τον πληθυσμό της εποχής και βλέπετε ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βέβαια, υπήρχε δίπλα και το Λέχιο, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό λιμάνι, οπότε είχαμε και τους ναυτικούς. Και γι' αυτό για τις ιερόδουλες, ο Στράβων λέει ότι υπήρξαν αιτία πτώχευσης πολλών άμυρων ναυτικών. Τα διαβάζουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στη μελέτη που είχε κάνει ο Σταύρος Οικονομίδης, ο οποίος είναι αρχαιολόγος και δημοσιεύτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια στο περιοδικό Ιστορία Εικονογραφημένη. Όμως, ό,τι ακούσατε είναι από αποτέλεσμα ιστορικής αρχαιολογικής έρευνας. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, θα τα λέμε στο διάβα του χρόνου, γιατί προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε έτσι και λίγο σύντομοι, να σας κουράζουμε με το ίδιο θέμα. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, η Στεφανία Τσακίρη έχει την επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου, ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικοινώνησε με τις αρχές και επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει εθώα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη στο Άργος. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Υπό έλεγχο η φωτιά. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια χθες στην κοινότητα Καστρίου στην Οικουμενίτσα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΜΑ για με αιχμή την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Το πρώτο ημίωρο σας είπαμε για έναν Έλληνα ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη με καταγωγή από πτυχίο, αλλά στην Κωνσταντινούπολη θριάμευσε. Και αυτός είναι ο Συγκρός. Δεν ήταν η μόνη, ήρθαν πάρα πολλοί στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα ζωή και να τα πάνε καλά επενδύοντας τα χρήματά τους. Ένα ζευγάρι λοιπόν που ήρθε από την πόλη ήταν ο Δημήτρης και η Κατερίνα Κωνσταντάρα, οι οποίοι είχαν έρθει οι προγονείς τους δηλαδή, και αργότερα αυτοί κατάφεραν να έχουν ένα ξοχοείο στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο Δημήτρης και η Κατερίνα Κωνσταντάρα ήταν εύποροι. Μάλιστα, το προγονό τους τον λέγανε Κώστα. Είχε όμως μια φοβερή, τρομερή φωνή σαν αντάρα. Και έτσι του κόλλησαν ένα παρατσούκλι και από Κώστας έγινε Κωνσταντάρας. Και αυτό ήταν και το επίθετο της οικογένειας. Εκεί λοιπόν στο Κολωνάκι, στην οδό Πλουτάρχου, όπου ήταν για το σπίτι τους, γέννησαν το γιο τους, το Λάμπρο, ο οποίος είναι ένα πλουσιόπεδο της εποχής και μπορεί προπολεμικά με τις ανέσεις που του προσφέρει η οικογένειά του να κάνει ντολτσεβίτα, ξενύχτια, κρεπάλες, να ζει την μπέλα βίτα. Μάλιστα στο σχολείο είχε απειλήσει με ένα παλιό σκουριασμένο πιστόλι το δάσκαλό του, ο οποίος για καλή του είχε έβαλε τα γέλια, αλλά την αποβολή δεν τη γλίτωσε από όλα τα σχολεία της Αθήνας. Με αποτέλεσμα να τρώει πάρα πολύ ξύλο στο σπίτι, αλλά ήταν ατίθασο παιδί. Δυστυχώς ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χάνει τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και μεγαλώνει με την μητέρα του και την αδελφή του, την οποία τη λατρεύει και την προστατεύει πάντοτε, την Νίτσι. Ο παπάς του ήταν μόλις 35 χρονών όταν έπαθε καρδιακή ανακοπή. 8 ο Λάμπρος, 2 η Νίτσι. Έτσι για όλες τις σκανταλιές και τις ατασταλίες που έκανε αργότερα, το ξύλο το έτρωγε από τη μητέρα του. Και δυστυχώς κυρίες και κύριοι, τα πράγματα δεν πήγανε καλά και οικονομικά, γιατί τα λεφτά τελείωσαν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τη μητέρα του να μπορεί να μεγαλώνει το Λάμπρο, τη Σάσα και τη Μίτσι, 3 ήταν τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να καταρρεύσει έτσι και όλο αυτό το αφήγημα της εύπορης οικογένειας, η οποία όταν έχασε τον προστάτη της δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Γι' αυτό 17 χρονών τον έστειλαν στη σχολή επαξιωματικών ναυτικών στην Κέρκυρα, όπου πλέον έπρεπε να ακολουθήσει καριέρα στρατιωτικού, να πειθαρχήσει, να γίνει υπάκουος, μόνο που αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στη σχολή υπήρχε και ένας πολύ καλός του φίλος, ο Οδυσσέας. Του είπε να δραπετεύσουν μαζί, αυτός αρνήθηκε. Έτσι λοιπόν ο Λάμπρος αποφάσισε ένα βράδυ να βουτήξει στα κρύα νερά εκείνης της περίοδου, να περάσει στο νησάκι Βίδο και να την κοπανίσει από τη σχολή. Ο φίλος του Οδυσσέας που δεν τον ακολούθησε είναι ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, δηλαδή ο Οδυσσέας Ελίτης. Όμως η οικογένειά του, που είχε την επιχείρηση στο παρελθόν στο Κολωνάκι και ζούσε εκεί, γνώριζε γύρω από το Κολωνάκι, ήταν έτσι πολιτικοί, επιχειρηματίες, άνθρωποι με διασυνδέσεις και γνωριμίες. Τι να κάνει η μάνα του, τα ενεργοποίησε όλα αυτά προκειμένου να αποδεσμευτεί από τη σχολή, ενώ έπρεπε να τον περιμένει ένα αυτοδικείο. Λοιπόν, αφού δεν ήθελε να κάνει αυτό, έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Και η επιλογή ήταν να γίνει όπως και ο μπαμπάς του, χρυσοχώος. Με πολλές οικονομικές θυσίες, αποφασίζουν να το στείλουν στη σχολή Καρτιέ, στο Παρίσι, εκεί να μάθει την τέχνη της χρυσοχοΐας και να επιστρέψει έχοντας και τη γνώση και το ότι πήγε στο Παρίσι και το όνομα που κουβάλαγε από τον μπαμπά του, που ήταν πολύ έτσι διάσημο στην εποχή του. Πήγε λοιπόν για να μάθει, να διδαχτεί στην πόλη του φωτός. Και όντως έμαθε τα πάντα. Έμαθε όλα τα μπαρ, έμαθε που είναι τα όμορφα τα κορίτσια, που ξενυχτούν, που μαζεύεται η νεολαία, ποια είναι τα ωραία καφέ. Δεν άφησε στέκι για στέκι το οποίο να μην το γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά. Μόνο που πέφτει σχολή δεν γνώριζε. Έκανε και πάρα πολλές σχέσεις. Μία από αυτές ήταν με μια κυρία της καλής κοινωνίας, την Σίση. Τέλος πάντων, όλα αυτά κάποια στιγμή φανήκανε, οπότε του κόπηκε το επίδομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κωνσταντάρες επέστρεψε, το αντίθετο. Έκατσε. Με τη μόνη διαφορά ότι πλέον δεν ερχόταν το χρήμα, το οποίο έβγαινε και πάρα πολύ δύσκολα από τη μάνα του. Έτοιμο έπρεπε ο ίδιος με κάποιο τρόπο να μπορεί να βγάζει τα προς το ζήν. Αρχίζει, κάνει ό,τι να είναι. Δουλειές του ποδαριού, εν πάση περιπτώσει. Κάνει και το φωτομοντέλο, γιατί ήταν όντως ένας πανέμορφος άντρας. Και τότε στα 22 του τυχαία γνωρίζει το γαλλικό θέατρο. Ένας φίλος του έπαιζε κομπάρσο σε μια παράσταση. Δεν μπορούσε, του λέει, δεν με αντικαθιστάς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρεις και τίποτα, κομπάρσος είμαι. Okay. Τι έπρεπε να κάνει? Να πάρει την πρωταγωνίστρια και να τη μεταφέρει στη σκηνή πάνω σε ένα φορείο. Έτσι ανεβαίνει στη σκηνή. Να κάνει αυτό, τίποτα άλλο. Και να πάρει το χαρτζελίκι και να φύγει. Και από κάτω βλέπει τον κόσμο. Βιώνει αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι που είναι ταγμένοι για τη σκηνή. Και τρέμουν τα χέρια του. Η πρωταγωνίστρια πέφτει κάτω και εκείνο τους φυσικά έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κάτι αυτοσχεδιάζει εκείνη τη στιγμή να τα μπαλώσει, δήθεν ότι ήταν κομμάτι του σεναρίου. Τραβάει την προσοχή του Λουίζ Ζουβιέ, ήταν ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους εκείνης της εποχής. Του λέει: δεν το δοκιμάζεις, δεν πας να μάθεις κανονικά υποκριτική. Είσαι και όμορφος, αντέδρασες ωραία, το έχεις. Γι' αυτό και πολλά χρόνια αργότερα ο Κωνσταντάρας λέει: η μεγάλη στιγμή της ζωής μου και η πιο ευτυχισμένη ήταν όταν ο δάσκαλός μου Ζουβιέ μου είπε: Μείνε, κάνεις για το θέατρο. Και έτσι κατάφερε να γίνει ηθοποιός και να πρωταγωνιστεί σε γαλλικές παραστάσεις θεατρικές. Ήταν ο Έλλην Κωνσταντάρας, από τους πιο όμορφους του Παρισιού. Και έπαιζε κυρίως δραματικούς ρόλους. Λοιπόν, είδαν όλοι ότι έχει κάτι ακαταμάχητο. Γοητεία. Αυτό είναι φυσικό, δεν το καλλιεργείς. Είχε κομψότητα, Κολυμακιώτης, και είχε και ταλέντο. Έπαιξε και σε κινηματογραφικές ταινίες. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να γυρίσει και να ζήσει τη ζωή του στην Αθήνα. Αυτό το κάνει το 1938 και ξεκινάει μια νέα καριέρα. Δεν θα σας πούμε πολλά για αυτή την καριέρα, αν και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας κρατήσουμε αυτά που γνωρίζει ο καθένας από τον κινηματογράφο, ή αν θέλετε ας κρατήσουμε την ειρωνία της τύχης. Ποια είναι αυτή? Ότι έκανε πάρα πολλές φορές το στρατιωτικό και μάλιστα στη ναυτικών δοκίμων. Κάνει και το διοικητή της ναυτικών δοκίμων. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Τα αστέρια λάμπουν για πάντα», είναι του 1990, στη σκηνοθεσία του Πάνου Γκέκα, από το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη μιλάει για τον Κωνσταντάρα.
1: Τώρα μου ήρθε αθόρμητα μια σκηνή που την έπαιξα δύο φορές. Μια στο φιλμ και μια στην πραγματικότητα. Θυμόσαστε την Αλίκη στο ναυτικό, δεν είναι έτσι? Που ο Λάμπρος έκανε τον μπαμπά μου, τα γαλόνια. Και στο πλοίο απάνω χάνει τα γυαλιά του. Λοιπόν, ο Λάμπρος είχε μια μανία να ενημερώνεται, να διαβάζει όλες τις εφημερίδες. Σε μια διακοπή του γυρίσματος, λοιπόν, πώς μου ήρθε εμένα, πειραχτήρι ήμουνα τότε, λέω ας του πάρω τα γυαλιά του, τα πραγματικά του τα γυαλιά. Και του τα βούτυξα. Έρχονται εφημερίδες, τα γυαλιά μου από εδώ, Λάμπρος, τα γυαλιά μου από εκεί, τα γυαλιά μου. Εγώ ήμουν απέναντι και τον κοίταζα. Σου λέει, αποκλείεται να τα πήρε η Αλίκη. Ενοχοποίησε όλους. Κάποια στιγμή βέβαια του ψιθυρίσανε, η αλήκη είναι, και βουτάει από τα μαλλιά την κοπέλα που στεκότανε στα φώτα, μια ξανθιά ίδια σαν και εμένα, που, η ντουμπλήρ μου ας πούμε, «Φέρε μου γρήγορα τα γυαλιά εδώ!» Και βέβαια του είπα την αλήθεια και την άφησε. Με πήρε και με φίλησε. Μου είπε, «Είναι ανάγκη να παίξουμε δύο φορές την ίδια σκηνή?» Ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία χρόνια τον σκέφτομαι έντονα. Ξεφυλίζω παλιά άλμπουμ, βλέπω τις φωτογραφίες μας. Θυμάμαι τις ευτυχισμένες μέρες που περάσαμε μαζί. Εκείνο το γνήσιο χαμογελό του, την ζεστασιά του την ανθρώπινη. Ναι, θα ήθελα να είχα σήμερα έναν πατέρα σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα, που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ.
0: Η Αλίκη Βουκυκλάκη λοιπόν περιγράφει μια αληθινή ιστορία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος το διοικητή νομίζω έκανε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ενώ ο ίδιος τα νιάτα του είχε δραπετεύσει από μια σχολή επαξιωματικών ναυτικών, γιατί δεν άντυχε όλη αυτή την πειθαρχία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ζουμπουλάκη, συνάδελφος, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα. Λέγαμε λοιπόν για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και για αυτή την εποχή των παλαιών ηθοποιών, η οποία δείχνει να είναι κατά τη γνώμη σας αξεπέραστη, ή είναι η εντύπωσή μας γιατί ήταν διαφορετικές οι συνθήκες?
2: Δεν νομίζω ότι είναι αξεπέραστη, αλλά είναι και λίγο πρακτικοί οι λόγοι. Δηλαδή, όταν οι ταινίες αυτών των ηθοποιών επαναλαμβάνονται με τέτοια συχνότητα κάθε εβδομάδα επί σειρά ετών, δεκαετιών στη τηλεόραση, αναπόφευκτα αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν ζωντανοί. Και ειδικά στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, και μπορώ να το πω επειδή εκεί όπου εργάζομαι επιμελούμε και γράφω για τις ταινίες της εβδομάδας στην τηλεόραση κάθε εβδομάδα, η επανάληψη των ταινιών του, όλων των ταινιών του, από το Καπιτάν Φαντις Μπαστούνι μέχρι τον Τρελοπενιτάρι, την Αλίκη στο Ναυτικό, αυτή που αναφέρατε, όλες λοιπόν οι ταινίες αυτές, και όχι μόνο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, παραμένουν ζωντανές μέσω των τηλεοπτικών δικτύων και του διαδικτύου. Επομένως, σιγά σιγά ανανεώνεται το κοινό τους. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει. Αλλά ανανεώνεται το κοινό αυτών των ηθοποιών, γιατί αυτές οι ταινίες επαναλαμβάνουν.
0: Χωρίς να είμαι ειδικός, και εγώ νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν εξίσου, ίσως και περισσότερο, γιατί είναι περισσότερα τα μέσα, ταλαντούχοι ηθοποιοί. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε και ξαναβλέπουμε αυτές τις ταινίες σημαίνει ότι τις κοιτάει ο κόσμος. Μήπως είχε να κάνει λίγο και, ας πούμε, και με το σενάριο, το χιούμορ, τον αυθορμητισμό, την αθωότητα?
2: Νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο στην ζωή των ταινιών αυτών, στην αθάνατη ουσιαστικά ζωή των ταινιών αυτών. Ακόμα και το γεγονός ότι σήμερα το 2026 μνημονεύουμε ατάκες από κοινές ταινίες ή και τίτλους ακόμα εκείνων των ταινιών. Θυμίζω το «Υπάρχει και φιλότιμο» συμπτωματικά με τον Κωνσταντάρα.
0: Όχι άλλο, βλέπουμε, «Κάρβουνο».
2: Ναι, όλα αυτά. Και βλέπουμε πόσο κατά κάποιο τρόπο εφάπτονται με τη ζωή μας σήμερα αυτές οι καταστάσεις που υπόθηκαν για πρώτη φορά στο σινεμά στη δεκαετία του 60, που η δεκαετία του 60 είναι η χρυσή δεκαετία αυτού του κινηματογράφου. Και μιλάμε και για μια εποχή βέβαια που ο κινηματογράφος δεν είχε απειλές. Ήταν αυτό. Αυτό ήταν η διασκέδαση. Ήταν και λίγο τυχερή δεκαετία. Βέβαια, στα τέλη της, η τηλεόραση είχε μπει πια στα σπίτια των ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 70 αυτός ο κινηματογράφος πάβει σιγά σιγά να υπάρχει. Η κινοσφιλμ σιγά σιγά αποδυναμώνεται. Και
0: ο νέος ελληνικός κινηματογράφος που ήρθε, ας πούμε, τη δεκαετία, να πούμε από το 80 και μετά, έτσι.
2: Ο νέος, να κάνω μια διόρθωση, ναι, γιατί πολλοί κόσμοι τον μπερδεύει. Ο νέος ελληνικός κινηματογράφος ουσιαστικά ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και τυπικά μιλώντας, εντελώς τυπικά όμως, η αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου είναι, ας πούμε, η κορυφή. Αλλά αναπτύχθηκε πολύ μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σημαίνει επιχορήγηση των ελληνικών ταινιών, κάτι που δεν συνέβαινε με τις ταινίες του Θήμου, και εκείνες τις ταινίες της δεκαετίας του 60 δεν επιχορηγούνταν από κάπου. Ήταν ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
0: Έπρεπε να βγάλουν τα κέρδη τους, έτσι, για να συνεχίσουν.
2: Ακριβώς. Και μπορούσαν να το κάνουν τότε. Γιατί πάντως... δεν υπήρχε τηλεόραση. Mm-hmm. Μετά άρχισε το πρόβλημα και βλέπουμε ότι δημιουργείται ο νέος ελληνικός κινηματογράφος. Οπωσδήποτε ήταν μια άλλη γλώσσα κινηματογραφική στη ζωή των ανθρώπων τότε, με την οποία δεν είχαν και μεγάλη επαφή. Οπωσδήποτε μια, ας πούμε, ευχάριστη κωμωδία παρακολουθείται και πιο ευχάριστα από μια δύσκολη, γεμάτη νοήματα ταινία, όπως οι περισσότερες νέου ελληνικού κινηματογράφου ήταν. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε σήμερα ότι ταινίες, ας πούμε, της δεκαετίας του 70 δεν επαναπροβάλλονται έτσι ώστε να διατηρηθούν.
0: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι στην πραγματικότητα έχουν γυριστεί και ταινίες πάρα πολύ ωραίες. Δεν τις βλέπεις. Φυσικά, η Ασυμμορία, η Ρεβάνς.
2: Φυσικά τόσες. Και έχουν. Αυτό το πράγμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από τη δεκαετία του 70 που λέγαμε. Αν δούμε πραγματικά την παραγωγή στην δεκαετία του 70 την ελληνική, είναι πάρα πολύ φτωχή. Γιατί είχε κλονιστεί το σύστημα. Και όταν κλονίζεται το σύστημα, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν απώλειες. Στη δεκαετία του 80 βλέπουμε σιγά σιγά ότι το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου κατά κάποιο τρόπο μπαίνει σε έναν ρυθμό, δηλαδή με τις επικορηγήσεις, με τις επετηρίδες, με όλα αυτά τα πράγματα, και παράγονται ταινίες δυστυχώς που απευθύνονται μόνο σε αυτούς που τις έκαναν, οι περισσότερες. Οι εξαιρέσεις τύπου Λούφα και Παραλλαγή, τύπου Βίος και Πολιτεία, τύπου Ρεβάνς, τύπου Γλυκιά Συμμορία υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτό που συνέβαινε στην δεκαετία Μάλιστα. του 60 με τις ταινίες να ξεπερνούν οι περισσότερες τις 70.000 με 80.000 εισιτήρια, που σήμερα αυτό είναι νούμερο ρεκόρ, και δεν μιλάω τώρα για τις απόλυτες εξαιρέσεις όπως ο Καποδίστριας που κοντεύει το 1 εκατομμύριο, μην σας πω ότι το πέρασε. Μιλάμε τώρα για την γενικότερη παραγωγή. Είναι φτωχά τα πράγματα. Αν και, για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, η τελευταία κινηματογραφική σεζόν, για να φτάσουμε λίγο και στο σήμερα, δείχνει, έχει πολύ καλά δείγματα σωστότερης προσέγγισης και θεματικής και αφηγηματικής θεμάτων που ενδιαφέρουν τον κόσμο, ακόμα και φαντασίας, ας πούμε, όπως τα Καλάντα των Χριστουγέννων ή η ταινία με την υπόθεση Ρίμ Ματέι που υπήρξε η τελευταία κλίση, που έκανε και αυτή πολύ καλά εισιτήρια, και η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη πλεύρα». Δηλαδή φαίνεται ότι μπαίνει σε έναν άλλο κύκλο το ελληνικό σινεμά, που μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι ένα πράγμα πάρα πολύ κλειστό, λίγο weird, λίγο αυτό, με το λάνθιμο να ξεχωρίζει και οι άλλοι να τρέχουν από πίσω του. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι πιο, αν θέλετε, συμπυκνωμένο στο τι θέλουμε, πώς θέλουμε να εκφραστούμε και τι θέλουμε να πούμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Εγώ
0: χαρά. Ο κ. Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου, με αφορμή βέβαια μια γενικότερη συζήτηση, με αφορμή το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Σας είπαμε ένα κομμάτι άγνωστο της ζωής του και βέβαια από το αρχείο αυτή την ωραία ιστορία που διηγήθηκε με τόση τρυφερότητα η Αλίκη Βογιουκλάκη.

θυμάστε στην ταινία που ακούγεται ένα τραγούδι της Bonnie Tyler στο Footloose και γίνεται μια κόντρα με τρακτέρ, ο ένας νέος από τη μία μεριά, όλος από την άλλη, μονομαχούν, εκβάζουν μπροστά και νικητής είναι αυτός που δεν θα υποχωρήσει μπροστά στη σύγκρουση. Είναι από την Bonnie Tyler.

Λοιπόν, στην ταινία γίνεται ό,τι γίνεται. Εμείς τώρα θα σας μεταφέρουμε πάλι σε μια ιστορία με τρακτέρ στην Ελλάδα. Και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το πρώτο ράλι με τρακτέρ που έγινε στη Λαμία. Είμαστε στο Μάιο του 1970 και μαζεύονται τα τρακτέρια από διάφορες περιοχές για να λάβουν μέρος ίσως στον πρώτο αγώνα ράλι στον κόσμο. Συγγνώμη, ράλι με τρακτέρ. Ήτανε η τρίτη Πανελλήνια Γεωργική και Βιομηχανική Έκθεση Θερμοπύλια, η οποία κατάφερε εκείνη τη χρονιά να ταπώσει ακόμα και τη φοβερή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πίστα ήταν έτοιμη. Δεν θέλαμε κάτι να χωρά, χρειαζόμασταν. Ατραξιόν, το μίνι τρακτέρ που είχε έρθει από το χωριό Αχλάδι. Σύμφωνα με τις εφημερίδες, ο σκοπός ήταν να ενισχυθεί η ευγενής άμυλα μεταξύ των γεωργών. Τι θα αντί πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αγωνίσματα ήταν τα εξής. Κάλυψη τμήματος δρόμου και διεξαγωγή δεξιοτεχνίας. Επίσης ένα τρίτο αγώνισμα ήταν το φρεζάρισμα. Για μας εδώ, τους, τα παιδιά της πόλης, φρεζάρισμα είναι το όργωμα. Επίσης ο αγώνας θα διεξήγετο άνευ κράνους και προστατευτική στολή. Το ράλι ήταν ένα τρομερό θέαμα, εντυπωσίασε πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος έσπευσε να το παρακολουθήσει. Όσοι δεν πήγανε χάσανε, ακούγαν τρομερές διηγήσεις και έτσι αναπόφευκτα, κυρίες και κύριοι, το 71 έγινε το δεύτερο ράλι τρακτέρ. Το ράλι είχε και χορηγούς και μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών και φυσικά μια πάρα πολύ μεγάλη και γνωστή εταιρεία που πουλάει λάστιχα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αν πετύχετε ποθένα να δείτε το βιντεάκι, γιατί υπάρχουν από τα επίκαιρα της εποχής, στο αγώνισμα της δεξιοτεχνίας που σηκώνονται στις δύο ρόδες. Προσέξτε, όχι στις δύο πίσω, ούτε στις δύο μπροστά, στις δύο δεξιά.

Εντάξει, αρέσαν αυτά στη Χούντα. Οπότε καλά πήγε τότε. Δεν συνεχιστήκανε βέβαια όπως ξέρετε. Βοήθησε όμως πάρα πολύ να δείξει ότι και πρέπει να ξέρεις να οδηγάς τρακτέρ και ότι μπορεί να είναι και lifestyle που ήταν στην επαρχία. Και βέβαια ήταν μια έκθεση, οπότε μαθαίνανε και τα νέα προϊόντα, γιατί το τρακτέρ είναι για να σέρνει πίσω του διάφορα μηχανήματα τα οποία βοηθούσαν στην παραγωγή. Λάβετε υπόψη σας τώρα ότι τη δεκαετία του 70 υπήρχαν ακόμη γεωργοί χωρίς τρακτέρ ή γεωργοί που είχαν τρακτέρ μεταπολεμικά. Τα μεταπολεμικά τρακτέρ στην Ελλάδα ήταν προπολεμικά στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα πήραμε εδώ μεταχειρισμένα και με χίλιους αγώνες να πιστεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ιστορίες, τα διάφορα happenings της εποχής δεν πήγανε καθόλου άσχημα. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε, μια έκθεση είναι και λίγο βαρετή. Ένας αγώνας όμως rally tractor. Ενώ ότι υπήρχαν έπαθλα, υπήρχαν νικητές πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Φυσικά πήγαινε ο Μάρξης και τα έδωσε. Δεν ήταν αιρετός τότε, δεν γίνονταν εκλογές, ούτε μετά γίνονταν, αλλά επί Χούντας ήταν και ο άνθρωπος που είχε διοριστεί. Η Λουίσα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληπτική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Ο Δαμιανός Αγραβάρας συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Σολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή. Μύθι και γρίφι. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα 24 ετών που φέρεται να παραχώρησε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Αλληλέγγυοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην τοπική κοινότητα Καστρίου στην Ιγουμενίτσα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου, αυτή την ώρα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργο την περασμένη Τετάρτη ύστερα από καταδίωξη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, ο 20χρονος. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Προσερχόμενη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που συγκλήθηκε από μερίδα μελών της, με το επίσημο κόμμα ωστόσο να έχει αναβάλει τη διεξαγωγή της, η Ρένα Δούρου εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα. Νωρίτερα, η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά ανακοίνωνε την αναβολή τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή, σημειώνοντα ότι πλέον δεν υπάρχει πρόεδρο για να πραγματοποιήσει εισήγηση. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα συγκληθεί πολιτική γραμματεία την προσεχή Δευτέρα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν την εκλογή νέου Προέδρου τη Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά και τη σύγκληση Κεντρική Επιτροπή. Στον αντίποδα, με επίκληση των διατάξεων του καταστατικού, ο Πρόεδρο τη Επιτροπή Διοντολογία Φώτη Κουβέλη κάλεσε τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να συνεδριάσουν σήμερα. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα πωλείται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ από την περασμένη εβδομάδα έως το τέλος Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα, συγγνώμη, έως το τέλος Αυγούστου. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στη κυβέρνηση και τα δύο διελιστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες κυρίως για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Ήταν ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης, δύο φορές νικητής του Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και νότια ορεινά, ανεμοβόρειες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο Όλες οι Ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Ντέπι Γκολεμά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκουλεμά.

0: Γεια σας. Σάββατο σήμερα. Προχωράει το καλοκαιράκι. Και αντε, τρεις εκπομπές να μας μείνανε. Να πάμε κι εμείς να απλώσουμε την αρίδα μας. Λοιπόν, έχουν περάσει ακριβώς 15 χρόνια από τότε που η πολύ γνωστή ηθοποιός, η Κατερίνα Διδασκάλου, επικοινώνησε με το κοινό της, ανεβάζοντας ένα απελπισμένο, θα έλεγα, μονόλογο. «Η πόρνη από πάνω» ήταν ο τίτλος. Σήμερα, 15 χρόνια μετά, εξακολουθεί, χωρίς να έχει σταματήσει ούτε μία χρονιά, μπορεί μία, θα μας το πει η ίδια, να γεμίζει τα θέατρα, να γεμίζει τις περιοδίες με το ίδιο ακριβώς έργο, «Μια πόρνη από πάνω». Έχουμε την κυρία Κατερίνα Διδασκάλου στο τηλέφωνο. Κυρία Διδασκάλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κατερίνα μου, γεια σου, τι κάνεις?
1: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω, Ντέπη μου. Καλά είμαι, καλά.
0: Τα είπα καλά στον πρόλογο, είναι έτσι, είναι 15 χρόνια, είναι, τα θυμάμαι καλά ή...
1: Είναι πολύ καλά, το θυμάσαι. 22 Νοεμβρίου κλείνουν ακριβώς 15 χρόνια που άρχισα αυτή την παράσταση, το 11 δηλαδή, 22 Νοεμβρίου το 11 άρχισα. Και πρέπει να πω ότι έχω χρωστό πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στον κόσμο, γιατί αυτός αποφάσισε και αποφασίζει.
0: Σωστό.
1: Για τη διάρκεια μιας παράστασης, ενός ηθοποιού, μιας περιοδίας. Δεν
0: Βεβαίως.
1: Είναι τυχαίο ότι την κάνω τόσα χρόνια αμύωτα. Υπάρχει αυτή η ανταπόκριση που μου δίνει και με ένα κουράγιο, γιατί δεν είναι, ξέρεις, και αυτονόητο. Δεν είναι το πιο απλό μέσα στο καλοκαίρι να είσαι με μια βαλίτσα και να πηγαίνεις από πόλη σε πόλη, αλλά μου δίνει πολύ πολύ μεγάλη χαρά και να βλέπω τον κόσμο που μαζεύεται στα θέατρα, αλλά και τα λόγια που ακούω μετά και το τι προκαλεί αυτή η παράσταση.
0: Κατερίνα, να σε ρωτήσω, τι έχει κάνει αυτό το έργο να είναι διαχρονικό, λέμε μια κοινότυπη λέξη τώρα.
1: Είναι και όμως...
0: Αλλά είναι και σύγχρονο πια. Δηλαδή.
1: Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που λες. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Αθερινός, που πλέον χρησιμοποιεί της μαμάς του το επώνυμο, πρέπει να πω.
0: Α, όχι το Τσιαπανίτης.
1: Όχι το Τσιπιανίτης, αλλά το Αθερινός. Okay. Είδες, γιατί το κάνουν όλοι λάθος. Και χρησιμοποιεί της μητέρας του.
0: Είναι να πούμε ο συγγραφέας του έργου.
1: Είναι ο συγγραφέας του έργου, τον οποίο επίσης ευγνωμονώ, που με εμπιστεύτηκε έτσι με πολύ πολύ απλοχεριά το πνευματικό του παιδί όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή η πορεία με την Ερατό, νομίζω ότι ο Αθερινός εδώ, ο Αντώνης έχει κατορθώσει να γράψει ένα κλασικό έργο, επίτρεψέ μου την έκφραση, γιατί, με ποια έννοια το λέω, ότι

0: Είναι ελάχιστα τα μέρη που ακόμη δεν έχω πάει.
1: Και εννοείς και σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως. Ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, τέλος πάντων, τυπικής μόρφωσης, για να το πω αλλιώς. Ακούω κονομιότυπα σχόλια και ακόμη και γυναίκες που δεν έχουν κακοποιηθεί έρχονται και μου λένε ταυτιστήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν σε άλλες γυναίκες, αλλά με το πώς βλέπουν την πορεία αυτής της ηρωίδας, πώς βλέπουν έναν άνθρωπο. Ξέρεις τι μου θυμίζει καμιά φορά, τα σχόλια του κόσμου μου θυμίζουν τον Άμλετ, που όταν βλέπει τους θεατρίνους να του παίζουν, του λέει τι έχετε έτοιμο και του παίζουν εκεί ένα, του λέει έχουμε την Εκάβη πριγκιπά μου, και λέει εντάξει ρε παιδιά, για δείξτε το μου να δω. Και μετά, αφού αρχίζει ο θεατρίνος και λέει α, βλέπω την Εκάβη στα τείχη να κλαίει, μένει μόνο στο Άμλετ και λέει ένας άθλιος θεατρίνος να κλαίει μπροστά μου για τα πάθη της Εκάβης. Τι τον κάνει να κλαίει έτσι για τα πάθη? Ναι, είναι, ξέρεις, συγκινητικό να βλέπεις, ναι, ένα θεατρίνο, μια θεατρίνα στην προκειμένη περίπτωση, να μπαίνει μέσα σε αυτό το πάθος αυτής της γυναίκας, που μια πόρνη από πάνω την οδηγεί στο φως πάλι, της αλλάζει τη ζωή με ένα μαγικό τρόπο. Αυτής της γυναίκας που έχει υπομείνει βαναυσότητα στο πατρικό της, υπομένει καινούργια βαναυσότητα στο συζυγικό της σπίτι
1: και
0: βγαίνει στο φως μέσα από τη γυναίκα αυτή.
1: Αναρωτιέμαι καμιά φορά, Κατερίνα, επειδή το έχω δει, όπως ξέρεις, κάμποσες φορές.
0: Ναι, και σε ευχαριστώ για
1: το έργο. Εγώ σε ευχαριστώ που παίζεις ένα τέτοιο μονόλογο. Οι άνδρες που συνοδεύουν τις γυναίκες τους, γιατί δεν έχεις μόνο γυναικείο κοινό.
0: Ναι, όχι,
1: ως επιδοπλής τον έχεις, αλλά έχεις και άνδρες. Τι σου λένε, ποια είναι τα σχόλιά τους?
0: Κοίταξε, ναι, καταρχάς πρέπει να πω ότι τελευταία όλο και πιο πολλοί άνδρες έρχονται στο μονόλογο, ναι. Και τα σχόλια που έχω ακούσει από άντρες είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα επίσης. Δηλαδή, ξέρεις, πάρα πολλοί μου έρχονται με παράπονο και μου λένε, ξέρετε, η κακοποίηση δεν είναι αποκλειστικότητα γυναικεία. Και τους λέω, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην προκειμένη περίπτωση ενός ανθρώπου την κακοποίηση, μπορεί να είναι γυναίκα και να είναι, ας πούμε, σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά βεβαίως και υπάρχει κακοποίηση και από τις δύο πλευρές, και προς τις δύο πλευρές, δυστυχώς, από άνθρωπο σε συνάνθρωπο.
1: Απλά το πρώτο.
0: Απλώς η συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ναι, και ακριβώς. Η συγκεκριμένη ιστορία αναφέρεται.
0: Επίσης, έχω ακούσει σχόλια όπως αφυπνίστηκα ή από αύριο θα μιλάω αλλιώς τη γυναίκα μου. Ναι.
1: Α, ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον, ναι, όντως.
1: Και οι γυναίκες που έρχονται πιο πολλές φορές από μία, γιατί μου έχεις πει ότι έχεις ακροάτριες, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχουν γυναίκες που μου λένε μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, στα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει 10 φορές και κατόρθωσα και χώρισα, βρήκα τη δύναμη και χώρισα, έδιωξα τον κακοποιητή σύζυγο. Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη κοπέλα η οποία είναι νοσηλεύτρια, ναι, και μένει μάλιστα Σαλαμίνα και έρχεται κάθε εβδομάδα στο θέατρο.
1: Αυτή θα κάνει ψυχοθεραπεία μαζί σου?
0: Ναι, μα μου το λέει, μου το είπε η ίδια, μου λέει είναι η ψυχοθεραπεία μου αυτό. Έρχομαι, διαλέγω αυτό σαν ψυχοθεραπεία. Μα η αποστολή του θεάτρου, η αποστολή του θεάτρου, αυτή ακριβώς είναι. Είναι θεραπευτικό το θέατρο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα αρχαία θέατρα δίπλα υπήρχε ένα ασκληπείο. Το τέστην ιατρείο.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή που κάνεις.
0: Αυτή είναι η αποστολή του θεάτρου. Τελικά, μέσα από το πάθος να έρχεται το μάθος και στη συνέχεια η κάθαρση. Μέσα από το πάθος του ήρωα και την ταύτιση του θεατή. Αλλά και για μένα είναι, ξέρεις, μάθος. Η ιερατό μου έμαθε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν προχωρούσε αυτό το έργο ένα κεφάλαιο παραπάνω. Σήμερα, ας πούμε, Πού θα τη συναντούσαμε την Ερατό?

0: μα η Ερατό είναι σημερινή γυναίκα. Mm-hmm. Είναι εντελώς σημερινή γυναίκα και ξέρεις, δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. Λέω δυστυχώς γιατί έρχονται οι γυναίκες και μου λένε πανομοιότυπες ιστορίες ή πολύ χειρότερες από τις Ερατούς την ιστορία. Και βρίσκομαι σε αμηχανία πραγματικά στο λαό. Δηλαδή απορώ που ο περίφημος πολιτισμός μας, όλη αυτή η τεχνολογία που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές τα sessions ας πούμε με ανθρώπους ειδικούς όπου πάνε και ζευγάρια ή μόνοι τους άνθρωποι, δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν γίνεται,
0: αυτό,
1: δηλαδή, δεν έχει αλλάξει.
0: Να λέει η ευρωπαϊκή κοινότητα ότι έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι, γιατί,
0: δεν είναι ευχάριστο.
1: Γιατί άλλαξε ο κόσμος. Τέλος πάντων, επειδή έχω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα και κυρίως θέλω να περάσουμε και στο επόμενο βήμα σου, η τελευταία ερώτηση για αυτό το μονόλογο. Σου παίρνει χρόνο μετά να αποφορτιστείς και να βγεις από το ρόλο?
0: Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κάνεις, γιατί μετά...
1: Συνήθως εσύ τι κάνεις, περπατάς, τι μέτρα παίρνεις να ξαναγίνεις η Κατερίνα?
0: Ή μιλάω εκεί βραδιάτικα με όποιον βρω ξύπνιο τα μου, κάποιους φίλους που ξέρω ότι είναι ξενυχτάκια. Όταν είμαι Αθήνα βγάζω κατευθείαν μετά το θέατρο τα σκυλιά μου βόλτα. Όταν είμαι εκτός πάω μια βόλτα, βλέπω πάντα ταινία, όσο αργά και να γυρίσω σπίτι βλέπω ταινία.
1: Σε αποφορτίζει αυτό, ε?
0: Ναι, το Ωραία. Χρειάζομαι αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Άλλωστε έχω τόση δουλειά και με τη σειρά που κάθομαι και διαβάζω πάρα πολλές φορές μετά.
1: Είπες τη μαγική λέξη σειρά. Αγκάθι και Κρίνο.
0: Κρίνο και Αγκάθι, για την ακρίβεια.
1: Κρίνο και Αγκάθι, λοιπόν. Είναι το νέο σερίαλ του Αντένα. Μεγάλης διάρκειας νομίζω και αυτό, αρκετών επεισοδίων από ό,τι γνωρίζω.
0: Είναι, ναι, τουλάχιστον έχουν υπογράψει για τα πρώτα 100 από ό,τι ξέρω.
1: Σου
0: με τον Αντένα, είναι με τον Αντένα, είναι μετά από 7 χρόνια έφυγα από
1: μετά
0: τα Κάπα Studios, από το Γιάννη τον Καραγιάννη, τον πολύ αγαπημένο Γιάννη Καραγιάννη.
1: Και ξαναγυρίζεις τώρα.
0: Όχι, έχω 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια έφυγα από το Γιάννη και είμαι στην Πρίμα Βιζιώνη. Είναι παραγωγή, ναι,
1: okay.
0: Δεν είναι του Καραγιάννη.
1: Okay.
0: 7 χρόνια ήμουνα, με 3 χρόνια μέλησε σε ένα Μαύρο Ρόδο και άλλα 3 στην Ηλέκτρα, η οποία συνεχίζει να παίζεται στο Earth World.
1: Ξαναμπήκε στο Earth World για να το δουν και οι Έλληνες της
0: απανταχού.
1: Ναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για
0: τώρα
1: το...
0: Τώρα βγαίνω λοιπόν από τον Καραγιάννη και ναι, κάνω το Κρίνο και Αγκάθι.
1: Είναι ένα έργο, εποχής, μια σειρά εποχής από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Πάλι είναι εποχής,
1: δηλαδή,
0: είμαστε 59.
1: Ναι. Σ' αρέσουν οι σειρές εποχής,
0: Μου αρέσουν οι σειρές εποχής, ναι, μου αρέσουν πολύ. Και είναι το 59 στην Ορεινή Αρκαδία διαδραματίζεται. Mm-hmm. Είναι με δύο οικογένειες.
1: Αντίπαλες.
0: Με απαγορευμένο έρωτα, με κρυμμένα μυστικά. Ακούγεται πολύ, πολύ έτσι, σύριαλ καθημερινό αυτό, αλλά ξέρεις, κάθε σειρά και για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή η γυναίκα, η αρχόντισσα που κάνω, η Μαριγό, να μην έχει καμία σχέση
1: με
0: τις προηγούμενες.
1: Φαντάζομαι.
0: Και αυτό προσπαθώ. Μάλιστα τώρα με πέτυχες, συμπληρώνω την ακριβή βιογραφία που γράφω για τη Μαριγό.
1: Η Μαριγό είναι μια γυναίκα, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Η Μαριγό είναι μια γυναίκα αρχόντισσα.
1: Αρχόντισσα.
0: Ορίστε.
1: Αρχόντισσα, πλούσια, αυτό.
0: Είναι, ναι, είναι οι προύχοντες τέλος πάντων του χωριού εκεί.
1: Ο σύζυγός σου είναι ο Γιάννης ο Τζορτέκης.
0: Είναι, κάνουμε ζευγάρι με τον Γιάννη τον Τζορτέκη. Είναι ο σύζυγός μου, ναι, ναι. Και συναντώ τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
1: Α, ωραία. Πάλι.
0: Και πάλι. Αυτή τη φορά αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος.
1: Ναι. Ο οποίος φέρει
0: το
1: ένα...
0: μέλο από το, την Ηλέκτρα που κάνει το μικρό μου γιο, πες μου, ναι.
1: Ο οποίος φέρει ένα βαρύ μυστικό, έχει καταδικαστεί για κάτι, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από την περίληψη.
0: Ναι, έχει καταδικαστεί και τον πιάνουμε την ιστορία από την μέρα που αποφυλακίζεται.
1: Γιατί αυτή η επιστροφή φέρνει τόση αναστάτωση?
0: Φέρνει αναστάτωση γιατί καταρχάς έχει λείψει το αγαπημένο παιδί της οικογένειας 15 χρόνια. Mm-hmm. Από μια πολύ τρυφερή, από τα 19 του είναι φυλακισμένος. Ναι, και επιστρέφει όριμος πια άντρας.
1: Εσύ Κατερίνα στο...
0: Και φέρνει και νύφη μαζί, άγνωστη για αυτούς.
1: Εσύ στο έργο είσαι μια γυναίκα δυναμική, θα έλεγα, που ζητάς όμως μια εκδίκηση. Είναι κάπως έτσι, το έχω καταλάβει καλά?
0: Εγώ δεν είναι ο δικός μου χαρακτήρας που ζητάει εκδίκηση. Ο δικός μου χαρακτήρας είναι που αυτός που είναι...
1: εκείνο
0: που φυλάει τα πρόβατα. για να μην προδώσω πολλά. Ναι, αρχικά δεν είμαι εγώ αυτή που ζητάει εκδίκηση, όχι, όχι. Αλλά ναι, καταλήγω να γίνομαι όμως.
1: Άρα εντάξει, γιατί επειδή υπάρχει μια περίληψη, γι' αυτό σε ρωτάω, προσπαθώντας πάντα να αποσπάσω και κάτι παραπάνω αυτό.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Αυτό το γνωρίζεις, άσχετα αν εσύ δεν είσαι εύκολη στα spoiler.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, γιατί για μένα σου ξαναλέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα. Γιατί δεν θέλω να θυμίζει ούτε τη Μυρσίνη, ούτε και την Δόμνα σε καμιά περίπτωση.
1: Ήταν πολύ διαφορετικές, αν θυμάσαι.
0: Αυτές οι δύο, ναι, κατάφερα.
1: Στη Δόμνα έκανε πολύ, πολύ κόντρα ρόλο.
0: Πολύ διαφορετικές. Αλλά ξέρεις, αυτό πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω ως ηθοποιός αυτό μου αρέσει και εμένα πολύ. Να προσπαθώ σε φαινομενικά ίδια πράγματα να μην γίνονται σχηματικά, να μην γίνονται σχήματα, να μην γίνονται καρικατούρες. Γιατί εντάξει, και λόγω πορείας και λόγω ηλικίας κάνω μια μητέρα. Τώρα πρέπει να βρίσκεις τις ιδιαιτερότητες, πόσο διαφορετική αυτή είναι η μητέρα ως μητέρα, πόσο αλλιώτικη είναι η συμπεριφορά, η καθημερινή της προς τα παιδιά της, η σχέση της με το σύζυγο.
1: Εντάξει, σου το δίνει και το σενάριο. Σου το δίνει και το σενάριο.
0: Κοίταξε, το σενάριο σε πάει και σου δίνει, βέβαια, γιατί ο τρόπος που μιλάς είναι επίσης πολύ σημαντικός, έτσι. Είναι ενδεικτικό. Αυτό... και με τη Γιάννα την Κανελοπούλου που γράφει το σενάριο και με τον Σταύρο τον Στάνκο που είναι υπεύθυνος της σειράς, αυτό μιλούσαμε. Ότι όταν λέει τι τέχνας κατεργάζεται ή το σαρκείον, θα πει ότι είναι μια γυναίκα που έχει πάει σχολείο, που έχει κάνει λίγα αρχαία ή πάει... Τα έχει ακούσει τέλος πάντων αυτά. Παρότι μένει στο χωριό, έχει πάει ένα σχολείο, καταλαβαίνουν στην εκκλησία τι ακούει όταν πάει τις Κυριακές. Είναι και αυτό μια ένδειξη, το πώς μιλάει δηλαδή. Καταλαβαίνουμε από που έχει πάρει τα ερεθίσματά της. Όλα αυτά ξέρεις μαζί με το σενάριο. Και εμείς καλούμαστε ως ηθοποιοί, εγώ δηλαδή πάντα γράφω και τις πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες, πράγματα που δεν φαίνονται στο σενάριο αναγκαστικά, αλλά που εγώ πρέπει να τα ξέρω ως ηρωίδα, είτε εμφανιστούν αργότερα είτε όχι. Όπως ας πούμε, αν μεγάλωσα με αδέλφια, αν μεγάλωσα μόνη μου, αν ζουν τα αδέλφια μου, αν ζουν οι γονείς, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Τη μόρφωση πήρες ίσως.
0: Τη μόρφωση πήρα, βεβαίως.
1: Κατερίνα, ναι. Ο Μάινας τι ρόλο έχει στη σειρά?
0: Ο Μάινας, ο Στέλιος, ο πολύ αγαπημένος Στέλιος Μάινας με τη Μαρία Ζορμπά, είναι το άλλο ζευγάρι, του χωριού, που κάνουν τη φτωχή οικογένεια του χωριού.
1: Μάλιστα. Και είστε προφανώς
0: σε αντιπαλότητα. Είναι και η Αναστασία Παντούση που παίζει, που είναι η νύφη, η άγνωστη σε εμάς, mm-hmm. που φέρνει ο γιος μου στο σπίτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο γιος με τον οποίο η Μαριγό είναι σαφώς ερωτευμένη.
1: Καλά, όπως όλες οι μητέρες με τα παιδιά τους. με τα αγόρια τους.
0: Μα έχει τρία αγόρια αυτή.
1: Α, έχει τρία, εντάξει.
0: Έχει τρία αγόρια. Αυτός είναι όμως ο αγαπημένος.
1: Είναι ο αγαπημένος της.
0: Που της έχει λείψει κιόλας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι πλησιάζοντας προς το τέλος. Σου λείπει το σινεμά?
0: Ναι, βέβαια. Μου λείπει. Συζητάω τώρα μια ταινία, μιας μικρού μήκους ταινία, η οποία μου αρέσει πολύ ως θέμα, mm-hmm. της πολύ ταλαντούχας Αναστασίας Γαλερού Βλάση. Την έχει γράψει δηλαδή η ίδια και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως για funding, για χρηματοδότηση. Έχω χαρεί πάρα πολύ γι' αυτό και θα παίξουμε μαμά και κόρη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε,
0: ναι, ναι, αυτό το περιμένω με πάρα πολύ χαρά.
1: Η περιοδία σου
0: η περιοδία της πόλης από πάνω
1: και θα συνεχιστεί και του χρόνου.
0: Το 18 είμαι Κρήτη.
1: Είσαι Κρήτη.
0: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Μετά 22-23 είμαι Θεσσαλονίκη. Μετά τέλος.
1: Αναρωτιέσαι πού δεν έχεις πάει?
0: Δηλαδή, ορίστε.
1: Αναρωτιέσαι πού δεν έχεις πάει? Όπου υπάρχει,
0: ναι,
1: Ελλάδα. Πού?
0: Καλά, στην Κρήτη έχω πάει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Ρόδο ήμουνα τις προάλλες και ήταν και εκεί γεμάτο το θέατρο. Πολύ, πολύ ευγνωμοσύνη νιώθω, πραγματικά.
1: Η πόρνη θα συνεχιστεί και το χειμώνα?
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Όσο πάει δηλαδή. Πολύ ωραία.
0: Κοίταξε να δεις, όσο τη ζητάει ο κόσμος θα συνεχίζεται.
1: Βεβαίως, γιατί είναι ένα έργο.
0: Και έχω πολύ μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για τον κόσμο και για το πώς δέχτηκε την Ηλέκτρα αυτά τα τρία χρόνια. Πάλι σε αυτούς το χρωστάμε.
1: Κατερίνα, τι σου χαρίζει ένα χαμόγελο, για να κλείσουμε έτσι?
0: Πάντα ένα χαμόγελο, ξέρεις, σου δίνει. Να μου θυμίζεις πάλι τώρα την Ερατό που λέει: δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να ανθίσει μέσα τη ζωή. Μια καλή κουβέντα και ένα χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Και να του κρατούν το χέρι που και που.
1: Ναι. Τι ωραία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ανθίζει η ζωή λοιπόν με ένα χαμόγελο. Αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες. Θα βάλω τώρα ένα τραγούδι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το «Πες μου αν είσαι άγγελος», να ακούσουμε. Και θα κλείσουμε, okay. Θα κλείσουμε έτσι ωραία, αφού σου ευχηθώ.
0: Το Κώστα του Λιβαδά είναι αυτό, καινούριο.
1: Okay, αυτό θα ακούσουμε και σε ευχαριστώ πολύ, σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά και σε σένα.
1: Γεια σου, Κατερίνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και σε όλους καλό καλοκαίρι. Γεια.
1: Yeah.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών, οι τρεις συλληφθέντες σε τυφωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Υποέλεγχο η φωτιά. Με οριακή απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Πιστεύω δεν είχατε αντίρρηση να ακούσουμε το θρυλικό τραγούδι του Πεπίνο Ντικάπριο, ο οποίος μας άφησε σήμερα. Θρυλικός τραγουδιστής και όχι μόνο. Εντάξει, ποιος δεν έχει χορέψει, ποια δεν έχει χορέψει το Let's Twist Again. Εκπρόσωπος της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης, θα το έλεγα, δύο φορές νικητής του φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, και ένας από τους ερμηνευτές που ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας τη δυναμικότητα με τον ρομαντισμό. Μπήκαμε έτσι, αλλά θα συνεχίσουμε διαφορετικά, γιατί στο τηλέφωνο έχω μια αγαπημένη φίλη και πολύ καλή ηθοποιό και τραγουδίστρια, δηλαδή της αρέσει να τραγουδάει, αλλά θα μας τα πει η ίδια. Ελένη Καρακάση, είσαι στη γραμμή?
1: Εδώ είμαι αγαπημένη μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου Ελένη, τι γίνεσαι?
1: Αχ, από σένα έμαθα το δυσάρεστο, τώρα που είπες, ακόμα το έχουμε χορέψει και εγώ το
0: πώς δεν το, αλίμονο, τι λες τώρα?
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά όλα, είμαστε καλά. Και σε πήραμε να μας μιλήσεις για το Ένα Μωρό για Τρεις καταρχήν.
1: Ναι,
0: που είναι αυτή η... νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε, αυτό το αμερικάνικο έργο που τρέχαμε να δούμε. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι, το 87.
1: Τεράστια και πολύ αγαπημένη μου ταινία εμένα, γιατί ήμουνα στο, νομίζω, γυμνάσιο ή λύκειο, δεν θυμάμαι που ήμουνα, νομίζω γυμνάσιο, βλέποντας τις χρονιές μετά στα βιογραφικά και στα δελτία τύπου και όλα αυτά, και έτρεχα και το είχα δει πρώτη προβολή σε σινεμά στην Καλυθέα, δεν υπάρχει καν το σινεμά για να καταλάβεις, και μετά το ξαναείδαμε με τις φίλες μου, τις συμμαθητριές μου, και πια όταν το έπαιξε και τηλεόραση το είχα γράψει το βίντεο και το έβλεπα συνέχεια.
0: Είδες, και ήρθε η ώρα και η στιγμή που έγινε θεατρική παράσταση και παίζεις αυτήν.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πέρα από το ότι η Θέμηδα, η Μαρσέλο έχει κάνει, η Θέμηδα, η Μαρσέλο έχει κάνει μια εξαιρετική διασκευή, και είμαι και με έναν πολύ όμορφο θείασο, με τρεις μπαμπάδες εξαιρετικούς, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στην παράσταση. Να τους πω τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο Διονύσης ο Αντζαράκης, ο Ζήσης ο Ρούμπος, ο Χάρης ο Χιώτης που κάνει και το γιο μου. Εγώ, η Μαρία η Βασιλάτου, ο Πέτρος ο Ιωάννου και η Μαριλένα Ηλιακοπούλου που είμαστε. Ο θείασος. Οι τρεις μπαμπάδες λοιπόν είναι τρία εξαιρετικά αγόρια.
0: Μισό λεπτό, να το πάρουμε από την αρχή. Ποιανού είναι το παιδί, καταρχήν?
1: Το παιδί, στο τέλος, όχι στο τέλος, από την αρχή καταλαβαίνουμε ότι είναι του Χάρη Χιώτη. Αυτός είναι ο γιος μου. Και εγώ είμαι η γιαγιά.
0: Τόσο μικρή, σε βάλαν γκάι στη γιαγιά.
1: Άντε καλέ, μια χαρά. Στο 53 δεν θα μπορούσα να έχω ένα εγγονάκι, πόσο είναι το μωρό.
0: Άμα είσαι παιδευτή στα 12, βέβαια, πώς δεν μπορούσε.
1: Μια χαρά. Ούτως ή άλλως δεν λέω τις ηλικίες μου, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Οπότε ρεαλιστική είναι η χρόνη. Χαίρομαι που ο κόσμος μου λέει, μα πώς η Ελένη θα μπορούσε να είναι η μαμά του Χαριχιώτη. Φυσικά και θα μπορούσε να είμαι η μαμά του Χαριχιώτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και θα μπορούσα κάλλιστα. Βγαίνουν δηλαδή τα απλά μαθηματικά.
0: Η μαμά σίγουρα δεν το συζητάμε.
1: Μια χαρά. Αλλά σου λέει είναι μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή και ένα πολύ όμορφο έργο ούτως ή άλλως, και που παρόλο ότι το έργο αυτό γράφτηκε και παρουσιάστηκε πριν πόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Δηλαδή, ότι τι είναι η οικογένεια, ποιοι αποτελούν μια οικογένεια, ποιοι δημιουργούν μια οικογένεια, πόσο εναλλακτική μπορεί να είναι μια οικογένεια. Και με έναν πολύ ωραίο τρόπο περνάει τόσο ωραία μηνύματα, που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου να λέμε ποιο είναι το μήνυμα του έργου και όλα αυτά. Αλλά έλα όμως που γίνεται με τόσο όμορφο τρόπο, ότι η οικογένεια τι θέλει, αγάπη. Και εδώ λοιπόν τρεις άνδρες μεγαλώνουν ένα παιδί με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι, για την εποχή που γυρίστηκε σαν ταινία ήταν ίσως πρωτοποριακή.
1: Ναι. Τώρα είναι φυσιολογικό.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα δεν είναι πρωτοποριακή, εννοείς?
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι,
0: έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει πολλά πράγματα να αλλάζουν.
1: Φυσικά.
0: Είναι πάντως μια απολαυστική κωμωδία, θα έλεγα. Ο κόσμος περνάει καλά. Αυτό έχω
1: πολύ
0: ακούσει.
1: Πολύ περνάει καλά. Και είναι και αυτό που... Συγγνώμη, σε διέκοψα.
0: Όχι, λέω γελάει, περνάει ένα ευχάριστο δίωρο, πόσο είναι το έργο.
1: Και είναι και αυτό ότι μπορεί να έρθει με την οικογένεια, δηλαδή είναι για όλους. Εγώ χαίρομαι που βλέπω και πολλά νέα παιδιά που έρχονται μόνοι τους, αλλά και οι οικογένειες, και μεγάλοι άνθρωποι φυσικά, αλλά και οι οικογένειες που μπορούν να έρθουν με τα παιδιά τους και να περάσουν όμορφα, να δουν ένα ωραίο θέαμα χωρίς να προσβάλλει κανέναν και να περάσουν όλοι πολύ καλά. Και σε ένα όμορφο θέατρο το Αθηνά που έχει ανακαινιστεί και είναι υπέροχο και που έχει και το πολύ μεγάλο προσόν ότι η οροφή ανοίγει ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, ωραία βραδιά, ανοίγουμε και βλέπουμε τον ουρανό της Αθήνας.
0: Πού είναι το Αθηνά, Ελένη?
1: Είμαστε Πατησίων και Δερίγνη. Στο κέντρο, πάρα πολύ κοντά και αν κάποιος δεν οδηγεί. Ο σταθμός Βικτόρια είναι 3 λεπτά με τα πόδια. Εγώ το λέω γιατί το κάνω εγώ σχεδόν καθημερινά.
0: Και παίζετε ποιες μέρες?
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακη στις 9 η ώρα.
0: Μάλιστα. Μίλησέ μου λίγο για το ρόλο σου, πες μου λίγο για το έργο, έτσι. Έχει και συναισθηματικά πράγματα μέσα.
1: Δεν είναι, ναι, ναι. Είναι ζωή. Είναι τόσο αληθινό αυτό το έργο με μια αυτή την υπερβολή που έχει, ας πούμε, η κωμωδία. Αλλά εναλλάσσονται τόσο πολύ όμορφα αυτές οι σκηνές που μπορεί να φέρει όντως ένα μωρό σε μια οικογένεια. Εγώ είμαι η μαμά του Χάρη Χιώτη, όπως είπα, του ενός από τους τρεις μπαμπάδες, του βιολογικού κιόλας μπαμπά, ο οποίος με φωνάζει πάνω στην απόγνωσή του με σκοπό να μου φορτώσει το μεγάλωμα του παιδιού. Αλλά η μαμά με έναν πολύ ωραίο ευέλικτο τρόπο, αλλά για το καλό του δικού της παιδιού, τον αφήνει να καταλάβει ότι πόσο τυχερός είναι με αυτό που του συνέβη. Η Θέμης έχει γράψει μια πάρα πολύ όμορφη σκηνή, που εμένα μου αρέσουν και αυτά τα γλυκόπικρα πάρα πολύ, που μέσα από το γέλιο ξαφνικά βγαίνει μια όμορφη συγκίνηση. Βλέπεις τη σχέση μάνας γιου που περνάει, δίνει την ευλογία να γίνει η σχέση του γιου με την κόρη του, να περάσει τη σκυτάλη στο δικό της παιδί που θα γίνει πια μπαμπάς. Και τελικά του δείχνει ότι σου έχω εμπιστοσύνη να το μεγαλώσει το παιδί. Δεν τον αφήνει, θέλω να πω, για να κάνει αυτή τη δική της ζωή, αλλά για να δώσει στο γιο της να χαρεί όλο αυτό, όπως του λέει, το συγκλονιστικό πάρτι της ζωής σου. Να μην χάσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Οι άλλοι δύο, επειδή εντάξει, δεν το καλοθυμάμαι κιόλας, οι άλλοι δύο έχουν ευγενικά αισθήματα, είναι και αυτοί έτσι σαν μπαμπάδες ή...
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μάλιστα όταν πια εμφανίζεται στο τέλος η μαμά του παιδιού και είναι διατεθειμένοι οι δύο από τους τρεις μπαμπάδες να κάνουν ό,τι θέλει η μαμά, ο ένας που δεν είναι και βιολογικός τους λέει ότι συγγνώμη παιδιά, λέει, εγώ δεν είμαι να κάνω τον αντικαταστάτη στην babysitter, όποτε δεν θέλει η μαμά, έχει δουλειά, εγώ θέλω να μένουν εδώ. Θέλω η Μαρία να είναι το παιδί μας, κανονικά, μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι, γίνονται και οι τρεις κανονικοί μπαμπάδες και μοιράζονται και οι τρεις τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια άγχη για το παιδί.
0: Ναι, ακούγεται σαν παραμύθι αυτή την εποχή που γίνονται τόσα πράγματα στην πραγματικότητα.
1: Έτσι που... Νομίζω ότι το παραμύθι πάντα το έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, που... Θέλω να πω ότι περνάμε τόσο δύσκολα, γίνονται παιδιά, κακοποιούνται... Γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν τα φαντάζεται ο νους του ανθρώπου και ξαφνικά βγαίνει κάτι που είναι σαν παραμύθι.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτή είναι μια λοιπόν, επειδή ζω πολύ έντονα αυτή την περίπτωση που περιγράφεις, εγώ τη ζω με έναν άλλον τρόπο, γιατί ίσως έχεις ακούσει ότι είμαι σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας. Και,
0: θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, είμαι λοιπόν μέσα σε, αυτή την, σε αυτά τα παιδιά που έχουν βιώσει πολύ σκληρές συνθήκες στη ζωή τους και που δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και αυτά τα παιδιά και οι άνθρωποι που είναι κοντά τους. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω ότι το δικό μας παράθυρο επικοινωνίας με το παιδί με το οποίο έχουμε έρθει σε επαφή μας το άνοιξε το θέατρο. Και ήταν κάτι που οι άνθρωποι... που υποτίθεται ότι ξέρουν τη δουλειά τους και οι άνθρωποι το ξέρουν σε γενικές γραμμές, φοβόντουσαν να πάρω το παιδί στο θέατρο από νωρίς. Αυτή ήταν η δική μου επανάσταση, δηλαδή κάποια στιγμή περίπου το Πάσχα που δεν πηγαίναμε καλά, είπε ότι ωραία, θέλω πάρα πολύ το παιδί να έρθει να δει την παράσταση στην οποία παίζω. Μα θα φοβηθεί, θα κάνει, θα ράνει, λέω ωραία. Προτιμώ το παιδί, ο λόγος που δεν θα έρθει σε μένα να είναι γιατί φοβάται τη δουλειά που κάνω, το θέατρο δηλαδή, παρά να σταματήσω γιατί με συμβούλευαν ότι για ένα διάστημα θα πρέπει να μείνω εκτός δουλειάς. Αλλά κάποια στιγμή εγώ λέω θα την ξαναρχίσω τη δουλειά. Οπότε θα φοβηθεί τώρα, θα φοβηθεί σε ένα χρόνο, δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Γιατί τι θα μπορούσε ένα κακό να κάνει.
1: Ότι θα τρομάξει με τόσο μεγάλο. Και εμένα βλέποντάς με σε μια σκηνή, αλλά με όλο αυτό το πράγμα, τον κόσμο γύρω του, το τι σημαίνει όλο αυτό. Σε πληροφορώ ότι το παιδί όχι απλά δεν τρόμαξε, ενθουσιάστηκε. Έγινε το μεγάλο κλικ μέσα του, λάτρεψε το θέατρο. Βλέπουμε συνέχεια παραστάσεις, ενώ δεν έχει έρθει ακόμα στο σπίτι και εύχομαι να έρθει, αλλά πάντα υπάρχει και μία προοπτική. Αλλά θέλει να πηγαίνουμε συνέχεια να βλέπουμε παραστάσεις.
0: Εύχομαι αυτό που κάνεις να έχει άμεσα το πολύ ωραίο τέλος που
1: σε ευχαριστώ
0: που
1: πάρα πολύ, το εύχομαι.
0: Ξέρω πόσο καλός άνθρωπος είσαι, πόσο καλά θα περάσει μαζί σου.
1: Ναι, συγκινείς πάρα πολύ.
0: Αυτό το παιδί και τι ωραία πράξη κάνεις. Πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 8. Είναι 8 χρονών, είναι μεγαλούτσικο. Ξέρεις, αυτό όμως είναι μια, αυτό που λέω για το θέατρο και που με έδωσε την πάσα, δηλαδή με την ερώτηση που είπες για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και επειδή πολλές φορές γίνεται αυτή η συζήτηση και με πολλές φάσεις που έχουν, ό,τι άσχημο γινόταν, που λέγανε οι παραστάσεις, γιατί συνεχίζονται οι παραστάσεις και. Και μια απάντηση που έχω δώσει είναι ότι το θέατρο και ιδιαίτερα η επιθεώρηση άνθησε μέσα στον πόλεμο. Οι άνθρωποι δηλαδή μέσα στη δυστυχία που ζούσαν στον πόλεμο, στην πείνα, σε όλα αυτά, ψάχναν διέξοδο και τη διέξοδο τους την έδινε το θέατρο. Δεν είναι τυχαίο ότι άνθησε η επιθεώρηση μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους ζωής των ανθρώπων. Το θέατρο πάντα είναι ένα παράθυρο ελπίδας, πολιτισμού, ανοίγει την ψυχή, είτε είναι κωμωδία, είτε είναι δράμα. Αυτή η εκτόνωση που προσφέρει το θέατρο μέσα από το γέλιο, μέσα από τη συγκίνηση, μέσα από τον προβληματισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Υπήρχε το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λέω. Υπήρχε και η ανάγκη του να δεις και την άλλη πλευρά της ζωής που δεν μπορούσες να την ανακαλύψεις λόγω δυσκολιών.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Αυτό είναι το καλό του θεάτρου και της δουλειάς που κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν οι άνθρωποι.
0: Ελένη μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες μου. Ναι.
0: Τραγουδάς στην παράσταση?
1: Τραγουδάω. Λέω κάποια στιγμή ένα μικρό νανούρισμα στο μωρό. Αυτό είναι. Εκμεταλλεύτηκε η Θέμη.
0: Μπορούμε να τα ακούσουμε?
1: Ναι, είναι και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και της Θέμηδας και δικό μου. Έχω ένα παπάκι που μου κάνει πα, που μου κάνει πα, πα, πα. Και ένα κουνελάκι που όλο μου κουνά, που όλο μου κουνάει τα αυτιά. Και δεν μου καίγεται καρφί αν εσύ περνάς και δεν μου ξανά μιλάς. Και δεν μου καίγεται καρφί αν εσύ περνάς και δεν μου ξανά μιλάς.
0: Ναι, είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι βέβαια.
1: Βέβαια, Νικόλας Άσημος.
0: Τάνια Τσανακλείδου.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι και ο άντρας της Σαράντου τώρα κόλλησε, ο Βασίλης πρέπει να το έχει τραγουδήσει. Παπα Κωνσταντίνου.
1: Ναι. Πολλοί το έχουν πει αλήθεια.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όντως. Για πες μου λοιπόν τώρα, εσύ 2, 3, 4 πόσα ήταν αυτά τα χρόνια που βλέπαμε τον Grand Hotel?
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο ήταν μόνο?
1: Δύο ήταν, ναι.
0: Μου φάνηκαν περισσότερα.
1: Για καλό το ήξερα.
0: Λοιπόν, ήσουν εκεί και τι, υπάρχει τίποτα τηλεοπτικό?
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι τηλεοπτικό. Θέλω, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση, δεν θα σου πω ψέματα. Και την αγαπάω και βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μας η τηλεόραση και στο θέατρο.
0: Κάνεις και πολλά χρόνια, δεν είναι θέμα.
1: Ναι. Αλλά ουσιαστικά την αγαπάω την τηλεόραση. Είναι ένα είδος που έχει προχωρήσει πολύ και σαν ηθοποιό. Το πιστεύω αυτό που σου λέω. Και ναι, ελπίζω ότι θα κάτσει κάτι. Ναι.
0: θεατρικά, υπάρχει κάτι για το χειμώνα ή...
1: Για το χειμώνα έχω ήδη κλείσει και έχουμε κάνει και τη φωτογράφηση και όλα αυτά. Θα είμαι στο θέατρο στον Ελληνικό Κόσμο, στην παράσταση Άννα Καρένινα, σε κείμενο διασκευή και σκηνοθεσία του αγαπημένου Πέτρου Ζούλια. Με τη Λένα την Παπαλιγούρα στο ρόλο της Καρένινα και τον Γιάννη τον Τζορτέκη στο ρόλο του Καρένι. Και ένα τεράστιο θίασος, από πού να σου αρχίσω τώρα. Δεν σου λέω για να μην παραλείψω κάποιον και δεν είμαι σωστή, αλλά θα είναι μια συγκλονιστική παραγωγή και αυτό, είμαι σίγουρη.
0: Έχετε ξεκινήσει πρόβες?
1: Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου και η πρεμιέρα έχει δρομολογηθεί για, από ό,τι είδα δηλαδή, ότι ήδη έχει ανοίξει προπόληση 11 Νοεμβρίου.
0: Ωραία, άρα κοντά είναι.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Πλησιάζει. Καλά, ο Πέτρος πάντα κάνει πολύ ωραίες παραστάσεις. Δεν είναι.
1: Ναι. Είναι σε ό,τι πιάνει ο Πέτρος. Έχει μια ευαισθησία και μια ματιά στα πράγματα που είτε κάνει μεγάλη παράσταση είτε κάνει πιο μικρές, μονολόγους και όλα αυτά. Έχει τόσο ωραία αισθητική στα πράγματα που είναι μαγικός.
0: Σου είχαμε ζητήσει κάποια τραγούδια και μας είχες πει το αθάνατο νερό Λένα Αλκαίου. Θες να τα ακούσουμε λίγο, να σπάσουμε την κουβέντα και να ξαναμιλήσουμε?
1: Βέβαια, ναι.
0: Τι λέτε, κυρία Χολύπτα μου?

Εντάξει, κάναμε και ένα μικρό πρόλογο. Δεν ήταν ακριβώς το θάνατο νερό. Ήταν ο Έλβις Πρέσλι, βέβαια. Και τώρα ακούτε το θάνατο νερό.

0: Λοιπόν, είσαι στη γραμμή, πιστεύω, ε.
1: Εδώ είμαι, ναι.
0: Γιατί και καμιά φορά όταν κάνουμε τέτοια λάθη, μου φεύγουνε, κατάλαβες.
1: Όχι, δεν σου φεύγω, εδώ είμαι. Και έλεγα ότι το λάθος ήταν πολύ ωραίο που έγινε, γιατί το Love Me Tender, και ξανάρχομαι στην παράσταση, είναι το νανούρισμα, το αγαπημένο νανούρισμα του μωρού της παράστασής μας.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί το Χαβάι κιόλας, που έχουν ανακαλύψει τρεις μπαμπάδες ότι το παιδί αγαπάει τον Elvis Presley και είναι ο μόνος τραγουδιστής που την ηρεμεί. Και μάλιστα μέσα στην παράσταση τραγουδάνε ζωντανά το νανούρισμα σε τριφωνία.
0: Τότε κύριε Χολύπτα μου, μήπως πρέπει να το ξαβάλουμε λιγάκι.
1: Ναι, σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλούμε και σας καλά, δεν μας ακούτε κιόλας. Το Love Me Tender παίζεται και στην παράσταση. Μήπως λιγάκι, παρακαλεί και η κυρία Καρακάση, λίγο έτσι, δύο λεπτάκια πριν κλείσουμε.
2: Love me tender, love me sweet.
0: Μ' ακούς, Ελένη?
1: Εδώ είμαι, το ακούω.
0: Πώς είσαι, καλά, ωραία, πολύ ωραία.
1: Πολύ, να νουρίζομαι.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό.
1: Και εμένα.
0: Εντάξει, ωραία, να νουρίζεσαι και να νουρίζονται και οι... Και να νουρίζονται και οι...
1: Σε ηρεμή, σε φτιάχνει γλυκά.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Χαίρομαι.
0: Έτσι αποφάσισε να μας βγάλει ο Χολύπτης μας. Χωρίς να μας το πει, γιατί εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα στις ζωντανές εκπομπές, δεν είναι κάτι.
1: Και έτσι πρέπει να γίνονται.
0: Εγώ εδώ κάθε Σάββατο ζω ένα θρίλερ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τους αγαπώ, δεν είναι θέμα. Δεν λες που είχα το τηλέφωνό σου και μπορέσαμε να σε βρούμε γιατί είχαμε λάθος τηλέφωνο. Ναι, το ξέρω κύριε Χολύπτα μου ότι είμαι στον αέρα. Το βλέπω, δεν είμαι στραβή. Λοιπόν, αφού λοιπόν πότε τελειώνει το καλοκαιρινό σου?
1: Η καλοκαιρινή μας...
0: Πάτε κάποια περιοδία βασικά να ρωτήσω?
1: Όχι, είμαστε στην Αθήνα και ήταν και ένας από τους λόγους που δέχτηκα να είμαι στην παράσταση.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν μπορούσα να λείψω από Αθήνα φέτος.
0: Σωστό.
1: Για
0: Σωστό.
1: Πολλούς λόγους.
0: Για τους λόγους που είπες.
1: Ναι, και για το παιδί και για οικογενειακούς. αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου αρέσει η Αθήνα το καλοκαίρι. Θα είμαστε μέχρι 9 Αυγούστου που θα αρχίσουν οι διακοπούλες μας και εμάς. Και θα επανέλθουμε 28 Αυγούστου και για όλο το Σεπτέμβρη πάλι στο Θέατρο Αθηνά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε και λίγο... σας περιμένουμε όλους. Έτσι και εσένα φυσικά.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα βρεθώ κι εγώ. Βρείτε λίγο να κάνετε καμιά βουτιά.
1: Φυσικά. Ξέρεις ότι εγώ είμαι και το χειμώνα. Δεν τη χάνω τη βουτιά μου. Είμαι και χειμερινή.
0: Α, είσαι και χειμερινή κολλήματα.
1: Ναι. Μπορώ να σου πω ότι πιο ενδιαφέρον για μένα πια έχει ο χειμώνας παρά το καλοκαίρι για βουτιές.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε στον ελληνικό κόσμο και γενικά θα βρεθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό καλοκαίρι και σας περιμένω στα Αθηνά.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας, γεια.
0: Και λέγοντας καλό καλοκαίρι, θα ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Εγώ ακόμα έχω εδώ να μην τυρανάνε οι φίλοι μου. Αλλά όσο να είναι, είναι ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο από το earth-echo.gr. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία της Μαρφίν. Την Τρίτη οι απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελλάς, η εξέλιξη προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων, εξειδικευμένες ψηφιακές αναλύσεις και τη συγκέντρωση πρόσθετου αποδεικτικού υλικού. Επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τα φωνικά γεγονότα της Μαρφίν. Επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία και δηλώνει αθώα σύμφωνα με την δικηγόρο των δύο συλληφθέντων, Άννα Παπαρούσου. Η δικηγόρος, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι θα εμφανιστεί κανονικά στις αρχές και ότι δεν κρύβεται. 5 Μαΐου 2010, στο προσκήνιο ξανά όλες οι μαρτυρίες. «Να καείτε ζωντανή, ρε», φώναζε ο όχλος. «Μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι είναι νεκροί», δήλωσε στο Earth News η Μαρία Καραγιάννη, η οποία ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο της Μαρφίν. Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. «Η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ποτέ σε μια δημοκρατική κοινωνία», τονίζει η Αφροδίτη Νέστορα. Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους. Οδός Αβίσου αριθμός 0 για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία, η μειοψηφία και η διαδοχή. Όλες οι εξελίξεις για το πολιτικό βραχικύκλωμα της Κουμουνδούρου. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την 13η σύνταξη. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου. 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι, μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της Ανδαλουσίας. Και τέλος πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Είχε τραγουδήσει τεράστιες επιτυχίες όπως το «Let's Twist Again» και «Ρομπέρτα». Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την υπόθεση της Μαρφίν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή διώκονται οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση στην τράπεζα τον Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, ενώ ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για μία 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Κομβικό σημείο στην έρευνα και στην ταυτοποίηση των δραστών απετέλεσε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI, αλλά και μια σειρά από φωτογραφίες καλοκαιρινών διακοπών, ενώ καθοριστικό ρόλο, όπως αποκάλυψε το Earth News, έπαιξε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής το 2020, όπου και συνελήφθη γνωστός αντιεξουσιαστής, του οποίου κατασχέθηκαν τα ψηφιακά αρχεία. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Άνω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μια παλιά υπόθεση της αντιτροποκρατικής, όπου εντόπισε εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές και χρονοδιακόπτες, αλλά και φυσίγγια από Καλάζνικοφ, σε μια αποθήκη που είχε νοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής. Η επιχείρηση της αντιτροποκρατικής έγινε τον Σεπτέμβριο του 2020 στην οδό Αναστασίου Ζήνης στο Κουκάκι. Εκεί βρέθηκαν οι εκρηκτικές ύλες και τα υπόλοιπα ευρήματα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 48χρονου σήμερα γνωστού αντιεξουσιαστή, ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν και έχει κατηγορηθεί ακόμη και για την απαγωγή του βιομήχανου του Γιώργου του Μιλωνά μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Εκεί οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής βρήκαν ένα ψηφιακό αρχείο με φωτογραφίες, όπου συμπεριλαμβάνεται η σύντροφος του 47χρονου αντιεξουσιαστή και τα τρία άτομα που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος της Μαρφίνε καλοκαιρινές διακοπές το προηγούμενο έτος, το 2009, σε κάποιο νησί του Αιγαίου, αναφέρουν πληροφορίες από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε σχεδιασμό βέβαια με το οπτικό υλικό που έφτασε με το ανώνυμο email πριν από περίπου ένα χρόνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών, όπου εκεί υπήρχαν φωτογραφίες των δραστών της επίθεσης, που κάποιοι από τους μάρτυρες κατονομάζουν, λένε αριθμητικά τους δίνουν ο ένας, ο δύο, ο τρία, ο τέσσερα και ο πέντε, γιατί ήταν πέντε άτομα σε αυτή την ομάδα. Ρίχνουν, άλλος πάει τις βιτρίνες, τα τζάμια, τις τζαμαρίες από την τράπεζα, άλλος ρίχνει τις μολότοφ και κάποιος δίνει και εντολές. Έτσι, αξιοποιώντας τα δύο οπτικά υλικά που έφτασαν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έγινε η τακτοποίηση των τριών κατηγορουμένων. Φαίνεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και στις επιθέσεις φορούσαν ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια, δηλαδή με διαφορετικούς σχηματισμούς, τζόκεϊ, και το πιο χαρακτηριστικό από όλα ότι ο ένας, ο οποίος φαίνεται ότι σπάει την τζαμαρία από τη Μαρφίν και ρίχνει στο εσωτερικό μπολότοφ, είχε το ίδιο σακίδιο και στις διακοπές αλλά και στην επίθεση της Μαρφίν. Και χαρακτηριστικό πάνω στο σακίδιο αυτό είναι ότι με λαδομπογιά είχε σχηματίσει τρία αστεράκια που θεωρούν ότι αποκλείεται κάποιος άλλος να είχε το ίδιο σακίδιο με την ίδια λαδομπογιά, τον ίδιο χρωματισμό, να έχει σχηματίσει τα ίδια αστεράκια και να βρίσκονται και στην επίθεση στη Μαρφίν και να είναι και στις διακοπές το προηγούμενο έτος σε αιγαιοπελαγίτικο νησί. Έτσι λοιπόν αρχικά έγινε ταυτοποίηση των προσώπων μέσω των ταυτοτήτων τους, των αστυνομικών ταυτοτήτων που υπήρχαν στα αρχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης, συγγνώμη, στη Διεύθυνση Εγκλημάτων.
4: Ναι. Δεν έχει σημασία τώρα, Γιώργο.
5: Στα εργαστήρια, τέλος πάντων, της ελληνικής αστυνομίας, ταυτοποιήθηκαν εκεί τα τρία πρόσωπα και στη συνέχεια, αναλύοντας διεξοδικά και ψηφιακά το οπτικό υλικό από τις διακοπές αλλά και από τις επιθέσεις, κατέληξαν ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν στον γκρουπ αυτών των πέντε ατόμων και συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι. Έτσι, η έκθεση των εγκληματικών εργαστηρίων έφτασε στην τρίτη ανακρίτρια, αξιολόγησε, μελέτησε το υλικό, τα στοιχεία της υπογραφίας, της μαρτυρίας που συμπίπτουν και με όλα τα στοιχεία της επίθεσης, και έτσι εξέδωσε τα τρία εντάλματα σύλληψης. Οι δύο συνελήφθησαν στα σπίτια τους στα Άνω Λιώσια και στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί βρέθηκαν και άλλα στοιχεία, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακό υλικό.

0: Εκτιμούν ότι ίσως κάποιοι από αυτούς να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν τόσο από τις μαρτυρίες όσο και από το οπτικό υλικό που έφτασε με email πριν από ένα χρόνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών.
1: Αυτό το ανώνυμο mail πώς εξηγείται από την αστυνομία, πώς το εξηγούν οι αρχές? Είναι ένα mail που ήθελε κάποιος να το στείλει για να ενημερώσει γιατί δεν ήθελε να μπλέξει? Είναι ένα ρήγμα στις κοινότητες αυτές των αναρχικών? Υπάρχει κάποια εξήγηση? Είναι πρώιμο ακόμα?
0: Είναι πρώιμο, είναι πολύ πρώιμο. Θάνο, δεν μπορούν να το εξηγήσουν ακόμα. Αυτό που τους ενδιαφέρει πλέον είναι ταυτοποίηση και άλλων προσώπων στην επίθεση.
1: Να πούμε και για την 46χρονη που ζει στη Βρετανία. Ακούσαμε τη δικηγόρο των δύο συλληφθέντων το πρωί στο Earth News, την κυρία Άννα Παπαρούσου, αν δεν κάνω λάθος, να λέει ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Αυτή την εικόνα έχουν και οι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσω της δικηγόρου του βέβαια, ότι θα έρθει να καταθέσει στην Ελλάδα. Βέβαια φαίνεται ότι έχει υποστηρικτικό ρόλο, δεν έχει ενεργό ρόλο στην επίθεση εκεί, ήταν πιο πίσω από τους άλλους δύο, που φαίνεται ότι πλησίασαν αρκετά την τράπεζα, έσπασαν τις δαμαρίες και πέταξαν τις βόμβες Μολότοφ.
1: Τελευταίο ερώτημα, έτσι όπως μας περιέγραψες όλο αυτό το story και με τις απαγωγές, την πιθανότητα της εμπλοκής στις απαγωγές, ήθελα να ρωτήσω πόση συνάφεια υπάρχει μεταξύ αυτής της κοινότητας ή των κοινοτήτων των λεγόμενων αναρχικών με την οπαδική βία, με το κοινό ποινικό έγκλημα? Υπάρχουν έτσι συνάφειες?
0: Υπάρχουν κατά διαστήματα, βγαίνουν από διάφορες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να υπάρχει κάποια συνεργασία, αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε όλο αυτόν τον χώρο ότι έχει σχέση με το κοινό, με τους ποινικούς ή με τα οπαδικά κίνητρα. Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο Γεραφέντη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ήδη ο Γιώργος ξετύλιξε το δημοσιογραφικό κουβάρι όλες αυτές τις τραγωδίας, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Θα πάμε τώρα, θα φύγουμε από το ρεπορτάζ και θα πάμε στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, ο οποίος και αυτός νωρίτερα μίλησε στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
2: Είμαστε στο στάδιο των ενδείξεων. Αυτές λοιπόν τις ενδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιγράψατε, θα τα αξιολογήσει ο ανακριτής, ο οποίος θα αναλάβει την υπόθεση. Ασφαλώς η υπόθεση αυτή θα εμπλουτιστεί με νέα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Εφόσον αυτές οι ενδείξεις αναβαθμιστούν και γίνουν αποχρώσεις, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε παρακομπή στο δικαστήριο.
1: Για ηθική δικαίωση έκανε λόγο στο Earth News η επιζήσας από τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφήν, Μαρία Καραγιάννη.
3: Για μας αποτελεί μια ηθική δικαίωση ως ένα βαθμό να εντοπιστούν οι πραγματικοί δράστες, να δικαστούν και να πάνε φυλακή. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας.
1: Τώρα, για την αξία των ψηφιακών πιστηρίων, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφήν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Βρούτσα, ο πρώην διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο κύριος Παπαπροδρόμου.
4: Εκείνο που θα ήθελα με αφορμή τέτοια υπόθεση να μιλήσω για την αξία που έχουν πλέον τα ψηφιακά πιστήρια, θα λέγαμε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, την εξέλιξή τους, πώς αυτά σήμερα στην εποχή μας αναλύονται, πώς μπορεί να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια των αρχών να ξεκινάσουν υποθέσεις, να οδηγηθούμε στην αλήθεια και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περίπτωση. Γιατί θεωρώ το κομβικό σημείο την προσέγγιση, την τεκμηρίωση, την επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από την ανάλυση των όποιων ευρημάτων να έχουν βγει. Και επίσης, να μην ξεχνάμε τη βασική δικονομική αρχή, αυτό σας το λέω ως νομικός, ότι υπάρχει αρχή της ηθικής απόδειξης, ότι οι όποιες ενδείξεις υπάρχουν στα πολιτικά στοιχεία και μέσα, αυτά είναι πάντοτε στην κρίση του δικαστή, του φυσικού δικαστή.
1: Την πόρτα στην άλλη μεγάλη υπόθεση της Θεσσαλονίκης, την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, πέρασαν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη, για τους οποίους οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, και έναν άντρα 24 ετών που

0: να παραχώρησε καταφύγιο στους δράστες μετά τις επιθέσεις. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών και των άλλων δύο επιθέσεων. Στα χέρια λοιπόν των αρχών βρίσκονται τρία άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Θεσσαλονίκη. Ακούμε όλο το χρονικό των συλλήψεων στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη.
1: Οι τρεις συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Η αντιδρομική κρατική αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η αντιδρομική κρατική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, τους ταυτοποίησε και τους συνέλαβε μετά από εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Είναι δύο άντρες και μια γυναίκα που φέρεται να εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, ήταν το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα λίγη ώρα μετά τις συλλήψεις και μια ημέρα μετά την κηδεία της μητέρας της. Η γυναίκα 26 χρόνων το 2022 είχε απασχολήσει για συμμετοχή στην οργάνωση στην αρχική δράση. Τότε είχε κατηγορηθεί για τη συμμετοχή της στην οργάνωση μαζί με γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης για την εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Είναι από την Αθήνα και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε στα Χανιά της Κρήτης όπου τη φιλοξενούσε μια φίλη της για το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη έγιναν οι συλλήψεις των δύο ανδρών. Ο ένας είναι 29χρονος δαστήριο μέλος των αρχικών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε και στο Συμβούλιο Αναρχικών της πόλης. Ο δεύτερος 24 ετών του σχεδόν στο διαμέρισμά του για να προετοιμάσουν τρομοκρατική επίθεση και συνέχεια ως καταφύγιο. Το σπίτι βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στον παράς των επιθέσεων συμμετείχαν μέλη της ίδιας ομάδας που χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες για να δράσουν. Στην πρώτη ομάδα που ανέλαβε τις δύο επιθέσεις στο βόρειο τομέα στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, προέκυψε από την έρευνα ότι συμμετείχαν τρία άτομα για ταυτοποίηση των οποίων η έρευνα συνεχίζεται. Η ύπαρξη των τριών αυτών ατόμων για τις άλλες δύο επιθέσεις προέκυψε πρόσφατα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Στην περίπτωση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, συμμετείχαν οι τρεις συλληφθέντες που ήταν η δεύτερη ομάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες προσέγγισαν πεζή. Στα ίχνη τους έφτασαν οι αρχές από ανάλυση βιντεοληπτικών υλικών και στιγμάτων κεραίων κινητής. Η πολιτεία απαντά στη βία μέσω της δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Από την αστυνομία έγιναν κάποιες προσαγωγές συγγενών ενός συλληφθέντος που εξετάστηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν την τρομοκρατία και βεβαίως την ανθρωποκτονία.
0: Και πάμε ευθύς αμέσως στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η Δέσποινα Κρητικού είναι εκεί με όλες τις νεότερες πληροφορίες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τη 1:15 έφτασαν εδώ συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη οι τρεις συλληφθέντες. Ο 29χρονος, 26χρονος και ο 24χρονος. Ακόμη δεν έχουν περάσει από το γραφείο της εισαγγελέως για να τους απαγγελθούν οι ποινικές διώξεις, όπως είπε και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Η δικογραφία περιλαμβάνει τις κακουργηματικές κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Για την περίπτωση των τριών συλληφθέντων που φέρονται να έχουν σχέση με την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που είχε και το αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 29χρονος είναι μέλος των αναρτικών στην Θεσσαλονίκη με συμμετοχή στο Συμβούλιο Αναρτικών της πόλης που αποφασίστηκαν καταλήψεις, πορείες, ακόμη και επεισόδια. Η 29χρονη είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 μετά από έκρηξε με γκαζάκια στην είσοδο του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού με μικρές υλικές ζημιές. Τότε μαζί με άλλους δύο είχε σε βάρος τη δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν η οργάνωση Αναρχική Δράση που αφορούσε αυτή. Η οργάνωση είχε στον αρχιτικό της 28 εμπριστικές τρομοκρατικές πράξεις από το 2016 μέχρι εκείνο το διάστημα του 2022. 24χρονος φοιτητής. Μας είπε ο δικηγόρος του ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο, ότι γνώριζε δύο άτομα στα οποία έδωσε το κλειδί από το σπίτι Κρυσφύγετο σε απόσταση 200 μέτρα από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, σε παράλληλο δρόμο, σε δύο παράλληλους δρόμους πάνω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έδωσε τα κλειδιά λοιπόν σε δύο φίλους του για να μείνουν εκεί, μιας και το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο, καθώς είχε κατασκευθεί από τράπεζα και αναμένεται να γίνει ο πλειστηριασμός του. Άνοιξε στους παππούδες του, δεν το χρησιμοποιούσε κανείς, ήταν ένα σπίτι φάντασμα, όπως μας είπαν και οι γείτονες κατά το ρεπορτάζ που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της θεσινής μέρας και του σημερινού πρωινού στην γειτονιά, δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Είναι όλοι πάντως με συνολική δικογραφία, με ενιαία δικογραφία, με αυτές τις βαριές κατηγορίες, με αυτές τις βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που είπαμε νωρίτερα, την ανθρωποκτονία με δόλο και πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατίας, της τρομοκρατικής πράξης. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα πάρουν προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα για να απολογηθούν Τρίτη ή Τετάρτη. Είναι η τρίτη τακτική ανακρίτρια η οποία θα δώσει τις προθεσμίες ανάλογα με τα αιτήματα των δικηγόρων τους. Είναι μια κατάσταση που είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.
0: Και στο μικροσκόπιο των αρχών, Δέσποινα, φαίνεται ότι βρίσκονται και άλλα άτομα σε σχέση με την υπόθεση αυτή.
2: Ναι, φάνω όντως. Είναι άλλα τρία άτομα που φέρεται να συγκεκριώ σε βάρος τους για τις δύο άλλες εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Ζήθιο Ακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη, με υλικό να έχουν στα χέρια τους οι αρχές, κυρίως βιντεοληπτικό υλικό, ικανό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες για αυτούς τους τρεις. Και γενικότερα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με την βοήθεια και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξυπνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έχει στα χέρια της ένα πυρήνα 8 με 10 ατόμων, που εκεί περιστρέφονται οι έρευνες μαζί με τους τρεις συλληφθέντες, αλλά 5 με 7 άτομα δηλαδή, για το ρόλο που έχει ο καθένας στις υπόλοιπες εμπριστικές επιθέσεις. Δεν έχουν σταματήσει οι έρευνες, είναι σε πλήρη εξόδου.
0: Οι αρχές φοβούνται κάποια αντίπεινα από την πλευρά της κοινότητας των αναρχικών, κάποια επεισόδια, κάποια ένταση, είναι σε ετοιμότητα γι' αυτό?
2: Ούτως ή άλλως είναι σε ετοιμότητα οι αρχές της Θεσσαλονίκης και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τόσο η τοπική όσο και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Αθήνας, που βρίσκεται εδώ με ένα αρκετά πολύ άριθμο κλιμάκιο από την πρώτη μέρα, από την 1η Ιουλίου, από το πρωί της 1ης Ιουλίου, έξω από το δικαστικό μέγαρο. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο αντιξουσιαστικό αναρχικό χώρο, που ήρθαν για να συμπαρασταθούν με συνθήματα μόνο σε βάρος αστυνομικών και δημοσιογράφων, με απόλυτη ηρεμία. Εννοείται πως τα μέτρα είναι επαυξημένα λόγω της συνθήκης, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για αντίπεινα αυτή τη στιγμή.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού από την Θεσσαλονίκη, με όλες τις πληροφορίες για την υπόθεση αλλά και για την νομική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Και εμείς θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή για την ακρίβεια και τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για παροχή 13ης σύνταξης και μείωση του ΦΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει την ακρίβεια ως σιωπηλό φόρο στα εισοδήματα των Ελλήνων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Σφοδρή σύγκρουση με τοπική, θα λέγαμε, κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και όχι μόνο.
3: Έτσι είναι, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έχουμε χτίσει μια παράδοση του πολιτικού σύστημα στην Ελλάδα, όχι τώρα, δεκαετίες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να υπάρχουν, όχι μόνο να ανεβαίνει το θερμόμετρο, αλλά να υπάρχουν εξελίξεις που ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο, όχι μόνο του καιρού της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι αυτή η παράδοση τηρείται μετά την χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Πρωθυπουργού και Νίκου Ανδρουλάκη, στην ερώτηση για την ακρίβεια που είχε καταθέσει για την ώρα του Πρωθυπουργού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκεί υπήρξε μια αντιπαράθεση η οποία είχε να κάνει με την κοστολόγηση της πρότασης του κ. Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ και εδώ πρέπει να πούμε τα στελέχη του έδειξαν μια αμηχανία. Στην αρχή προσπάθησαν να την διορθώσουν, αργότερα θα εξηγήσω τι εννοώ, Θάνο. Δηλαδή εκείνη την ώρα στην Βουλή, από το βήμα της Βουλής, ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε επίμονα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και
0: Πόσο κοστίζει, το παιδί τρεις φορές.
3: Ναι, πόσο κοστίζει, μη μου δίνετε χαρτιά, μη μου λέτε χαρτιά, μη μου δείχνετε έτσι, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Και έκανε μια ανάλυση με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα κόστος 2,5 δισεκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα.
0: 2,5 δις, αυτό είπε.
3: 2,5 δις. Θα ήταν το κόστος. Εκείνη την ώρα το Πασόκ όντως δεν βρέθηκε κάποιος τέλεχος να απαντήσει. Απάντησε αργότερα με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι η πρότασή του αφορά μισή αύξηση φέτος και την άλλη μισή το 28. Ναι. Και αυτό η πρώτη μισή αύξηση θα ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια και οι άλλοι γύρω στα 800 εκατομμύρια, πλησίαζε δηλαδή το 1,2 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά έχουν να κάνουν με τους υπολογισμούς του κυβερνητικού επιτελείου που στηρίχθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Μάλιστα, όταν διέρεσε τη συνολική δαπάνη για τη συντάξη δια 12, ο πρωθυπουργός του, είπε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομμάτου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αυτή είναι μια μπακάλικη διαίρεση και εκεί υπήρχε νέα όξυση, μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Υπήρχε, συντηρήθηκε εν πάση περιπτώσει υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Παράλληλα, ναι, στα ύψη ήταν το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, διότι ο κ. Τσίπρας είχε υποστηρίξει ότι είναι ανέντιμος ο πρωθυπουργός και εν πάση περιπτώσει ο ίδιος είναι έντιμος. Ο εντιμότατος εντός εισαγωγικών ηρωνικά, προφανέστατα ηρωνικά, κ. Τσίπρας, και υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Παρενάκης, πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει γιατί κράτησε το 19 για μια ολόκληρη εβδομάδα παραπάνω τη Βουλή. Θυμίζω εδώ Θάνος και στους ακροατές ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται τις λεπτομέρειες του πολιτικού ρεπορτάζ, της πολιτικής ζωής του τόπου, ειδικά μετά από τόσα χρόνια, ότι όντως είχε προκηρύξει, είχε αναφέρει ότι παραιτείται μετά την ήττα στις ευρωεκλογές του 19 ο Αλέξης Τσίπρας και είχε πει πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά τελικά γίνανε μια εβδομάδα αργότερα. Λοιπόν, σε αυτή τη εβδομάδα πέρασαν οι ποινικοί κώδικες, με τους οποίους, όπως κατηγόρησε ο Παύλος Μπαρνάκης, μια σειρά από παρεπινήτες των ευνοϊκών αυτορυθμίσεων. Όμως, και εδώ θέλω να σταθώ για μια ακόμη φορά, Θάνο, υπάρχει και ένα μεγάλο όνομα, βαρύ όνομα. Δεν το αναφέρει η κυβέρνηση, δεν το αναφέρει.
0: Που ευνοήθηκε από την εξέλιξη αυτή, αυτό λες.
3: Ευνοήθηκε από την εξέλιξη και η κατηγορία που αντιμετώπιζε από κακούρισμα έγινε επιμέλημα, για οικονομικό έγκλημα μιλάμε, και αυτό οδήγησε στην παραγραφή του θέματος της κατηγορίας.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά για την.
3: Υπολογίζω, θα έλεγα με αυτό να κλείσω, εκτιμώ, μπορεί να κάνω λάθος, εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα το ξαναβρούμε μπροστά μας τον δρόμο προς τις εθνικές, προς τις κάλπες.
0: Από ό,τι φαίνεται το παρελθόν είναι εδώ για, σε σχέση με πολλά ζητήματα.
3: Τα κυνηγάει και κλείνω με ένα ακόμη, καταχρώμε τον χρόνο σου, συγγνώμη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης επικίνησε κατά κάποιο τρόπο πολιτικά, ενώ τον κύριο Ανδρουλάκη λέγοντας του ότι είχε 3 ολόκληρα χρόνια να δομήσει ένα εναλλακτικό αφήγημα, δεν το δόμησε και έτσι έδωσε τη δυνατότητα να κάποιοι να πολιτικά να αναστηθούν τον χαρακτήρα, μάλιστα και πολιτικό Λάζαρο τον κύριο Ανδρουλάκη, που δεν έπρεπε να βρίσκονται εδώ, εννοούσε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότη για το ρεπορτάζ. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών.
4: Ο κόσμος και δικαιολογημένα θέλει και 13η σύνταξη και 14η σύνταξη.
5: Αν ήταν δυνατό.
4: Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Οι δημόσιοι πάλι θέλουν και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Και εγώ μαζί τους είμαι. Και εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά ταυτόχρονα όμως, εφόσον μας το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια νέα δημοσιονομική εκτροπή, η οποία μας έφερε στα μνημόνια και στην χρεοκοπία.
0: Για το ίδιο θέμα μίλησε και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Λευτέρης Καρχημάκης, νομικός και μέλος του ΠΑΣΟΚ.
6: Ισχυρίζεται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το ταμβάνι δαπανών 2, κάτι δις. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
3: Το συνολικό κόστος για τον επόμενο χρόνο, το συνολικό κόστος των προτάσεών μας για το συνταξιοδοτικό τον επόμενο χρόνο είναι 1,1 δις. Συγκεκριμένα η 13η σύνταξη είναι 420 εκατομμύρια.
5: Συγγνώμη, τώρα, σε δύο δόσεις θα δοθεί ή μία και
3: έτσι? Η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει ένα επίδομα των 300 ευρώ. Πάνω σε αυτό θα έρθει να κουμπώσει το υπόλοιπο της 13η σύνταξης. Ως εκ τούτου, από τον τρίτο χρόνο δίνεται ολόκληρο το ποσό, το οποίο είναι κοντά στο 840 εκατομμύρια. Βέβαια, μέχρι τότε η φιλοδοξία μας είναι να έχει εφαρμοστεί το παραγωγικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιονομικός χώρος να έχει πολλαπλασιαστεί.
0: Για το ίδιο θέμα μίλησε και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
6: Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας. Ναι. Το Μάιο λοιπόν του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει ένα μεγάλο μέρος, ένα σημαντικό μέρος της τμηματικής.
5: Τα 400 ευρώ, νομίζω 300, πόσο ήταν.
6: Ήταν 500 ευρώ πήγε η 13η σύνταξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους και κλιμακωτό ποσό από εκεί και πάνω. Το κόστος της δαπάνης αυτής ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
5: Αυτό ήταν μέρος όμως, δεν ήταν ολόκληρη η σύνταξη.
6: Σωστά, σωστά. Η Νέα Δημοκρατία τότε ψήφισε ως αντιπολίτευση το μέτρο αυτό όταν ήταν στη Βουλή. Όμως τι έκανε, αμέσως μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας από το καλοκαίρι του 19 και μετά, συγκεκριμένα το Γενάρη του 20, ήταν μονομοσχέδιο τότε ο κύριος Βρούτσης και το κατήργησε. Η δαπάνη συνταξιδοτική για το εν λόγω μέτρο ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μάχη χαρακομμάτων στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ μελών της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας με επίκεντρο τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η επίσημη Κουμουνδούρου δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση ούτε τις διαδικασίες και καλεί τα στελέχη στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τη Δευτέρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση επικαλείται το καταστατικό και διαμηνεί ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά. Για το τι έχουμε καταλάβει από όλα αυτά που σας διαβάσαμε θα μας πει ο Γιάννης Φασουλάς, ο πολιτικός μας συντάκτης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Στάνο. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες μιας κεντρικής επιτροπής που έχει προκαλέσει σφοδρή αντιπαράθεση εντός ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη που συμμετέχουν εδώ να υποστηρίζουν ότι υπάρχει απαρτία. Όχι όμως με φυσική παρουσία, γιατί αυτό το διαπιστώσαμε. Αλλά η απαρτία αυτή συμπληρώνεται μέσω των συμμετεχόντων στο Zoom.
0: Μέσω Zoom δηλαδή.
7: Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν ότι υπάρχει η απαρτία, πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να είναι πάνω από 137 άτομα. Στην αίθουσα μέσα βέβαια, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, δεν είναι πάνω από 50-60 άτομα. Λοιπόν, ο στενός συνεργάτης του κυρίου Κολάκη, Μάρκο Τσάβας, έγραψε στο Facebook ότι ξεκίνησε με απαρτία η Κεντρική Επιτροπή που προσπάθησε ο αποστεωμένος μηχανισμός της Κουμουνδούρου να εμποδίσει. Η Κουμουνδούρου πάντως και ο μηχανισμός που καταγγέλει ο κύριος Χατζησάβας έχει πει ότι δεν αναγνωρίζει αυτή τη συνεδρίαση και έχει καλέσει τη Δευτέρα στις 3 συνεδρίες πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ορίσει νέα Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο.
0: Μιλάμε για δύο ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
7: Αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα, ναι. Όταν έχεις εδώ μεσοκομματική αντιπολίτευση για την ώρα μειοψηφία που ελπίζει να γίνει πλειοψηφία. Λοιπόν, και να κάνει μια κεντρική επιτροπή επικαλούμενη, για να είμαστε δίκαιοι, το καταστατικό, διότι είχαν συγκεντρωθεί απαραίτητες υπογραφές, αλλά θα μπορούσε ίσως και να έχει αποφεύγει αυτή η συνεδρίαση, στο όνομα της ενότητας και στο όνομα του μη διχασμού. Ναι, έχουμε να κάνουμε με δύο, στην ουσία έχουμε να κάνουμε αυτή μια de facto διάσπαση, η οποία δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο.
0: Ναι, δεν είναι de jure, είναι de facto, είναι στην πράξη.
7: Στο de jure δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο de jure, αλλά για την ώρα είναι de facto, με την έννοια ότι υπάρχει μια φαγωμάρα για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για να συνεδριάζουν τα όργανα και πώς θα τα συνεδριάζουν και πού θα συνεδριάζουν. Ο Νίκος Παπάς τώρα, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται, δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο. Θα εξαντλήσουμε με κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση της ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας. Θα είναι παρόν στις εκλογές. Κύριε Αδούρου, έκανε δηλώσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί αφενός στις απαιτήσεις των χιλιάδων μελών. Αφετέρου ανέφερε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο και ρωτηθήσα αν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Απάντησε ότι θα μιλήσει πρώτα στα όργανα και μετά στα μέσα ενημέρωσης, αφού είναι θέση των πραγμάτων, κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό. Και μάλιστα, είχε μάλιστα δίπλα της εκείνη την ώρα τη βουλευτή την κυρία Κρήτα, δείχνοντας η κυρία Κρήτα ότι θα στηρίξει την κυρία Δούρη στις επιλογές της. Είναι εδώ όμως και ο κύριος Ξανθόπουλος. Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ο προεδρεύων αυτή τη στιγμή της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την παρέτηση πάνω και την παρέτηση του γραμματέα του κυρίου της κοινοβουλευτικής ομάδας κ. Καλαματιανού, γιατί είναι ο πρώτος στην τάξη κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, ο κύριος Ξανθόπουλος, τον ρωτήσαμε, επειδή ενδέχεται εδώ να λάβει μια απόφαση αυτή εδώ η Κεντρική Επιτροπή, να ζητάει την επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ρωτήσαμε λοιπόν τον κύριο Ξανθόπουλο, μπορεί ο κύριος Πολάκης τώρα και πριν εκλεγεί προεδρείο να επιστρέψει? Απάντηση. Είμαι σε επικοινωνία και σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία της Βουλής προκειμένου να δω και να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ο κύριος Ξανθόπουλος επίσης ανέφερε ότι θα καταθέσει, αν δεν την έχει ήδη καταθέσει, μια συμβιβαστική πρόταση, η οποία τι θα λέει? Να μην πάρουμε αποφάσεις σήμερα εδώ, να πάμε στην πολιτική γραμματεία και να πάμε και στην επόμενη κεντρική επιτροπή, προκειμένου έτσι να μην ρίξουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτή η πρόταση ή όχι.
0: Μα πώς θα πάρουν, Γιάννη μου, αποφάσεις αφού ο ένας δεν αναγνωρίζει την κεντρική επιτροπή του άλλου?
7: Θα ισχυριστούν εδώ όπως ισχυρίζονται ότι επειδή έχουμε απαρτία και βάσει του καταστατικού είχαμε δικαίωμα να συνεδριάσουμε, άρα ήρθαν τα περισσότερα μέλη της κεντρικής επιτροπής, άρα πήραμε και αποφάσεις. Ναι. Αυτό θα είναι.
0: Τις οποίες δεν θα αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου.
7: Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε όμως ποιοι συμμετέχουν εδώ. Είναι ο κ. Παπαϊλιού, βουλευτές μιλάω τώρα, η κυρία Δούρου, η κυρία Κρήτα, ο Νίκος Παπάς, ο κ. Ξανθόπουλος και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα αποδεχτεί την έδρα μετά την παρέτηση της Κατερίνας Δουδοκή.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.
7: Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση αυτή εδώ, η συνεδρίαση που έχει προκαλέσει τόση ένταση και τόση φαγωμάρα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά πάρουν αποφάσεις και ποιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Να προχωρήσουμε στις ταινίες μας και να ακούσουμε, μιας και το ανέφερε ο Γιάννης Φασουλάς, όσα είπε λίγο νωρίτερα η κυρία Ρένα Δούρου.
8: Χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων.
0: Για το ίδιο θέμα και νωρίτερα στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
9: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται, χωρίς να μικρομεγαλίζουμε, με βάση τις μετρήσεις και τα ποσοστά, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα φαίνεται να σχηματίζεται ένας νέος διπολισμός, να περνάμε σε μια καινούργια φάση και να ζητάμε και να αναζητάμε και οι πολίτες από ό,τι φαίνεται μια νέα πολιτική ενότητα, όχι κομμάτων πλέον, αλλά αριστερών προοδευτικών πολιτών ή πολιτών οι οποίοι απεγκλωβίζονται από τις δεξιές πολιτικές και θέλουν να δουν μια άλλη επιλογή στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τα πράγματα λίγο πολύ είναι προδιαγραμμένα εδώ και καιρό. Ορισμένοι ενδεχομένως δεν ήθελαν να τα δουν ή επέλεξαν να κάνουν άλλες αναζητήσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, διότι πράγματι τα κόμματα του χώρου έχουν την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή. Κανείς δεν περισσεύει. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές, ακριβώς για να μην μπούμε σε μια λογική μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, λέμε ότι όλοι είναι εκπρόσωποι της τάξης μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συνδέεται η παρουσία αυτή με ψηφιότητες για βουλευτική έδρα είτε θέσεις κομματικής ευθύνης. Χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι στρατηγούς.
0: Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τη νύχτα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας, με τη φωτιά να εξακολουθεί να καίει και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνεχίσουν να επιχειρούν στο σημείο. Να συνδεθούμε με την Ελπίδα Κουτσογιάννη που βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει την εικόνα και το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σαφώς καλύτερη κατάσταση. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά εντός του ιδρυτικού εργοστασίου ανακύκλωσης και έχει τεθεί υπό έλεγχο επί της ουσίας. Αυτή την ώρα ειδικά μηχανήματα ρίχνουν χώμα στις εστίες που έχουν απομείνει, παραμένουν βεβαίως κάποια πυροσβεστικά μηχανήματα, και επειδή θα καπνίζει και ενδεχομένως και μέχρι αύριο θα παραμένουν εδώ σε επιφυλακή πυροσβεστικά οχήματα. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Χθες το βράδυ ξεκίνησαν όλα, λίγο μετά τις 10, φωτιά σε ιδιωτικό εργοστάσιο ανακύκλωση κοντά στο όμορφο χώρο Λάρισας, στο Δήμο Κιλολέρη. Είναι ένα εργοστάσιο με το οποίο συνεργάζονται και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την έννοια ότι αγοράζει αυτό το εργοστάσιο ανακυκλώσιμα υλικά από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, άνοιξαν και ζώνες πυρασφάλειας, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς σπίτια, δεν τραυματίστηκε κανείς, περιορίστηκε σχετικά γρήγορα η φωτιά, δεν φυσούσε στην περιοχή, οπότε τώρα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Σε ό,τι αφορά το νέφος τώρα, και σε αυτό το επίπεδο είναι καλύτερη η κατάσταση, καθώς είναι μικρές οι εστίες, έχει αρχίσει να φυσάει κάπως, οπότε διαλύεται και πιο εύκολα το νέφος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, από την περιφέρεια Θεσσαλίας, αυτό που τονίζεται είναι οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν μάσκα.
0: Είναι η τρίτη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αν δεν κάνω λάθος, Ελπίδα.
10: Τις τελευταίες μέρες νομίζω ότι είναι η πέμπτη,
0: η
10: μέσα
0: πέμπτη.
10: Από το 2025.
0: Ναι, απλά το σημειώνω χωρίς να έχω κάτι έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ να πω επιπρόσθετα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ελπίδα Κουτσογιάννη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Επίσημα δόθηκε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου του 2026. Η Ραλού Αλεξοπούλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ραλού.
11: Καλησπέρα. Μια παράταση η οποία δόθηκε, όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό βέβαια την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 24 ώρα είχαν ενταθεί τα αιτήματα για να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση και από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας αλλά και από άλλους φορείς. Με τα τώρα δεδομένα και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις από πλευράς φυσικών προσώπων και σχεδόν 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Λίγο παραπάνω από το 1/3 των δηλώσεων στα φυσικά πρόσωπα είναι χρεωστικά τα εκαθαριστικά και καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος υπερβαίνει τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά πάντα. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι δόθηκε μεν παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, όμως δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα καταβολής του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν χρεωστικά εκαθαριστικά, καθώς η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027, μιλάμε για 8 μηνιαίες δόσεις, ή διαφορετικά αν ο φορολογόμενος έχει τη δυνατότητα και το ύψος του φόρου το επιτρέπει, μπορεί να πληρώσει εφάπαξ και να έχει μία έκπτωση η οποία κυμαίνεται από 2 έως 4% με ανάλογα πάντα με την ημερομηνία που έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Ραλού, για το ρεπορτάζ. Την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΔΕ για όποιον επιθυμεί να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες όφυλες που έχει στην ΑΔΕ με έως 72 δόσεις. Για το θέμα μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
12: Το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών προς την εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Άρα οι 72 δόσεις έρχονται να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις που είναι στις 24 δόσεις και είναι ενεργές και πληρώνονται κανονικά τους ανθρώπους. Εάν πηγαίναμε από τη μια μέρα στην άλλη και τις 24 δόσεις αυτές μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, γιατί αυτό είναι το δίκαιο από τη στιγμή που ενεργοποιείς μια ρύθμιση για οφειλές μέχρι και χθες, για όσους είχαν λήξει πρόθεσμα, πρέπει και για αυτούς που έχουν ήδη δημιουργήσει μια τέτοια ρύθμιση να τη μετατρέψει σε 72 δόσεις. Εάν το κάναμε αυτό, θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα στον προϋπολογισμό. Γιατί κάθε χρόνο, κάθε μήνα μπαίνουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στο κρατικά ταμεία, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί. Και αν τα μετατρέπαμε σε 72 δόσεις, αυτομάτως θα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν ως έσοδα από αυτές τις ρυθμίσεις.
0: Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή τους τρεις τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπρασε την Πέμπτη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Χρυσίτα Νικητάκη θα μας πει περισσότερα. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Τρίτο 24ωρο και όπως είπες εσύ και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους, οι δύο από τους τρεις πολυτραυματίες στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Μάλιστα, χθες χρειάστηκε να μπουν ξανά και οι δύο στο χειρουργείο για καθαρισμό των εγκαυμάτων αλλά και των τραυμάτων τους. Πρόκειται να σου πω εν συντομία για τον 41 ετών άντρα, ο οποίος έχει εγκάβματα στο 75% του σώματός του, αλλά και συναστικά εγκάβματα, αλλά και για τον 54χρονο, ο οποίος φέρει εγκάβματα στο 90% της επιφάνειας του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός. Τώρα, ο τρίτος, που είναι και 28 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο οποίος φέρει, και εκεί, φέρει πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα είναι ιδιαίτερα καθοριστικά για την κατάσταση της υγείας και των τριών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσίτα. Και στην πηξίδα του κόσμου, ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Περισσότερα από την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απειλεί να αφανίσει ολοκληρωτικά το Ιράν με πυραυλικές επιθέσεις, εάν η Τεχεράνη κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Την ώρα που η Ουάσιγκτον απαιτεί από τους Ιρανούς να δεσμευθούν δημόσια ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή και θα σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία. Ο Τραμπ αποκαλύπτει ότι έχει αφήσει συγκεκριμένες οδηγίες για μαζικό βομβαρδισμό του Ιράν σε περίπτωση δολοφονίας του, αν και Θάνο και συνταγματολόγοι αμφισβητούν την νομική ισχύ τέτοιων εντολών μετά το θάνατό του. Οι απειλές μάλιστα ακολούθησαν δημοσιεύμα για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του βασισμένο σε ισραηλινή ενημέρωση. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε βέβαια το ρεπορτάζ, αν και επιμένει πως παραμένει πρωταρχικός στόχος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν για επιθέσεις σε τρία πλοία εντός των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, τα οποία έχουν γίνει και μείζον θέμα της σύγκρουσης και εξαπέλυσαν αντίπεινα με πλήγματα κατά του Ιράν. Σύμφωνα με δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Τώρα, το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία, για την οποία βέβαια ο Τραμπ δήλωσε ότι τελείωσε. Σημείωσε σήμερα ο Αμπάς Αραχτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα πράγματα κατάματα. Δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
0: Μάλιστα. Τώρα να φύγουμε από το Ιράν. Διαστάσεις τραγωδίας, ανίποτης τραγωδίας, λαμβάνει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αλμερία της Ισπανίας, καθώς μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 12 θάνατοι, ενώ μιλάμε για 23 άτομα που είναι αγνοούμενα.
14: Δυστυχώς τα θύματα Θάνο αγνόησαν τις συστάσεις αστυνομίας να παραμείνουν στα σπίτια τους και επιχείρησαν να διαφύγουν με οχήματα κατευθυνόμενοι ακριβώς προς το πύρινο μέτωπο που πλησιάζει την περιοχή. Δεν επέλεξαν λοιπόν να ακολουθήσουν την προτινόμενη ασφαλή διαδρομή διαφυγής, αλλά έναν άλλο εναλλακτικό δρόμο, ο οποίος όμως περνούσε μέσα από την αποξηραμένη κήτη ενός ποταμού, μια απόφαση που αποδείχτηκε δυστυχώς μοιραία, καθώς τους παγίδευσε στις φλόγες. 12 νεκροί, 23 κυρίως τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ο αριθμός σαφέστατα θα ανέβει. Έχουμε και 23 αγνοούμενους και 8 τραυματίες. Οι αρχές, να πούμε ότι δεν απέστειλαν μαζικό μήνυμα εκένωσης, αλλά έδιναν εθάν οδηγίες πόρτα-πόρτα, καθώς οι εντολές διέφεραν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των κατοίκων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους προέρχονται από διάφορες εθνικότητες. Αρκετά θύματα βρέθηκαν σε καμένα οχήματα, καθώς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν με αυτοκίνητο, περικυκλώθηκαν από τις φλόγες που εξαπλώθηκαν δυστυχώς ραγδαία και λόγω των ισχυρών ανέμων μέσα σε μια δασόδη περιοχή γύρω από την πόλη Λος Γκαγιαρδός.
0: Κατερίνα, από τις πυρκαγιές τους τυφώνες και μάλιστα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, όσο μπορείς πιο σύντομα να μας μιλήσεις για τον τυφώνα Μπάβη.
14: Σε κατάσταση συναγερμού η Ανατολική Ασία, εν ώψη του περάσματός του, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολιστήσεις στις νότιες Φιλιππίνες. Κατολιστήσεις προκλήθηκαν από μία από τις χειρότερες καταιγίδες που έχουν πλήξει ποτέ την περιοχή. Ο τυφώνας, όπως πολλές τέπες, εκτείνεται σε μήκος 1.000 χιλιόμετρων στο ευρύτερο σημείο του, δηλαδή όσο το πλάτος της Γαλλίας, και συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις, κινείται στον Ειρηνικό ωκεανό και έφτασε την Ταϊβάν.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Ιωαννίδου για το ρεπορτάζ. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία, Κατερίνα, και εμείς συνεχίζουμε. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, 73 μετανάστες έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάβδο σε δύο διαφορετικά σημεία και συμβάντα. Η Ευτυχία Πενταράκη έχει όλες τις πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
15: Και μέχρι το μεσημέρι, Θάνο, έγιναν 3 τα συμβάντα, γιατί άλλοι 43 προστίθενται στους 73 που είχαμε, οπότε είναι 116 από το πρωί στην Κρήτη. Οι τελευταίοι 43 ανοιχτά των καλών λιμένων νοτιοανατολικά εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, περιστελέχθησαν από περιπολικό του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Είχαμε και στη Γάβδο τους 43 που βγήκαν μόνοι τους πελεύωσε απόκριμνη ακτή και τους 30 που διέσωσε η Frontex εντοπίστηκαν από αέρα, διασώθηκαν από σκάφος της Frontex. 116 καλός ο καιρός, όλες οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Ενδεχομένως με σήμερα να δούμε και άλλες αφήξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η Κρήτη πια η βασική πύλη εισόδου, καθώς τα 77 περιστατικά που είχαμε συμβάντα σε όλη την Ελλάδα τον Ιούνιο, τα 72 είναι στην Κρήτη και στη Γάβδο.
0: Ευτυχία, σε ευχαριστώ πολύ. Και από την Κρήτη στην Θεσσαλονίκη ξανά, στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ο επιβάτης της πτήσης Ryanair που τραυματίστηκε όταν σφινώθηκε σε παράθυρο του αεροσκάφους, το που έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης και κινδύνεψε να βρεθεί στο κενό. Η Λία Χριστάρα έχει τις πληροφορίες. Λία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι από το ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΓΑΜΑ Χειρουργική Κλινική ο 61χρονος από τη Σερβία, ο άνθρωπος που βίωσε πραγματικά κάτι απίστευτο, απίθανο, που μόνο σε ταινία μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Όπως πολύ σωστά είπες, αποκολλήθηκε το παράθυρο εν πτήση, όταν ξαφνικά ο άνθρωπος βρέθηκε, το ρούφεξε επί της ουσίας και βρέθηκε ο μισθός έξω από το παράθυρο, κρατώντας τον κάποια από τα πόδια, ενώ τον έσωσε και η ζώνη ασφαλείας, τον συγκράτησε.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς σώθηκε αυτός ο άνθρωπος από τη ζώνη ασφαλείας και από τον κόσμο που έπεσε πάνω του, έτσι?
16: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να ήταν εφιαλτικές αυτές οι στιγμές για τον ίδιο, για την οικογένεια, για την γυναίκα του που ήταν μαζί του, για όλους. Για όλους πραγματικά, γιατί επικρατούσε και πανικός, όπως καταλαβαίνεις, μέσα στο αεροσκάφος. Ο πιλότος έστρεψε ξανά το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κατάφερε να το προσγειώσει σε αυτή την κατάσταση. Ο ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ο άνθρωπος έχει εγκάβματα και από την τριβή, αλλά που σφινώθηκε δηλαδή ο άνθρωπος, και από τον αέρα. Γιατί ο αέρας δεν είναι ίδιος, όπως καταλαβαίνετε, στο έδαφος με τον αέρα που επικρατεί ψηλά στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να συνεχιστεί η νοσηλεία του, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ωστόσο είναι πάρα πολύ τρομαγμένος. Έχουν έρθει και τα παιδιά του από τη Σερβία εδώ να τον δούνε. Περιμένουν τώρα 4 ώρες που θα είναι το επισκεπτήριο. για να τον επισκεφτώ.
0: Σε ευχαριστώ, Λία. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη για τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Οι δύο ένστολοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Στάνο. Είναι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Να πω ότι ο ένας έχει απολογηθεί στο αρεπτικό γραφείο, έχει μπει ειδική ο δεύτερος. Είναι δύο αστυνομικοί, 49 και 51 ετών, οι οποίοι το βράδυ της 7ης Ιουλίου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν πάρα πολύ σοβαρά τον 20χρονο νεαρό, ο οποίος δεν σταμάτησε σε στήμα και ξεκίνησε μια καταδίωξη. Είναι αρκετή η ώρα όπου θα πρέπει ακόμα να θα πάρει ώρα η απολογία και του δεύτερου, γιατί ήδη έχει ένα τρίωρο ο προηγούμενος αστυνομικός εδώ στα δικαστήρια του Ναυπλίου. Να πω ότι η κατάσταση της υγείας του νεαρού είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ουσιαστικά η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή και σύμφωνα με τη συνήγορο της οικογένειας φέρεται πως η βλάβη που έχει προκληθεί από τη σφαίρα που έχει στο κεφάλι είναι μη αναστρέψιμη.
0: Σε ευχαριστώ, Πέγγι. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again.
18: Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Ήταν ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Δύο φορές νικητής του Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σανρέμο. Ο τραγουδιστής γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1939. Τη δεκαετία του 60 είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής με τραγούδια όπως «Ρομπέρτα», «Let's Twist Again». Ο Ντικάπρι με την όλη πορεία του τίμησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι. Πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση πριν από ένα χρόνο, μαζί με το γιο του Εντουάρτο και το συγκρότημα Capri Rockers. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI είχε αφιερώσει πρόσφατα ειδική σειρά στην καλλιτεχνική του πορεία με τον τίτλο Champagne. Roberta,
0: ρεπορτάζ ετοίμασε η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ώρα Μουντιάλ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ και πάμε να ακούσουμε την ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το παζ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί κατά το ίμιση πλέον. Χθες η Ισπανία-Βέλγιο 2-1 στο Λος Άντζελες. Έτσι, Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα και ο δεύτερος 4 τα ξημερώματα της Κυριακής δηλαδή. Ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την Ερτένα και την Ερασπορ. Να θυμίσω Μαρόκο-Γαλλία 0-2, Ισπανία-Βέλγιο 2-1 και σήμερα, σήμερα. Τέλος πάντων με την αλλαγή της ημέρας.
0: Ουσιαστικά προς Κυριακή πάμε.
19: Προς Κυριακή πάμε. Ακριβώς έχουμε πάλι ξενύχτη δηλαδή για τα τελευταία.
0: Και τι ξενύχτη, έτσι. Καλό ξενύχτη.
19: Καλό ξενύχτη βεβαίως. Και να τονίσω ότι την Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες θα παίξει η Γαλλία με την Ισπανία. Σαν πρόωρος τελικός είναι αυτός. Και ο νικητής του ζευγαριού Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία θα παίξουν την Τετάρτη στην Ατλάντα στις 8 η ώρα Ελλάδος. 8 η ώρα βράδυ, έτσι, ώρα Ελλάδος. Επίσης να θυμίσω, Κυριακή, μεσάνυχτα προς Κυριακή 19 του μηνός ο μικρός τελικός και στις 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη ο τελικός. Χθες η FIFA μάλιστα έβγαλε στην κυκλοφορία και 1200 εισιτήρια για τον τελικό που να θυμίσω επαναλαμβάνω 19 Ιουλίου με την αίσθηση εισιτηρίων να είναι απαγορευτικές, θα έλεγα, για κοινούς θνητούς, καθώς κυμαίνονται από 6.456 ευρώ έως 28.845 ευρώ. Εντάξει, τώρα είναι εξωφρενικά τα νούμερα, αλλά αυτές είναι οι τιμές.
0: Και είναι για κάποιους λίγους, πολύ λίγους.
19: Για τους λίγους, ναι, σωστό, σωστό. Και παράλληλα η FIFA μέσω διαδικτύου ετοιμάζεται να ήδη πουλάει κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ. Δηλαδή θα κομματιαστεί ο αγωνιστικός χώρος, το χορτάρι που λέμε, και θα μοιραστεί ανάλογα με αυτούς που πληρώνουν. Υπάρχουν τα σημεία του πέναντι, τα οποία θα φτάνουν και μέχρι τα 2.600 ευρώ, και φυσικά το σημείο που ενδεχομένως να κρίνει και το τελικό, δηλαδή εκεί πέρα που κάποιος θα σκοράρει, από το σημείο που θα σκοράρει, θα εκτοξευθούν τα νούμερα. Ξεκινάνε από 390 ευρώ έως 2.600 ευρώ.
0: Τα ημάτια του Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ, Τάσο, για την ενημέρωση.
19: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές μπόρες στα ορεινά και ιδίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άναμοι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά προς το βράδυ. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνδεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
21: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
22: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
23: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
22: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εκπομπή 2 στις 3, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, 3 με 5 είμαστε κοντά σας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είμαστε 2 στις 3, είναι 1 στις 3. Γιατί η Έλενα, όπως όλοι μας, χρειαζόμαστε και μέρες ξεκούρασης. Έτσι λοιπόν τη στείλαμε να ξεκουραστεί, να γεμίσει λίγο τις μπαταρίες της, να γυρίσει, να ξεκουραστούμε εμείς κάπως έτσι. Τι κάνετε και που είστε, που βρίσκεστε. Ωραίος είναι ο καιρός, μου αρέσει αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε και αν συμφωνείτε μαζί μου. Αλλά εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι πρώτη φορά που κοντεύουμε 15 Ιουλίου και είναι μια υποφερτή θερμοκρασία. Από ό,τι είδα, πολλοίς κόσμος φεύγει προς τις παραλίες. Πηγαίνετε σιγά σιγά έτσι να πλατσουρίσετε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, ακόμα και στην παραλία, ανοίξτε το ραδιοφωνό σας, ανοίξτε το στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινάει λοιπόν η εκπομπή 2 στις 3, μαζί σας μέχρι τις 5. Πολύ ωραία πράγματα θα έχουμε να πούμε. Μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα να συζητήσουμε. Ελάτε, πείτε μας και εσείς τις δικές σας ιδέες. Αν κάποιοι είσαστε ήδη διακοπές, πού είστε, από πού μας ακούτε. Κάποιοι ίσως να δουλεύετε, να και εμείς εδώ είμαστε, δουλεύουμε. Σας περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο. Ενδιαφέρει, είναι για τη θάλασσα, θα το δείτε.

0: Δικαίωμα κάθε άνδρα και γυναίκας και παιδιού στην υγεία και τις ίσες ευκαιρίες. Ο συγκεκριμένος οργανισμός και το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές και προγράμματα περιορισμού της φτώχειας, αντισύλληψης, ασφαλούς κοίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης του AIDS και ισότητας των δύο φύλων. Σήμερα λοιπόν 11η Ιουλίου. Λοιπόν, και πάμε στον πρώτο καλεσμένο που, όπως σας είπα, θα έχει σχέση με τη θάλασσα. Θα πάμε στον αντιδήμαρχο Χαλκίδας, τον κύριο Αντώνη Σπανό, γιατί η Χαλκίδα βάζει προστατευτικά δίχτυα για μέδουσες και για αυτό το νέο είδος πλέον που όταν κολυμπάμε, κοιτάμε γύρω μας, μην είναι εκεί με αυτά τα ωραία του δοντάκια, έτοιμο να τσιμπήσει κάτι λίγο από μας, εάν τσιμπάει κάτι από μας. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κυρία Σημαίλη, πως είστε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι δύο στους τρεις κι εγώ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Δήμος Χαλκίδας παίρνει μέτρα.
1: Ναι, παίρνει μέτρα. Η πρόληψη είναι νούμερο ένα στην ατζέντα μας και η ασφάλεια των συμπολιτών μας και των επισκεπτών μας, γιατί ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι πολύ όμορφο Δήμο, με πολλέ ομορφιέ. Και ένα από αυτέ τι πολλέ ομορφιέ είναι οι πανέμορφε παραλίε του. Οπότε παίρνουμε μέτρα να προστατεύσουμε αυτό που κάνει το Δήμο μα ελκυστικό και μοναδικό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τι κάνουμε, θα κολυμπήσουμε χωρί φόβο, να έρθουμε.
1: Στο Δήμο Χαλκιδαίων σίγουρα κολυμπάμε χωρί φόβο με συγκεκριμένα μέτρα. Και άλλωστε εκεί είναι και, και ο στόχο μα. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η επικαιρότητα τρέχει. Βλέπουμε ολοένα και περισσότερα μα είναι της κλιματικής αλλαγής αυτά αποτελέσματα ή κάποιον άλλον που δεν είμαι αντίστοιχος καταπτυσμένος επιστήμονας να ξέρω. Mm-hmm. Αλλά οι θάλασσες πλέον δεν είναι όπως τις γνωρίζαμε. Διάφορα θαλάσσια ήδη εμφανίζονται και είναι εκεί πέρα λίγο να μας δυσκολέψουν το όμορφο μπάνιο μας.
0: Η αλήθεια είναι πως η κλιματική αλλαγή αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τα στέλνουν προς τα δω. Αν και οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν από το 2005, φαίνεται πως τώρα λόγω της αύξησης του πληθυσμού μας φαίνεται λίγο ότι είναι λίγο παραπάνω. Αυξήθηκε ο πληθυσμός, τους βλέπουμε λίγο γύρω μας και λίγο και εμείς φοβόμαστε. Διαβάζουμε και στα site, δάγκωσε τον έναν, δάγκωσε τον άλλον. Έχουν επικηρυχθεί κιόλας. Και μας φοβίζει και ίσως να μην είναι και τόσο έντονο.
1: Ξέρετε τι, δεν είναι θέμα αν είναι κάτι έντονο ή όχι. Ο φόβος είναι φόβος. Η ασφάλεια είναι ψηλά στην προτεραιότητα και η δουλειά όλων εμάς που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να είμαστε εκεί, mm-hmm. να διευκολύνουμε τη ζωή του κόσμου, να του βγάζουν προβλήματα, δεν του βάζουν προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι σίγουρα το δικαίωμα να μπορεί να απολαύσει ένα μπάνιο ανέμελο, όμορφο και να απολαύσει τις ομορφιές.
0: 2,5 χιλιόμετρα προστατευτικού δικτύου θα τοποθετηθούν ή έχουν ήδη τοποθετηθεί?
1: Είμαστε κάπου στο 60% της συνολικής τοποθέτησης. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο project το οποίο είναι και για μας πρωτόγνωρο. Έχουμε δουλέψει αρκετά. Συνεργαστήκαν πολλοί φορείς, Περιφέρεια Αστερά Ελλάδα, η οποία και αυτή εξασφάλισε ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης. Ο Οργανισμός Λιμένου Νομού Ευβίας, Δήμος Χαλκιδαίων, το Λιμεναρχείο, καταλαβαίνετε. Είναι...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι μια διαδικασία, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Mm-hmm. Ο κόσμος το απολαμβάνει, μικρά παιδιά, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, απολαμβάνουν το μπάνιο τους με ασφάλεια. Και αν σήμερα είναι οι μέδουσες, που ήταν και ο τραγικός λόγος που μπήκανε εκεί.
0: Αυτό θα σας ρώταγα μόλις τώρα, ότι πέρυσι είχατε αρκετά προβλήματα με τις μέδουσες. Ήταν πολύς ο πληθυσμός τους
1: στο Βόρειο Βοϊκό.
0: Στο Βόρειο Βοϊκό, ναι.
1: Ήτανε, ναι, και βλέπετε ότι γενικά έχουμε ένα πλάνο για δράσεις πρόληψης. Mm-hmm. Οι πόλεις οφείλουν να έχουν ένα πλάνο για την κλιματική, να είναι ανθεκτικά κλιματικές πόλεις. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το έργο που κάνουμε παρέχει αυτή την ασφάλεια σε όποιο θαλάσσιο είδος μπορεί να εμφανιστεί στα επόμενα του χρόνου, mm-hmm. να μας ενοχλήσει mm-hmm. λίγο ξανά, mm-hmm. άμα θέλετε.
0: Άρα μπαίνουν τα δίχτυα για να μείνουν.
1: Τα δίχτυα μπαίνουν, έχουμε ένα δεκαετές πλάνο. Εμείς άλλωστε όταν κυνηγήσαμε τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αστερά Ελλάδας, mm-hmm. είχαμε ένα δεκαετές πλάνο μπροστά μας και εκεί στοχεύουμε άλλωστε πίσω στην τοποθέτηση. Παρακολουθούμε και παίρνουμε feedback ώστε να βελτιωθούμε και να επιβλέπουμε για τη σωστή συντήρησή τους, ώστε μετά να αυτοεγκατασταθούν, mm. να γίνουν για τις διαδικασίες και του χρόνου να είμαστε καλά και αυτή είναι αχρίαστα.

0: Μα καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μια και σας έχουμε τώρα και στην τηλεφωνική γραμμή και αφού μάθαμε λοιπόν ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα δίχτυα και θα είναι πιο ασφαλές, ας πούμε, να νιώθουμε πιο ασφαλείς εμείς, θα λέμε, α, εκεί είναι το δίχτυ, θα πάω. Ο τουρισμός πώς είναι στην Εύβοια?
0: Ο τουρισμός στην Εύβοια, η Εύβοια είναι ένα πανέμορφο νησί, όμως το κυρίω και η πρωτεύουσα του νομού ελκύει όλο ένα και περισσότερους τουρίστες. Εγώ θεωρώ και από αυτά που βλέπω ότι όλο αυτό το εγχείρημα σίγουρα θετικό αντίκτυπο έχει, γιατί δείχνει έναν Δήμο που επενδύει στην πρόληψη, έχει γρήγορα τα ανακλαστικά, γιατί έχει ένα πρόβλημα. Φουγκραστήκαμε και αυτό το πρόβλημα και εμείς, οργανωθήκαμε και δράσαμε. Δηλαδή αυτό δείχνουμε, το λέμε με περηφάνεια, ότι είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών μας.
1: Οπότε είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε ακόμα περισσότερους, να το πω έτσι. Η Εύβοια έτσι κι αλλιώς είναι πανέμορφη.
0: Πανέμορφη είναι, ναι.
1: Όσοι έχει μείνει και δεν έχει καεί, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Από όσο έχει μείνει. Λοιπόν, οπότε θα μπορούμε να κολυμπήσουμε και πιο άνετα.
0: Και πιο άνετα. Ξέρετε, εμείς στις παραλίες, για να ξέρω και οι ακροατές σας, δεν αυτά δίχτυα, δεν καλύπτει όλη η παραλία. Υπάρχει ένα κομμάτι ελεύθερο για κάποιον που θέλει να κολυμπήσει με την αλεσί του, να κάνει τη θαλάσσια σπορ του, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να καλύψει άλλωστε όλες τις παραλίες, δεν γίνεται αυτό.
0: Για λόγους ασφαλείας, και το κυριότερο είναι ότι η πρόληψη είναι πάντα κάτι που το κυνηγάς. Και καλύτερα, εμάς δεν έχουμε σκοπό στο τέλος της περίοδου που θα κάνουμε μια ανασκόπηση, να δούμε πώς πήγαμε και να πούμε «Α, τελικά ήταν επικίνδυνα». Εμείς έχουμε σκοπό να πούμε ότι κοίτα, στους τρεις αυτούς μήνες θερινής σεζόν παρέξαμε ασφάλεια στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες μας.
1: Σε όσους επέλεξαν να κάνουν τις βουτιές τους στην Εύβοια.
0: Οι βουτιές με να δώσει πια παραπάνω ανεμελιά, γιατί βλέπουμε ότι, ξέρετε και κάτι που ακούμε εδώ πέρα συχνά, είναι ότι σήμερα δεν έχει μέρους. Εσύ ο λαγοκέφαλος εμφανίστηκε σε παραλίες του νότιου βοηκού κτλ.
1: Ναι.
0: Το μέτρο αυτό έρχεται να είναι και λίγο, να έχει μια προοπτική, γιατί μπορεί σε μια εβδομάδα να έχουμε και λαγοκέφαλους και πιο ψηλά στον ευωϊκό και σε παραλίες εδώ ίσως. Λέμε ότι από εκεί που δεν είχαμε καθόλου εμφανίστηκαν στην Κρήτη και στο Δωδεκάνησα και η εξάπλωσή τους έγινε ραγδαία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ίσως αυτό το μέτρο να είναι και ένα κάλεσμα και σε υπόλοιπες περιοχές προβληματικές, ότι ελάτε να ανταλλάξουμε θετικές τακτικές, δράστε, γιατί νομίζω ότι η ασφάλεια των πολιτών μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό κυνηγάμε.
1: Ψυχραιμία και καλές βουτιές να έχουμε.
0: Τώρα μου λέτε μια τελευταία λέξη, ψυχραιμία, βέβαια. Γιατί η ψυχραιμία υπάρχει, γιατί υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει.
1: Σωστά. Ψυχραιμία και από τους λιώμενους.
0: Ακριβώς. Εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε πράγματα πιο εύκολα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Πανός, λοιπόν, ο αντιδήμαρχος Χαλκίδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας.
0: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Σας περιμένουμε όλους στη Χαλκίδα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, να πω ευχαριστώ πολύ στον Γιώργο τον Καραΐσκο. Μια όμορφη καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο. Μόλις σχόλασε και πάει να πάρει την οικογένεια για εκδρομή στο Γαλαξίδι. Τι ωραία να περάσετε όμορφα. Αυτά είναι έτσι τα διήμερα. Είναι ανάσες δροσιάς μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, μέσα στη δύσκολη εβδομάδα που τρέχεις και εσύ να τα προλάβεις όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα εκτός από την Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού είναι και η Παγκόσμια ημέρα αλόγου. Λίγα ζώα λοιπόν έχουν συμβάλει στην ανθρώπινη πρόοδο όσο το άλογο. Από παλιά το άλογο, τι να πω, από πόσα χρόνια πριν. Από τις στέπες της Ευρασίας μέχρι τα σύγχρονα υποδρόμια, τα άλογα έχουν μεταφέρει εμπορεύματα, έχουν οργώσει χωράφια, έχουν κερδίσει πολέμους και έχουν και παρηγορήσει καρδιές. Ακόμα λοιπόν και στο σημερινό κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, τα άλογα εξακολουθούν να εργάζονται σε βιολογικές φάρμες. Έφυποι δασοφύλακες προστατεύουν την άγρια φύση και τα θεραπευτικά άλογα που φέρνουν χαρά στα νοσοκομεία. Σε αναγνώριση λοιπόν αυτής της διαρκούς συνεργασίας ανθρώπου και αλόγου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ένα ψήφισμα ανακηρύσσοντας την 11η Ιουλίου Παγκόσμια ημέρα αλόγου. Το ψήφισμα λοιπόν καλεί τις κυβερνήσεις, τα σχολεία, τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες, όλο τον κόσμο να γιορτάσουν το ρόλο των αλόγων και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον σύγχρονο κόσμο. Καταμετρούν τα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για το 2023, καταμετρούν περίπου 60,8 εκατομμύρια άλογα παγκοσμίως, αν και είναι άνισα κατανεμημένα. 2,1 εκατομμύρια άλογα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πόνι σε περισσότερες από 63.000 φάρμες. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα κοπάδι περίπου 7 εκατομμυρίων υποειδών και 800.000 θέσεις εργασίας στην εκτροφή, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Έτσι λοιπόν η αναγνώριση αυτού του ζώου που προσφέρει τόσα πολλά, η σημερινή μέρα αφιερώνεται σε εκείνο. Παγκόσμια ημέρα αλόγου λοιπόν σήμερα.

Και μια και ακούω το τραγούδι και λέει για φάιερ, για φωτιές, και είναι και η περίοδος τέτοια όπου αντιμετωπίζουμε καθημερινά κάθε τρεις και λίγο και κάποια φωτιά. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ως και το 60% των ενηλίκων μπορεί να εμφανίσουν διαταραχή μετατραυματικού στρες έως και 6 μήνες μετά από μια πυρκαγιά. Τουλάχιστον το 25% των πληγέντων μπορεί επίσης να εμφανίσει μείζωνα καταθλιπτική ή αγχώδη διαταραχή. Οι ερευνητές λένε ότι η επίδραση των πυρκαγιών στην ψυχική υγεία μπορεί να παραμείνει για χρόνια αν δεν αντιμετωπιστεί. Αλλά επειδή οι επιπτώσεις συχνά δεν είναι τόσο ορατές όσο στην ψυχική υγεία όσο στη σωματική, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ψυχολογικές επιπτώσεις στους πληγέντες, στους πρώτους που φτάνουν για να βοηθήσουν, αλλά και στο κοινό. Έτσι λοιπόν 24-60% των ενηλίκων επιζώντων μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, 25-33% μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Η ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα διαχείρισης δυσμενών εμπειριών, μειώνεται μετά την έκθεση σε πυρκαγιές. Οικολογικό άγχος, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι συναισθήματα αδυναμίας, απελπισίας, φόβου και απόγνωσης μπροστά στην κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές απειλές. Όλοι πολλές φορές σκεφτόμαστε και λέμε με βάση αυτό που έχει αλλάξει στο κλίμα, ξαφνικά βλέπουμε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές να καίγονται, βλέπουμε το χειμώνα πάρα πολλές βροχές, πλημμύρες, διάφορα φυσικά φαινόμενα τα οποία σε κάποιες περιοχές δεν υπήρχαν ποτέ ή υπήρχαν σε πολύ λίγο βαθμό. Η καταστροφή λοιπόν του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος, όλα αυτά έχουν συνηγορήσει και αυτό το βιώνουμε συναισθηματικά, το βιώνουμε ψυχολογικά. Γι' αυτό καλό είναι να αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτό το περιβάλλον, να αρχίσουμε να το βλέπουμε σαν τη συνέχειά μας, σαν αυτό που πρέπει να μείνει πίσω για τα παιδιά μας, σαν τον πλανήτη που πρέπει να συνεχίσει να αναπνέει και να ζει όπως αυτός μας βοηθάει να αναπνέουμε και να ζούμε.

0: Το ξέρατε, το έχετε σκεφτεί ποτέ πώς έγιναν τα σούπερ μάρκετ? Ποιος είχε αυτή την ιδέα του να υπάρχει ένα καρότσι, να υπάρχουν τα προϊόντα και να πηγαίνεις να βάζεις το καρότσι σου τα προϊόντα? Ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα του Clarence Saunders, γιατί παλιά υπήρχαν τα παντοπολία που πήγαινες, έλεγες θέλω αυτό, θέλω εκείνο, δεν ξέρω τι ακριβώς έλεγες, δεν είμαι τόσο αρχαία. Λοιπόν, πώς έγινε λοιπόν η αλυσίδα αυτή και τα σούπερ μάρκετ? Και Clarence Saunders αυτός ήταν που το σκέφτηκε, διαμόρφωσε τη σύγχρονη όψη των σούπερ μάρκετ. Πάμε σούπερ μάρκετ, είναι μια ερώτηση που ακούγεται σε κάθε νοικοκυριό. Για πολλούς μάλιστα ξεφεύγει και από τη διαδικασία υποχρέωσης και γίνεται εμπειρία, γίνεται και βόλτα. Η ιδέα λοιπόν να τριγυρνάς γύρω από χιλιάδες προϊόντα με ένα καροτσάκι και να διαλέγεις ό,τι σου αρέσει είναι τόσο οικία που νομίζουμε ότι υπήρχε πάντα. Κι όμως αυτό έγινε στο Μέμφις το 1918. Για πρώτη φορά λοιπόν ο καταναλωτής έμπαινε μέσα σε ένα μαγαζί, έπαιρνε ένα καλάθι και κινούταν μόνος του ανάμεσα στα ράφια. Ο πελάτης σύγκρινε τις τιμές, περιπλανιόταν, καθυστερούσε, κοιτούσε, έβλεπε προϊόντα που ίσως να μην τα ήξερε και κοιτούσε να δει τι είναι και αν θα τα χρειαστεί, αν θα τα πάρει. Και αυτή λοιπόν η καθυστέρηση ήταν χρυσός για το εμπόριο. Πάνω από 1000 καταστήματα άνοιξαν τέτοιου είδους σε περισσότερες από 20 πολιτείες. Και όμως το σούπερ μάρκετ είναι μόλις 110 ετών. Εμείς ίσως να νομίζουμε ότι είναι λίγο παραπάνω. Είναι 110 ετών. Το όλο στήσιμο λοιπόν στηρίχθηκε στην έμπνευση ενός και μόνο ανθρώπου, του Clarence Saunders. Μανάβης ήτανε. Με επιχειρηματικό ένστικτο, αμόρφωτος, αλλά άλλαξε τον τρόπο που ψηφίζει όλη η Ιφίλιος. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 14 του χρόνια, απόφαση ανάγκης, έπρεπε να δουλέψει και η πρώτη του επαφή με το εμπόριο έγινε σαν υπάλληλος μέσα σε μανάβικα και μικρά παντοπολία. Έτσι λοιπόν, επειδή ο πελάτης δεν έβλεπε ποτέ τα προϊόντα, αλλά ήταν αυτά που του έδινε ο παντοπόλης, δεν τα άγγιζε, δεν τα σύγκρινε, δεν τα διάλεγε, δεν τα μύριζε, έστειλε απλώς μια λίστα και περίμενε. Σκέφτηκε λοιπόν γιατί να μην μπορεί ο πελάτης να το πιάσει, να το δει, να το μυρίσει, να μην είναι σε απόλυτα παθητικό ρόλο. Αυτή λοιπόν η εικόνα έμεινε στο μυαλό του και έτσι έβαλε μπροστά την ιδέα του, άνοιξε το πρώτο κατάστημα, λεγόταν Piggly Wiggly. Το περίεργο αυτό όνομα ήταν από μόνο του ένα σύμβολο, δεν εξήγησε ποτέ την προέλευση του ονόματος, αλλά είναι η πιο δεδομένη ιστορία και το ότι το εμπνεύστηκε από ένα μικρό επεισόδιο όταν είδε ένα μικρό γουρουνάκι να προσπαθεί να περάσει μέσα από ένα φράχτη, wiggling και squiggling, όπως λένε στην τοπική αργό εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε λοιπόν η ιδέα είχε άμεση σχέση, το ονόμασε Piggly Wiggly και με το που έμπαινε ο πελάτης στο κατάστημα, έπαιρνε ένα καροτσάκι με ρόδες, ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διαδρομή από όλα τα ράφια μέχρι να φτάσει στο ταμείο και να το πληρώσει. Ξέρετε, πολλές φορές περνώντας από όλα τα ράφια βλέπουμε και πράγματα που ή θυμόμαστε ότι τα θέλουμε αλλά έχουμε ξεχάσει να τα βάλουμε στη λίστα μας, ή τα βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και λέμε μα δεν παίρνουμε και, αυτό, και από αυτό. Ίσως κάπου να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα, στο μικρόφωνο τώρα. Αφού η Έλενα κάνει διακοπές, η Άννα Ασημέλη, σας περιμένω εδώ μέχρι τις 5. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, ελάτε να ανταλλάξουμε ιδέες. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας. Αποστολή στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, Τελειώσανε και οι Πανελλήνιες, τα παιδιά έχουν μέχρι 27 Ιουλίου νομίζω να φτιάξουν το μηχανογραφικό και να το στείλουν για να πάνε στη σχολή που επιθυμούν. Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι? Κάπου διάβαζα και έλεγε μια μητέρα, εύχομαι ο γιος μου να περνούσε περισσότερο χρόνο μαζί μας. Αυτό όταν πλέον τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι και δεν είναι το κέντρο της ζωής των γονιών. Σύνθετο κεφάλαιο είναι όλο αυτό στη ζωή της οικογένειας, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αποκτούν ανεξαρτησία, άλλα φεύγουν στο εξωτερικό, και εκεί όταν φεύγεις έξω κάπως μπορεί να αλλάξουν και οι συνήθειές σου, μπορεί να αλλάξουν και πράγματα, να αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι όπως η ζωή που κάνεις, ας πούμε, έξω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι των γονιών μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιοι λόγοι τους αναγκάζουν, βέβαια, ίσως να μην έχουν δουλειά, ίσως να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όμως πώς είναι αυτό η πρώτη φορά που φεύγουν από την εστία του, την οικογενειακή εστία? Πώς νιώθουν και οι γονείς που αφήνουν το παιδί να φύγει, γιατί μπορεί να πάει να σπουδάσει, ας πούμε, σε μια άλλη πόλη, ή γιατί μπορεί κάποιο παιδί να αποφασίσει να μείνει μόνο του, να δουλεύει και να πει θέλω να είμαι ανεξάρτητος, ανεξάρτητη και θα πάω να ζήσω μόνη μου. Θα το συζητήσουμε αυτό λοιπόν με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, την διδάκτορα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζωγράφου.
3: Καλησπέρα κυρία Σιμέλη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ένα φοβερό θέμα θίγεται τώρα που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Και πραγματικά έτσι με αγγίζει τόσο πολύ και ως επιστήμονα, γιατί το συναντώ πολύ πολύ συχνά με τα παιδιά που παρακολουθώ και έχουν δώσει πανελλήνιες στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, και ως μητέρα που δεν το έζησα. Δηλαδή δεν την έζησα την επαρχία ή το εξωτερικό τελικά. Και ξέρετε, αυτό έχει δύο άξονες, γιατί έχει να κάνει τόσο και με το αντίκτυπο, τον αντίκτυπο που θα έχει όλη αυτή η κατάσταση στην οικογένεια, στο ζευγάρι, αλλά και στο παιδί. Οπότε να ξεκινήσουμε πρώτα από το ζήτημα της οικογένειας, που είναι εάν πραγματικά έχει τεθεί όλο αυτό σε σκέψη από πριν, δουλεύετε καλύτερα και η οικογένεια είναι προετοιμασμένη για το τι θα ακολουθήσει. Καθώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ανοιχτοί στο κομμάτι του θα περάσεις επαρχία, θα περάσεις εκτός Αθήνας ή θα πας στο εξωτερικό. Οπότε εκεί έρχεται μια πιο ομαλή προσγείωση. Έχουν προσαρμοστεί πολύ καλύτερα και οι γονείς σε αυτό και το παιδί που το δουλεύει πραγματικά μέσα του και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα γίνει ο αποχωρισμός, όπως γίνει με τα βήματα που θα γίνει, αλλά και η οικογένεια και το ζευγάρι. Και ξέρετε, εκεί, εάν δεν υπάρχουν ειδικά πολλά παιδιά που να ακολουθούν, είναι αυτό που λέμε empty nest syndrome. Το σύνδρομο δηλαδή της άδειας φωλιάς.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστά, σωστά.
3: Φαντάζεστε λοιπόν τώρα μια οικογένεια που έχει κινηθήσει να έχει κάποια μέλη μέσα, να φεύγουν τα παιδιά που υπήρξαν ή υπήρξε κάποιο παιδί το κέντρο βάρους της φροντίδας και του ενδιαφέροντός τους.
0: Τα παιδιά συνήθως θέλουν να φύγουν, ειδικά στις ηλικίες αυτές, όταν να πάνε να σπουδάσουν, γιατί θεωρούν ότι θα φύγουν, θα ζήσουν μόνα τους, θα κάνουν αυτό που λέμε ό,τι θέλουν, χωρίς καμία επίβλεψη. Έτσι, θα ζήσουν αυτό που λένε φοιτητική ζωή, το οποίο συμπεριλαμβάνει. Φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο το να πας στο πανεπιστήμιο και να διαβάσεις, να περνάς τα μαθήματα του πανεπιστημίου. Φοιτητική ζωή είναι να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι τα χρήματα τα οποία θα έχεις από την οικογένειά σου. Ίσως να μάθεις να κάνεις και κάποιες δουλειές στο σπίτι που δεν έκανες πριν. Ίσως να μάθεις να μαγειρεύεις. Να μάθεις τέλος πάντων πώς να είσαι υπεύθυνος στον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Κάποια παιδιά λοιπόν αυτό θέλουν. Κάποια άλλα παιδιά λένε θα κάνουμε ζωάρα. Θα με πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά. Θα κάνουμε ζωάρα. Και υπάρχουν οι γονείς που λένε ας το να φύγει για να μάθει, να σκληραγωγηθεί. Και υπάρχουν και οι γονείς που στέλνουν τα ταπεράκια. Ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες, courier, που στέλνει τα ταπεράκια, γιατί τώρα που να κουράζεται, που να μαγειρεύει, που να.
3: Κυρία Σιμέλη, όχι μόνο τα ταπεράκια, πάνε και οι ίδιοι.
0: Και οι ίδιοι.
3: Μένουν για πολύ μεγάλα διαστήματα κοντά στα παιδιά, όπου εκεί προετοιμάζουν και τα φαγητά και είναι μαζί τους. Και αυτό είναι αποδεκτό και θεμητό στη φάση προσαρμογής. Δηλαδή, πραγματικά στηρίζεις το παιδί, το προσαρμόζεις και την περίοδο εκείνη το εκπαιδεύεις και στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβει όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε. Mm-hmm. Αυτό που μου κάνει εντύπωση τον τελευταίο καιρό πραγματικά είναι ότι ενώ η στριπτική πλειοψηφία των παιδιών παλαιότερα που ήθελε να σπουδάσει στο εξωτερικό ή στην επαρχία έχει μειωθεί.
0: Φαντάζομαι ότι τώρα, με από αυτά που ακούω και εγώ, έχει μειωθεί ίσως λόγω του κόστους.
3: Και του κόστους, αλλά mm-hmm. το ίδιο το παιδί πολλές φορές σκέφτεται ότι δεν θέλω να, θα προτιμούσα να περάσω εδώ, θα προτιμούσα mm-hmm. να μην φύγω, και μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση, όχι αλγινή, αλλά το καταλαβαίνω ότι πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να σκέφτονται και το πώς θα έρθει η οικογένειά τους σε ποια θέση αφενός και αφετέρου στο ότι έχουν δομήσει παρέες, είναι πολύ ήδη δικτυωμένα εδώ και τους είναι πολύ πιο δύσκολο ναι. να αποχωριστούν όλα όσα έχουν χτίσει εδώ πέρα. Το εδώ πέρα για τον καθένα είναι, καταλαβαίνετε, ο τόπος του.
0: Σίγουρα, απλά υποθέτω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι από μια ηλικία και μετά, ειδικά μετά τις Πανελλήνιες, ότι αυτή η παρέα, θέλοντας και μη κάποιες φορές, σπάει, χαλάει, γιατί ο καθένας πλέον παίρνει το δρόμο του ό,τι αφορά τις σπουδές, έτσι, γιατί σαν άτομα μπορεί να μείνουν σε επαφή, μπορούν να βρίσκονται, μπορούν, μην ξεχνάμε ότι τα αγόρια έχουν και το στρατό, οπότε εκεί πάλι υπάρχει, πάλι φεύγει. Ναι, πάλι.
3: Εκεί είναι σημαντικό το να δούμε το κομμάτι του αποχωρισμού, πώς πρέπει να γίνει ομαλά.
0: Πώς να καταλάβουν καταρχήν οι γονείς αυτό που λένε ότι φεύγει τώρα, δεν νοιάζεται για μένα, ας πούμε. Σε αυτή την έρευνα που διάβαζα, άρχισε λέει να απομακρύνεται, λέει, η μητέρα του παιδί μου, ειδικά μετά την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Η συμπεριφορά του εναλλάσσεται, κάποιες φορές αποθερμίσε πιο απόμακρη. Έγινε και συζήτηση, λέει, να μείνει και μόνος του κατά την επιστροφή από το πανεπιστήμιο. Δεν αφήνουν εύκολα τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει κι αλλού, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Αυτό
3: στην
0: το
3: Ελλάδα
0: οικογένεια είναι
3: συχνά,
0: πάρα πολύ συχνά. Ενώ σε κάποιες άλλες χώρες που εμάς μας φαίνονται κρύες εντός εισαγωγικών, έτσι, όχι λόγω του καιρού, λόγω, λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο κρύοι, όχι, συναισθημάτων, ας πούμε, τα διώχνουν τα παιδιά από μόνοι τους.
3: Αυτό
0: δεν σημαίνει ότι δεν τα αγαπάνε, έτσι.
3: Αυτό ισχύει πάρα πολύ, αλλά η οικογένεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι παιδοκεντρική. Δηλαδή όλη η ζωή της οικογένειας ρυθμίζεται με βάση τις ανάγκες των παιδιών, όλη η ζωή της οικογένειας ρυθμίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα έχουν τα παιδιά τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν κάτι αλλάξει σε αυτό το οποίο ίσχυε, τι παίρνει στους γονείς και ψυχολογικά και συναισθηματικά και πρακτικά και οικονομικά.
0: Μία ακροάτρια μας έστειλε ένα μήνυμα τώρα, η Ρούλα, η οποία λέει την προβληματίζει αυτό που θα σας πω, κυρία Ζωγράφου, σαν κατάσταση. Ένας ανιψιός της πέρυσι, ενώ περνούσε σε πολύ καλή σχολή της επαρχίας, παρόλα αυτά επέλεξε κάποια με χαμηλότερη βάση στην Αθήνα και είπε ότι δεν νιώθει έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού
3: είναι
0: του. Και το ακούει, λέει, πάρα πολύ συχνά.
3: Ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Ακριβώς και πραγματικά πολύ σωστό το μήνυμα της ακροάτριας, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα. Γιατί πλέον όλο και περισσότερα παιδιά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία άκουγαν για φοιτητική ζωή, για επαρχία, για όλα αυτά που θα περνούσαν, που θα ζούσαν, που θα ήταν οι νέες εμπειρίες, τώρα πια έχει αρχίσει και γίνεται σε ένα κάποιο ποσοστό υποστροφή όλης αυτής της κατάστασης. Δηλαδή όλο και κάποια παιδιά περισσότερα θέλουν να μείνουν στην Αθήνα. Γιατί και δεν νιώθουν έτοιμα να αποχωριστούν το σπίτι και σκέφτονται και αναλογίζονται το τι συνέπειες οικονομικές και το κόστος του συνολικό που θα έχει η οικογένεια, αλλά και για το τι έχουν δομήσει σχέσεις εδώ που δεν μπορούν να αφήσουν. Άρα το δεν νιώθω έτοιμος μπορεί να σημαίνει ότι δεν νιώθω έτοιμος να αφήσω όλα αυτά που έχω χτίσει εδώ, δεν νιώθω έτοιμος να αναλάβω αυτές τις ευθύνες. Ξέρετε, ένα παιδί στα 17,5 και 18 του, όταν έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο που μεγαλώνουμε εμείς εδώ τα παιδιά μας, βάζω και τον εαυτό μου.
0: Στη γυάλα, όπως λέει και η Ρούλα. Μεγαλώνουμε τα παιδιά στη γυάλα. Προστατευμένα πάρα πολύ.
3: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε πόσο αντίκτυπο έχει αυτό στην οικογένεια, γιατί και εκείνη με τον τρόπο της μπορεί να μην νιώθει έτοιμη να το αποχωριστεί και το μήνυμα αυτό αντανακλάται στο παιδί.
0: Ναι.
3: Και παράλληλα και το παιδί από μόνο του καταλαβαίνει τον εαυτό του μη έτοιμο να αποχωρήσει από το σπίτι. Και ξέρει ότι όλα αυτά τα οποία μπορεί να ήταν να τα κάνει μόνο του, να νιώθει αδύναμο να τα κάνει. Γι' αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα των ρόλων μες στο σπίτι και των ευθυνών που θα πρέπει να παίρνει ένα παιδί και των υποχρεώσεων που θα πρέπει να παίρνει ένα παιδί από μικρό, σε μικρότερη ηλικία. Δεν μιλάμε για πολύ μικρή ηλικία, αλλά από τα 14-15 το παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται σε κάποιες συμπεριφορές που να δείχνουν την αυτονομία του, έτσι, από το να πληρώσει το λογαριασμό ενός κινητού μέχρι το να πάει μαζί με το γονιό του να δει είτε πώς μπορεί να γίνει μια εξόφληση ενός λογαριασμού οικιακού, είτε να είναι στο ίντερνετ και να μάθει πώς να το κάνει μόνο του.
0: Σωστά. Και τι μπορούμε να πούμε από την πλευρά των γονιών, πώς εκείνοι πρέπει να το διαχειριστούν, να καταλάβουν ότι το παιδί πρέπει να ανοίξει τα φτερά του, πρέπει να πάει παρακάτω, πρέπει να γίνει υπεύθυνο, πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις. Γιατί η ζωή δεν ξέρουμε τι καταστάσεις θα φέρει στον καθένα μας.
3: Όχι βέβαια, ναι, δεν
0: πώς θα, πώς θα το θωρακίσουν αυτό. Δηλαδή πρέπει να δείχνουν αυτή την αδυναμία. Αχ, φεύγεις, αχ, τι θα κάνω, αχ, δεν θα σου μιλάω, αχ, δεν θα σε βλέπω, αχ, εκείνο, αχ, το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ και πολύ περισσότεροι στις μέρες μας. Πώς να το θωρακίσουν οι γονείς για να νιώθουν και αυτοί εντάξει, εντάξει, σε ένα βαθμό βέβαια.
3: Όταν αλληλουργείς, το εντάξει είναι μια λέξη η οποία παίρνει αρκετό νερό στη συζήτησή της. Mm-hmm. Ωστόσο όμως είναι αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να έχει ήδη εκπαιδευτεί. Επίσης πρέπει οι σχέσεις των γονιών να είναι αρκετά δυνατή μεταξύ τους, γιατί καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο έχει αυτό μετά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχεις μάθει να επενδύεις πάνω στα παιδιά σου και οι σύντροφοι λειτουργούν περισσότερο ως σύζυγοι και ως γονείς των παιδιών παρά ως ένα δυνατό ζευγάρι, καταλαβαίνετε πόσο άσχημα χτυπάει σε αυτό και νιώθουν ότι διαταράσσεται όλη αυτή η οικογενειακή ισορροπία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να βάλω το παιδί μου σε μια κατάσταση, σε μια ρότα του να αναλάβει ευθύνες από πολύ μικρό, του να έχει δυνατότητες και, πώς να το πω, δεξιότητες προσαρμογής, τις οποίες πρέπει νωρίτερα να τις κάνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει 18-19 το παιδί και μετά να το βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα χάσει ένα χρονικό διάστημα που ενδέχεται να είναι πολύτιμο. Δηλαδή, αν θέλει 6-7 μήνες να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, εκείνη τη στιγμή θα έχει χάσει πολύτιμα, πολύτιμες εμπειρίες και προφανώς και ένα κομμάτι της ψυχολογίας του θα είναι πιο ευαίσθητο, πιο ευάλωτο, πιο αδύναμο, γιατί δεν θα μπορεί εύκολα να αποκοπεί από το περιβάλλον.
0: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν το επικοινωνούμε το παιδί. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για αυτό είναι η συμμετοχή και στις εκδρομές και σε ταξίδια που μπορεί να διοργανώνει το σχολείο, όπου οι γονείς, που δεν είναι μία και δύο ημέρες, έτσι, που είναι πιο πολλή ημέρα,
0: ναι, ναι,
3: γιατί βοηθούν τους γονείς να πάρουν μία γεύση του πώς θα είναι το μετά και τα παιδιά το ίδιο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα.
3: Δεν
0: θα
3: τελειώνει.
0: Μπορούσαμε να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Επιφυλάσσομαι για μια επόμενη φορά. Θα το αναπτύξουμε κάπως διαφορετικά. Θα έχουμε ένα άλλο concept. Εκεί θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε έτσι τα παιδιά μας να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αύριο μεθαύριο τους κινδύνους που μπορεί να έχει η ενήλικη ζωή τους πια.
3: Εκπαίδευση από πιο μικρή ηλικία.
0: Ακριβώς.
3: Από τα 18, κυρία Σιμέλη.
0: Ακριβώς.
3: Και θα χαρώ να τα πούμε. Δεσμεύομαι κι εγώ.
0: Να είστε καλά. Κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, διδάκτορα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε να κάνουμε όμως και μια βουτιά. Πάμε σε νησιά στα οποία μπορείς να κάνεις διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Ξέγνιαστες, ήσυχες διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Πας, ξεχνάς ότι έχεις πάει και ξεχνάς και να γυρίσεις καμιά φορά, μα μπορείς, και δεν στο θυμίσουν οι υποχρεώσεις σου. Πάμε λοιπόν στην Ερικούσα. Πάμε στον Αναστάσιο Αργυρό, τον Αντιδήμαρχο Ερικούσας. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Να, δεν έχετε πρόγραμμα ούτε κι εσείς. Να έρθουμε κι εμείς εκεί έτσι να...
1: Σίγουρα. Και τα είπατε πάνω κάτω όλα.
0: Πείτε μας δύο λόγια για το νησί.
1: Τι να σας πω, να συνεχίσω σε αυτά που είπατε. Mm-hmm. Η Ερίκουσα όντως είναι ένας μικρός υπήγειος παράδεισος στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, αν γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω αν έχετε έρθει.
0: Δεν έχω έρθει δυστυχώς. Κάτι οι αποστάσεις, κάτι... πώς μου ξέφυγε, μου λέει η παραγωγός εδώ. Είναι λίγο οι αποστάσεις, κοιτάω.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Προτείνω στον κόσμο να αρχίζει να μπαίνει λίγο και να γκουγκλάρει την Ερίκουσα. Μπορεί να λέγω ότι είναι μικρός υπήγειος παράδεισος, αλλά καλό να το δει και στις φωτογραφίες ότι όντως ισχύει αυτό. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει διάφορα, όπως τις παραλίες μας, mm-hmm. που είναι μοναδικές, πεντακάθαρες, γιατί μιλάμε ότι η Ερίκουσα είναι σε ανοιχτή θάλασσα. Mm-hmm. Είναι 2,5 ώρες από το κέντρο της Κέρκυρας, προς η Ιταλία και η Αλβανία, άρα μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, άρα μιλάμε για πεντακάθαρα νερά.
0: Σωστά.
1: Πλούσια πανίδα. Το μικρό νησί, το μισό νησί είναι δασικό και νατούρα.
0: Το νησί λοιπόν, αν τα έχω διαβάσει καλά, θεωρείται ότι οφείλει το όνομά του στο θάμνο Ερίκη, το οποίο είναι παντού.
1: Είναι παντού, ναι. Το φθινόπωρο.
0: Α, μπράβο. Ωραία.
1: Το φθινόπωρο. Και από εκεί, επειδή φτάνει και κοντά στην παραλία, mm-hmm. στην άμμο, mm-hmm. Βλέπεις μια καφέ μοβ παραλία.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, όντως.
0: Πόσους κατοίκους έχει το χειμώνα έτσι μόνιμος?
1: Το χειμώνα, όσο πάμε και λιγοστεύουμε, όχι μόνο στην Ερίκουσα αλλά και στα υπόλοιπα διαποντιακά
0: νησιά, ναι.
1: 40, 50.
0: Οικογένεια, μια οικογένεια, ας πούμε, μαμά, μπαμπά, παιδιά, ξαδέρφια, αυτό. Και λιγότερο.
1: Παιδιά όχι.
0: Παιδιά όχι.
1: Δυστυχώς πριν 3 χρόνια έκλεισε το σχολείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά το καλό είναι ότι το καλοκαίρι από το Μάρτι γεμίζει το νησί.
0: Γεμίζει το νησί, ε.
1: Ναι, ναι, το 90% της Ερίκουσας έχει μεταναστεύσει Αμερική.
0: Οπότε έρχονται το καλοκαίρι.
1: Τα σπίτια τα συντηρεί, υπάρχουν τα σπίτια. Και το καλοκαίρι από το Μάρτι ξεκινάνε και έρχονται πίσω στην πατρίδα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον βλέπετε το καλοκαίρι. Αλλά έχουν και την ησυχία τους, να σας πω, αυτοί οι 40 κάτοικοι.
1: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
0: Ζούνε κανονικά, αυτό που δεν έχει αλλοιωθεί τίποτα. Έχουν την ησυχία τους.
1: Ναι,
0: ησυχία. Την ηρεμία τους και την ποιότητα ζωής, θα λέγαμε, σε κάποιους τομείς.
1: Βέβαια. Και το καλοκαίρι.
0: Και το καλοκαίρι.
1: Όχι μόνο το χειμώνα, και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Η Ερίκουσα είναι ήσυχες διακοπές και παραμένει ήσυχες διακοπές.
0: Την γνωρίζει όμως ο κόσμος, δηλαδή τουρίστες έρχονται εκτός από αυτούς που έχουν τα σπίτια? Ή πάνε στην Κέρκυρα και μετά με καραβάκια τους πηγαίνουν απέναντι και στα άλλα νησιά, ας πούμε, για να δούνε.
1: Οργανωμένα πακέτα δεν μπορούν να κλειστούν στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι στη μέση θάλασσα. Δεν είναι... Είναι με πολύ καλή συγκοινωνία, πάρα πολύ καλή συγκοινωνία.
0: Για να έρθουμε εκεί, πάμε πρώτα Κέρκυρα και μετά.
1: Και από Κέρκυρα, αλλά από και από τη Βόρεια Κέρκυρα. Mm-hmm. Έχει 6 μέρες τη βδομάδα από το κέντρο της Κέρκυρας και άλλες 4 από το Βορρά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή μια χαρά, αλλά το θέμα είναι τα μποφόρ.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, αν κάποιος πάει στην Κέρκυρα και θελήσει να περάσει ένα πενθήμερο, ας πούμε, στην Ερίκουσα, μπορεί, θα βρει δωμάτιο?
1: Άνετα, ναι. Αρκεί να κλείσει νωρίς. Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε μία ανακαίνιση του λιμανιού, πώς να το πω, mm-hmm. το οποίο αποκτήσαμε και μαρίνα με 80 σκάφη, mm-hmm. ημερεσίως.
0: Πολύ.
1: Μια πολύ καλή μαρίνα. Και έχουμε ανωδική τάση στον τουρισμό. Αλλά όχι αλλίωση, πάλι το λέω, της ερήκουσας, από θέμα δηλαδή
0: ξενοδοχειακών
1: καταστάσεων και τέτοια. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστούμε. Αναστάσιος Αργυρός, λοιπόν, ο αντιδήμαρχος ερήκουσας, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και θα συνεχίσουμε, θα πάμε λίγο πιο δίπλα. Θα πάμε στο άλλο νησί, στον αντιδήμαρχο Μαθρακίου, τον κύριο Σπύρο Αργυρό. Κάποια συγγένεια πρέπει να έχουν. Αναστάσιος Αργυρός, Σπύρος Αργυρός, καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, κυρία Σεμέλη.
0: Τι κάνετε?
1: Δεν είμαστε συγγενείς, απλώς έχουμε το ίδιο,
0: επίθετο. Κοιτάξτε έρωτα. Να δείτε.
1: Τα μικρά νησιά είναι τρία. Είναι Αργύρος, Κατέχης, Κασίμης.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα επίθετα εδώ.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, να. Παρόλο που έχετε το ίδιο επίθετο, είναι απλή συνωνυμία.
1: Συνωνυμία, βέβαια.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για το νησί, να έρθουμε εκεί πέρα να ξεκουραστούμε? Θα μας ενοχλήσει κανείς? Θα ακούμε
1: κανείς,
0: μόνο τη φύση?
1: Ειδικά εδώ στο Μαθράκι. Το Μαθράκι είναι το μικρότερο νησί από τα Διαπόντια. Mm-hmm. Είναι το νησί το οποίο δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένο.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ ειλικρινά είναι ένας παράδεισος. Τα δωμάτια τα οποία είναι προς ενοικίαση και τα λοιπά είναι γύρω στα 50-60 κρεβάτια. Mm-hmm. Και τα οποία δουλεύουν για 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Το περισσότερο.
0: Άρα δηλαδή όποιος θέλει να έρθει πρέπει να το έχει κλείσει πολύ νωρίτερα.
1: Βεβαίως.
0: Και μπορεί να περάσει, εγώ θα έλεγα, και 3 μήνες εκεί να είσαι, να μπορείς να κάτσεις, να έχεις αδειάσει τελείως και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου έτσι καθαρός, να επιστρέψεις, να μπορέσεις να αντέξεις τον υπόλοιπο χειμώνα. Πόσοι κάτοικοι μόνιμοι μένουν στο Μαθράκι?
1: Κοιτάξτε, το χειμώνα είμαστε γύρω στους 40-50 κατοίκους, οι οποίοι βέβαια είναι όλοι υπερήλικες. Μιλάμε ο μέσος όρος ηλικίας 75 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι βέβαια, επειδή είμαστε μετανάστες από Αμερική και τα λοιπά, έρχονται παιδιά, εγγόνια και φτάνουμε στους 150-200 κατοίκους περίπου. Mm. Αλλά το περισσότερο καιρό είμαστε αυτοί οι 40-50 κάτοικοι.
0: Δεν θέλετε να χαθεί η ταυτότητα του νησιού, δηλαδή να τραβήξετε περισσότερο τουρισμό, να το μάθει ο κόσμος, να... Το θέλετε έτσι όπως είναι,
1: εμείς,
0: αυθεντικό.
1: Εμείς εδώ στο Μαθράκι, ναι, υπάρχουν δύο επιχειρήσεις και τα λοιπά, αλλά οι περισσότεροι θέλουμε να ερχόμαστε εδώ και να βρίσκουμε αυτό που είχαμε αφήσει όταν μεταναστεύσαμε από εδώ. Βέβαια, εντάξει, σε αυτό συμβάλλει και ότι είμαστε δασικό, είμαστε, τι να σας πω, πάνω από το 80% δασικό, είμαστε Natura 2000 όλο το νησί και η θάλασσα γύρω από το νησί, και βέβαια όλα αυτά συμβάλλουν ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να οικοδομήσει.
0: Αυτό είναι καλό και για σας που επιστρέφετε και ηρεμείτε, επιστρέφετε στην πατρίδα σας, αλλά και για όσους από εμάς μαθαίνουμε ότι υπάρχουν αυτά τα νησιά στα οποία εμείς μπορούμε να πάμε να ξεκουραστούμε, καλύτερα να μην τα μάθουν οι άλλοι, να ερχόμαστε εμείς και εσείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε τι συμβαίνει, ότι εδώ αυτοί που έρχονται στο νησί εδώ στο Μαθράκι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή πριν φύγουν φέτος έχουν κλείσει για τον χρόνο. Και γι' αυτό είναι σαν να είναι κάτοικοι στο νησί,
0: ναι,
1: γιατί
0: κάτοικοι.
1: Τους βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Σωστά.
1: Είτε Ιταλοί είναι αυτοί, είτε από την Αθήνα, είτε από Θεσσαλονίκη. Είναι οι ίδιοι κάτοικοι, οι ίδιοι τουρίστες κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: 90%, όχι να μην είμαι υπερβάλλω δηλαδή.
0: Εστιατόρια, αν θέλει κάποιος να έρθει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, ή αν κάποιος κάνει μια εκδρομή, ναι, από την Κέρκυρα, έτσι μπορεί να γευτεί τις παραδοσιακές λιχουδιές εκεί της περιοχής.
1: Βεβαίως, υπάρχουν δύο εστιατόρια, ένα στο λιμάνι ακριβώς μόλις βγεις έξω και ένα στην άλλη γωνία του νησιού, που υπάρχει και μια μικρή επιχείρηση, έτσι, ξενοδοχειακή επιχείρηση, και η οποία διαθέτει και εστιατόριο. Βέβαια, τουρισμό έχουμε και ημερήσιο, γιατί υπάρχουν κάτι ημερήσιες κρουαζιέρες, οι οποίες τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα προσεγγίζουν το νησί, κάθονται μισή μέρα και 5-6 ώρες και εντάξει, έχει μια κίνηση το νησί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλά να περνάτε και να το ευχαριστηθείτε. Και κάτι θα κάνουμε, να έρθουμε κι εμείς να το δούμε εκεί πέρα. Το μέρος δεν γίνεται, δεν μπορείτε να το έχετε μόνοι σας.
1: Είστε καλεσμένοι ό,τι ώρα θέλετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε. Να είστε καλά.
1: Είναι υποχρέωσή μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Πιλάλη για να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός Ελλάδας. Και εσείς μη φύγετε, επιστρέφω, έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μια παλαιότερη υπόθεση για εκρηκτικά που είχε απασχολήσει την αντιτρομοκρατική το 2020 αποδείχθηκε καθοριστική για να φτάσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των προσώπων που θεωρούν ότι ευθύνονται για την τραγωδία της Μαρφίν το 2010. Η αστυνομία θεωρεί πως η επίθεση με τις Μολότοφ ήταν οργανωμένο σχέδιο και έδρασαν συνολικά 12 άτομα χωρισμένα σε δύο υποομάδες με εκτελεστικό βραχίωνα και συντονιστικό. Στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης ταυτοποιήθηκαν δύο 42χρονοι άνδρες σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα και οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και μία 46χρονη που ζει στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτοβούλως επικοινώνησε με τις αρχές, δηλώνει αθώα και πιθανότατα να επιστρέψει στην Ελλάδα μέχρι την Τρίτη για να καταθέσει. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, καθώς φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Οι δύο ένστολοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς σε 64χρονο περιπατητή, ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, για την πλήρη κατάσβεσή της θα χρειαστούν μέρες λόγω των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν στην επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνεκτική από τους πυκνούς καπνούς που έχουν σωρευτεί με το τοξικό νέφος να είναι ορατό ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μπαίνει η εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Για παροχολογία κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για κοστολογημένη πρόταση και από τη Λίμνο όπου περιοδεύει τονίζει την ανάγκη στελέχωσης των νοσοκομείων στα νησιά του Αιγαίου. Μάχη χαρά κομμάτων στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ μελών της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας με επίκεντρο τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η επίσημη Κουνδούρου δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση ούτε τις διαδικασίες και καλεί τα στελέχη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διεξάγεται με την εσωκομματική αντιπολίτευση να επικαλείται ότι υπάρχει απαρτία με τη συμμετοχή μελών μέσω Zoom. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα και προκάτοχου του υπόσχεται με γραπτό μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Δύο νεκροί και 19 τραυματίες στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία σφυροκοπεί την Ουκρανία με βαλιστικούς πυράβλους τύπου κρούζ και ντρόνς. Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Νότια Ισπανία, όπου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που άφησε πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς, 23 αγνοούμενους, ενώ περισσότερα από 65.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας κήρυξε επίσημο πένθος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική, βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Ασημέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εδώ είμαι, επέστρεψα από το σήμα της εκπομπής. Καταλαβαίνετε ότι ίδιο στις 3 συνεχίζουμε εδώ. Απτόητε μέχρι τις 5 λοιπόν κοντά σας στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 η Άννα Ασημέλη. Μας ακούτε και από το Earth Echo και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μίλησαμε λοιπόν για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Διάβαζα στα social λοιπόν μία μόδα που έχει ξεκινήσει εκεί πέρα στα social τώρα. Φεύγει, λέει η Άννη, ακουνώντας το μικρό δαχτυλάκι. Κάποιος λοιπόν είπε ότι με μία κίνηση του μικρού δακτύλου, με μία απλή κίνηση, φεύγει η Άννη. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο ποιητής, αλλά λέγεται pinky time αυτή η τάση και έρχεται να υποσχεθεί αυτό. Άσκηση και μειώνεται σε κάποιο βαθμό κίνδυνος εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Είναι ένα υποτιθέμενο κόλπο, λέει, για την υγεία του εγκεφάλου. Εκατομμύρια προβολές, νομίζω ότι πολλοί προκειμένου να έχουν κάποια κλικ παραπάνω και κάποιες προβολές παραπάνω, ό,τι θέλουν λένε και ό,τι τους έρθει φτιάχνουν. Μία λοιπόν

0: δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι είναι και σωστά. Αρκετοί, αυτό το γιατί το είπανε, γιατί αυτό απαιτεί προσήλωση. Απαιτεί προσήλωση να σκέφτεσαι ότι πρέπει να το κουνάς συνέχεια πάνω κάτω. Είναι μια άσκηση όπως τόσες ασκήσεις που κυκλοφορούν για τους ανθρώπους που έχουν, πάσχουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, οπότε... δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να το προσπαθήσει και αν θα έχει αποτελέσματα. Είναι μια απλή άσκηση η οποία όμως δεν υπόσχεται θαύματα. Αυτό έχει σημασία, να ξέρουμε ότι ναι, μπορεί με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί κάτι, κάποιος, αλλά όχι θαύματα. Οπότε προσοχή σε ό,τι μας λένε και σε ό,τι βλέπουμε γενικά να κυκλοφορεί γύρω μας. Λοιπόν, καλησπέρα Κατερίνα από το Βόλο, σε ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, να σε καλά, να μας συγχαίρει για την εκπομπή και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, γιατί η φωτογραφία... Ο Βόλος είναι. Να σε καλά, να περνάς καλά Κατερίνα. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Εδώ, μείνε μαζί μας, θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε. Και ένα από αυτά είναι ότι εσύ μας έστειλες στο Βόλο και εγώ θα σε ταξιδέψω. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, αλλά αν δεν έχεις πάει, έστω και νοητά, σκέψω ότι αυτή τη στιγμή πας στο Σίδνεϊ, στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστημίο με κεντρικό θέμα η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον. Από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ λοιπόν της Αυστραλίας θα φιλοξενηθεί το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, όπου έχει κεντρικό θέμα αυτό η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον. Τι είναι όμως αυτό, θα μας το εξηγήσει καλύτερα η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη, καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Καλησπέρα σας κυρία Τσιτσανούδη.
1: Καλησπέρα κυρία Σημέλη, είμαι Θεσσαλή, είμαι Λαρισαία.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα δικά μου χαιρετίσματα στο Βόλο και θα βοηθήσω πραγματικά αυτό το νοητό ταξίδι.
0: Και εγώ λίγο πιο γίνει... δίπλα από τα Τρίκαλα. Οπότε έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα αρκετά έτσι.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Με το βλέμμα όμως και στην Ομογένεια, στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, όπως πολύ σωστά είπατε κυρία Σημέλη.
0: Λοιπόν, εγώ, εσείς δεν το γνωρίζετε, αλλά εγώ σας γνωρίζω γιατί είχατε κάνει κάποια μαθήματα εδώ στην ΕΡΤ. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα είχα παρακολουθήσει. Υπέροχα μαθήματα και πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ, τουλάχιστον όσον αφορά τη γλώσσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Τσιτσανούδη, τι είναι αυτό, τι θα κάνετε εκεί, τι θα προσφέρουμε εκεί στους ομογενείς?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν μιλάμε για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Mm-hmm. Είναι ένας θεσμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είχα την τιμή να τον ιδρύσω και να συνεχίσω να τον διευθύνω, ο οποίος συγκροτεί, χτίζει, δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική μας γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Γιατί πιστεύουμε στη δύναμη του διάβλου του μέσου μαζικής επικοινωνίας και νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσω αυτό, πόσο ισχυρός είναι αυτός ο διάβλος. Για τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως για την φετινή χρονιά, ο στόχος μας είναι να διαδώσουμε και να διευρύνουμε τη σημασία, τη δύναμη και τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας. Ξεκινήσαμε από τα Κυκλαδίτικα νησιά, πήγαμε στη συνέχεια στη Βοστόνη τα δύο προηγούμενα χρόνια στο Μαλιώτης Cultural Center και ήρθε η σειρά της Αυστραλίας. Ως θέλετε, ως συνέχεια και ως επιστέγασμα επιμέρους συνεργασιών που τα προηγούμενα χρόνια έχουμε αναπτύξει με φορείς της Ομογένειας και με πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο βέβαια της διεθνοποίησης, την οποία επιδιώκουμε σταθερά. Ήρθε λοιπόν η ώρα της Αυστραλίας. Mm-hmm. Εκεί θα διοργανώσουμε ένα, θεωρήθηκε συνέδριο μαμού, να σας το πω έτσι.
0: Διαβάζω 100 περίπου πανεπιστημιακοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κοινοτήτων της Ομογένειας και διεθνών φορέων. Δηλαδή εκεί είναι, τι να πω τώρα, 2-3 πανεπιστήμια μαζί.
1: Είναι και μια δουλειά ενός έτους, γιατί κάθε Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο οργανώνεται ένα χρόνο τουλάχιστον πριν, με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Και κάθε φορά, ξέρετε, αυτό το οποίο λέω κυρία Σημέλη είναι ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσω αυτό τον θεσμό μαζί με τους αξιότατους βέβαια συνεργάτες και άλλους φορείς.

0: Και αν δεν τον κάνουμε κάθε χρονιά, καλύτερο. Αν δεν ανεβάσουμε κάθε φορά τον πύχη. Αυτό βέβαια είναι αρκετά βασανιστικό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ γοητευτικό. Θα συναντήσουμε λοιπόν τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσιογράφους των ομογενειακών μας μέσων. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολύ ισχυρά ομογενειακά μέσα στην Αυστραλία. Και θα συζητήσουμε μαζί τους το μέλλον της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τις απαρχές της. Και το σήμερα της και αυτό που την αλλάζει, τις μεταβολές, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή πραγματικότητα, τη σαρωτική κυριαρχία των τεχνολογιών. Όλα αυτά βεβαίως θα μας απασχολήσουν.
1: Κυρίως αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι νομίζω από εδώ και πέρα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια, την ψέματα, πώς έχει φτιαχτεί το ένα, πώς έχει φτιαχτεί το άλλο. Είναι... χρησιμοποιούν και πολλοί φοιτητές πλέον την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς εδώ και σαν εργαλεία και οι δημοσιογράφοι όλοι πλέον έχει μπει στη ζωή μας
0: και το ζητούμενο. Και το ζητούμενο, ξέρετε, κυρία Σημελή, είναι να μην αδυνατήσουν τα αντανακλαστικά μας, να μην ατροφήσει αυτή η δεξιότητα.
1: Σωστά.
0: Της γραφής,
1: η σκέψη να μην ατροφήσει, μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα. Αυτό.
0: Και εμείς οι παλαιότεροι, δεν ξέρω την ηλικία σας, αλλά εγώ θα μιλήσω για μένα. Ως παλαιότεροι, έχουμε αναπτύξει, έχουμε ζωή και πριν το ίντερνετ και πριν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Η έγνοια μου είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με τα παιδιά, με τους φοιτητές, τα οποία εισέρχονται με μια ραγδαιότητα στο καινούριο αυτό καθεστώς, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και δεν πρέπει να χάσουν, εδώ πρέπει να βρούμε τρόπους. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπο να μην χάσουν τη χαρά. Γιατί υπάρχει χαρά στη γραφή, υπάρχει χαρά στη σκέψη. Ναι, μεν έχουμε την ευκολία της ταχύτητας, αλλά αυτή η ευκολία σου παίρνει και πάρα πολλά πράγματα. Άρα και αυτά βεβαίως επηρεάζουν, όπως καταλαβαίνετε, την ελληνική γλώσσα και θα μας απασχολήσουν στο Σίδνεϊ. Έχουμε άπειρες σκέψεις, δεν μπορώ να σας πω τι γίνεται.
1: Τα διαβάζω εδώ μπροστά και μιλάμε, πρέπει να έχετε κάθε μέρα. Δεν ξέρω, πόσο τα βγάλετε πέρα όλα.
0: Ναι. Θεωρείται ως το μεγαλύτερο συνέδριο.
1: Αυτό
0: που έγινε στην Αυστραλία για την ελληνική γλώσσα. Έτσι μας έχουν πει οι συνάδελφοι εκεί. Επομένως είναι μια τεράστια πρόκληση. Δεκάδες οι ερευνητές από διαφορετικά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια και βεβαίως πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Έχουμε φτιάξει 12 χρόνια τώρα ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών. Έχουμε μια παράδοση συνεργασιών και συνεργείων. Κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει μόνος του σε αυτά, θεωρώ, διότι μας χρειάζονται όλους μας και με μία συνέπεια και συνέχεια. Προχθές ήμουνα στην ΕΡΤ Κόσμος, στην εκπομπή της κυρίας Βυσαρίανος και του κυρίου Αγγελόπουλου και με ρώτησαν τι πραγματικά επιδιώκεται. Τους είπα, θα το πω και στη δική σας εκπομπή, κυρία Σημερινή.
1: Να το πείτε, βεβαίως.
0: Αυτό που επιδιώκω είναι να αφήσουμε κάτι φεύγοντας. Δηλαδή, το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο στοχεύει να αρχίζει την ημέρα που τελειώνει. Τι θέλω να πω με αυτό. Να αφήνουμε έναν σπόρο, διότι σίγουρα μας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα εξαιρετικό συνέδριο. Δουλεύουμε ένα χρόνο και δουλεύουμε εθελοντικά και το προσφέρουμε και δωρεάν. Έχουμε κέφι, έχουμε μέρακι. Αλλά φεύγοντας, παίρνοντας το αεροπλάνο της επιστροφής για αυτό το μακρινό ομολογουμένο ταξίδι από το Σίδνεϊ για την Αθήνα, θα έχουμε καλλιεργήσει, θα έχουμε αναπτύξει καινούργιες συνεργασίες με σχολεία, οι καθηγητές μεταξύ τους, όπως συνέβη και μετά τη Βοστόνη. Αφήνουμε ένα αποτύπωμα και μετά θέλουμε όλο αυτό να πολλαπλασιάζεται. Διότι σίγουρα 5 μέρες δεν θα φέρουν την άνοιξη, μόνο ότι άνοιξη θα βρισκόμαστε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τότε ναι.
0: Και μου είπαν ότι η Νικολέτα δεν είναι πια Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, είναι Διεθνές Χειμερινό Ανοιξιάτικο. Λέω, εντάξει, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, άρα το τι μένει μετά από αυτό. Βγάζουμε κάθε χρόνο τα πρακτικά του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου. Να πω ότι αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις πεδίο θα κυκλοφορήσει ένας τεράστιος ομολογουμένος συλλογικός τόμος με τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Το τι έγινε δηλαδή στην Βοστόνη. 50 ή 53, δεν θυμάμαι, είναι οι συγγραφείς του τόμου, που συνήθως ένα τόμο έχουμε 12-15 άρθρα. Άρα, πέρα από τα πρακτικά, έχει σημασία να δώσουμε, να παρουσιάσουμε σύγχρονες, επικαιροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. και βεβαίως να εμπνεύσουμε αλλά και να εμπνευστούμε, να διδάξουμε και να διδαχθούμε, θα πω εγώ, γιατί ο στόχος του δασκάλου είναι να μαθαίνει πρωτίστως και ο ίδιος.
1: Σωστά.
0: Για να έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα όλα αυτά να τα καλλιεργήσουμε. Πριν λίγο επέστρεψα από μια συνάντηση την οποία είχα με τον επίσης ομογενή, γιατί ξέχωρα από τα συνέδρια και τα προγράμματα, τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού το αφιερώνω πάντα σε συναντήσεις με τους ομογενείς που έρχονται από άλλα σημεία του κόσμου στην πατρίδα να περάσουν το καλοκαίρι τους. Είδα λοιπόν τον Φίλιππο τον Τρεβεζά, μας ήρθε από το Λος Άντζελες. Έχει αυτή την καταπληκτική βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια. Διευθύνει ένα δίκτυο Πατρίδα μου η γλώσσα. Ξέρετε πόση έχνοια έχουν οι ομογενείς μας, πόσο διψούν. Διψούν για αυτές τις συνεργασίες και για αυτή τη διαρκή, αν θέλετε, και ζητούμενη διαρκώς και διαρκώς ζητούμενη σύσταξη των σχέσεων. Άρα είναι ένα δυναμικό παιχνίδι, μια δυναμική διαδικασία όλο αυτό. Θα την υπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Έχουμε και τεράστια ευθύνη, είναι υπό την αιγίδα.
1: Αυτό θα σας έλεγα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, του κυρίου Τασούλα.
0: Του κυρίου Τασούλα. Και είναι και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόθεμου Ελληνισμού του Υπουργείου των Εξωτερικών.
1: Θα μπορούσε κάποιος που δεν είναι εκεί να το παρακολουθήσει αυτό και πώς, και αν μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στους ομογενείς, μπορεί κάποιος να είναι Αυστραλός και να θέλει να ακούσει ή μπορεί να ξέρει, να είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και να θέλει να μάθει για την ελληνική γλώσσα.
0: Βεβαίως και ναι, είναι η απάντηση. Καταρχήν το πρόγραμμα θα μεταδίδεται και διαδικτυακά. Έχουμε πάντοτε τη λεγόμενη ζωντανή σύνθεση, το live streaming, όπως λέμε στα χωριά μας στη Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε λοιπόν τη ζωντανή σύνδεση και φυσικά θέλουμε και το επιδιώκουμε πέραν των ομογενών μας, κάθε συμπολίτης, κάθε συνάνθρωπος που αγαπά την ελληνική γλώσσα, κάθε φιλέλληνας, και έχουμε πάρα πολλούς, αυτό το αναγνωρίζουμε, να έλθει στο αμφιθέατρο Rex Vowles Theatre του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, και μάλιστα είναι και προσβάσιμο, είναι κάτι που το προσέχουμε πολύ, είναι και προσβάσιμο για τα άτομα που αντιμετωπίζουν μία αναπηρία. Επομένως, εμείς θα χαρούμε μαζί με τους 100 και πλέον πανεπιστημιακούς ερευνητές, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, σκητσογράφους, γιατί έχουμε και την έκθεση των σκητσογράφων του Ιλία του Μακρύ, του Ανδρέα Πετρουλάκη και του Στάθη, να έχουμε και κάθε έναν και κάθε μία που αγαπά, που νοιάζεται, που ενδιαφέρεται για τον πλούτο της ελληνικής μας γλώσσας και τη διάδοση της.
1: Κυρία Τσιτσανούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκατε την πρόσκληση και μας μιλήσατε για αυτό το ωραίο εγχείρημα. Να πάνε όλα καλά και επιφυλάσσομαι όταν επιστρέψετε και έχει τελειώσει, να δούμε τι έχετε αποκομίσει, τελικά τι φέρατε στις βαλίτσες σας.
0: Κυρία Σημέλη, εμείς σας ευχαριστούμε θερμότατα. Σας διεκδικούμε σε μια επόμενη δράση. Εγώ διεκδικώ όλους τους δημοσιογράφους. Υπήρξα δημοσιογράφος και σας θεωρώ και συνάδελφο. Και ευχαριστούμε θερμά την ΕΡΤ για την υποστήριξη, την συγκλονιστική υποστήριξη του προγράμματος εδώ και 12 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, γεια σας.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά φαντάζομαι θα το έχετε δει, θα έχει βγει και στις τηλεοράσεις παντού. Κόμπρες και εκατοντάδες φίδια εμφανίστηκαν σε χωριό στην Κίνα μετά την κακοκαιρία. Υπάρχει ένα βίντεο που τα δείχνει, δεν ξέρω πόσα ήταν αυτά μαζεμένα, το ένα πίσω από το άλλο. Είναι σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφικό θρίλερ στο Χενγκτζού, στη νότια Κίνα. Εκατοντάδες φίδια, μεταξύ των οποίων και δηλητηριώδεις κόμπρες, διέφυγαν από τοπική μονάδα εκτροφής εξαιτίας βροχοπτώσεων. Έπαθε σοβαρή ζημιά η μονάδα αυτή. Λοιπόν, και μέσα σε λασπωμένα νερά, εκατοντάδες από αυτά περνάνε έτσι όπως τα παρασύρει το νερό και έχουν βρεθεί μέσα σε σπίτια, μέσα σε άλλα χωράφια. Ανησυχία στους κατοίκους. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές εξασφαλίζοντας αντίδοτα, γιατί εκδηλώθηκαν και κάποια δαγκώματα, έτσι τσουκου δαγκώνανε. Παράλληλα εξέδωσαν οδηγίες προς τους κατοίκους για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιο φίδι. Ένας τουλάχιστον κάτοικος δέχτηκε δάγκωμα. Να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει. Τσιμπήσει, δαγκώσει. Η κόμπρα άλλο δεν θέλει.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, αν κοιτάξετε την ώρα, θα καταλάβετε ότι κάπου τώρα είναι που έρχεται αυτό το τρελό αγόρι που λέω εγώ. Να μας πει τα δικά του, να μας ενημερώσει για τον αθλητισμό. Αυτό το. Την μπάλα, το μπάσκετ, όλα αυτά τα τρελά που μας λέει κάθε φορά. Εγώ το λέω τρελό αγόρι. Και φυσικά δεν αναφέρομαι σε κανέναν άλλον παρά στον Τάσο Επιτρόπου. Ο οποίος όμως σήμερα. Θα το δηλώσω αυτό, θα το πω δημόσια, Τάσο. Δεν ήρθες στο στούντιο. Βέβαια, εντάξει, λογικά με τόση δουλειά πια στο Μουντιάλ και εσύ ένα σωρό πράγματα και να τρέχεις. Όμως, παρότι είμαι μόνη μου σήμερα, εσύ δεν μ' άφησες μόνη. Είσαι στο τηλέφωνο, είσαι κοντά μας. Τάσο, έλα, πούσε.
1: Εδώ είμαι.
0: Δεν έχεις πάει για μπάνιο. Εγώ δεν έχω πάει για κανένα μπάνιο. Στο λέω. Δεν πιστεύω να έχεις πάει εσύ.
1: Τη μέρα του Μουντιάλ είναι για σπουλιάριδες, δεν είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια πολύ δυσαρεστή είδηση, καθώς μόλις γνωστοποιήθηκε ότι ο Τζέιν Άνταμς, ποδοσφαιριστής της Νότιου Αφρικής, 25 ετών, έφυγε από τη ζωή.
0: Γιατί?
1: Εξαφνικά. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες, μόνο γνωστοποιήθηκε ο θάνατός του. Πριν δύο εβδομάδες έχασε τη γιαγιά του, αλλά παρόλα αυτά αγωνίστηκε κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα βοήθησε και αρκετά την Νοτιοαφρική, τα αντιστοιχεία τους παίκτες. Δεν έχει γίνει γνωστό, έχει παίξει και στα τρία παιχνίδια βασικός μάλιστα. Αλλά είναι κάτι δυσάρεστο, γι' αυτό και το αναφέρω. Και, δεν το αναφέρω γιατί είναι δυσάρεστο, αλλά γιατί συνέβη πριν από λίγα λεπτά. Γνωστοποιήθηκε αυτό και από την Ομοσπονδία της Νοτιοαφρικής, αλλά και από, και από την ομάδα του, με Μόλι Μαμελόντι Σάνταμς. Έτσι λέγεται η ομάδα. Τέλος πάντων, έτσι μια δυσάρεστη είδηση, ξεκινήσαμε λίγο απότομα, αλλά.
0: Ναι, όντως. Όταν είχαμε μιλήσει νωρίτερα, τέτοια δεν είχα. Βέβαια, πρόσεξε τώρα να δεις. Μου λες, δεν ξέρω τι θα σου πω ακόμα, μην με ρωτήσεις. Άρα λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, είδες.
1: Ναι, ακριβώς αυτά λέγαμε και επειδή προκύπτουν συνέχεια ειδήσεις, αυτό συνέβη τώρα στο πεντάλεπτο. Μάλιστα, καθυστέρησα γιατί προσπαθούσα να βρω ακριβώς. Τι έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η είδηση της στιγμής. Και επαναλαμβάνω, ο Τζέιντεν Άνταμς, ο ποδοσφαιριστής της Νοτιοαφρικής, ηλικία μόλις 25 ετών, βρέθηκε νεκρός. Τώρα, λεπτομέρειες περισσότερες δεν υπάρχουν. Θα μάθουμε ενδεχομένως αργότερα και από τα διεθνή πρακτορία, αλλά και από την ενημέρωση που θα υπάρχει, η σχετική ενημέρωση. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πριν από λίγο, για να πριν πάμε σε παγκόσμιο κύπελο, να πω ότι ήρθε ισόπαλης με την Λέουβεν με ένα εκπληκτικό γκολ του Αντρέ Λουίς, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, αυτό το φιλικό του Ολυμπιακού. Επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα επίσης δυνατό φιλικό σήμερα στις 9 η ώρα μπροστά σε περισσότερο από 10.000 φίλους, γιατί έχει γίνει και προπόληση εισιτηρίων σε αυτό το φιλικό με την Grasshoppers και μάλιστα είναι στη Λεωφόρο. Οπότε αυτό το παιχνίδι για πολλούς στον Παναθηναϊκό και ο βάδος του Παναθηναϊκού είναι πολύ σημαντικό, γιατί ως γνωστό ο Παναθηναϊκός πλέον θα μετακομίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα χρόνο μέχρι που να ολοκληρωθούν τα έργα στο Βοτανικό για να μπει στο νέο του σπίτι. Οπότε είναι και μια έτσι και ένα δέλεαρ για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να πάνε για ακόμη μια φορά στο θρυλικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο γήπεδο είναι 102 ετών, έτσι, δεν είναι και λίγο. Είναι μια ολόκληρη ιστορία πολιτισμού και αθλητισμού και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, φιλικό παιχνίδι σε 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός με τους Grasshoppers. Οπότε η είδηση της ημέρας έχει από χθες, μάλλον, και αυτό έχει επισκιάσει ακόμα και το Μουντιάλ εδώ στην Ελλάδα. Είναι η εκπληκτική κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με την πρόταση που κατέθεσε στον Παναθηναϊκό και έκανε δικό του τον Τζέμπι Όσμαν, ο Τούρκος Φόρουαρντ, ο οποίος ήταν και από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού σε αυτή τη σεζόν. Φεύγει από τον Παναθηναϊκό και πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Με μια εντυπωσιακή αποζημίωση των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό ήταν το buyout για τον παίχτη, και θα εισπράξει για τα επόμενα 3 χρόνια 9 εκατομμύρια ευρώ. Τριετές συμβόλαιο, κλειστό, Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Όσμαν μέσω Instagram και μιλάμε για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Έχει πάει και εκεί ο Νίκ Καλάθης αλλά και άλλοι παιχταράδες. Οπότε ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη αλλάζουν επίπεδο από τη νέα σεζόν και καταλαβαίνετε ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Χθες είχαμε ακόμη μια είδηση. Έχουν ξεκινήσει τα μη μουντιαλικά, για να πάμε μετά στα μουντιαλικά. Στο Diamond League στο Μονακό, ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, στο Νίκος Μίλτος Τεντόγλου, στην έκτη του προσπάθεια χθες έκανε 8-61 και αυτή είναι η καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Με αυτή την επίδοση μάλιστα μπορούσε να πάρει και χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε μάλιστα στη δεύτερη του προσπάθεια 8-52, δηλαδή η κατάσταση του είναι σε φοβερή κατάσταση ο Μίλτος Δεντόγλου. Από εκεί πέρα ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, να επιστρέψω λίγο στο μπάσκετ, ανανέωσε για άλλα δύο χρόνια, ήταν στα μπάι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ για να τον διεκδικήσουν, αλλά αυτός προτίμησε να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, τόσα χρόνια είναι εκεί, οπότε και γιατί όχι, να παίρνει κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο το χρόνο, αλλά μάλλον τα χρήματα δεν ήταν αυτά που το Δέλεαρ, ήταν η επικοινωνία που έχει με τον Ολυμπιακό, η σχέση που έχει με τον Ολυμπιακό, να το διευθυνθώ σωστά, και τον έκανε έτσι να υπογράψει τελικά ένα συμβόλαιο συνεργασίας με την αγαπημένη του ομάδα. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Οπότε καταλαβαίνετε μια σημαία του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου και έμεινε στον ιστό της. Αυτά όσο αφορά. Παρέλειψα την είπα για το φιλικό του Παναθηναϊκού. Μην ξεχάσω να πω ότι στις 5 η ώρα κόντρα στην Τβέντε θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Από την ένα σπορ δεν υπάρχει ενημέρωση φυσικά και υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Open, από το Sky το φιλικό του Παναθηναϊκού και φυσικά μετάδοση και από την ένα σπορ. Αυτά όσον αφορά τα πιο σημαντικά ειδήσεις. Χθες είχαμε και την άλλη δυσάρεστη είδηση, να τη θυμίσουμε, γιατί εντάξει είναι λίγο στικό με το τροχαίο δυστύχημα δυστυχώς
0: για την αθλήτρια λες του ΠΑΟ,
1: ακριβώς τη 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζών, η παίχτρια του ΠΑΟΚ Β. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση και μάλιστα ακόμη και τραγικός ο πατέρας που ήταν
0: μαζί
1: στο...
0: Και είναι καλά ο πατέρας.
1: Και αυτό που είπε ο πατέρας, εγώ δεν έχω πάθει γρατζουνιά και έφυγε το κορίτσι μου και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αποφεύγονται. Δυστυχώς κάτι πολύ... πολύ δυσάρεστο πραγματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε και στα μουντιαλικά τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Αμέ.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω διαφορετικά. Δεν θα πάμε με το τι έγινε στην επικαιρότητα. Θα την πούμε βεβαίως, τα αγωνιστικά. Γιατί υπάρχουν δύο ειδήσεις, οι οποίες είναι άξιες αναφοράς. Γιατί, εντάξει, καλό το marketing, καλά όλο το σκηνικό, αλλά κάπου πρέπει να καταλάβουν κάποιοι και εκεί στη FIFA και γενικά και στις νομές προοκείς και οπουδήποτε αλλού το βλέπουν έτσι το ποδόσφαιρο είναι λαϊκής βάσης, είναι ένα άθλημα που γουστάρουν να βλέπουν όλοι και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το εκμεταλλεύονται όλοι. Λοιπόν, βγήκαν 1.200 εισιτήρια χθες το απόγευμα για το τελικό. Η FIFA έφεσε χθες κυκλοφορία 1.200 εισιτήρια για τον τελικό, να θυμίσω, 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο New Jersey, με τιμές εισιτηρίων να είναι άκρως απογορευτικές για κοινούς συνητούς. Καθώς κυμαίνονται από 6.456 ευρώ, τα έχουμε κάνει σε ευρώ, και όχι, έως 28.445 ευρώ το κάθε εισιτήριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου έχει χαθεί και το μέτρο. Όμως από την άλλη, όσο υπάρχουν
0: άνθρωποι που τα δίνουν.
1: Ναι, πήγα από θύματα, αλλά αφού τα δίνουν, okay.
0: Δεν είναι θύμα όποιος επιλέγει να το δώσει.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι θύμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση κοινωνικού περιεχομένου, το οποίο δεν είμαι τώρα σε θέση να την κάνω.
0: Εντάξει,
1: αλλά καταλαβαίνεις όμως ότι τώρα υπάρχουν εισιτήρια με 6.500 ευρώ το φθηνότερο από τα 1.200 και έως 28.845 ευρώ, κάπου εξεφύγει το πράγμα.
0: Αυτό εννοείται. Αλλά. Α, είπαμε δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Ναι. Για πέμε παρακατώ, ναι.
1: Όχι, θα το συζητήσουμε αν θέλεις, αλλά θεωρώ ότι είναι. Παραδείγματα προς αποφυγή είναι αυτά.
0: Διότι... Δεν το συζητώ αυτό. Πάνε να δώσει τώρα 6.000 ευρώ για να πας να πάρεις ένα στήρι.
1: Μα δεν αξίζει, όχι η ποιότητα και το τελικό, αλλά δεν είναι προσιτό για το λαό.
0: Για το λαό, ναι.
1: Για το λαό, απλά φτιάχνει γύρω του μια κλαμουριά και για κάποιους και μόνο. Για τους ηθοποιούς που πάνε και βλέπουν τους αγώνες, για που φαντάζομαι μπορεί να μην έχουν πληρώσει και στήριο, απλά να τους έχουν φέρει για ρεκλάμα εκεί.
0: Και αυτό ισχύει, ναι.
1: Ναι, και άλλα διάφορα. Και επειδή σε επιβεβαίωση, γιατί σου είπα δεν θέλω να το συζητήσω, η FIFA μέσω διαδικτύου λοιπόν πουλάει κομμάτια, από τώρα ξεκίνησε, πριν καν γίνει ο τελικός, το διπλάχιστάκι που επαναλαμβάνω, πουλάει κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο διαδικτυακά, αναμνηστικά για να πάρει ο κόσμος. Δηλαδή πάρει ένα μέτρο χορτάρι, ας πούμε. Ναι, το κάνει η FIFA, αλλά αν είχε ανακοινώσει η FIFA ότι το κάνω αυτό και τα έσοδα θα πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ή κάπου, εγώ θα το σεβαστώ αυτό. Αλλά είναι καθαρά κερδοσκοπικό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν έχει διευκρινιστεί κάτι άλλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από 390 ευρώ έως 2.600 ευρώ το κομμάτι. Και η διαφορά...
0: Το χορτάρι. Ανάλογα πάνω πόσα χορτάρια έχει. Τις ίνες του χορταριού θα μετράμε.
1: Όχι, προφανώς η διαφορά στις τιμές έχει να κάνει με το σημείο του χορτού.
0: Δηλαδή, αν είναι δηλαδή κοντά στο τέρμα... Να πούμε, θα είναι λίγο πιο ακριβά. Έχει πολυπατηθεί εκεί.
1: Ας πούμε ότι αν είναι ένα κομμάτι από το σημείο του πέναλτι που μπορεί να έχει κρυθεί και ο τελικός, ας πούμε, από ένα πέναλτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιους συλλέκτες, για κάποιους φανατικούς και όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν όσο εξωπραγματικά να είναι. Απλά επέλεξα ως πρώτα να τα αναφέρω αυτά, διότι ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό το πράγμα που γίνεται, σε αυτό το πανηγυράκι, χωρίς αυτό το πανηγύρι που γίνεται χορεύοντας με τα δολάρια. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αγωνιστικά τώρα. Χθες είχαμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, Ισπανία-Βέλγιο 2-1 τελικό αποτέλεσμα, ένα λάθος τερματοφύλακα στο τέλος. Ο Μερίνο βρήκε πάλι ευκαιρία και σκόραρε. Είχε σκοράρει και στο προηγούμενο παιχνίδι και χάρισε την πρόκριση. Άρα στον ημιτελικό η Ισπανία μετά το 2010 θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, έτσι, η οποία προχθές είχε νικήσει το Μαρόκο με 2-0. Και έτσι η Γαλλία και η Ισπανία θα αναμετωπιστούν την ερχόμενη Τρίτη αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα σήμερα, δηλαδή, ας πούμε, μπαίνοντας η Κυριακή, και ο δεύτερος στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νικητές αυτών των δύο αγώνων, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία, θα παίξουν μεταξύ τους στον άλλον ημιτελικό που θα γίνει την Τετάρτη. Στις 8 η ώρα στην Ατλάντα, ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει στις 10 η ώρα την Τρίτη στο Λος Άντζελες. Βατές ώρες για την Ευρωπαϊκή Ζώνη και για μας εδώ στην Ελλάδα. Γαλλία, Ισπανία την Τρίτη 10 η ώρα στο Λος Άντζελες και Νορβηγία, Αγγλία ή Αργεντινή, Ελβετία την Τετάρτη στις 8 η ώρα στην Ατλάντα. Και όλα αυτά θα παίξουν ημιτελικά για να παίξουν στον τελικό της Κυριακής στις 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium. Εκεί στη Νέα Υόρκη.
0: Άντε, τελειώνει και αυτό.
1: Ναι, τελειώνει και αυτό. Βεβαίως μετά θα έχουμε τα ρεπορτάζ τι θα έχουν προκύψει και όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν.
0: Και τι δράση θα έχει μετά το Μουντιάλ, ενώ.
1: Εννοείς τι άλλο περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα, ήδη έχουν ξεκινήσει η προετοιμασία τη ομάδα. Και άμεσα, ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα, αρχίζουν τα προκριματικά του Champions League, του Europa League, του Conference League, από τα παιχνίδια. Οι ελληνικές ομάδες, έχει αρκετή δράση, πέρα από τα ποδοσφαιρικά όμως, έχει δράση και η υδατοσφαίριση, κολύμβηση, όλα αυτά.
0: Στίβος, κάτι, όλο κάτι θα έχουμε. Ωραία, πάμε, συνέχισε.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πριν πάω σε κάποια στατιστικά, θυμάστε που μιλούσαμε για έναν τύπο Εγγλέζο ο οποίος πουλήσε το σπίτι ναι. του για να πάει. Πήγε τελικά, το έκανε.
0: Α, μπράβο.
1: Το, πολύ χαρούμενος. Όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Άγγλος, έτσι, γιατί οι Άγγλοι είναι τρελοί και το δείχνουν για την, για την ομάδα τους. Ονομάζεται Jakob Almendinger. Το όνομά του, 21 ετών μόλις. Mm-hmm. Ξόδεψε λοιπόν 10.000 λίρες, περίπου 13.000 δολάρια. Mm-hmm. Κάντε και σε ευρώ, οκ. Okay, που είχε αποταμιεύσει μέσα σε 5 χρόνια. 5 χρόνια μάζευε χρήματα για την προκαταβολή ενός σπιτιού. Προκειμένου όμως τελικά δεν πήρε το σπίτι, προκειμένου να πάει τον 80χρονο παππού του, το Τζέοφ, έτσι λέγεται ο παππούς του, του Jakob, στο παγκόσμιο κύπελο. Οι δύο τους αναχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Ιουνίου και ακολουθούν την εθνική ομάδα της Αγγλίας σε διάφορες πόλεις όπως Φιλαδέλφια, Ατλάντα, έχουν πάει στο Μεξικό, Μαϊάμι και τώρα θα παρακολουθήσουν και το παιχνίδι τα μεσάνυχτα, αυτό το τρομερό παιχνίδι με την Νορβηγία του Χάλαντ. Αυτή όλη η κίνηση, εντάξει, δεν άφησαν συγκίνητο τον κόσμο και τα μίντια, το προσέγγισαν, το είπαν γιατί το κάνεις αυτό και όλα αυτά. Τα χρήματα λέει μπορώ πάντα να τα ξανακερδίσω δουλεύοντας ή αν είμαι τυχερός εγώ στη ζωή μου, όμως δεν θα έχω ποτέ ξανά την ευκαιρία να πάω σε παγκόσμιο κύπελο μαζί με τον παππού μου. Και δεν ήθελε να το χάσει.
0: Α, το θέμα ήταν ο παππούς όμως.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν μια πολύ ανθρώπινη προσέγγιση και πως κάποιοι, σε αντίθεση με όλα αυτά που λέγαμε πριν με τα παράκριβα εισιτήρια και όλα αυτά, πως κάποιοι βάζουν πάνω απ' όλα την προσωπική σχέση ένα εγγονός με έναν παππού, παραδείγματι. Από εκεί και πέρα, να πάμε και σε άλλα κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολλά που έχουν προκύψει φυσικά από όλα αυτά από όλη αυτή την ιστορία. Έχεις παρατηρήσει τους Νορβηγούς που πανηγυρίζουν κοπηλατώντας? Θα το έχεις παρατηρήσει, θα το έχεις δει κάπου?
0: Ναι. Που τους Βίκινγκ, αυτό το που φωνάζουν, που κάνουν. Ναι, βέβαια.
1: Αυτή την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος, ο παδός της Νορβηγίας, που είναι στο γήπεδο, δηλαδή πηγαίνει όλα τα παιχνίδια. Το όνομά του είναι Λάπεν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε αρκετά βίντεο λοιπόν όλοι κάνουν κοπηλασία, αυτός αρνείται να κάνει.
0: Τι θέλει να κάνει?
1: Τον πανηγυρισμό της κοπηλασίας, τέλος πάντων, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Και τον βρήκαν τελικά και μέσω το social media αλλά και γενικά τα μαμούνια γη της περιοχής της, που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, οι δημοσιογράφοι, και του πήρε και συνέδριο. Λέει, καταρχάς το βρίσκω πραγματικά πολύ χαζό να κάνουμε, λέει, κάτι τέτοιο. Ο ίδιος το λέει. Είναι φανατικός οπαδός της Νορβηγίας, δεν είναι ότι είναι αδιάφορος. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν το επινόησα. Ότι ήταν χαζό και εκνευριστικό, μάλιστα, λέει, το βρίσκω, και δεν ήθελα να συμμετέχω. Επιπλέον, μάλλον περισσότερο αυτό τον ενοχλεί, αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό αυτό που έκαναν σε άλλες διοργανώσεις οι Ισλανδοί. Mm-hmm. Και ιστορικά όμως είναι λαθασμένο. Οι Βίκινγκς, παραδείγματι, δεν κοπηλάτησαν για να διασχίσουν τον Ατλαντικό, αλλά ταξίδευαν με εστιοφόρα πλοία. Mm-hmm. Σε ένα τραγούδι, μάλιστα, που κυκλοφόρησαν μαζί με αυτό το πανηγυρισμό της κοπηλασίας, έλεγαν ότι ακοπηλατούσαν για να περάσουν τον Ατλαντικό. Και αυτός είναι ο λόγος που με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Οι Νορβηγοί και οι Βίκινγκς, ειδικά, ποτέ δεν κοπηλατούσαν. Είχαν εστιοφόρα, λέει. Okay. Μια διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό το όμορφο, ομολογουμένως, θέαμα που προσφέρουν οι φύλαβοι της Νορβηγίας σε όλα τα μήκη του κόσμου, έτσι, παντού στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι και κάτι κακό. Ένα, πώς να το πω έτσι, γνώρισμα για την ομάδα. Ένα χαρακτηριστικό, ναι.
1: Και χαριτομενιά όμορφη που σου αρέσει. Και επειδή αναφέρθηκα στη Νορβηγία, ο Έριν Χάλαντ, ο μεγάλος αστέρας της εθνικής Νορβηγίας, αγόρασε μαζί με τον πατέρα του το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο της έκδοσης του 1594 ενός ιστορικού έργου για τους βασιλιάδες και τους Βίκινγκς της Νορβαδίας, καταβάλλοντας μάλιστα το ποσό του 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες, δηλαδή περίπου στα 120.000 ευρώ. Αντί μάλιστα να το κρατήσει στη συλλογή του, γιατί εντάξει, δικό του είναι, το δόρισε στη βιβλιοθήκη της περιοχής όπου μεγάλωσε, ώστε να είναι, όπως είπε, και ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους. Ο ίδιος τόνισε μάλιστα ότι τέτοια ιστορικά κοιμήλια ανήκουν στο λαό της Νορβηγίας και πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα στις επόμενες γενιές. Να πούμε τώρα για το Χάλαντ, γιατί λες, ας πούμε, έδωσε 120.000 ευρώ και μιας και μιλάγαμε για τα χρήματα και πριν. Το αρχικό συμβόλαιο που είχε απογράψει ο Χάλαντ με τη Manchester City είχε ισχύει μέχρι το 27. Και η Athletic αποκάλυψε και τελικά έγινε αυτό, ότι του ζήτησαν να κάνει νέο συμβόλαιο πιο ενισχυμένο. Έπαιρνε την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, 445.000 ευρώ την εβδομάδα. Τώρα εισπράττει περίπου 600.000 ευρώ. Συγγνώμη. Ποσό το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι... Δεν σας ακούω.
0: Σ' ακούω, εδώ είμαι εγώ.
1: Εσύ είχες φύγει όμως, κάπου ήσουν.
0: Δεν ήμουνα πουθενά, σε άκουγα και άκουσα μέχρι που έβηξες. Μη σ' ανησυχεί με εδώ, εδώ παρούσα.
1: Ωραία. Λοιπόν, με 600.000 ευρώ την εβδομάδα, νομίζω ότι το να πάρει με 120.000 ευρώ το ιστορικό αυτό κοιμήλιο δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Όμως πολλοί εισπράττουν στην Αγγλία μεγάλα ποσά, αλλά δεν ασχολούνται και καν με το τόπο τους, παρά μόνο με την τσέπη τους. Γι' αυτό και ο Χάλαντ είναι και διαφορετικός και πάρα πολύ σημαντικός. Η ανανέωση του συμβολέου του Μανουνιστά, για να πούμε και κάτι άλλο, γιατί ο Χάλαντ είναι ένα πρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου και μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει, μπορεί να καταλήξει και πρώτος φόρερ του Μουντιάλ. Το συμβόλαιο του είναι μέχρι το 2034 που ανανέωσε και αν συνεχιστεί. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και άλλη αναπροσαρμογή, αν συνεχίσει έτσι, στο συμβόλαιό του. Θα εισπράξει συνολικά μέχρι το 34 296 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για νούμερα, μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που υπάρχουν στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι, μιλάμε για εξωφρενικά νούμερα. Και μια και αναφερθήκαμε στο Χάλαντ, να συνεχίσω. Έχω λίγο χρόνο, να το πω γρήγορα και θα σας αφήσω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Χάλαντ. Έχει σημειώσει 7 γκολ. Έχει παίξει όμως ένα αγώνα λιγότερο από το Μέση και τον Εμπαπέ. Να πούμε ότι ο Εμπαπέ και ο Μέση έχουν από 8 γκολ και είναι στην πρώτη θέση των σκόρερς. Αν τελείωνε μάλιστα τώρα το παγκόσμιο κύπελο, δεν θα μοιραζόντουσαν το βραβείο, γιατί ο Εμπαπέ έχει μία ασίστ περισσότερη από το Μέση.
0: Α, μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Χάλαντ σήμερα παίζει με την Αγγλία, κυνηγάει αυτούς τους δύο, να σκοράρει δηλαδή για να τους ξεπεράσει. Και ακολουθούν ο Κέιν που έχει 6 γκολ, παίζει με το Χάλαντ σήμερα, δηλαδή με την Νορβηγία. Και φυσικά στο παιχνίδι είναι και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ, ο κάτοχος χρυσής μπάλας, που μαζί με τον Εμπαπέ οδηγούν και τον Ολίσσες βεβαίως, ο οποίος κάνει φοβερά πράγματα, αλλά απλά δεν έχει σκοράρει ακόμη. Οδηγούν τη Γαλλία προς τον τελικό.
0: Εσύ τι θα έχεις απόψε, μόνο μου διάλυσε και απόψε?
1: Σήμερα είμαστε μουτιαλικοί. Αν προλάβουμε σήμερα να παίξουμε τη συνέντευξη του ενός τερματοφύλακα, θα αποκαλύψουμε ακόμη, γιατί μπορεί να μην την παίξουμε σήμερα τη συνέντευξη.
0: Όχι, όχι, άφησε το, κράτησε το, άμα είναι θα σε ακούσουμε και θα το μάθουνε.
1: Ναι, ναι, και μιλάμε για πρώην τερματοφύλακα, προπονητή τερματοφυλάκων και μιλάμε για την παρουσία των σπουδαίων αυτών των τερματοφυλάκων που αγωνίζονται φέτος στο παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε και φυσικά όλα τα τελευταία νέα πριν από τους μεγάλους προημιτελικούς σημερινούς.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να σε δούμε και από κοντά.
1: Όλο αυτό λέμε και όλο.
0: Εντάξει, είναι τέτοιες οι συνθήκες που καμιά φορά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν πειράζει. Μπορεί να μην είσαι εδώ, να έχεις φυσική παρουσία στο στούντιο, αλλά δεν μας αφήνεις χωρίς τις απαραίτητες ειδήσεις. Εμείς σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι είχε μια φωτιά γύρω στις 3 παρά, ξέσπασε στο περιβολάκι της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό μέχρι στιγμής. Όλα πάνε καλά, η πυροσβεστική είναι εκεί. Καίει σε χαμηλή βλάστηση και δίπλα σε απορρίμματα. Δεν έχει φλόγα, είναι περισσότερο είναι οι αναζωπυρώσεις. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εδώ, μέχρι εδώ θα με ακούτε σήμερα. Αύριο πάλι, να είμαστε καλά. 3 η ώρα εδώ θα σας περιμένω. 2 στις 3, Earth News Radio 105,8. Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 είμαστε μαζί. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ετοιμαστείτε για αύριο. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα και αύριο. Θάλασσα, βόλτες, όλα αυτά ξέρετε που έχουμε κάθε Κυριακή ανά την Ελλάδα. Θα σας αφήσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη. Να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Αν είστε στις παραλίες, κάντε μερικές βουτιές και για μας που δεν έχουμε προλάβει ακόμα να πάμε. Αλλά αύριο θα είστε όλοι εδώ. 3 η ώρα σας περιμένω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκη στο Λαγκαδά και εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών τμήματων με 20 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν που στοίχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους το Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη 2 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μία αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Οι 2 άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης καθώς φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ολοκληρώθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των 2 αστυνομικών που κατηγορούνται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Οι 2 ένστολοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, μετά τον εντοπισμό ενός 64χρονου ορειβάτη χωρίς τις αισθήσεις του σε ορεινή περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Την ίδια στιγμή η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνιχτική από τους πυκνούς καπνούς που έχουν σωρευτεί από το τοξικό νέφος να είναι ορατό ακόμη και απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μπαίνει η εξαγγελία του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Για παροχολογία κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του Πασόκ μιλάει για κοστολογημένη πρόταση και από τη Λίμνο όπου περιοδεύει τονίζει την ανάγκη στελέχωσης των νοσοκομείων στα νησιά του Αιγαίου. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα και προκατόχου του υπόσχεται με γραπτό μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Η πυρκαγιά που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων στην Νότια Ισπανία έχει κάψει περίπου 65.000-66.000 στρέμματα από την Πέμπτη. Αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει τώρα προς το καλύτερο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ δίνεται μάχη για να αποκοπεί προτού προλάβει και φτάσει στις παραλιακές πόλεις. Με ανέμους που έφτασαν σχεδόν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ο τυφώνας Μπάβι πέρασε από την Νότια Ιαπωνία και την Ταϊβάν και κατευθύνεται πλέον προς την Ανατολική Κίνα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, Μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν θρύλο, ένα θρύλο του λαϊκού τραγουδιού, του ρεμπέτικου τραγουδιού, που έγραψε όμως και μια εκπληκτική αυτοβιογραφία. Χωρίς υπερβολή, μπορώ να τη συγκρίνω μονάχα με την αυτοβιογραφία, τα απομνημονεύματα που έγραψε 120 χρόνια νωρίτερα από εκείνον ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Ο ίδιος χυμώδης λόγος, απείλωτο στόμα και μια από πρώτο χέρι καταγραφή των εμπειριών μιας ανθρώπων, μιας Ελλάδας που έχει χαθεί. Ίσως πια έχει χαθεί οριστικά. Μιλάω για τον Μάρκο Βαμβακάρη, την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, που επιμελήθηκε και έγραψε και την εισαγωγή και την παρουσίαση μια Ελληνοαμερικανίδα ερευνήτρια, η Αγγελική Βέλου Κάιλ, όταν είχε έρθει προς τα τέλη, στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της, τον Τσάρλι Κάιλ, και αναζητούσε να βρει τους, όπως έλεγε η ίδια, τους δρόμους του μπουζουκιού. Ας δούμε τι λέει η ίδια στον πρόλογό της. Το Μάρκο Βαμβακάρη τον γνώρισα στο σπίτι του, οδός Οφρινίου 35, στα σπραχώματα της Κοκκινιάς, το φθινόπωρο του 1967. Μας είχε στείλει ο Μίγκος Χρήστου από τη Θεσσαλονίκη. Όταν άκουσε ότι ο άνδρας μου και εγώ ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τους δρόμους του μπουζουκιού, τα ταξίμια, μας σύστησε αμέσως. Να πάτε να βρείτε το Μάρκο Βαμβακάρη στον Πειραιά. Ο Μάρκος μας δέχτηκε ανοιχτόκαρδα στο ημιυπόγειο δωματιάκι του, το εργαστήρι του, και για κάμποση ώρα απαντούσε στις ερωτήσεις μας, πότε παίζοντας, πότε μιλώντας, πότε τραγουδώντας. Του έκανε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που είμαστε από την Αμερική και που στις λίγες μέρες μας στην Ελλάδα βρήκαμε καιρό να έρθουμε να τον δούμε. Αναπόλυσε τον καιρό της δόξας του, τότε που ήταν ο Μάρκος και τον ζητούσε όλη η Αμερική. Κι όμως δεν με αφήσανε να πάω να βγάλω λεφτά με τον μπουζούκι μου, γιατί το όνομά μου ήταν λερωμένο από τον καιρό που φούμαρα χασίση και από τα δεσίματα, εννοεί τις φυλακίσεις. Η πίκρα του μεγάλη και αγιάτρευτη. Ακριβώς αυτό το αγιάτρευτο με έσπρωξε να πω χωρίς να το καλοσκεφτώ. Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Ας βρεθεί τρόπος να έρθείτε στην Αμερική και θα σας δώσουν βίζα. Δεν είναι δυνατόν να σας απαγορεύσουν τώρα το ταξίδι για κάτι τέτοιο που είναι και τόσο παλιό. Το πράγμα έμεινε εκεί. Απ' την αρχή της συζήτησης ο Μάρκος μας μίλησε για τα βιβλία που είχε γράψει και έγραφε ακόμα. Πρώτα απ' όλα μας έδειξε την αυτοβιογραφία του που την καταπιάστηκε μόνος του και που τώρα και λίγο καιρό βοηθούσαν να τη γράψει, κάνοντάς του το γραμματικό, τα παιδιά από το πανεπιστήμιο, όπως έλεγε ο νέαρχος Γεωργιάδης και η Αγγελική Καλαμάρα. Και δεν ήταν μόνο η αυτοβιογραφία, ήταν και τα μυθιστορήματα, ένα ατελείωτο και χωρίς τίτλο, και ο Κατάδικος Ευεργέτης, τελειωμένο, σε 3 τετράδια του Δημοτικού. Τι πράγμα είναι αυτά τα μυθιστορήματα, τι πράγμα. Είναι αληθινές, ωραίες ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή μου. Αυτά πρέπει να δημοσιευτούν. Τώρα που με έχει κυριέψει να γράφω βιβλία, θα γράψω κι άλλα. Μετά ήρθε η συζήτηση πάλι στην αυτοβιογραφία. Η πολιτική κατάσταση μόλις είχε αλλάξει. Υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για το φθινόπωρο του 1967, δηλαδή για χοντρικά 6 μήνες από την δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967. Η πολιτική κατάσταση λοιπόν μόλις είχε αλλάξει και ο Μάρκος δεν ήθελε να υποβάλει την ιστορία της ζωής του στην προληπτική λογοκρισία. Ήταν σίγουρος ότι δεν θα επιτρεπόταν η έκδοσή της. «Δεν το παίρνεις να το βγάλεις εκεί στην Αμερική που είναι ελεύθερα?»
η εμπιστοσύνη του, η απλότητα με την οποία μου εμπιστεύτηκε το έργο της ζωής του, έτσι το έβλεπε τότε αυτό το βιβλίο, δεν μ' άφηναν περιθώρια. «Να το δω, μα πώς θα γίνει, πρέπει να το μεταφράσω πρώτα, να δούμε. Πάρ' το παιδί μου και βγάλ'το, θέλω να το δω βιβλίο πριν πεθάνω». Κι έτσι πήρα ένα κείμενο γραμμένο από το χέρι της Κικής Καλαμαρά σε κόλλες αναφοράς και έφυγα για την Αμερική. «Η ιστορία του Μάρκου», συνεχίζει η Αγγελική Βέλου Κάιλ στον πρόλογο της αυτοβιογραφίας, «η ιστορία του Μάρκου μου άρεσε. Η γλώσσα, τα ελληνικά που μιλάμε, που ακούμε, που σκεφτόμαστε. Κι όμως αυτά τα ελληνικά μάταια προσπαθούν

ήταν αυτή που ήξερα ή που υποπτευόμουν ότι ήταν η ιστορία όλων μας, δική μου ή των γονιών μου ή συγγενών ή γνωστών που ζήσαν αυτά τα χρόνια. Και αυτά που είχα διαβάσει σε βιβλία, ελληνικά και ξένα, για την ιστορία της Ελλάδας, άρχισαν να σαρκώνονται και να παίρνουν ζωή στις λιγοστές σελίδες του Μάρκου. Τα λίγα του λόγια μ' άφηναν ελεύθερη να σκέφτομαι παράλληλα μ' ό,τι έλεγε. Μου ήρθαν στο νου άλλες ιστορίες παρόμοιες, μου γεννήθηκαν ερωτηματικά, ήθελα να μάθω περισσότερα. Οι χρονολογίες, οι στρατηγοί, οι μάχες και λοιπά που μου γεμίσαν το μυαλό στο σχολείο πήραν νόημα στη συσχέτισή τους με τις ανάγκες, τους καημούς, τη δουλειά, τον ξενιτεμό, τα αλλεπάλληλα δράματα της αφήγησης του Μάρκου. Η ιστορία του Μάρκου δεν είναι εξαιρετική. Με συγκίνησε γιατί είναι αντιπροσωπευτική και απέριτη σαν καθρέφτης. Αυτή είναι η δύναμή της. Έτσι πρέπει να γράφεται η ιστορία κάθε λαού. Έτσι πρέπει να μαθαίνεται από τις ιστορίες πολλών ανθρώπων, από την ιστορία του Κοσμάκη. Όμως το κείμενο που είχα στα χέρια μου δεν ήταν πλήρες. Σε πολλά σημεία δεν ήταν τίποτε περισσότερο από σημειώσεις. Δεν ήταν για δημοσίευση και ιδίως σε μετάφραση. Τα κενά ήταν πολλά. Λοιπόν, άρχισε να οριμάζει μέσα μου το σχέδιο που θα μου επέτρεπε να πραγματοποιήσω δύο πράγματα. Πρώτον, να έρθει στην Αμερική ο Μάρκος με τον μπουζούκι του. Αυτό θα εκπλήρωνε το όνειρό του και θα γλύκαινε την πίκρα για το λερωμένο του όνομα. Και δεύτερον, να βρούμε λίγο καιρό όπου με συνεντεύξεις θα μπορούσα να συμπληρώσω τα κενά του κειμένου ώστε να ετοιμαστεί για δημοσίευση. Το καλοκαίρι του 1969 ο άντρας μου και εγώ δίναμε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Μπούφαλο της πολιτείας της Νέας Υόρκης με θέμα την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος ήταν μια θεωρητική εισαγωγή στο θέμα. Το δεύτερο περιλάμβανε τη μελέτη έργων λογοτεχνίας και του λαϊκού τραγουδιού σαν πηγές για τη διερεύνηση του θέματος. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος του μαθήματος, ο Μάρκος Βαμβακάρης προσδιοριζόταν έκτακτος επισκέπτης καθηγητής. Ήταν να έρθει αρχές Ιουλίου και όταν κατεβήκαμε στη Νέα Υόρκη να τον υποδεχτούμε, λάβαμε μήνυμα ότι ο Μάρκος έπαθε από την καρδιά του και νοσηλευόταν σε κλινική στον Πειραιά. Ναυάγησε το σχέδιο, αν και ο Μάρκος μέχρι το θάνατό του σε στιγμές αισιοδοξίας έλπιζε πάντα πως ο Θεός θα τον έκανε καλά, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το όνειρό του. Το όνειρό του, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, να πάει στην Αμερική, δεν κατάφερε τελικά να το εκπληρώσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά έστω και μετά θάνατον, και συγκεκριμένα το 1978, από τις εκδόσεις Παπαζήσι, κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του. Μια μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία, τη θρυλική αυτοβιογραφία ενός θρυλικού προσώπου, του Μάρκου Βαμβακάρη, που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ. Λέγαμε στο πρώτο μέρος πως είχε έρθει μαζί με τον άντρα της, τον Τσάρλι Κάιλ, σε επαφή με τον Μάρκο Βαμβακάρη όσο εκείνος ζούσε, και βασιζόμενοι στις σημειώσεις, τις εκτενείς σημειώσεις που είχε κρατήσει, που είχαν κρατήσει για λογαριασμό του, για την ακρίβεια, δύο παιδιά από το πανεπιστήμιο, δύο φοιτητές, ο Νέαρχος Γεωργιάδης και η Αγγελική Καλαμαρά, εμπλούτησε κατόπιν αυτές τις σημειώσεις η ίδια η Βέλου Κάιλ και έφτασε το 1978, αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκου Βαμβακάρη, να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του από τις εκδόσεις Παπαζήσης. Μία αυτοβιογραφία που, παρά τα πολλά χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη έκδοση, μπορείτε να τη βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Ας δούμε λοιπόν πως ξεκινάει να μιλάει για τη ζωή του ο θρυλικός Μάρκος. «Τράβηξε η καρδιά μου να γράψω την ιστορία μου. Θέλω να την ειδώ γραμμένη και να τη διαβάσω από την αρχή ως το τέλος, σαν να ήταν κάποιου άλλου. Πιστεύω πως έτσι θα ξεθυμάνει το φούσκωμα της καρδιάς που μου σταλάξανε τόσα πολλά και διάφορα, τέτοια που ο καθένας δεν θα ήθελε να τάχει στη δική του την ιστορία. Έχω σκοπό να τη δημοσιέψω κιόλας στην ιστορία μου. Η χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό», αναφέρεται στη φοιτήτρια την Καλαμαρά, «η χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό λέει πως οι πρώτοι χριστιανοί ξεμολογιόντουσαν δυνατά μπρος όλο τον κόσμο και όλος ο λαός του συγχωρούσε και ξαλάφρωναν για καλά. Όμως τώρα ο κόσμος είναι χαλασμένος και ξέρω πως σήμερα θα βρεθούνε πολλοί που θα σκεφτούνε πως έπρεπε να ντραπώ να ομολογήσω πολλά πράγματα. Εγώ θα πάρω το θάρρος τους τέτοιους να μην τους λογαριάσω. Ο άνθρωπος, για να λέγεται αληθινός άνθρωπος, πρέπει να μπορεί να έρθει και στη θέση του άλλου, του ομοίου του. Γιατί από όσα θα σας πω, και τα παθήματα και τα φτεξίματα ίδια είναι. Και τα φτεξίματα είναι και αυτά παθήματα. Δεν γεννήθηκα κακός. Ούτε σκέφτηκα ποτές μου να ευχαριστηθώ άμα λυπηθεί ο άλλος. Δεν γεννήθηκα κακός ούτε για να ζήσω τη ζωή μου όπως την έζησα. Και γι' αυτό παίρνω το θάρρος να εκθέσω τα αμαρτήματά μου στον κόσμο. Σε έναν κόσμο που εγώ πρώτος του τραγούδισα τις χαρές και τις λύπες του, τα πλούτη και τη φτώχεια του, την ορφάνια του και την ξενιτιά του. Αυτός ο κόσμος θέλω να γίνει ο εξομολόγος μου και πιστεύω ότι όλοι αυτοί για τους οποίους έχω γράψει και γράφω, μα και θα γράφω εκατοντάδες τραγούδια, θα με συγχωρέσουν. Μια και αυτός είναι ο σκοπός της περιγραφής και εξιστορήσεως της ζωής μου, δηλαδή η συγγνώμη και η συγχώρεση. Γι' αυτό όσοι θα διαβάσετε την ιστορία μου, φίλοι οι ξένοι, γνωστοί ή άγνωστοι, και μάλιστα οι γνωστοί μου, να έρθετε να μου σφίξετε το χέρι και να μου πείτε ένα ανοιχτό καρδό γεια σου. Να μου πείτε πως όλα περάσανε, ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Να μου πείτε πως αν ζούσατε την ίδια ζωή με μένα, τα ίδια θα παθαίνατε και τα ίδια θα κάνατε. Τώρα όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν και την παλιά μου ζωή τη θυμάμαι σαν ένα κακό όνειρο που όταν θα το ειδείς τεινάζεσαι από το κρεβάτι σου. Έτσι περίπου τεινάζομαι όταν αναπολώ την περασμένη μου ζωή και θυμηθώ τις κακές στιγμές της. Τώρα πια η ζωή μου είναι στρωμένη, ζωήσυχος οικογενειάρχης με καλή και αγαπημένη γυναίκα και τα τρία μου αγόρια. Ο Θεός να μας τα χαρίζει. Τα παιδιά μου τα λατρεύω κυριολεκτικά και τα σπουδάζω και τα τρία για να ζήσουν μεθαύριο άνθρωποι ηθικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία, για να τα βλέπω και να τα καμαρώνω και να χαίρομαι. Θέλω να είμαι περήφανος για τα παιδιά μου.
Έστω κι αν εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τους γονείς μου περήφανους για μένα. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσα να κάνω τους γονείς μου να υπερηφανεύονται για μένα, ας κάνω το καθήκον μου σαν πατέρας. Γεννήθηκα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην ωραία Σύρα, και συγκεκριμένα σε μια φτωχική συνοικία της Άνω Χώρας, ονομαζόμενη Σκαλή, το έτος 1905, στις 10 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα Τρίτη πρωινή, από γονείς πάμπτωχους. Ήμουνα ο πρωτότοκος ιός και ακολουθούσαν κατόπιν κι άλλα δύο αγόρια. Ο ένας ονομαζότανε Λεωνάρδος και ο τρίτος Φραγκίσκος. Όνομα πατρός Δομένικος, όνομα μητρός Ελπίδα, το γένος Προβελεγγύου. Αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν, δύο φτωχοί. Ως τα 7 μου χρόνια, το 1912, ζούσαμε οι γονείς μου, εγώ και τα δύο μικρότερα αδέλφια μου, μια ζωή φτωχική, όπως και όλοι σχεδόν οι χωριανοί μας. Αλλά ήσυχη και ξένιαστη όσο αφορά εμένα, διότι οι γονείς πάλευαν για να καταφέρνουν να μας μεγαλώσουν. Ήταν η μάνα όμορφη και χαρούμενη. Αστειευόταν, τραγουδούσε όμορφα όλο ζωή. Τον πατέρα μου τον αγάπαγε όλη η Άνω Χώρα και όλη η Σύρα. Κανενού δεν είχε κάνει ποτέ κακό. Ο πατέρας μου ήταν ένας καλός εργάτης, άτεχνος. Έκανε δουλειές του ποδαριού. Δούλευε ως καβουρνιάρης, δηλαδή ανθράκευε τα βαπόρια των διαφόρων εταιριών, όπως του Παλιού, του Τσιροπινά, του Ψιακή, του Παντελέα, του Εμπειρίκου, του Γουλανδρή και άλλων. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης θα ξεκινήσει τη ζωή του, την ενήλικη ζωή του, ως καβουρνιάρης. Μια μικρή ανάσα και συνεχίζουμε.

0: στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως την επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ και κυκλοφόρησε το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και παρά τα 48 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη έκδοση, μπορείτε και σήμερα να την βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Μια αυτοβιογραφία που έχει όλη τη δροσιά του προφορικού λόγου. Μέναμε λοιπόν στο σημείο που είχε πάρει το μικρόφωνο ο Μάρκος Βαμβακάρης και μιλούσε για τη ζωή του, πως γεννήθηκε στο πλαίσιο μιας πολύ φτωχής οικογένειας στη Σύρο και πως νέος ταξίδεψε στον Πειραιά, όπου και έπιασε δουλειά όπως και ο πατέρας του, ως καβουρνιάρης. Λέει ο ίδιος, «Εδούλευα με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Έλαχε να με βάλουνε χαφιαδόρο εμένανε στα μπάρια κάτω, να πέφτουν από πάνω από τα μάτια τα κάρβουνα, να ρίχνουνε κι εγώ να τραβάω με το φτιάρι το κάρβουνο. Εκεί εγώ ετεμπέλιασα. Δεν βαριέσαι, λέω, να κάτσω να κοιμηθώ και δεν πά να ρίξουνε. Ρίχνανε. Μα εγώ δεν τράβαγα. Ρίξανε 90 τόνους κάρβουνο, το οποίο όταν είδανε πια ότι δεν τραβάω, σου λέει τι έπαθε. Μήπως έπαθε κάτω τίποτε. Γιατί δεν τραβάει. Τι κάνει. Εγώ κοιμόμουν, Όταν εξύπνησα όμως και είδα το κάρβουνο από πάνω μου, φοβήθηκα. Τι είναι αυτό. Πώς θα το βγάλω αυτό το πράγμα. Είδα και έπαθα να βγω από εκεί μέσα. Με βγάλανε ανέστητο. Πήγα να σκάσω. Με βγάλανε με 1000 ζόρια, με 1000 βάσανα. Πήγανε από εκεί, από κάτω που τραβάνε κάρβουνο για τη μηχανή και μπήκανε μέσα και με τραβήξανε και με βγάλανε και κατόπιν τραβήξανε το κάρβουνο και έπεσε από πάνω. Το πρωί κατά τις 6 ξυπνούσαμε. Ο πατέρας σηκωνόταν πρώτος και με σήκωνε και μένα. Άντε πάμε για δουλειά. Σηκωνόμουνα. Ολοκουρασμένος ήμουνα. Ήμουνα και παιδάκι ακόμη. Την εφοβόμουνα τη δουλειά και την κούραση, γιατί ήταν βαριά δουλειά. Αλλά τι να κάνω. Έπρεπε να πάω και με τον πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου ήταν φιλάσθενος. Τον ελυπόμουνα. Αλλά ήμουνα και μικρό παιδί, 17-18 χρονό παιδί. Για λογαριάστε τώρα να κουβαλάς τόσα κάρβουνα. Πίναμε ένα τσάι, ένα φασκόμηλο και λίγο ψωμί. Γάλα ποτέ. Μας έδινε η μάνα φαγιά να πάρουμε μαζί μας, να κάτσουμε εκεί πέρα να φάμε. Κάτε τις 9.30-10 σταματάγαμε για να κάνουμε κολατσό. Το πρωί, μισή ώρα από δαρόδρομο, από τα ταμπούρια, να φτάσουμε στις δεξαμενές του Βασιλιάδη, στον Κάνθαρο. Εδώ μπροστά στο λιμάνι που μπαίνουμε μέσα, τότε υπήρχαν οι καρβουναποθήκες διαφόρων, του παλιού, του εμπειρίκου, αυτών που είχαν καράβια. Εμείς γεμίζαμε τις μαούνες από τις αποθήκες και το βάζαμε στα καράβια. Το κάρβουνο ερχότανε από την Αγγλία, από τη Ρωσία, από διάφορα μέρη. Ερχότανε τα καράβια, τα φορτηγά και αδειάζανε εκεί στις αποθήκες και το κουβαλάγαμε απόξω μέσα στις αποθήκες. Και ύστερα από τις αποθήκες τα καράβια που ήταν να ταξιδέψουν. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Στον δρόμο βλέπαμε όλους τους εργάτες, τον κόσμο που κατέβαινε στη δουλειά του. άνθρωποι από διάφορες εργασίες. Η παρέα 10-12 νομάτι με τον κάπο επικεφαλής μαζευότανε στον Κάνθαρο. Πιο πέρα ήταν τα ναυπηγεία του Βασιλιάδη που ανεβαίνανε τα ποστάλια και τα καθαρίζανε. Δηλαδή μικρά καράβια, αυτά που πήγαιναν στη Σύρα, στην Άνδρο, στα νησιά. Στην παρέα του Στέφανου είμαστε 10 νοματέοι και όλοι Συριανοί και Φράγκοι, μισοσυγγενείς σχεδόν. Ο Στέφανος καθολικός κι αυτός. Ήταν κι άλλες 5-10 παρέες, Σαντορινή, Σιμιακή. Τις ήξερα. Προσπαθούσαν να είναι έτσι κι αυτοί συγγενείς. 10-12 νοματέοι. Η παρέα του Μανώλη, η παρέα του Γιώργη κλπ. Οι δουλειές ήταν αργολαβία. Υπήρχαν άλλοι πιο μεγάλοι κάποιοι. Κάποιοι ονομάζονταν στη δουλειά αυτή όπως είχαμε το όνομα Βάρκοι εμείς. Το σωματείο των Γιάνθρα και εργατών είχε κάπους, αρχιεργάτες. Και αυτοί οι κάποιοι εμεριμνούσαν για τις παρέες που κάνανε τη δουλειά. Ήτανε 5-10 παρέες και ερχόντανε. Αυτή η μαούνα είναι 50 τόνοι να πούμε. Άντε δουλέψτε την εσείς. Πάρτε δρόμο να τη βγάλετε. Φώναζαν παραδείγματος χάρη να έρθει η παρέα των Φράγκο Συριανών να κάνουν τη δουλειά. Πότε βγάζαμε το κάρβουνο όξω από τα φορτηγά που ξεφορτώναμε. Πότε πηγαίναμε κάτω στο λιμάνι, πιάναμε μια μαούνα 60-70 τόνους, 10 νοματέοι, 12, την οποία έπρεπε να την αδειάσουμε στον Κάνθαρο, μέσα εκεί που είχαν τις αποθήκες του κάρβουνου οι μεγάλοι εφοπλιστές. Και πότε παίρναμε με τη μαούνα και πηγαίναμε και δίναμε κάρβουνο από τις αποθήκες στα καράβια που ήταν να πλεύσουν. Εδούλευα. Κουραζόμουνα. Με το ζεμπίλι στον ώμο. Και έλεγα πότε θα έρθει η ώρα να σχολάσουμε. Εγώ ήμουνα μικρός και έπρεπε να κουβαλάω. Τα γεροντάκια φιαρίζανε. Αλλά και αυτοί εκουραζόντουσαν. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Μέρα, νύχτα, συνέχεια. 3-4 χρόνια. Μια μουσική ανάσα με τη φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη.

πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, του θρυλικού Μάρκου Βαμβακάρη, που κυκλοφόρησε με επιμέλεια και εισαγωγή της Ελληνοαμερικανίδας ερευνήτριας Αγγελικής Βέλου Κάιλ το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Λοιπόν, ήδη έχουμε περιγράψει το πόσο σκληρά δουλεύει ο Μάρκος ως νέος, ως καβουρνιάρης στον Πειραιά, όπου έχει έρθει από τη Σύρο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, και όπου σιγά σιγά ως αυτοδίδακτος φυσικά έρχεται σε επαφή και με την τέχνη που θα τον κάνει αθάνατο, με το ρεμπέτικο, με το μπουζούκι. Να πως περιγράφει ο ίδιος. Είπαμε ότι έμαθα το όργανο σε 6 μήνες. Κανένας δεν μου έκανε μαθήματα στο μπουζούκι. Όχι, τίποτες. Για μένα το μόνο σχολείο ήταν ο Τεκές. Άκουγα τους παλιούς και έπαιζα. Ο Πειραιάς τότε ήταν γεμάτος τεκέδες. Ο πρώτος τεκές, έχω ακούσει, ήταν του Ζουάνου, του Καλοκαιρινού, τα Λουτρά. Έπαιζε μπουζούκι και χόρευε ζεϊμπέκικο καλό. Μες του Ζουάνου την αυλή σκοτώσαν ένα χασικλί. Δεν πρόκανα να πάω, αυτός πέθανε. Εγώ εσύχναζα σε πολλούς τεκέδες. Στο Κολομπότσι, στο Μίχαλου, στο Σάλωνα, στο Αβίγλι κλπ. Όλοι οι τεκέδες ήταν ίδιοι. Ίδιοι και απαράλλαχτοι. Μια κάμαρα ήταν ο τεκές. Ένα σπιτάκι ήταν τεκές. Ένα άλλο παραγκάκι. Δεν υπήρχε δηλαδή να είναι σαλόνι να το κάνουν τεκέ. Όχι. Μια κάμαρα μεγάλη και καθαρή. Αυτό. Ο τεκές του Σάλωνα ήταν 2 παραγκίτσες ξύλινες εκεί στο Καστράκι που ήταν οι πρόσφυγες. Μόλις φουμάρουνε οι χασικλίδες δεν τους ενδιαφέρει αν ζούνε ή αν πεθαίνουνε. Είναι ησυχότατοι, δεν πειράζουν άνθρωπο. Μόνο να φαν θέλουν όταν πεινάσουν και τίποτε παραπάνω και να κοιμηθούνε να βλέπουνε όνειρα. Δεν τους νοιάζει αν ο τεκές είναι ένα παλιόσπιτο. Το ίδιο ήτανε και του Μίχαλου στα Χιώτικα. Μια παραγκούλα με διάφορα μικρά παραγκάκια εκεί όπου έμενε και αυτός μέσα με τη γυναίκα του. Κάπως διαφορετικό, πιο εξευγενισμένο πάλι. Εκεί ερχόντουσαν οι πρώτης τάξεως χασικλίδες. Δηλαδή οι πιο σοβαροί, οι πιο καλοντημένοι, οι πιο λεφτάδες, οι πιο κουτσαβάκιδες. Ενώ τα παλικάρια δηλαδή, ησυχότατοι κι αυτοί, δουλεύανε σε δουλειές, οι εργαζόμενοι. Καλοί άνθρωποι. Χαρμάνης είμαι από το πρωί και πάω να φουμάρω μες στο ντεκέ του Μίχαλου που έχει το φίνο μαύρο. Κάτω, αλλού είχε χώμα, αλλού σανίδια, αλλά περισσότερο χώμα. Γιατί κάπου κάπου επετάζαμε και κανένα ζαφύρι. Είχαμε δε εκεί μπροστά, εκεί στο λουλά, το μαγκάλι με τις φωτιές. Από διάφορα καρβουνάκια, από καρύδια, από αμύγδαλα, από θυμάρια του βουνού είχαμε και ένα ντενέκε, το οποίο εφτούσαμε όλοι μέσα. Την ώρα που πίνες σε πιάνε ο βήχας, ξέρω εγώ τι, και για να βγάλεις, να καθαρίσουν, ήταν μπροστά εκεί ο ντενεκές με το νερό. Για φωτιές οι μάγκες το περισσότερο κυνηγάγανε τα θυμάρια. Πάντα το μαγκάλι είχε καρβουνάκια. Αν ήταν ένας τεκετζής, όπως ήταν του Σταύρακα να πούμε εδώ στις γραμμές, αυτός είχε μια αυλή και πηγαίναμε και φέρναμε θυμάρια τα οποία τα αφήναμε και ξερενόντουσαν. Και όταν ήταν να κάνουμε κανέναν αργυλέ, δεν έβαζε καρβουνάκια, ανάβαμε το θυμάρι και οι φωτιές του ήτανε μεγάλο πράγμα. Θεός χωρέστον. Αυτό να τον εκτελέσανε οι Γερμανοί. Επήγαινε στον αποκλεισμό και έκλεβε τις ταινίες από τα ηλεκτρικά και τον επιάσανε και τον σκοτώσανε. Όμως οποιαδήποτε φωτιά ήταν αρκετή. Όταν έλειπε το θυμάρι
μπορεί και ένα μπαμπάκι. Το τυλίγαν αυτό και το κάβανε για τον Αργυλέ και το λέγανε Ρουφιάνα. Πάντως στον Ντεκέ το μαγκάλι ήταν απαραίτητο. Μια φορά ο γιος του Σταύρακα μας έκανε μια λαχτάρα με τη φωτιά. Όλη η οικογένεια εκεί καθόταν στο σπίτι που ήταν ο Ντεκές. Λοιπόν, αγοράκι βλέπεις. Είχε κάνει 3 κορίτσια και είχε ένα αγόρι μονάχα και ό,τι έκανε εκείνο ήτανε καλά καμωμένο. Τι έσπανε, τι έκανε, ποτές δεν του έλεγε τίποτες. Μια μέρα λοιπόν, εκεί ανάβαμε φωτιά με τα θυμάρια για τους αργυλέδες και ήρθε και έπεσε απάνω στη φωτιά. Κάηκε. Το γλιτώσαμε, αλλά κλάματα κακό, έκανε εγκάβματα άστα. Αυτό ήθελε για να ησυχάσει. Και από τότε τον ελέγανε «Κάτσε καλά Νίκο, κάτσε καλά ρε, στη φωτιά». Χεζότανε. «Μαμά μου». Του Αβίγλη στα λοιπάσματα ήταν μια κάμαρα χτισμένη καλά, ωραία. Ο Λυκαδιώτης ένα μαγαζάκι σαν καφενείο. Ύστερα ήταν του Γεράσιμου πάλι, στον Καζοχώρη. Και αυτό σαν μικρό καφενεδάκι ήταν. Παραμέσα είχε ένα άλλο δωμάτιο, τον Ντεκέ. Φουμέρναμε και πηγαίναμε καθόμαστε στο καφενεδάκι. Κι άλλα πολλά διάφορα, όλα πάνω κάτω ίδια. Εκείνο που κυνηγούσαν οι μάγκες ήταν καλό πράγμα να φουμάρουν και ησυχία απόλυτη από όλους, μα ιδιαίτερα από την αστυνομία. Γι' αυτό και πολλές φορές παίρνανε τα βουνά να φουμάρουνε αργυλέ για βάσικο, δηλαδή ήσυχα, ωραία, όμορφα, όχι αψεσβήσε, στο βουνό, στις σπηλιές. Πηγαίνανε μέσα σε μια σπηλιά και καθόντουσαν εκεί και είχαν κρυμμένο έναν αργυλέ και πηγαίνανε οι μάγκες και φουμέρνανε. Δεν είχε τεκεντζή εκεί. Ο καθένας έπαιρνε μαύρο και τουμπεκί και καθότανε εκεί, φούμερνε τον αργυλέ. Μερικές φορές φέρναν και νερό γιατί δεν υπήρχε νερό στο βουνό. Νερό να μην πνιγεί και κανένας και για τον αργυλέ. Παραδείγματος χάρη, όταν πηγαίναμε απάνω, πλύναμε τα τουμπεκιά κάτω εκεί που καθόμαστε και μετά με ένα σταμνάκι το παίρνανε μαζί τους το νερό. Ο αργυλές ήταν εκεί πέρα, στο μέρος που πήγαιναν, θαμμένος. Ξέραν οι μάγκες που θα πηγαίναν να φουμέρναν, που ήταν ο αργυλές. Όταν πηγαίναν και φουμέρναν, το καθαρίζαν και το βάζαν στο ίδιο μέρος. Και πήγαινε ο καθένας που το ξέρε και το βρίσκε. Αυτά γινότανε σε διάφορες σπηλιές, στις διάφορες τρόγλες, σε ερημιές. Μερικές φορές πηγαίνανε και τον βάζανε τον αργυλέ πάνω σε ένα δέντρο. Τον κρεμάγανε εκεί για να μην τον βρει η αστυνομία. Ντεκές πραγματικός και κανονικός ήταν του Γραβαρά στο Μενίδη, ο οποίος ήταν άμεμπτος Ντεκές, ωραία σάλα, ωραίο μαγαζί. Μέσα είχε το παν. Ό,τι θα ζητούσες θα το βρίσκες. Μέσα είχε μια κάμαρα και φουμέρναμε και μετά βγαίναμε και καθόμαστε στη σάλα. Κατόπι από το μαστούρωμα το γλυκό ήταν ό,τι πρέπει. Κανένα μπακλαβά, κανένα κανταΐφι, γλύκαινε ο στόμα σου. Όλοι αυτοί οι τεκεντζίδες φουμέρνανε. Εκαθόντανε και έκανε 2, 3, 5 ναργιλέδες, μαστούρωνε κι αυτός. Έβαζε έναν άνθρωπο που είχε εκεί πέρα, έναν τεμπέλι, που του δίνε ένα 25-30 την ημέρα και τον τάιζε, ξέρω εγώ, και του παίρνε ένα ζευγάρι παπούτσια. Ελάχιναν τέτοιοι ανθρώποι. Και έκανε λοιπόν τη δουλειά του αυτός. Κάνε ρε Μανώλη, παραδείγματος χάρη, 2 αργυλέδες να φουμάρουν τα παιδιά. Δεν έπινε αυτός από όλους τους ναργυλέδες. Ο Σάλωνας ήταν πάντοτε ντυμένος πολύ καλά, με τα δαχτυλίδια του, με το κουστούμι του, κύριος. Είχε και καλή οικογένεια. Αυτός μάλλον ήταν από τη Σαλονίκη. Είχε πατέρα καλόνε που ετραβιότανε με τα βουτυχτάδικα, δηλαδή βουτυχτή στη θάλασσα. Από καλές οικογένειες άνθρωποι ήτανε, ο οποίος είχε φύγει, είχε αράξει. Ναι μεν πήγαινε και τους έβρισκε, αλλά δεν είχε ταραβέρια τόσα πολλά με την οικογένειά του. Ήταν μόνος του, καλό παιδί, ήσυχο παιδί, εμένα μ' αγάπαγε. Ήταν εξαιρετικός φίλος. Τα ίδια ήτανε και ο Μίχαλος. Στου Μίχαλου πήγαιναν και οι πιο φίνοι μάγκες.
Στα σάλωνα πήγαιναν και οι πιο φουκαράδες, ενώ του Μίχαλου οι πιο λεφτάδες, οι πιο ντερβίσιδες, οι πιο καλοί. Άλλο τόσο και στου Πολυκαρδιώτη. Ακόμη υπάρχει αυτός. Στο Μίχαλου πηγαίναμε ό,τι ώρα να ήταν. Μήπως έκλεινε και ποτές. Τη νύχτα πηγαίνανε οι μάγκες, κτυπάγανε και μας άνοιγε. Τα ίδια και αυτός εκεί στα Χιώτικα. Είχε το πιο εξευγενισμένο μαγαζί, αλλά και ο πιο καλός τεκετζής. Λένε, έμαθα εκ των υστέρων, ότι ο Σάλωνας την έφερνε στην αστυνομία. Άλλο τόσο και ο Μίχαλος, ενώ αυτός όχι. Και τον είχε η αστυνομία από μπάτσο και από κλότσο. Δεν τον άφηνε να σταθεί. Στη φυλακή εξορίασε διάφορα νησιά, γιατί δεν τους έλεγε τίποτες, ενώ οι άλλοι την εφέρνανε. Ο Αβίγλης ήταν στραβός και από τα δύο μάτια, πάλιος βουτυχτής ήτανε. Είχε οικογένεια μεγάλη, κορίτσια, αγόρια. Αυτός είχε εκεί κοντά στα λοιπάσματα ένα σπιτάκι δικό του. Το έχει χτίσει μισόχτιστο δηλαδή, γιατί δεν μπόραγε. Ο Γραβαράς είναι τώρα 5-6 χρόνια που πέθανε. Ήτανε παλικάρι όμως, παλικάρι που δεν λεγότανε. Ήτανε από ένα νησί των Κυκλάδων, από τη Μύκονο, ο οποίος ήτανε διαρρήκτης που δεν λεγότανε, από τους πρώτους, μεγάλος. Είχαμε κάνει και μαζί φυλακή με τον Γραβαρά στη παλιά Στρατόνα. Το γνώρισα τον άνθρωπο. Ησυχότατος άνθρωπος, κύριος, με όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά όταν άρχισε και έκανε, ξανάρχισε τη διάρρηξη. Αλλά ήτανε μεγάλος διαρρήκτης. Είναι λιγοστοί αυτοί. Όπως παραδείγματος χάρη ο Σχίζας, ο Αλέκος. Είπαμε, υπήρχαν πολλοί τεκέδες. Αλλά εκείνος που ήταν η κορονίδα των τεκέδων ήταν του Γραβαρά πάνω στην Αθήνα, εκεί στην Οδό Αναργύρων, εκεί που πάμε προς το Μενίδη. Είχε χτίσει ένα χτήμα εκεί, το είχε πάρει ο ίδιος και το έκανε ευπρεπισμένο. Εκεί επέρασε όλη η Αθήνα, όλη η μεγάλη της Αθήνας. Είχε ορχήστρα μέσα, έπινες ό,τι ήθελες, αλλά στην αρχή είχε μονάχα ένα πιάνο, ένας Μανώλης Τούρκος, ο οποίος ήταν το είδωλο της μαγκιάς. Τον αγαπούσανε αυτόν, γιατί αυτός έπαιζε όλο σε βνταλίδικα κομμάτια τουρκικά. Τον αγαπούσανε όλοι οι μαγκιά. Πάμε στον Τούρκο ρε, να ακούσουμε, να χορτάσουμε. Κάτι ζεϊμπέκικα, βαριά τουρκικά, κάτι χασάπικα, μόνο με το πιάνο. Δεν τραγουδούσε, αλλά έπαιζε καλά. Ο Μανώλης ο Τούρκος με το όνομα, ο οποίος πέθανε τώρα. Μεγάλος χασικλής κι αυτός. Όλα αυτά που τα συζητάμε, από το 30 μέχρι το 40. Και στην πείνα υπήρχανε. Στην κατοχή ευρισκότανε χασίσι και μάλιστα πιο αβέρτα πουλιότανε. Μια φορά στην κατοχή με έπιασαν σε ένα τεχέ και μ' άφησαν. Αλλά μόλις φύγανε οι Γερμανοί, μόλις ησύχασε ο κόσμος, έπεσε η ασφάλεια να τα εκμηδενίσει όπως και τα εξεμηδένισε. Και τώρα μπορεί να υπάρχουνε. Τώρα το χασίσι για να το πίνεις πρέπει να έχεις πολλά λεφτά, να είσαι πλούσιος πολύ, να κάθεσαι σε κανένα περίχωρο έξω από την Αθήνα, σε ένα άλλο μέρος μόνος σου, και αν θα πάρεις κανένα φίλο να ξέρεις ότι θα είναι έμπιστος. Και βέβαια αυτοί οι λεφτάδες, οι αφεντάδες να έχουν έναν αργυλέ στο σπίτι τους και φουμέρνουνε μόνοι τους. Και αυτά αρχινήσαν που τους κυνηγούνε πολύ να παραμερίζονται. Τώρα δε φουμέρνουν αργυλέ. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα φουμάρουν αργυλέδες μέχρι τώρα. Τώρα φουμάρουν τσιγαριλίκι, τσιγάρα. Εμένα μ' άρεσε ο αργυλές. Το τουμπεκί και το χασίσι πέρναγε από νεράκι, από το καλάμι φιλτραριζότανε. Με το τσιγαριλίκι τι κάνεις? Όλες οι βρωμιές πάνε μέσα. Κακό πράγμα. Έτσι συνεχίζει πάντα, με προφορικό ασθματικό λόγο, ο αείμνηστος Μάρκος Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών, 5 οχημάτων, μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος καθώς και ενός ελικοπτέρου. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Υπήρου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές ή υποδομές. Προχωράει και η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκη στο Λαγκαδά. Συγκεκριμένα επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 20 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέο μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 16 και 23 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκη προς Λαγκαδά. Είχε προηγηθεί το πρώτο 112 στις 15 και 27 που συνιστούσε αρχικά στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα πλησίων του οικισμού Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 στο υπόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα. Στο νοσοκομείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίστηκε εντός της τουαλέτας του ισογείου, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες. Αναζητούνται τα αίτια. Διώξει σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας άσκησε η εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος και των 3 ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Ζήτησαν και οι 3 και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη στον ανακριτή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μανφίν, που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη 2 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μία αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Ολοκληρώθηκαν στον ανακριτή Ναυπλίου οι απολογίες των 2 αστυνομικών που κατηγορούνται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 3 αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανόν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και η αποφάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Τα στελέχη υποστήριξαν ότι υπήρξε απαρτία με φυσική παρουσία μελών αλλά και διαδικτυακή. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανατροπή του πολιτικού σκέλους της 6 Ιουνίου περί συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια απόφαση ζητείται η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία είχε διαγραφτεί από το Σοκράτη Φάμελο. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα και προκατόχου του υπόσχεται με γραπτό μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Η Ισπανία μετρά τις πληγές της από την πιο φωνική πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας. Η φωτιά στοίχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν 23 αγνοούμενοι. Τα θύματα εγκλωβίστηκαν σε παγίδα θανάτου εκτός της διαδρομής εκένωσης, ενώ η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας κήρυξε επίσημο πένθος. Η πύρινη λέλαπα κατέκαψε 66.000 στρέμματα και σήμερα δίνεται μεγάλη μάχη για να αποκοπεί προτού προλάβει και φτάσει στις παραλιακές πόλεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Sweet Disposition ξεκινάμε. Temper Trump, ένα φοβερό τραγούδι αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Viral κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 6. Στο καθιερωμένο μας ραντεβού, λοιπόν, να αναφέρουμε καταρχάς, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο της εκπομπής, τους συντελεστές μας. Μουσικές επιλέγει αυτό το απόγευμα Σαββάτου ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε αυτές τις μουσικές και εμένα, βέβαια, φροντίζει η Μαρίλα Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ερέτης. Μπορούμε πάντα να τα λέμε μεταξύ μας από το Viber. Καταρχάς, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής, στο Instagram γράφετε Viral κάτω παύλα 105,8 και στο Facebook Viral Earth News Radio 105,8. Εκεί περιμένουμε τις προτάσεις, τις ιδέες σας και βέβαια τις ερωτήσεις σας για τους καλεσμένους που είναι πολλοί και ενδιαφέροντες. Ο καιρός σήμερα είναι καλός, είναι αρκετά καλός, αύριο θα είναι ακόμα καλύτερος, Δευτέρα Τρίτη μας τα χαλάει λίγο, ενώ από την Τετάρτη η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και πάλι και μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας δεν φαίνεται κάποιο οργανωμένο κύμα καύσωνα. Τυχαίροι λοιπόν όσοι αυτή την εβδομάδα ξεκινούν τις διακοπές τους, γιατί ήδη έχουν αρχίσει, ξεκίνησε μάλλον το πρώτο κύμα των αδειούχων και σιγά σιγά περνάμε και στο δεύτερο. Η επικαιρότητα εννοείται ότι τρέχει πάντα. Είχαμε νωρίτερα μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ευτυχώς οριοθετήθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λάρισα. Λίγο νωρίτερα είχαμε και μια πυρκαγιά στο περιβολάκι στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε το μεσημέρι, ενώ στις 3.30 το

Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε πάντα τη Viral Παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα μέχρι τις 7 μαζί. Σάββατο 11 Ιουλίου σήμερα. Πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού ολοταχώς και ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης έχει στείλει καλησπέρα, Σπύρο, έχουμε λιώσει από τη ζέστη. Δημήτρη, κάνε λίγο υπομονή, γιατί με βάση όσα διαβάζω, προς το τέλος επόμενης εβδομάδας θα έχουμε 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε αρκετά περισσότερη ζέστη, οπότε κράτα δυνάμεις, βάλε ανεμιστήρα, βάλε air condition, βάλε ό,τι θέλεις για να είσαι καλύτερα. Να πούμε την καλησπέρα σε όσους μπορούν να μας ακούνε από μια όμορφη παραλία, της οποίας περιμένω φωτογραφία εννοείται, στο Viber του σταθμού. Σε όσους μπορούν να μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους και σε όσους απλά μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν τον απογευματινό τους καφέ. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα. Κάθε εβδομάδα ξεκινάμε με τα viral θέματα, πρωτότυπα θέματα τα οποία μας έρχονται από όλο τον κόσμο και μας αρέσει πολύ να τα επικοινωνούμε μαζί σας. Και μετά συνήθως περνάμε στο κεντρικό θέμα της εκπομπής. Οπότε λοιπόν θα σας πάω σε μια έρευνα του Guardian που δείχνει κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε παρατηρήσει. Τι είναι αυτό λοιπόν? Αυτό είναι ότι όλο και περισσότερες εταιρείες που κάνουν δουλειά μέσα από τα social media, που προωθούν τη δουλειά τους μέσα από τα social media, αξιοποιούν influencers που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση των προϊόντων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να ενημερώνουν το κοινό ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις διαφημίσεις δεν είναι πραγματικά. Για να πούμε ένα παράδειγμα, μπορεί να βλέπουμε πολύ, νομίζω, στα social media το έχουμε κάνει και μόνοι μας, μπορεί να το έχουμε δει μόνοι μας. Βλέπουμε έναν άντρα ή μια γυναίκα να διαφημίζει ένα προϊόν που όμως δεν είναι πραγματικός. Σου προωθεί διάφορα προϊόντα, είναι ένα αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, ένα avatar ουσιαστικά που θυμίζει πάρα πολύ έναν άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι όλο και περισσότερες εταιρείες καταφεύγουν σε περιεχόμενο που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά παρουσιάζονται ως υλικό από πραγματικούς χρήστες ή influencers. Παράλληλα, ορισμένοι δημιουργοί τέτοιου περιεχομένου φέρονται να υπογράφουν και συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Τι θα πει αυτό? Αυτές οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας τους

απαγορεύουν να αποκαλύπτουν ότι στις διαφημιστικές καμπάνιες έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο κόσμος πολλές φορές δεν ξέρει ότι αυτό που βλέπει είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι κάτι φτιαχτό, κάτι πολύ τρομακτικό, έτσι. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε με αφορμή αυτό ότι δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν διαφημιστικό περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, κάτι καινούργιο έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πολλές φορές είναι πολύ αποπροσανατολισμένος και νομίζω ότι πολλές φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και το βλέπουμε να συμβαίνει ότι πολλοί άνθρωποι όταν σκρολάρουν στα social media, όταν τους παρουσιάζονται διάφορα θέματα και περνάνε από το ένα στο άλλο, δυσκολεύονται να καταλάβουν ποιο είναι πραγματικό και ποιο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Θα σας πάω σε μια χώρα την οποία νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν γνωρίζετε. Η χώρα αυτή λέγεται Φλοπτρόπικα. Είναι μια χώρα αυτή την οποία δεν θα τη βρείτε σε κανένα χάρτη και δεν έχει πραγματικά σύνορα. Διαθέτει κυβέρνηση, πρόεδρο, βασίλισσα παρακαλώ πολύ, κρατικές υπηρεσίες, εκλογές και εκατομμύρια υποστηρικτές στο διαδίκτυο. Φυσικά η Φλοπτρόπικα είναι μια φανταστική χώρα, είναι κάτι από τα πολλά που δημιουργήθηκαν μέσα από τα social media. Είναι μια φανταστική χώρα λοιπόν που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φαινόμενα της διαδικτυακής κουλτούρας της Generation Z, έχοντας εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από ένα περιθωριακό meme, γιατί αυτό υπήρχε αρκετό καιρό, αλλά δεν είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη δημοφιλία, σε ένα ολόκληρο ψηφιακό σύμπαν. Τι σημαίνει τώρα το όνομα Φλοπτρόπικα, όπως είπαμε, της φανταστικής αυτής χώρας που έχει γίνει τόσο πολύ γνωστή? Το όνομα της χώρας προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων flop και tropics. Ο όρος flop είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει πρόσωπα, τραγούδια, ταινίες ή γεγονότα που θεωρούνται αποτυχημένα ή βρίσκονται σε μια περίοδο παρακμής. Τώρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν γεννήθηκε η Φλοπτρόπικα. Να πούμε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη δημοφιλία στις διαδικτυακές κοινότητες θαυμαστών, καλλιτεχνών, TikTok, Instagram, Facebook και όλα τα παρελκόμενα. Λοιπόν, και είναι μια χώρα, λοιπόν, μια σατυρική χώρα με δομή, όπου έχει δική της κυβέρνηση, όπως είπαμε, σύστημα άμυνας παρακαλώ πολύ, ειδησιογραφικά δίκτυα, γιατί ενημερώνονται κιόλας οι κάτοικοι της Φλοπτρόπικα, δημόσιες υπηρεσίες και ακόμα και επίσημη ιστοσελίδα, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της μυθολογίας της. Φλοπτρόπικα λοιπόν, η μία είδηση, μία φανταστική χώρα και άλλη μία έρευνα. Αυτά ήταν τα κορυφαία viral για την εβδομάδα αυτή, η οποία μας έρχεται από την, από το Guardian, και δείχνει αυτό το οποίο όλοι πολύ λίγο παρατηρούμε γύρω μας, επιλέγουμε να το συζητάμε και σε κάθε εκπομπή με έναν τρόπο, ότι δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη έχει σχωρήσει για τα καλά μέσα στη ζωή μας και ότι δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό, γιατί μένει να φανεί. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με κεντρικό θέμα της εκπομπής, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό, παρακαλώ πολύ.

0: 105,8 στα FM ακούτε πάντα τη Viral Συντροφιά. Στο μικρόφωνο Σπύρος Ερέτης. Να πούμε πάντα ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, δύο λέξεις Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια να πούμε ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε, εννοείται μέσα από τα FM στο 105,8, μέσα από την πλατφόρμα μας στο Earth Echo. Και να γνωρίζετε ότι μπορείτε να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα όποτε εσείς θέλετε από την πλατφόρμα του Earth Echo, είτε εσείς πάτε μία βόλτα, είτε θέλετε να το συνδέσετε στο Bluetooth, στο αυτοκίνητό σας, στο κινητό σας, μπορείτε πάντα να μας ακούτε και εκεί. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά, επειδή είπαμε πριν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά μάλλον στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, να μιλήσουμε λίγο για το ελληνικό καλοκαίρι. Για πολλούς το ελληνικό καλοκαίρι λοιπόν πάει μαζί με τις διακοπές, πάει μαζί με τη θάλασσα, πάει μαζί με τα νησιά. Πίσω όμως από τις παραλίες οι οποίες είναι γεμάτες, έχουν ξεκινήσει ήδη και έχουν πολύ κόσμο, πίσω από τα ξενοδοχεία, πίσω από τα εστιατόρια, υπάρχουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι που κάθε χρόνο επιλέγουν να εργαστούν στον τουρισμό, στηρίζοντας έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η σεζόν λοιπόν, η εργασία στη σεζόν είναι μια εμπειρία που για αρκετούς αποτελεί την πρώτη τους επαγγελματική ευκαιρία, ενώ για άλλους έχει εξελιχθεί σε έναν τρόπο ζωής, σε μια συνήθεια. Άλλοι μετακινούνται για λίγους μήνες σε κάποιο νησί, άλλοι επιστρέφουν το χειμώνα στην πόλη τους, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιούνται μόνιμα σε τουριστικούς προορισμούς και έχουν τη δική τους επιχείρηση. Ποια είναι όμως πραγματικά η καθημερινότητα πίσω από μια εικόνα που βλέπει ένας επισκέπτης? Λοιπόν, θα φύγουμε από την Αθήνα και θα μεταφερθούμε στην Μήλο. Θα καλησπερίσω τον Γιώργο Πουρπουτίδη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Ο οποίος δουλεύει στον χώρο της εστίασης στη Μήλο, έτσι. Βρίσκεσαι στη Μήλο τα τελευταία 5 χρόνια, σωστά?
1: Τα τελευταία 5 χρόνια ο μισός μου χρόνος είναι στη Μήλο και ο μισός στην Αθήνα. Χωρίζεται σε δύο μέρη.
0: Mm-hmm. 6 και 6 μήνες, κάπως έτσι.
1: Στα περίπου, είναι 5,5-6 μήνες είμαστε στη Μήλο.
0: Λοιπόν, θες να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε η δική σου διαδρομή και τι σε οδήγησε να εργαστείς σεζόν? Να μας πεις λίγο την ιστορία σου.
1: Έγινε στην ουσία από πρόταση γνωστού. Mm-hmm. Εγώ δουλεύω εστίαση πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και η πρόταση έγινε μεταξύ σοβαρού και αυτή, ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία, ήρθα από γνωστό δηλαδή, ήρθα συστημένος σε ένα μαγαζί το οποίο διαθέτει καλές προοπτικές, είτε οικονομικά είτε σαν συνθήκες, και αποφάσισαμε μαζί με τη γυναίκα μου να ξενιτευτούμε, να το δοκιμάσουμε. Mm-hmm. Και να δούμε, ας το δοκιμάσουμε μια χρονιά. Κάπως έτσι πήγε, ήταν η σκέψη. Mm-hmm. Και αν δεν μας κάνει, αν δεν τους κάνουμε, εδώ είμαστε πάλι, γυρνάμε στις παλιές μας δουλειές.
0: Ναι.
1: Τελικά η δική μας εμπειρία ήταν, θα έλεγα, αρκετά καλή. Γι' αυτό και είμαστε 5 χρόνια και στο ίδιο νησί και στο ίδιο μαγαζί. Μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει η ζωή μας αρκετά. Mm-hmm. Προς το καλύτερο. Πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ ζέστη, καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα.
1: Αλλά ένας πιο όμορφος χειμώνας.
0: Ναι.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις αυτή τη ζωή.
0: Γιώργο, θες να μας πεις λίγο, εσύ δραστηριοποιείσαι στο χώρο της εστίασης, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ σεζόν, πώς είναι μια τυπική μέρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού σε ένα κατάστημα εστίασης στη Μήλο?
1: Το μαγαζί χωρίζεται σε βάρδιες, είτε πρωινές είτε απογευματινές, ανάλογα με τη βάρδια που είσαι. Κανονίζεις το πρόγραμμά σου. Το καλό είναι ότι μπορείς να συνδυάσεις μερικές φορές ακόμα και μπάνιο και λίγο διασκέδαση, αλλά mm-hmm. πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς, ας πούμε, οι οποίοι πιάνουμε γύρω στις 12, θα ξυπνήσουμε, θα πιούμε τον καφέ μας, αν υπάρχει κουράγιο και μια γρήγορη βουτιά, mm-hmm. και μετά δουλειά. Να υποδοχτούμε πάρα πολύ κόσμο, Έλληνες, ξένους, από οποιοδήποτε κράτος μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Και να κάνουμε όσο καλό, περισσότερο γίνεται καλά τη δουλειά μας.
0: Περισσότερο από εξωτερικό, ότι ποιοι είναι οι πελάτες, τι εθνικότητα?
1: Περισσότερο από εξωτερικό, από οποιαδήποτε μπορεί να φανταστείτε. πάρα πολλοί Ευρώπη, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, όσοι είναι γείτονες, αλλά και πάρα πολλοί Αμερική, Αυστραλία. Γενικά εδώ έχουμε γνωρίσει λαούς και κόσμο οποιοδήποτε άκρη της γης. Mm-hmm.
0: Και
1: ένα σύν αυτό είναι όντως γνωρίζεσαι με ανθρώπους, με άλλους πολιτισμούς, με άλλες κουλτούρες. Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι ένα υπέρ. Από τη μία πλευρά είναι ότι γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικής γλώσσας, συναναστρέφεσαι, ακόμα και χωρίς να ταξιδέψεις σε μία άλλη χώρα. Να πάμε λίγο και σε
1: να
0: ένα...
1: Να πω επίσης ότι κάνεις και φιλίες. Εμείς έχουμε επισκεφτεί φίλους που έχουμε κάνει εδώ στο εξωτερικό.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και να πάμε λίγο και σε ένα ίσως αρνητικό, είναι και αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας βέβαια αυτό, ότι η εργασία στον τουρισμό έχει υψηλές απαιτήσεις, έχει γρήγορους ρυθμούς. Ποια θα έλεγες ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεις στη διάρκεια της σεζόν?
1: Η ρυθμή είναι έντονη σίγουρα, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία της ημέρας. Πρέπει να είσαι πάντα χαμογελαστός, πρέπει να είσαι πάντα ευδιάθετος. Σίγουρα το να βλέπεις τον κόσμο να κάνει διακοπές του και να διασκεδάζει όταν εσύ δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτούς τους ρυθμούς είναι ένα μείον. Αλλά όλα είναι εις γνώση μας. Ξέρουμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε με το να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και στο συγκεκριμένο κλάδο. Mm-hmm. Άλλωστε θεωρώ ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν θα είχε διαφορά μεγάλη με το να είμαι σε ένα μαγαζί πλέον στην Αθήνα το καλοκαίρι με λιγότερους ρυθμούς, ίδιους ή λιγότερους. Πάλι χάνεις πράγματα. Mm-hmm. Πάλι κάτω τι κερδίζεις και τι χάνεις. Και νομίζω ότι ο καθένας φέρνει τα αποφάσεις του.
0: Γιώργο, να σου ζητήσω να μείνεις για λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο κομμάτι για να επιστρέψουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. Να πω την καλησπέρα μου, βλέπω τα μήνυματά σας. Να πω την καλησπέρα μου στην Κλαούντια και στη Γιώτα που μας ακούνε από την πολύ όμορφη Κρήτη και στον Τάκη, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά του στο Viber του σταθμού. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί με τον Γιώργο Πουρπουτίδη, ο οποίος είναι εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης στη Μήλο, σε σχέση με την εποχική εργασία, σε σχέση με τη σεζόν. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας. Είμαστε μια χώρα έτσι κι αλλιώς που ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας και εξετάζουμε λίγο τα υπέρ και τα κατά του να φεύγεις από την πόλη σου, από την Αθήνα ενδεχομένως, από την Αττική, και να πηγαίνεις σε κάποιο νησί για να δουλέψεις σεζόν σε κατάστημα εστίασης. Τις προοπτικές που μπορεί να έχει αυτό, αλλά και τις αρνητικές πτυχές. Γιώργο, είσαι μαζί μας ακόμα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για τη δική σου εμπειρία και θέλω, επιστρέφοντας, να μας πεις, για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, να πούμε ότι ο Γιώργος Πουρπουτίδης είναι στη Μήλο, να μας πεις τι είναι αυτό που σε κάνει κάθε χρόνο να επιστρέφεις και να το απολαμβάνεις όλο και περισσότερο τη σεζόν. Τι είναι η Μήλο σαν νησί, είναι η δουλειά, τι είναι το στοιχείο που σε κάνει περισσότερο να θέλεις να επιστρέψεις?
1: Νομίζω ότι είναι ένα κράμα από όλα αυτά. Δηλαδή, τη δουλειά αυτή την αγαπούσα οπουδήποτε και να ήμουν. Το κίνητρο είναι πάρα πολύ βασικός ρόλος. Πολλές φορές το κίνητρο μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι το κίνητρο της εξέλιξης, το οποίο μπορεί να υπάρχει. Και αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή στα νέα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν, θα τους έλεγα, επειδή εγώ ήρθα συστημένος σε ένα μαγαζί και ήξερα ακριβώς τις συνθήκες που θα συναντήσω, καλό θα ήταν να γνωρίζουν πριν πάνε κάπου, να ρωτάνε, να μαθαίνουν γενικά από κάποιον που έχει δουλέψει, τι ισχύει, με τις συνθήκες διαβίωσης, με τους εργοδότες τους.
0: Τις ακριβείς συνθήκες, γιατί πολλές φορές αυτά είναι λίγο θολά. Λέγονται κάποια πράγματα και πας εκεί και βρίσκεις κάτι άλλο από αυτό που περιμένεις.
1: Ακριβώς, ισχύει αυτό. Ακούγονται πολλά, γίνονται πολλά. Εγώ θεωρώ ότι ήμουνα λίγο τυχερός, λίγο συνθήκη, και αυτά που όλα όσα περίμενα ήταν ακριβώς, για να μην πω και καλύτερα.
0: Την απόσταση ίσως από την οικογένεια, από τους φίλους, αυτό πώς το διαχειρίζεσαι?
1: Ευτυχώς που ζούμε στην εποχή των social, ναι, και με ένα κινητό δεν καλύπτει την επαφή που έχεις σίγουρα με τους δικούς ανθρώπους, αλλά σίγουρα μπορείς όμως να τους βλέπεις, μπορείς να τους μιλάς σε καθημερινή βάση. Το κάνει λίγο ευκολότερο. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολο από ό,τι θα ήταν πριν 10-15 χρόνια.
0: Και υπάρχει το κομμάτι της εναλλαγής, βέβαια, που λέγαμε προηγουμένως, ότι αλλάζεις παραστάσεις, βλέπεις κάτι διαφορετικό και κάπως το περιμένεις και όλο αυτό να έρθει λίγο.
1: Κάθε μέρα είναι διαφορετική, γιατί κάθε μέρα συναναστρέφεσαι με διαφορετικό κόσμο. Δεν είναι τα μαγαζιά της εστίασης όταν είσαι σε ένα τουριστικό νησί, αυτά που έχουμε, ας πούμε, θαμώνες όπως έχουμε στην Αθήνα, που πάνω κάτω και η ρουτίνα είναι η ίδια. Κάθε μέρα είναι τελείως διαφορετική. Άλλοι άνθρωποι, άλλες συνθήκες, και αυτό το κάνει λίγο πιο εύκολο.
0: Σε σχέση με τον κόσμο στη Μήλο, έχετε κόσμο, βλέπεις κόσμο πολύ, και βασικά και κάτι άλλο, βλέπεις να έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνουν διακοπές οι τουρίστες? Ή απαιτήσεις από την εξυπηρέτηση, βλέπεις ότι έχει αλλάξει αυτό μέσα στα χρόνια που εργάζεσαι εσύ εκεί?
1: Εγώ είμαι εδώ 5 χρόνια. Γενικά, από αυτό που ακούω και από τους ντόπιους, είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια είναι ραγδαία η εξέλιξη του νησιού. Κάθε χρόνο περισσότερος κόσμος, περισσότερα καταλήμματα, επειδή υπάρχει ζήτηση. Ήρθα την πρώτη χρονιά μετά τον COVID, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ήταν μαγκωμένος και ξεχύθηκε, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, έγινε ένας απίστευτος χαμός, γιατί όλοι κρατιόντουσαν 2 χρόνια για να πάνε διακοπές.
0: Και υπήρχε πολύ έντονη ανάγκη να φύγουν λίγο και να ξελαμπικάρουν από την καραντίνα.
1: Ναι, ήταν τρομακτική χρονιά. Δηλαδή, πραγματικά ξεχύθηκε όλος ο κόσμος. Αλλά σταθερά η Μήλος έχει δουλειά, έχει κόσμο. Πάει καλά.
0: Φαντάζομαι μετά τις 20 Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα φτάσουμε στο πικ του κόσμου,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Σίγουρα, και εμείς ξεκινάμε από μέσα Μαΐου. Είναι μεγάλη σεζόν εδώ. Τελειώνουμε ανάλογα τη ροή, 20 Οκτωβρίου, 25. Mm-hmm. Έχει κίνηση στο νησί.
0: Υπάρχει κίνηση στο νησί.
1: Υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Για την επικοινωνία. Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Πουρπουτίδης, υπεύθυνος σε κατάστημα εστίασης στη Μήλο, και συζητήσαμε λίγο όλο το κομμάτι της σεζόν της εποχιακής εργασίας.

0: Κοντά σας και πάλι, 7 παρά τέταρτο ακριβώς είναι η ώρα. Είστε συντονισμένοι στα 105,8 στα FM, του News Radio ακούτε πάντα και τη Viral Παρέα. Στο μικρόφωνο Σπύρος Ερέδης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, μέχρι λίγο πριν τις 7. Εδώ στην εκπομπή μας αρέσει κάθε εβδομάδα να ασχολούμαστε, να ανοίγουμε θέματα τα οποία αφορούν τους νεότερους ανθρώπους, απασχολούν τους νεότερους ανθρώπους και όσους θέλουν να ακούσουν λίγο πώς σκέφτονται οι άνθρωποι μικρότερης ηλικίας, τι μπορεί να τους απασχολεί, ενδεχομένως πράγματα τα οποία μπορεί να απασχολούν και τους ίδιους. Λοιπόν, ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο είναι άκρο σημαντικό και άκρο καλοκαιρινό. Ασχολούμαστε με την εποχιακή εργασία, με τη σεζόν, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπου ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας της χώρας και κάθε χρόνο πολλά νέα παιδιά επιλέγουν να αφήσουν την Αθήνα, κάποια άλλη πολύ ενδεχομένως, για να πάνε να δουλέψουν σεζόν σε ένα νησί. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον Δημήτρη Σπίγκο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν επίσης.
0: Εσύ Δημήτρη λοιπόν, ήμασταν στη Μήλο, από τη Μήλο να πάμε στη Μύκονο. Εσύ λοιπόν εργάζεσαι σε λογιστήριο ξενοδοχειακό Μήλου, είσαι 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στη Μύκονο, σωστά?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ζεις ουσιαστικά σε δύο διαφορετικούς κόσμους μέσα στην ίδια χρονιά. Το χειμώνα Αθήνα, το καλοκαίρι Μύκονο. Πώς είναι αυτή η αναλλαγή, να μας πεις?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια καλή ευκαιρία σίγουρα το καλοκαίρι να φύγεις από τα δεδομένα της Αθήνας με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όπως όλοι ξέρουμε πώς είναι η ζωή, που είναι όλοι οι ρυθμοί πιο γρήγοροι, και σίγουρα έχει θετικά και αρνητικά όλο αυτό.
0: Πολλοί φαντάζονται ότι, ξέρεις, η ζωή στη Μύκονο μπορεί να είναι διακοπές, μπορεί να το έχουν μόνο έτσι στο μυαλό τους. Η πραγματικότητα για κάποιον που εργάζεται εκεί ποια είναι?
1: Εντάξει, η πραγματικότητα για κάποιον που εργάζεται σίγουρα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτά τα ωραία που βλέπουμε στις οθόνες για την Μύκονο. Σίγουρα από πίσω κρύβονται και άλλα πράγματα, γιατί για να στελεχωθεί όλο αυτό το κομμάτι υπάρχουν κάποιοι από πίσω που φροντίζουν γι' αυτό. Και είναι αυτοί που εργάζονται για να προσφέρουν ένα τέλειο αποτέλεσμα και μια ωραία εικόνα σε όλο αυτό. Και ειδικά στις τουριστικές επιχειρήσεις, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι χώροι εστίασης, υπάρχει μια ομάδα από πίσω που είναι συντονισμένη να δουλέψει σκληρά και να φέρει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό συνεπάγονται πολλά.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο τη δική σου καθημερινότητα στο νησί?
1: Ναι, θα σαφώς. Γενικά το κομμάτι της σεζόν έχει κάποια θετικά σε σχέση με την Αθήνα. Σίγουρα έχεις πιο ήρεμους ρυθμούς ζωής, γιατί δεν πάβει να είναι νησί, παρόλο που είναι Μύκονος που όλοι ξέρουμε. Και συνεπώς έχεις και παραπάνω χρόνο πέραν της δουλειάς να το εκμεταλλευτείς για κάποια πράγματα που ίσως στην Αθήνα να μην προλάβαινες.
0: Μπορείς πιο εύκολα, για παράδειγμα, να πας για ένα μπάνιο ενδεχομένως στη θάλασσα μετά τη δουλειά, πράγμα που στην Αθήνα είναι πιο δύσκολο.
1: Σίγουρα. Δηλαδή, πλέον και λόγω της ψηφιακής κάρτας υπάρχει και το ρεπό στις περισσότερες τουλάχιστον επιχειρήσεις. Οπότε, σίγουρα έχεις ένα ρεπό και έχεις την ευκαιρία να πας και λίγο στην παραλία, που στην Αθήνα σίγουρα δεν θα το είχες. Γιατί δεν θα πας κάθε εβδομάδα, δεν θα έχεις τόσο εύκολη πρόσβαση βασικά στη θάλασσα κάθε εβδομάδα. Και εδώ αυτό είναι ένα θετικό. Εντάξει, γενικά η καθημερινότητα είναι ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της σεζόν αφορά δουλειά και σίγουρα σε μεγάλη ένταση σε σχέση με τη δουλειά που θα έκανε στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, γιατί δεν έρχονται και όλοι από την Αθήνα, έτσι.
0: Και με πήγες ακριβώς και στην επόμενη ερώτησή μου. Ο φόρτος εργασίας στη Μύκονο, στη δική σου περίπτωση, είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην Αθήνα, έτσι?
1: Σίγουρα. Γιατί στην Αθήνα, τουλάχιστον για το δικό μου το κομμάτι, εργάζομαι πάλι για το ίδιο ξενοδοχείο και για κάποιο άλλο. Αλλά δεν είναι το ίδιο όταν είναι το ξενοδοχείο κλειστό με το να είναι ανοιχτό. Σαφώς η ένταση της δουλειάς είναι πολύ μεγαλύτερη. και έχεις να ανταπεξέλθεις σε πολύ παραπάνω πράγματα.
0: Mm-hmm. Θες να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι, λίγο για τα, για τα υπέρ και τα κατά του να δουλεύεις σεζόν. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα κατά. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος που επιλέγει να δουλέψει σεζόν? Από τη δική σου εμπειρία και με τους ανθρώπους βέβαια που συναναστρέφεσαι, γιατί φαντάζομαι δεν είσαι μόνο εσύ, είστε πολλοί.
1: Ναι, πιστεύω ένα πράγμα που είναι κοινό για όλους τα αρνητικά είναι ότι είναι δύσκολο να ξέρεις τις συνθήκες διαμονής και φαγητού που θα σου προσφέρουν. Δηλαδή θα σου πούν όταν θα κάνεις μια συνέντευξη ότι σου καλύπτουμε τη διαμονή και το φαγητό, αλλά το τι είδους φαγητό θα είναι, τι ποιότητας θα είναι, το πώς θα είναι το δωμάτιό σου, το τι συγκάτοικο θα έχεις, γιατί τις περισσότερες φορές έχεις συγκάτοικο, έτσι. Mm-hmm. Σπάνια είναι να εξασφαλίσει σεζόν και η διαμονή να είναι εξ ολοκλήρου, να το έχεις μόνο στο δωμάτιο, τέλος πάντων. Οπότε είναι κάποια πράγματα που είναι τυφλά και δεν τα ξέρεις και θα τα δεις εκείνη τη στιγμή και είναι λίγο έκπληξη, που κάποιες φορές μπορεί να είναι και δυσάρεστη.
0: Αυτό μας το ανέφερε και ο προηγούμενος καλεσμένος μας.
1: Και να πορευτείς με αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό μας το ανέφερε και ο προηγούμενος καλεσμένος μας σε σχέση με τις, με τις προϋποθέσεις για να πας να δουλέψεις σε ένα νησί ενδεχομένως, ότι πολλές φορές πηγαίνεις εκεί και αντικρίζεις κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμενες. Οπότε έχει σημασία να είσαι αρκετά προσεκτικός και ίσως να μιλήσεις με κάποιον ο οποίος έχει ήδη την εμπειρία και μπορεί να σου πει κάποια πράγματα σε σχέση με το που ακριβώς πηγαίνεις.
1: Ειδικά αν ξέρεις και κάποιον από το χώρο του εργασιακού περιβάλλοντος που πρόκειται να δουλέψεις, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί θα σου πει στοχευμένα τι πρέπει να προσέξεις. Άλλο ένα αρνητικό σίγουρα είναι ότι όλοι κάτι αφήνουν πίσω τους και σίγουρα τους ανθρώπους που αγαπάνε, την οικογένεια, τους φίλους, και για ένα χρονικό διάστημα είσαι μακριά από αυτούς και δεν είναι και μια απόσταση που εκμηδενίζεις εύκολα να πας να τους δεις.
0: Ναι,
1: και χρονικά
0: οποίο,
1: και χιλιομετρικά.
0: Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσες δυνατότητες και αν σου δίνει η τεχνολογία, η φυσική επαφή με την οικογένειά σου είναι τελείως διαφορετική από αυτό.
1: Ναι, εντάξει, όπως και να το λέμε, βέβαια είναι κάτι που το συνηθίζεις, έτσι, αλλά εντάξει, είναι ένα από τα αρνητικά, σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί είναι και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή η σεζόν διαρκεί 6 μήνες. Οι περισσότεροι δουλεύουν τουλάχιστον 4 με 5 μήνες, αν δεν κάνουν full season, να δουλέψουν εξάμηνο. Οπότε και πάλι είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, ένα άλλο αρνητικό σίγουρα ότι προφανώς δεν έχεις τις ανέσεις του που έχεις στο σπίτι σου, mm-hmm. με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ένα άλλο αρνητικό που ίσως δεν το αναφέρουν και πολλοί είναι σίγουρα οι δομές υγείας στα νησιά, που είναι κάτι που είναι στα μειονεκτήματα.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο που αναφέρεις τώρα, ναι.
1: Δεν είναι πολύ καλά στελεχωμένα τα νησιά στις δομές υγείας, από προσωπικό, από εξοπλισμό και ό,τι συνεπάγεται, οπότε δεν θες και να σου τύχει κάτι.
0: Και φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι την περίοδο αυτή είναι, λόγω των τουριστών και της αυξημένης κίνησης, είναι ίσως και πιο δύσκολο να εξυπηρετηθείς για ένα πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως έχεις. Ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Παίζει και αυτό το ρόλο του, ειδικά στο peak season, μέσα Ιουλίου με 15-20 Αυγούστου, που όλα τα νησιά εκεί τρέχουν στα κόκκινα. Είναι ακόμα πιο δύσκολα για όλα.
0: Και βέβαια,
1: και από την κίνηση στον δρόμο και από όλα, σίγουρα.
0: Και βέβαια από τα αρνητικά να περάσουμε, να δούμε λίγο και τα θετικά. Πολλοί το επιλέγουν.
1: Για πολλούς,
0: ειδικά για πολλούς οι οποίοι ανήκουν στη Gen Z, είναι νεότερη ηλικία, είναι μια καινούργια εμπειρία. Για πολλούς είναι ίσως μια ευκαιρία να φύγουν ενδεχομένως από το πατρικό τους σπίτι και να...
1: Ναι, σαν ανεξαρτητοποίηση.
0: Και να ζήσουν πιο ανεξάρτητοι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί και ειδικά για παιδιά που δεν έχει τύχει να σπουδάσουν, για να ζήσουν αυτό που λέμε ανεξαρτητοποίηση, να πάνε σε μια άλλη πόλη ή μπορεί να σπουδάζουν στην πόλη που μένουν. Οπότε το να φύγεις μια σεζόν εκεί που δεν έχεις εξεταστική, σχολές και τέτοια, είναι ένα ωραίο πλάνο να εξαρτητοποιήσεις. Και μια πολύ ωραία εμπειρία να γνωρίσεις νέο κόσμο και να φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου σε πολλά σημεία. Mm-hmm. Θετικό επίσης, ναι, σίγουρα είναι και για φοιτητές, γιατί την περίοδο που πέφτει η σεζόν, το κύριο κομμάτι της τουλάχιστον, δεν συμπίπτει με τη σχολή τους μαζί, οπότε δεν τους απαγορεύει το να είναι ενεργοί και σαν φοιτητές και ταυτόχρονα να μπορούν να δουλέψουν.
0: Για τους περισσότερους έχει τελειώσει το κομμάτι της παρακολούθησης μαθημάτων και της εξεταστικής, οπότε είναι πιο εύκολο να φύγουν και να πάνε
1: σίγουρα
0: για τρεις μήνες ενδεχομένως να δουλέψουν.
1: Για αυτό το ηλικιακό κοινό, ναι, νομίζω είναι πολύ καλό. Πολύ καλό σαν επιλογή. Εντάξει, άλλο αθλητικά, όπως είπαμε και πριν, ότι είναι πιο ήρεμη η ρυθμή ζωής, γιατί σίγουρα είναι ένα νησί και έχει όλο αυτό το vibe. Το καταλαβαίνεις τη διαφορά σε σχέση με μια μεγάλη πόλη. Η μετακίνηση σίγουρα είναι μικρότερες οι αποστάσεις, οπότε και κίνηση να έχει, θα κάνει στο μέγιστο 1/4 20 λεπτά για να πας από το Α στο Β. Που είναι και αυτό κάτι θετικό.
0: Ένα κομμάτι το οποίο στην Αθήνα, για παράδειγμα, δυσκολεύει πολλούς. Το κομμάτι της κίνησης και του να φτάσει στη δουλειά σου, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ναι.
1: Ναι, ειδικά. Δηλαδή, όμως σκεφτούμε ότι στατιστικά στην Αθήνα ο μέσος άνθρωπος θέλει για το πήγαινε έλα στη δουλειά του πάνω από μια ώρα. Και μιλάμε για το καλό σενάριο. Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι πολύ θετικό. Εντάξει, άλλο θετικό σίγουρα είναι τα χρήματα. Που περισσότεροι σαφώς το επιλέγουν για οικονομικούς λόγους. Γιατί τα χρήματα είναι πολύ παραπάνω. Βέβαια, επειδή θυσιάζεις και τόσα πράγματα και από θέμα κούρασης και από όλα τα μειονεκτήματα που προαναφέραμε, σαφώς και γι' αυτό είναι και τα χρήματα παραπάνω. Και είναι και ένας κλάδος που, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δουλεύει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Είναι από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Και είναι κάτι που μπορεί να σου προσφέρει κάτι αξιοπρεπές σε μισθό και να μπορείς να καταφέρεις σε λιγότερο χρόνο κάποια πράγματα που κάποια άλλη δουλειά δεν θα τα προσέφερε τόσο γρήγορα.
0: Δημήτρη, κλείνοντας, εργάζεσαι σε ζών. Αν έπρεπε να περιγράψεις με μία εικόνα ή μία στιγμή, τι σημαίνει για σένα σε ζών, καλοκαίρι στη Μύκονος εργαζόμενος, τι θα μας έλεγες έτσι πολύ σύντομα?
1: Πολύ σύντομα θα έλεγα ότι ναι, μεν έχει ένταση δουλειάς, σίγουρα, αλλά αν με αυτό πρέπει να έχει συμβιβαστεί. Άμα δεν έχει όρεξη για δουλειά, δεν έχει κάνει σωστή επιλογή το να έρθει εδώ. Και να δει και τα θετικά που έχει και να κάνει ένα πλάνο για πόσο μπορεί να κάτσει να το κάνει αυτό. Γιατί σίγουρα θυσιάζει πράγματα.
0: Και βέβαια πριν πάρει οποιαδήποτε.
1: Να μην πέσει στη λούπα.
0: Ναι, και πριν πάρει την οποιαδήποτε απόφαση, εννοείται να εξετάσει τι συνθήκε εργασία, τι προποθέσει για να πα να δουλέψει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα και να μην φοβάσαι να ρωτήσει. Γιατί πολλοί φοβούνται να ρωτήσουν και όταν αντικρίζουν τα πράγματα εδώ, βλέπουν πράγματα που δεν του αρέσει. Και το να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από τι προσδοκίε σου για 6 μήνες είναι λίγο κακό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ήταν μαζί μας ο Δημήτρης Σπίγκος, εργαζόμενος σε λογιστήριο ξενοδοχειακού ομίλου, 6 μήνες Αθήνα, 6 μήνες στη Μύκονο.

0: Κάπου εδώ επιστρέφουμε κοντά σας και κλείνουμε σιγά σιγά. Σήμερα ανοίξαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μία πλευρά του ελληνικού τουρισμού. Μιλήσαμε με ένα νέο επαγγελματία που μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μύκονο, εργαζόμενο σε ξενοδοχειακό Μήλο, αλλά και με έναν εργαζόμενο σε κατάστημα εστίασης στη Μήλο. Συζητήσαμε λίγο για τα θετικά και τα αρνητικά, τα υπέρ και τα κατά του να δουλεύεις εποχιακά, τη σεζόν, ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι. Κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όχι για το επόμενο Σάββατο, δεν θα είμαστε μαζί, για το μεθεπόμενο Σάββατο, 25 Ιουλίου. Να πούμε ότι στα κοπιά των ήχων ήταν μαζί μας η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Θάνος Τσιμέκας, βλέπω τώρα, έχει αναλάβει. Τη μουσική μας, πάντα φρέσκη και ανανεωμένη, επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ακούσατε τον Σπύρο Σερέτη. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για να μάθετε όλα τα τελευταία νέα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά σκυτάλη στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Πολύ Έξω. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους, να περνάτε πολύ ωραία. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη και δεύτερο πυρήνο μέτωπο σε δασική έκταση κοντά στο κάμπο Παραμυθιάς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη δύο παράλληλες πυρκαγιές. Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη. Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύθηκαν άμεσα και πλέον επιχειρούν συνολικά 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 αεροσκάφη από αέρος. Στο έργο συνδράμουν οι δροφόρες της περιφέρειας Υπήρου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυσή τους προς το Λαγκαδά. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέας εις βάρος των τριών για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, άσκησε ο εισαγγελέας. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010, φέρει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο εμπερισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μία αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Ολοκληρώθηκε στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο και ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και η αποφάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία απολωμένο. Τα στελέχη υποστήριξαν ότι υπήρξε απαρτία με φυσική παρουσία μελών αλλά και διαδικτυακή. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανατροπή του πολιτικού σκέλους της 6ης Ιουνίου περί συμπόρευσης με την Ελλάδα του Αλέξη στηρίξει Τσίπρα. Στην ίδια απόφαση ζητείται η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δύο τραυματίες από σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δύο γιοταχή αυτοκίνητα στην οδό αντιστάσεως στο ύψος πλατείας Υποδαμίας στον Πειραιά. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα δεσμεύεται πλέον από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αποσκοπεί στο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας από την Ουάσιγκτον. Επικαλούμενος στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ο πρέσβης της Τεχεράνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ, το Ιράν δεν θα θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της εν λόγω συμφωνίας, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΑΙΡΙΜ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά θρύος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Σάββατο απόγευμα 11 Ιουλίου, στο ξέφτισμα μιας εβδομάδας με πλούσια ειδησιογραφία. Σε όλα τα επίπεδα, και διεθνή και εσωτερικά βεβαίως. Πολιτική, διώξη, αποκαλύψη, οικονομία και το δελτίο πυρκαγιών, όπου αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον κάμπο Παραμυθιάς, ένα δεύτερο πυρηνό μέτωπο, όπου έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 πολύ νωρίτερα για την απομάκρυνση των κατοίκων. Να πούμε ότι δεν ανησυχεί για την ώρα ιδιαίτερα η πυρκαγιά, όπως έχουν όριο και οι προηγούμενες που ξέσπασαν μες τη μέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και από την πλατφόρμα την Earth Echo και μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Πολυέξω ετοιμάζεται να ζήσει ένα ακόμη καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, αναζητώντας για μία ώρα ως τις 8 την επικαιρότητα που μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Δηλαδή τι κάνουμε, ακούμε μουσική, πηγαίνουμε συναυλίες που σε όλη την Ελλάδα γίνονται το καλοκαίρι, βλέπουμε παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα, πηγαίνουμε σε φεστιβάλ, αφινόμαστε στη γοητεία του θερινού κινηματογράφου. Όλα είναι εδώ και όλα σήμερα.

0: ναι, ακούμε το μοναδικό Eric Gales που θα τον υποδεχτούμε στις 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη στο πλαίσιο του Sweet Summer Sun Festival. Λοιπόν, για το τι θα συμβεί στις 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη έχουμε τον άνθρωπο που θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκος Αρβανίτης, εκ των διοργανωτών, μουσικός και ο ίδιος. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και έχετε πολύ ωραίες μουσικές, βλέπω και ακούτε. Μπράβο.
0: Είδατε. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε τώρα το δεύτερο τραγούδι με Eric Gales. Που
1: και με το Σαντάνα, μια χαρά τα πηγαίνετε πριν, βέβαια. Έτσι, για να
0: ναι. Στο ίδιο κλίμα θα είμαστε. Μουσικό κλίμα. Κύριε Αρβανίτη, είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής και θα εμφανιστεί στις 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, όπως είπαμε, στο Sweet Summer Sun Festival που συμπληρώνει 3 χρόνια. Είναι καινούριο το φεστιβάλ μας αυτό στην πόλη.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Eric Gales, που πολύ σωστά είπατε, είναι από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της blues αυτή τη στιγμή. Μας επισκέπτεται και στο απόγειο της καριέρας του. Δηλαδή είναι στην καλύτερη του φάση, μετά από 2 υποψηφιότητες για Grammy, μετά από τη συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας Sinners, που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan τον Φεβρουάριο για το 26 τώρα. Και επειδή αν και είμαστε τυχεροί φέτος με τα συναυλιακά δρόμενα στη χώρα μας, δεν έχουμε συνηθίσει πολύ οι καλλιτέχνες να μας επισκέπτονται στο απόγειο τους, είναι αλήθεια. Είμαστε τυχεροί λοιπόν για αυτό το συγκεκριμένο live που θα γίνει στις 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.
0: Το οποίο ήρθε και έδεσε, διότι πια το φεστιβάλ, αυτό σκεφτόμουν παρακολουθώντας πώς ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, ποιους είχατε καλεσμένους, πώς σιγά.

0: σιγά και τώρα αρχίζει και αποκτά μία μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, είναι αλήθεια, και με πολύ σοβαρά ονόματα πια.
1: Σωστά, σωστά, είναι αλήθεια. Το ότι γίνεται αυτό στην Τεχνόπολη με τον Έρικ Γκέιλς, η αλήθεια είναι ότι δείχνει πως το φεστιβάλ συνεχίζει να εδώ και μεγαλώνει. Και θα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι επειδή έχουμε και εγχώρια μουσική σκηνή, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τη σκηνή του Sweet Summer Sun Festival πριν τον Έρικ Γκέιλς, θα την ανέβουν και Έλληνες καλλιτέχνες, πολύ σημαντικοί, και που αξίζει ο κόσμος δηλαδή να έρθει από νωρίς, γιατί οι πόρτες ανοίγουν στις 6.
0: Να πούμε και ποιοι θα είναι.
1: Σωστά, ξεκινάει 7 παρά το show και θα είναι ο Σάκης Ντοβόλης με Σάκης Ντοβόλης τρίο, θα είναι η πρώτη μπάντα που θα παίξει, θα είναι ο Μπάμπης Τυρόπουλος με το κουαρτέτο του και θα είναι και ο Τάσος Κούρας με τους Νιούκλιους, που πραγματικά για τους λάτρες της blues, της rock και απλώς τους περίεργους που θέλουν να έρθουν σε επαφή με αυτό τον ήχο, αξίζει να έρθουν από νωρίς, γιατί ο Έρικ Γκέιλς θα είναι το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το βράδυ, θα είναι μια γιορτή του blues.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα μάθουμε και θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και την ελληνική πρόταση για τα blues. Με νέους καλλιτέχνες που δουλεύουν, είναι εδώ στην Ελλάδα και αγαπάνε αυτό το είδος και δημιουργούν πάνω σε αυτό το είδος. Έτσι κι αλλιώς, ένας από τους λόγους που στήθηκε το φεστιβάλ δεν ήταν πάντα να έρχεται σε επαφή η ελληνική μουσική σκηνή με τη διεθνή σκηνή.
1: Σωστά, σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα στη χώρα μας σε όλα τα είδη, είναι αλήθεια. Και είναι επίσης σημαντικό για την πλευρά του διοργανωτή, με την πρώτη ευκαιρία να δίνεται βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό που κάνουμε πάρα πολύ έντονο επαγγελματισμό, με παρουσίες σε διεθνή φεστιβάλ και με γενικότερη πολύχρονη παρουσία στο χώρο. Και αυτός είναι και ένας τρόπος και εμείς να νιώθουμε λίγο περήφανοι και για τη δραστηριότητα που γίνεται μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Έτσι, και καλό θα είναι να την προβάλλουμε με κάθε δυνατότητα.
0: Φυσικά, και δίνεται η ευκαιρία και στους Έλληνες δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, που δεν είναι να παρουσιαστούν, να τους γνωρίσουμε, να μας συστηθούν. Και πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο όπως είναι η Τεχνόπολη.
1: Η αλήθεια είναι πως η Τεχνόπολη προσφέρεται για ένα πανέμορφο συναυλιακό καλοκαιρινό βράδυ. Όσοι δεν έχουν έρθει, δηλαδή, αξίζει να έρθουν να δουν και το χώρο τον ίδιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ελκυστικός. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι οι Έλληνες μουσικοί που θα ανέβουν στο stage και με τις συζητήσεις που έχουμε, γιατί είμαστε και φίλοι με τα παιδιά και η σκηνή γενικότερα είμαστε πολύ δεμένοι. Δηλαδή τώρα όντως θα παίξουμε με τον Έρικ Γκέιλς, που ο Έρικ Γκέιλς, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει από θέμα αυθεντικότητας blues στο Jimi Hendrix, ο οποίος εντάξει δεν είναι blues καθαρά, αλλά σε καλλιτέχνες όπως ο Howlin' Wolf. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος με πολύ βιωματικό παίξιμο. Αυτό που τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι ότι, επειδή όπως και το δικό μας το ρεμπέντικο, το blues για να μπορέσει να αποδοθεί σωστά πρέπει να υπάρχει και ένα επίπεδο βιώματος.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ο έχει τη ρίζα του.
0: Ακριβώς. Και είναι πολύ σπουδαίο και για αυτό που λέγαμε εμείς, να γνωρίσουμε, να δούμε αυτό τον καλλιτέχνη που πραγματικά είναι στην, ξεκινάει πολύ δυναμικά και είναι τώρα αυτό που είπατε στην αρχή, στο Zenith.
1: Της καριέρας. Έχει χρόνια παρουσίας και είναι στο απόγειό του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Έρικ Γκέιλς, και αυτό που είπατε, τι ωραίο που είναι Έλληνες μουσικοί να πούν, μα ναι, θα είμαστε μαζί με τον Έρικ Γκέιλς. Αυτές είναι μοναδικές οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους μουσικούς. Ήθελα να πω και το εξής, ότι έχετε και λίγο πιο συγκεκριμένο το μουσικό κομμάτι του φεστιβάλ. Δηλαδή συνδυάζει jazz, funk, blues και rock, ή όχι?
1: Θα σας πω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι συνδυάζει και τα τρία είδη που είπατε, και για τον εξής λόγο. Καταρχάς μιλάμε για μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία. Έτσι, ο Έρικ Γκέιλς έρχεται με μπάντα με ροκ υπόβαθρο, μπάσο, τύμπανα. Η γυναίκα του στα ακουστά, είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή, η οποία είναι και ένας από τους λόγους που τον έβαλε στον ίσιο δρόμο, δηλαδή έχοντας περάσει μια έντονη ζωή από εκεί που κατάγεται στις δύσκολες αυτές περιοχές της Ισπανικής Αμερικής. Και όλες οι μπάντες αυτές θα είναι στημένες για δυνατά vibes συναυλιακά. Αλλά όταν μιλάμε για τέτοιους μουσικούς, οι οποίοι όλοι και οι δικοί μας είναι πολύ ψαγμένοι μουσικοί, έχουν λιώσει το όργανό τους, θέλοντας και μη, δεν γίνεται να μην εξερευνήσουν και jazz μονοπάτια στο παίξιμό τους. Επομένως, όσοι βρεθούν στην Τεχνόπολη θα γίνουν μάρτυρες και rock vibes, πολύ έντονων blues vibes με πραγματικά roots, και επίσης και σίγουρα δεν νομίζω ούτε ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, ούτε ο Eric Gales, ίσως και ο Σάκης και ο Τάσος να αντισταθούν στο να περάσουν και από μερικά έτσι jazz μονοπάτια από κάποια από τα σόλο τους. Θα μου κάνει έκπληξη αν αντισταθούν.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, είναι μια μοναδική βραδιά, την περιμένουμε. 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Ξεκινάει από τις 6 ώρα, είπαμε.
1: 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες και όσο νωρίτερα έρθουμε, 7 παρά το show ξεκινάει και καλό θα ήταν να δώσουμε το παρόν όσο νωρίτερα γίνεται.
0: Με το Σάκη Ντοβόλη ξεκινάει το...
1: Σάκη Ντοβόλη, στη συνέχεια Σάκη Ντοβόλη 3, στη συνέχεια Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet, μετά Τάσος Σκούρας and the Nucleus και
0: Eric
1: το κερατάκι
0: Gales.
1: Στην Τούρτα, Eric Gales.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, είμαι σίγουρη θα είναι μια μαγική μουσική βραδιά. 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, το τρίτο Sweet Summer Sun Festival είναι γεγονός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρβανίτη. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Σήμερα μιλάμε για τη μουσική που θα ακούσουμε στις 18 του μήνα στην Τεχνόπολη, αλλά κατηφορίζουμε και μέχρι την Κρήτη, στα υπέροχα Χανιά, όπου εκεί θα παρακολουθήσουμε το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Χανιά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Φαλιέρου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στα Χανιά, που συμπληρώνει, είναι το 16ο, δηλαδή έχετε συμπληρώσει 16 χρόνια στην πόλη των Χανίων, και θέλω να μου πείτε τι έχει μετά από 16 χρόνια φέτος το φεστιβάλ. Κάθε φορά η αλήθεια είναι ότι έχει ένα έντονο κοινωνικό πρόσημο. Είναι αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, για μας το ότι έχουμε φτάσει στα 16 μας χρόνια είναι ένα τρομερό κατόρθωμα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ δύσκολη καιρή. Είμαστε όλοι εθελοντές. Παλεύουμε έτσι με πολύ αντίξωες συνθήκες στην καθημερινότητά μας, όπως και όλος ο κόσμος, αλλά η τέχνη έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, να τους δίνει άλλα χρώματα, να τους δίνει άλλες διαστάσεις και να μας κάνει να αντέχουμε διαφορετικούς τρόπους και να είμαστε παρόντες με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε αυτό είναι και το φετινό μας το στοίχημα. Φέρνουμε έργα τα οποία μιλούν και απευθύνονται στο κοινό για την ανθεκτικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος σήμερα, ώστε όχι μόνο απλά να επιβιώνει, αλλά να μπορεί να ζει όπως του αξίζει να ζήσει. Και ενώ τα ερεθίσματα αυξάνονται, λοιπόν, βλέπουμε ότι τα ψυχικά αποθέματα ελαχιστοποιούνται και κατά συνέπεια διαφοροποιείται, αλλάζει, μειώνεται η διάθεση, η ενέργεια και η επιθυμία του ανθρώπου να κάνει πράγματα και να τα ζήσει όμορφα.
0: Να ζήσει, ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το φετινό μας στοίχημα. Δοκιμάσαμε να φέρουμε έργα. Επιλέξαμε ένα δυνατό πρόγραμμα με έργα τα οποία στοχεύουν ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Θα περάσουν περισσότεροι από 90 δημιουργοί του σύγχρονου χορού από όλο τον κόσμο, από τα Χανιά, αυτές τις ημέρες, από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Θα υπάρχουν παραστάσεις μέσα στο θέατρο, θα υπάρχουν 15 παραστάσεις μέσα στο θέατρο, θα υπάρχουν παραστάσεις σε σημεία της πόλης, project από την ενότητα δημιουργεί και δημόσιος χώρος και τα σεμινάρια μας και προβολές χορού με θέμα τη γυναίκα και συνεργασίες καινούργιες με φεστιβάλ της πόλης του Χανιαρτούν, έκθεση έργων, performances από το εκπαιδευτικό και performance από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το δικό μου σώμα μιλά. Γενικά είναι ένα πρόγραμμα πολύ γεμάτο, πάλι με στόχο να απευθυνθεί στην κοινότητα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ο χορός μια τέχνη πολύ τελείας, ο σύγχρονος χορός είναι η τέχνη που πρέπει να απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε σώμα, σε κάθε ψυχισμό και να του μιλάει, γιατί έχει να του πει, έχει να του δώσει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σήμερα σε αυτούς τους καιρούς που έχουμε κάνει το παράλογο φυσιολογικό. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το φετινό μας πρόγραμμα. Εγγενιάζουμε μια καινούργια ενότητα που έχει να κάνει με το Open Studio, με έργα εξελίξη. Για μας επίσης είναι μια καινούργια συνθήκη που την φροντίσαμε με πολύ μεράκι, όπως και όλα τα υπόλοιπα που δουλεύουμε στο πρόγραμμά μας. Αυτά. Η σύνδεσή μας με την κοινότητα είναι που μας απασχολεί περισσότερο.
0: Και για τη γυναίκα, προβολή ταινιών χορού με θέμα τη γυναίκα, και αυτό θα υπάρχει φέτος, γύρω αν το, μήπως το είπατε λίγο πριν.
1: Το είπα, είναι από μια δημιουργό που αγαπάμε πολύ και έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί τη, στην Αυστριακή, την Αντίτα Μπράουν, που φέτος και μόνο τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται και σαν σκηνοθέτρια, και επειδή ακριβώς είναι χορογράφος και δηλαδή έτσι δημιουργός και δουλεύει πολύ με τη σωματικότητα και η ίδια performer και πολύ δυνατή, είναι πολύ ιδιαίτερα τα έργα της και ο τρόπος που κοιτάζει, η ματιά που κοιτάζει το γυναικείο σώμα και τις γυναικείες ανάγκες στο σήμερα. Είναι πολύ, πολύ σημαντική έτσι αυτή.
0: Πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον για όσους βρεθούν εκεί. Κυρία Φαλιέρου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. 16 χρόνια εμπειρίας λοιπόν μέσα από τα κομμάτια του σύγχρονου χορού στην ελληνική περιφέρεια, σε μια πανέμορφη πόλη, τα Χανιά, και ήθελα να ρωτήσω, μετά από 16 χρόνια, εσείς και όλοι όταν πρωτοξεκινήσατε αυτό το εγχείρημα, βλέπετε εξέλιξη στα νέα τα παιδιά? Δηλαδή ο σύγχρονος χορός είναι μια τέχνη που δεν την ξέρουμε τόσο καλά. Δεν ξέρουμε τη γλώσσα του σώματος, για να ξέρουμε και την γλώσσα του σύγχρονου χορού, που έχει να πει πολλά. Και το πιστεύω αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι είναι και ένα στοίχημα φετινό που θέλετε να κάνετε.
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε διαφορά όχι μόνο στα νέα παιδιά. Βλέπουμε διαφορά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια προγράμματα στη διάρκεια όλου του χρόνου με ηλικίες 65+.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, αυτό είναι ένα καταπληκτικό έτσι εγχείρημα επίσης, γιατί μας φέρνει σε επαφή με ένα μέρος της ζωής μας που δεν το θέλουμε, που μας τρομάζει, που μας φοβίζει και το διώχνουμε μακριά, γιατί το συνδέουμε με το θάνατο, με την αρρώστια, με πράγματα που δεν θέλουμε να
0: με μία απόσυρση
1: βλέπουμε. Με μία απόσυρση. Λοιπόν, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ έχει προγράμματα που απευθύνονται όχι μόνο σε πολύ μικρές ηλικίες και μέσα από το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το δικό μου σώμα μιλά που απευθύνεται σε σχολεία της πόλης, εκπαιδευτικούς, και μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 80 εκπαιδευτικούς και έχει απευθυνθεί σε τουλάχιστον 1.800 παιδιά της πόλης και της περιφέρειας της, του νομού, με στόχο την πρόληψη παραβιαστικών συμπεριφορών μέσα στο σχολείο. Απ' τη μία λοιπόν είναι η επαφή με τα παιδιά, γιατί αν μάθεις από νωρίς να αγγίζεις μαλακάνα, να γίνεσαι τρυφερός, ότι υπάρχουν και άλλοι έξοδοι και μέσω της τέχνης αλλά και μέσω της εγκύτητας, μέσω της επαφής, δηλαδή να πάρεις και εργαλεία συναισθηματικά, να ενδυναμωθείς και εσύ και ο εκπαιδευτικός σου, γιατί τα πράγματα χειροτερεύουν, οι κρίσεις δυναμώνουν και βαθαίνουν. Οπότε εκεί πρέπει και τα εργαλεία μας και τα δικά μας εργαλεία να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ. Από τη μία λοιπόν είναι τα παιδιά που είναι πολύ ωραίες ηλικίες, σιγά σιγά να διαμορφώνουν και να ονειρεύονται στόχους
0: και να ανακαλύπτουν τις ποιότητες που έχει το σώμα το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Και με ποιο τρόπο μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, και το άλλο είναι ότι απευθυνόμενοι σε κάθε ηλικία, φτάσαμε και στην ηλικία των 65+, που εκεί πια γίνονται συγκλονιστικά πράγματα, γιατί και λειτουργούν προγράμματα όλο το χρόνο από το φεστιβάλ για την όρημη ηλικία, αλλά και μέσα από αυτό βλέπουμε ότι σπάνε και τα στερεότυπα του πώς θέλουμε τελικά το σώμα σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουμε ένα σώμα να έχει δικαίωμα να εκφράζεται, ένα σώμα να έχει δικαίωμα να ζει, να υπερασπίζει την ύπαρξή του, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και για μας αυτό το φεστιβάλ είναι πρωτεύον αυτό, να το θυμόμαστε και όσοι το καταλαβαίνουμε να το δίνουμε και στον υπόλοιπο κόσμο να το αντιλαμβάνεται και να εξοικειώνεται με αυτό, να μαλακώνει τις ποιότητες της ζωής του.
0: Κυρία Φαλιέρου, νομίζω ότι τα πάτε περίφημα 16 χρόνια τώρα. Ήδη υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην κοινωνία, στις γενιές, και πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται. Από τις 20 λοιπόν Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Dance Days Χανιά. Είμαι σίγουρη, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο, δηλαδή σε κάθε γωνιά της πόλης θα συμβαίνουν πράγματα και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Προετοιμαζόμαστε.
0: Με το καλό λοιπόν, πλησιάζει ο καιρός.
1: Πλησιάζει, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Βρεθείτε Χανιά, θα είναι χαρά μας.
0: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Γεια σας.
1: Γεια χαρά σας, γεια.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8 παρατέταρτο. Σιγά σιγά να ετοιμάζεστε όσοι δεν έχετε ακόμα κανονίσει τι να κάνετε, να βγείτε, διότι πολλά και ενδιαφέροντα συμβαίνουν σε τούτη την πόλη. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη ο Μπαζ Καπιτάνο και τα Λιοντάρια, εκφράζοντας μια γενιά που στέκεται στα πόδια της παρά τις δυσκολίες. Τα Λιοντάρια και ο Μπαζ Καπιτάνο έρχονται να φωτίσουν κόκκινο τον ουρανό της Πετρούπολης απόψε. Στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη ο Μπαζ Καπιτάνο και τα Λιοντάρια. Γνωστή και αγαπημένη στο ελληνικό κοινό η Thievery Corporation στο release στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του φεστιβάλ, 30 χρόνια πορείας και μία αναδρομή σήμερα στην πλατεία νερού. Το ιταλικό τρίο Μέντουζα στο Bolivar Beach Club απόψε είναι ένα ιταλικό τρίο που έχει αλλάξει τα δεδομένα της σύγχρονης house μουσικής. Αύριο, στο να πούμε και για αύριο, όπως σήμερα για να κανονίσετε για αύριο. Αύριο στο Λυκαβητό, στο θέατρο του Λυκαβητού, ένα αφιέρωμα για το Γιάννη Ισπανό με την Τάνια Τσανακλείδου, τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

Αύριο στην Τεχνόπολη η Νάικα έρχεται για το απόλυτο καλοκαιρινό live. Η Τεχνόπολη, η Αθήνα, υποδέχεται μία από τις πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής σε ένα live που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ό,τι πιο live υπάρχει σε ένταση, ρυθμό και συνέστημα. Αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη. Και βέβαια το καλοκαίρι στην Αθήνα συνεχίζεται με τις εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων. Αύριο Ίντρα Κέιν, το κορίτσι από την Κυψέλη, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο. Ίντρα Κέιν λοιπόν και η μπάντα της παρουσιάζουν ένα εκρηκτικό live με τραγούδια από τη δισκογραφία της, αλλά και πάρα πολλές διασκευές από το Λουίζο και την Εφροδίτη μέχρι τη Μπιονσέ. Μια βραδιά λοιπόν με είσοδο ελεύθερη στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησία ή στο Θησίο, Ίντρα Κέιν, το κορίτσι από την Κυψέλη, στις 8.30 αύριο. Και μια ιδιαίτερη παράσταση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Εκεί, στο ιστορικό κήπο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο των Νυμφών, ζωντανεύουν οι μνήμες της υπατίας της κορυφαίας φιλοσόφου και μαθηματικού της Αλεξάνδρειας, που δολοφονήθηκε από τα άγρια, μάλιστα, από τα φανατισμένα πλήθη. Το έργο έγραψε και ερμηνεύει η Μαριάννα Λαμπύρη, ενώ την σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Κομνίνος μέχρι και τη Δευτέρα. Στο ιστορικό, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Πατία.

Και μην ξεχνάμε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τις παραστάσεις του εδώ στην Αθήνα, στην Πειραιώς 260. Αύριο και μεθαύριο, μπάτσες, επαγγελματίες χασάπιδες, χασάπικο χορό. Ένα κάτι τολμηρό που ταιριάζει τη χειρονακτική εργασία με την τελετουργία για την ελληνική εκδοχή του έργου της Ιταλίδας χορογράφου Gloria Don Licuzio. Και ακούστε τι κάνει η Ιταλίδα χορογράφος Gloria Don Licuzio. Φέρνει στη σκηνή επαγγελματίες χασάπιδες από την Αθήνα για ένα χασάπικο, όχι όμως με τα βήματα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά βασισμένο στο ρυθμό και την επανάληψη που μεταφέρει ως μνήμη το σώμα τους από τη δουλειά. Αύριο και μεθαύριο, μπάτσερ στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Και βέβαια μην ξεχνάμε τα θερινά σινεμά, η μεγάλη μας αγάπη και αδυναμία του καλοκαιριού. Νέες ταινίες και έχουμε και λέμε αντικατόπτρισμοι σε σκηνοθεσία και σενάριο του Christian Petzold. Η μπαλάντα των ονείρων, μια εμπνευσμένη μουσική ιστορία από τον Τζον Κάρνεϊ. Το δείπνο του Φράνκο, μια καυστική κωμωδία από τον Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Και οι κλασικές ταινίες φυσικά. Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσου δράσεως του Alfred Hitchcock με την Grace Kelly. Και ωραία μου κυρία, η κλασική ταινία του George Cukor με την Audrey Hepburn. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Πόλη Έξω έδωσε το στίγμα της για σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκηση εισαγγελέα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μάρφιν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάη. Του 2010 φέρει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υπομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Ολοκληρώθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο και δήλωσαν ότι πυροβόλησα για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Την άρση της απόφασης για στήριξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφασή της Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι επιταχύνεται η διαδικασία συνεργασιών με άλλα κόμματα εν ώψη των εκλογών. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στο κάμπο Παραμυθιάς στην Θεσπρωτεία, η οποία είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Στις 17:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη. Τέσσερις έπικοι συνελήφθησαν μετά από επίθεση εναντίον δημοσιογράφων του CNN και άλλων μέσων ενημέρωση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το Σάββατο. Η επίθεση εναντίον δημοσιογράφων έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφού το βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Ρο Κάνα συνελήφθη από επίκους κοντά στο χωριό Τουρμού Σαγιά στη Δυτική Όχθη. Το χωριό έχει πληθυσμό χιλιάδων Παλαιστινίων Αμερικανών, οι οποίοι έχουν υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις από επίκους περιοχής. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα με ένα γραπτό μήνυμά του πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες την Ισλαμική Δημοκρατία ότι θέλει να τον δολοφονήσει. Από την πλευρά του, ο Ιρανός αντιπρόσωπος των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, Αμίρ Σαΐντ Ιράβανι, προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το πρωτόκολλο συμφωνία που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν αυτές οι τελευταίες συνεχίσουν να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ήθελε ο καιρό αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια, ευγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του και έτσι ο

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου, στα μέσα πλέον του καλοκαιριού. Και πάμε και προς το παραπέντε του Μουντιάλη, του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάντα εδώ πιστεί στο ραντεβού με τους μπαλαδόρους του Σαββάτου, Third News Radio 105,8.

Πάμε μαζί μέχρι τις 9 θα αναλύσουμε έτσι την αθλητική επικαιρότητα που ουσιαστικά είναι τα πάντα έχει. Αν δεν είχαμε το Μουντιάλ θα γινόταν χαμός είτε με τα φιλικά ή με τα

Λιγότερο από 4 ώρες από τώρα Νορβηγία, Αγγλία, και τα ξημερώματα στις 4 Αργεντινή, Ελβετία. Ειδικότερα νομίζω το Αργεντινή Αγγλία είναι από τις παιχνιδάρες που οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι θα ήθελαν να δούνε. Ήδη κοντά στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας γίνεται ένας μικρός χαμός με τους Νορβηγούς στο Μαϊάμι να τα δίνουν όλα. Θερμοκρασία 40 έχει εκεί και υπάρχουν πλέον τα βίντεο όπως και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τώρα είναι περισσότεροι Νορβηγοί, οπότε εκεί στην Ocean Drive στο Μαϊάμι Beach συνθήματα τραγούδια και το περίφημο κουπί των Vikings έχει κλέψει την παράσταση. Έτσι πολλά βιντεάκια στα social media δείχνουν το viral σύνθημα των Νορβηγών που έχει κατακτήσει το Μουντιάλ.

Θεωρητικά η Νορβηγία είναι το outsider, τουλάχιστον πλευρά ονομάτων, αλλά έχει δείξει ως τώρα όχι ότι είναι σκληροκαρύδι, ότι είναι ομαδάρα και δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Από την άλλη, η Αγγλία, χωρίς να εντυπωσιάζει εκεί που πρέπει, πατάει γκάζι και παίρνει αποτελέσματα. Οπότε θα έχουμε το Χάλαντ να αποκριθεί ή τα τρία λιοντάρια, δηλαδή τους Άγγλους, δηλαδή στην επόμενη φάση. Από την άλλη, στις 4 η ώρα έχουμε τον αγώνα Αργεντινή-Ελβετία. Οι περισσότεροι, οι μη ποδοσφαιρόφιλοι, θα πούνε εντάξει, έλα μωρέ, Αργεντινή, και μπορεί να έχουν δίκιο να είναι και εκεί το φαβορί. Αλλά ως τώρα έχει προκριθεί, νομίζω, με την ψυχή στο στόμα. Δεν βάζω σπρόξιμο, αν υπήρχε σπρόξιμο, είτε στα πέναλτι, όχι, είτε στις καθυστερήσεις, είτε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ενώ η Ελβετία, χωρίς να εντυπωσιάζει, παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, οπότε γι' αυτό είναι εδώ που είναι.

Στα άλλα δύο ζευγάρια είχαμε νικηθεί τη Γαλλία εύκολα κόντρα στο Μαρόκο, πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενα εγώ τουλάχιστον. Έδειχνε το Μαρόκο μέχρι προχτές ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε, όμως κόντρα στην Γαλλία είτε λίγο ψύχησε είτε η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα που είναι και δεν άφησε το Μαρόκο να φανεί. Ενώ χτες το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο 2-1, η Ισπανία καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, όμως έπρεπε να φτάσει ο χρόνος στο 90 για να πετύχει το δεύτερο γκολ και να πάρει την πρόκριση, και εδώ έτσι μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που νομίζω κέρδισε ο καλύτερος.

0: Κατά τα άλλα, ο Γίγκα Νταστεντόγλου χθες το βράδυ πήρε το αεροπλάνο του και πέταξε. 861 δείχνει ότι είναι σε κάτι παραπάνω από εξαιρετική κατάσταση. Δύο φορές πέτυχε έτσι φοβερή επίδοση. Οπότε, αν είχαμε τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή τον Αύγουστο, Ολυμπιακούς αγώνες, θα, από τώρα θα του στέλνανε το χρυσό μετάλλιο στο σπίτι του. Και νομίζω ο στόχος του μεγάλος είναι το παλίνο ρεκόρ. Και ίσως έτσι, χωρίς να το φωνάζει αυτό, το παλίνο το έχει πει. Αλλά γιατί όχι, κύριε Τάση Επιτρόπου, και το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Το παγκόσμιο είναι όνειρο όλων όσων κάνουν μήκος να περάσουν τα 8, πόσο είναι, 8,90. Εντάξει, δεν γίνονται.
0: Ναι, αλλά λέω, αν κατακτεί, αν πάρει το Πανελλήνιο, μετά θα πει τώρα ήρθε η ώρα για το παγκόσμιο.
1: Ναι, του έχει μείνει αυτό με το Πανελλήνιο ρεκόρ, του έχει μείνει το Τεντόγλου.

0: Κύριο Τσιμέκα.
1: Τι κάνεις εσύ την συστασία, οπότε περίμενα.
0: Γεια σας κύριε Τσιμέκα, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα μπήκαμε με την ψυχή στο στόμα. Δυστυχώς έχουμε κάποιες ιδιαίτερες υποχρεώσεις και προκύπτουν αυτά. Είπες για το βράδυ, τι περιμένουμε?
1: Τα πάντα
0: για το βράδυ εννοείς, είπες.
1: Γιατί έχουμε κάτι το μεσημέρι? Το μεσημέρι όχι, τέλειωσε. Ναι. Τα φιλικά
0: για τους αγώνες.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Δώσαμε και φαβορί και τα λοιπά.
0: Τα φιλικά τα πεις τώρα. Παίξε και ο ΠΑΟΚ, παίξε και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ. Είπες ότι πουλάμε το γήπεδο.
1: Το πορτάρι.
0: Ναι.
1: Αυτά που έκραζα εγώ χθες, δεν μπορώ. Κράξε εσύ, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, μια απόφαση βέβαια της.
1: Μιλάμε για το χλωτάπητα, έτσι εκεί θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλου, που πουλάνε το χλωτάπητα, αλλά και αυτό με διακυμάνσεις. Δεν είναι ελάτε πάρτε και κοστίζει 1000 ευρώ. Είναι Α κατηγορία, Β κατηγορία, Γ κατηγορία, χωρίς να ξέρω από την αλήθεια το παραπάνω τι δίνει.
0: Είναι πολύ απλό. Το σημείο του πέναλτι, παραδείγματι, αν κρυφθεί.
1: Ωραία, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα?
1: Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Απορία, και λέω ότι θα δίνουν, λέω, και λίγο από το δοκάρι.
0: Ναι, δηλαδή, αν κρυφθεί ο τελικός, παραδείγματι, από το πέναλτι.
1: Εντάξει, ωραία, λύθηκε η απορία μου.
0: Το κόρνερ είναι πάντα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι.
1: Σωστό, δηλαδή, γιατί υπάρχει η γραμμή όλο αυτό το ναι.
0: Όλη αυτή η ιστορία. Κομμάτι-κομμάτι φεύγουν τα πράγματα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι κάθε κομμάτι θα κοστίζει μέχρι και 2.600 ευρώ. Το οποίο δεν θα είναι ούτε ένα επί ένα.
1: Ναι, για να καταλάβω, εγώ είναι
0: ένα κομμάτι χλωτάπητας της ουσίας για τους ρομαντικούς, τους οποίους τους εκμεταλλευόμαστε εμείς η FIFA, γιατί αφού είσαστε ρομαντικοί πληρώστε, και όλα αυτά που μπορούν να γίνουν. Και επειδή είσαστε και ρομαντικοί και θέλετε να πληρώσετε, δεν πληρώσετε και μέχρι 28.845 ευρώ που κάνουν τα τελευταία εισιτήρια που έβγαλε τώρα η FIFA για τον τελικό. 1.200 εισιτήρια έβγαλε, ξεκινάνε από 6.356 και φτάνουν στα 28.845 ευρώ. Σε ευρώ τα λέμε, για να καταλαβαίνετε και το μέγεθος, έτσι. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα πάρα πολύ ωραίο παζλ κερδοσκοπίας, εκμετάλλευσης και όλα αυτά τα που συμβαίνουν σε αυτή την εποχή, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού. Αλλά το ποδοσφαιράκι, το αγαπημένο μας, εμείς το θέλουμε και διαφορετικό. Εμείς το θέλουμε να είναι και κοντά στον κόσμο και κοντά στο, εντάξει, να μην πω στο λαό, αλλά να είναι, είναι για όλους. Δεν μπορεί να είναι μόνο για τους προνομιούχους.
1: Η Ευρώπη το ψιλοπαλεύει. Ακόμα και στο Champions League το ψιλοπαλεύει.
0: Η Ευρώπη, από την Ευρώπη τα μάθανε και οι υπόλοιποι και τα κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ναι, αλλά για αυτό το
0: έχουν
1: λέω,
0: βάλει ένα πλαφόν.
1: Το παλεύει όμως η Ευρώπη.
0: Ναι, η UEFA δηλαδή, για να τα ακριβολογούμε, αλλά από όλα τα μονοπάτια βάζουν ένα πλαφόν νοητά χωρίς επίσημες τοποθετήσεις. Εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρουν τι. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζε την ακρίβεια, οκ, okay, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Εδώ έχουν ξεπεράσει τα όρια η FIFA τουλάχιστον. Τα έχει πει και ο Μαραντόνα, σωστά λέει και ο Θάνος ο Τσιμέκας. Αλλά από το 18, όταν έγινε γνωστό ότι θα γίνει το παγκόσμιο εκεί, αν και πιο σημαντικές είναι και οι δηλώσεις, πιο σημαντικές, όλη αυτή την ένταση τη δημιούργη, βγήκε και μέσα από τα λόγια του τεράστιου Μάρκο Ταρντέλη. Δεν ξέρω αν τον άκουσε σαν ο Τσιμέκα τον Ταρντέλη. Τον άκουσε τον Ταρντέλη. Όχι μόνο έκανε αναφορά στο Μαραντόνα, του ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Μαραντόνα, γιατί αυτά που έλεγε τότε τον χλεβάζαμε, γιατί και εμείς είμαστε σε άλλο αστερισμό, ήμασταν αστέρες του ποδοσφαίρου και ζούσαμε σε κάποιο άλλο συννεφάκι. Αλλά περνώντας τα χρόνια, λέει ο Μάρκο Ταρντέλη στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε στη ΡΑΗ μάλιστα, και μάλιστα τα έβαλε και με τη δημοσιογράφη κάποια στιγμή, γιατί λέει, μου κάνει ερωτήσεις οι οποίες προσπαθούν να επισκιάσουν αυτό που θέλω να πω επί της ουσίας, και τις έκανε και συστάσεις. Σε πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη διάσταση. Και επί της ουσίας αποδέχθηκε αυτά όλα που γίνονται επί δεκαετίες στο ποδόσφαιρο και φυσικά στη FIFA, γιατί τότε δεν ήταν ο Ινφαντίνο, έτσι, την εποχή του Μαραντόνα, ήταν ο Μπλάτερ και πιο πριν ήταν ο Βραζιλιάνος, δεν θυμάμαι πώς το λένε, συγχωρεμένος κιόλας. Και μέλος της ΔΟΕ μετά και όλα τα σχετικά. Και επειδή όλοι αυτοί μεταξύ τους συναντιούνται κάποια στιγμή, καλό είναι να τα λέμε, για να μην νομίζω ότι είμαστε κι εμείς κορόιδα. Δημήτρακου.
1: Έτσι είναι, αλλά.
0: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ek News Radio 105,8. Δίνουμε και μια διαφορετική διάσταση, όχι μόνο στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά γενικά στα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, είδα λίγο Ολυμπιακό σήμερα, ας αλλάξω κεφάλαιο. Είδα λίγο Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι με εντυπωσίασε, αλλά θεωρώ ότι πάει σε καλό μονοπάτι και ενδεχομένως να είναι καλύτερος από πέρσι.
1: Στα φιλικά είναι καλύτερα να είμαστε εντυπωσίασμοι οι ομάδες. Δεν είπα να τρώνε πεντάρες. Ας τρώνε κιόλας.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Το να δουν στα φιλικά.
0: Εγώ βλέπω κάποια πράγματα.
1: Να παίζουν μπαλάρα Ιούλιο μήνα.
0: Εμένα δεν με χαλάει ακόμα και το Φορτούνι κάποια στιγμή τον είδα δεξιά. Με θετική παρουσία. Αυτό είναι στοιχείο ότι ήρθε για να παίξει. Δεν ήρθε. Εμένα θα με βάλει σε δεκάρι. Και άμα σ' αρέσει coach, παίζει.
1: Νομίζω όταν
0: πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Με τη Λίμπαρα πάλι πλάγια δεν έπαιζε.
0: Μία μέσα, μία έξω δεν έχει να κάνει. Αλλά τώρα τελευταία του σεζόν στο Σαουδική Αραβία ήταν ένα κλασικό δεκάρι ο Φορτούνης. Αυτή είναι η θέση του. Τώρα προσπαθούμε να τον βάλουμε στα πλάγια για να χωρέσει κι άλλοι, γιατί οι αμυντικοί χαβλέοι μπορεί να μαρκάρουν καλύτερα. Αυτά θα τα κουβαλήσει. Έχει τον παίχτη. Σου κάνει, τον παίρνει για αυτή τη θέση που παίζει. Αν δεν σου κάνει, να τον έχει από εδώ και από εκεί. Καλά, τώρα δεν υπάρχει θέμα. Εμεί το κάναμε θέμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ο Πάοκ έχασε. Δεν έπαιζε, νομίζω.
1: Το Βέντε, ναι.
0: 3-2, εντάξει. Όμω ήταν καμπανάκι. Εδώ υπήρχαν καμπανάκι. Διαβάζοντα. Δεν το είδα αυτό. Διαβάζοντα. Υπήρχαν κάποια καμπανάκι. Που πρέπει να προσεχθούν. Ολυμπιακός 1-1.
1: 1-1.
0: Έτσι, να τα λέω γι' αυτά.
1: Και ο Παναθηναϊκός παίζει σε 35 λεπτά κρασκόπες. Το πρώτο φιλικό.
0: Εδώ στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο, ναι. Μα και το κόσμο από ό,τι φαίνεται.
0: Και με τον Στόπερ Φαντάικ.
1: Ναι.
0: Φαντάικ θα είναι και βασικός μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι, θα τα δούμε και θα δούμε μετά τον Παναθηναϊκό. Τώρα για αυτούς. Αλλά αφήνοντας αυτούς, νομίζω ότι το θέμα της ημέρας πέρα από το μουντιαλικά βεβαίως είναι η χθεσινή κίνηση
1: του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, έτσι. Ναι.
0: Είπες για το παιδί που πέθανε.
1: Όχι.
0: Ευκαιρία είναι, πες το τώρα και μετά θα πούμε για το μπάσκετ, από την Νότια Αφρική, ο αθλητής. Θα το πούμε μάλλον τώρα, εντάξει. Okay. Γιατί βρέθηκε νεκρός, 25 χρονών παιδί, είχε παίξει και σε τρία παιχνίδια του Μουντιάλ και βρέθηκε νεκρός και υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικές. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη αναστρώση στην παγκόσμια αθλητική οικογένεια. Λοιπόν, να πω για τον Οσμάν εγώ, μέχρι που με εντοπίσεις εσύ αυτό το, για να το πούμε λίγο περισσότερα, να πούμε πέντε στοιχεία περισσότερα. Η κίνηση Οσμάν προδιαθέτει πράγματα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, που έχουν να κάνουν με την πρόοδο, με την ανάπτυξη και του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και το τι μελιγενέστε με τον ΠΑΟΚ και την περίπτωση της Ευρωλίγκας. Γιατί οι κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ με Καλάθι, με Οσμάν, για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Οσμάν αποτελεί παρελθόν τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ με 9 εκατομμύρια ευρώ. 9 εκατομμύρια ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κίνηση ιδιαίτερη, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα, 3-4 συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια το χρόνο και 2 εκατομμύρια ευρώ εισέπραξε ο Παναθηναϊκός. Θα μου πεις ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη, ναι, αλλά το δίνεις και λαβίνει, πώς τα λένε, πρέπει να κινούνται τα πράγματα. Δεν μπορείς μόνο να αγοράζεις, πρέπει και να πουλάς. Γιατί έχει να κάνει με το ισοζύγιο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ κινείται, θέλει και τον Λιόπουλο και περιμένουμε και άλλες σπουδαίες κινήσεις στο μπάσκετ, το οποίο θυμίζει εποχές αρχές του 90. Πάμε για διακοπή να πάρετε και μια ανάσα από την πολυλογία μας και μας μετά σας πούμε για τον Τζέιν Άμπαντ που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: νωρίτερα ο Τζέιντεν Άνταμς της Νότιας Αφρικής, 25 χρονών, παλικάρι, νέο παιδί, είχε αγωνιστεί και σε 3 παιχνίδια στο Μουντιάλ με την εθνική του, έφυγε από τη ζωή. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ο λόγος του θανάτου του. Απλά γράφεται ότι έπασχε από κατάθλιψη, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Απλά βρέθηκε νεκρός. Οπότε τώρα πρέπει να δούμε όλες τις εξετάσεις για ποιο λόγο έφυγε από την ζωή. Ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στο σύλλογο Μαμελώτη Σαντάουνς, ήταν από τους κορυφαίους στην Αφρική. Μάλιστα κατέκτησε φέτος το Αφρικανικό Champions League, έτσι μια πετυχημένο και ο ίδιος και η ομάδα που έπαιζε και εθνική του βέβαια, αλλά και ο σύλλογός του. Έπαιξε, είπαμε, στα 3 παιχνίδια. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα αίτια του θανάτου του.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα De Frey κανονικά, όπως σας είπα προηγουμένως, στην δεκάδη μαζί με τον Ίγκανσον. Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Αναφέρομαι στις σύνδεσεις του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια με Κυριακόπουλο στα πλάγια. Δεξιά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Και αυτή θα είναι η τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Κοντούρης. Τσιριβέγια ήταν να αποχωρήσει. Τελικά φαίνεται ότι μένει στον Παναθηναϊκό.
0: Έδειξε ότι έπρεπε να είναι στην ομάδα. Δηλαδή στην προετοιμασία, έτσι.
1: Ο Νάρα Τσιριβέγια ρυθμιστή, θα παίρνει την πρώτη παλιά. Ο Κοντούρης κόφτης, θα κινούνται στον άξονα αυτή με το Ζουραρί και τον Αντίνο στα πλάγια, στα άκρα που λένε. Γιάγκουσιτς παρακαλώ πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Αυτή είναι η σύνθεση της ομάδας. Στον πάγκο έχει Τσάβες, Κότσαρη, Τσέριν, Τουμπά, Κάτρι, Παντελίδη, Καμαρά, Τσάπρα, Σιώπη, Ταμπόρδα, Κυριόπουλο, συγγνώμη, Μπινιάρης, Λάβδας και Ράστοντερ. Μάλιστα. Καλά, θα παίξουν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το πρώτο. Ουσιαστικά αυτά είναι τα, όχι αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει και πολύ χρόνο τώρα, έτσι.
0: Είναι σε...
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα παίζει το πρωτοπαθμίδι.
1: Έχετε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Καλά, αύριο θα πούμε και περισσότερα για τα ευρωπαϊκά. Γιατί πέρα από το Μουντιάλ υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες και βλέπετε ότι και τα φιλικά με τις εγγραφές γίνονται πολλές. Μαρόκο-Γαλλία 0-2, Ισπανία-Βέλγιο χθες 2-1, που σημαίνει ότι αυτή είναι το πρώτο ζευγάρι, οι νικητές δηλαδή, η Γαλλία και η Ισπανία, αποτελούν το πρώτο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Την Τρίτη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία λοιπόν από Τρίτη 2. Και σήμερα στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, σήμερα τέλος πάντων με την αλλαγή της ώρας, Νορβηγία-Αγγλία από την ΕΡΤ1 και Αργεντινή-Ελβετία επίσης από την ΕΡΤ1 στις 4 η ώρα. Από την ΕΡΤ1 όμως γιατί δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί το αλλάξαμε.
0: Γιατί το βάλαμε ΕΡΤ1.
1: Ναι.
0: Γιατί το βάλαμε ΕΡΤ1.
1: Γιατί το βάλαμε, πολύ ωραία απάντηση, μου έδωσες, καλά μου κάνεις. Οι νικητές του ζευγαριού, των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους την Τετάρτη στις 8 η ώρα στην Ατλάντα, 8 η ώρα το βράδυ, έτσι, μια χαρά ώρα, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία. Οι νικητές λοιπόν εκεί, γιατί για να παίξουν τον τελικό της Κυριακής στις 10 η ώρα το βράδυ, την Κυριακή, νωρίτερα, τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή. Θα διεξαχθεί, συγγνώμη, ο μικρός τελικός. Αναρωτήσουμε και τον Τσιμέκα. Εμείς αναρωτιόμαστε συνέχεια, αναρωτήσουμε και τον Τσιμέκα. Ποιος θα πάρει τον χρυσό παπούτσι, Θάνο Τσιμέκα, ενώ ποιος θα βγει πρώτο σκορ κατά την άποψή σου. Έχει την αίσθηση και ο Θάνος, όπως και εμείς, ότι ο Εμπαπέ θα κατακτήσει το Μέση θέλει, ο Εμπαπέ θα το πάρει. Ο Μέση, ο οποίος κάνει το καλύτερο του Μουντιάλ, ασχέτως τώρα αν δεν έχει κατακτήσει ακόμη το τρόπαιο, ασχέτως δηλαδή αν το 22 το κατέκτησε, παρόλα αυτό το καλύτερο του Μουντιάλ το κάνει στο θέμα σκοραρίσματος, εννοώ, το κάνει τώρα, σε αυτό το 26. Εντάξει, καλές ήταν και οι προηγούμενες παρουσίας του, άλλες 5 παρουσίες έχει, αλλά θυμίζει το 10 παραδείγματι δεν σκόραρε καν. Έτσι, είναι και αυτό κάτι αξιοσημείωτο. Έβαλε 4 γκολ, ας πούμε, το 14. Το 18 έβαλε λιγότερα, ξέρω εγώ. Πόσα έβαλε, 6, ξέρω εγώ. Τώρα, μάλλον πέρσι έβαλε, το προηγούμενο έβαλε 6. Τέλος πάντων, ό,τι θυμάμαι και εγώ το λέω τώρα, αλλά επί της ουσίας τώρα αυτά τα 8 τέρματα του δίνουν τον τίτλο και του πρώτου σκόρερ μέχρι στιγμής μαζί με τον Εμπαπέ. Βεβαίως προηγεί το Εμπαπέ. Δηλαδή, αν τελείωνε τώρα το Μουντιάλ, τον τίτλο θα το έλεγε ο Εμπαπέ. Γιατί έχει μία assist περισσότερη από τον Μέση. Γιατί το επόμενο κριτήριο, μετά τα γκολ φυσικά, είναι αυτό. Θα μπορούσε να ήταν βέβαια, γιατί κάποια στιγμή το σκέφτηκαν και στη φωστήρια στη FIFA, αλλά κάποιοι ευτυχώς υπάρχουν και ξέρουν και ποδόσφαιρο στη FIFA και τους είπαν για τα πέναλτι. Δηλαδή, αυτός που σκοράρει πέναλτι να έχει μειονέκτημα. Και κάποιος. Λένε ότι ήταν ο Βεγγέρ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω. Από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ κάτι παρασκηνιάκια, τους είπε: πήγε να εκτελέσει ένα πέναλτι. Ορισμένοι από εσάς που θέλετε να αποφασίσετε, δεν φτάνετε την μπάλα μέχρι το τέρμα από το σημείο του πέναλτι. Οπότε το αφήσανε και αυτό στην άκρη. Γιατί εντάξει, το πέναλτι δεν είναι. Δείχνει ένα εύκολο σκοράρισμα, αλλά το κάνει εύκολο σκοράρισμα αυτό που το εκτελεί. Η ψυχή του τερματοφύλακα το ξέρει όταν έχει κάποιον απέναντί του και η ψυχή αυτού που πάει να το εκτελέσει. Γιατί πλέον η εξέλιξη των πραγμάτων είναι τέτοια. Αύριο θα ακούσουμε και τον Λουίτζι Ενάμου, μια συνέντευξη που μας παραχώρησε και μιλάει για το πώς λειτουργούν οι τερματοφύλακες και η ψυχοσύνθεση του τερματοφύλακα και στο πέναλτι, αλλά και αυτούς που το εκτελεί το πέναλτι. Ποια είναι η ψυχοσύνθεση? Είναι ολόκληρο κεφάλαιο επιστημονικό. Ποδοσφαιρικό εννοώ, επιστημονικό. Μην το μπερδέψουμε, τους βάζουμε όλους στην ίδια κατηγορία, δεν είναι όλοι επιστήμονες, αλλά επιστημονική προσέγγιση, να το πω έτσι, από έναν προπονητή ποδοσφαίρου, έτσι, και ο Τζενάμου ήταν και παλιός τερματοφύλακας και ξένοι, σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πέναλτι. Οπότε και τα πέναλτι μετράνε κανονικά και όλα τα συναφή. Από 8 τέρματα λοιπόν έχουν ο Μέση και ο Εμπαπέ, στα 7 γκολ και άντε πιάστον. Είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος παίζει σήμερα με την Αγγλία, σήμερα τέλος πάντων το μεσάνυχτα να επαναλάβω. Και ακολουθούν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει 6, και το άλλο τούρμπο που έχει και τη χρυσή μπάλα στην κατοχή του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος έχει 5 γκολ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ, υπάρχουν και άλλοι, αλλά μας περιπτώσει αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα για τη μάχη που δίνουν για το χρυσό παπούτσι.

0: Λοιπόν, αυτός που σφάει τα κοντέρ βεβαίως, εκτός από το Μέση που είπαμε προηγουμένως, άμα κάτσουμε να διαβάσουμε το τι έχει κάνει ο Μέση σε αυτό μόνο το παγκόσμιο κύπελλο, θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει τα σημαντικά του, λίγο πολύ είναι και γνωστά βεβαίως, γιατί έχει παίξει τις προηγούμενες μέρες. Αλλά αυτά που κάνει ο Εμπαπέ πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Γιατί μεν ο Λίο Μέση έχει φτάσει τα 21 γκολ σε 31 αγώνες, επίσης ένα μεγάλο επίτευγμα, ρεκόρ να το πω έτσι, για τον Μέση. 31 αγώνες, δεν είναι και λίγοι να παίξει 31 αγώνες σε παγκόσμιο κύπελο, και έχει 21 γκολ. Από την άλλη, ο άλλος ο γίγαντας με 20 συμμετοχές μόλις σε Μουντιάλ έχει 20 γκολ και είναι ένα γκολ πίσω από τον Μέση. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Μέση έχει παίξει 6 τουρνουά, ενώ ο Γάλλος είναι μόλις το τρίτο του ο Εμπαπέ, και είναι και 27 χρονών, έτσι, οπότε έχει
1: ολοκληρωμένο. Έχει δύο μοντιάλ τουλάχιστον, έτσι.
0: Τουλάχιστον. Το 18, το 22 και το 26, έτσι, έχει πάρει μέρος και σε δύο τελικούς από αυτήν όλη την ιστορία, το 18 και το 22, και φιλοδοξία παίξει ακόμα ένα τελικό το 26, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Παρθενική εμφάνιση το 18, κατέκτησε και το τρόπαιο, έτσι. Είναι φοβερά πράγματα. Φυσικά, αυτές οι άμεσες συμμετοχές που έχει σε 11 γκολ, 8 γκολ και 3 ασίστ συνολικά, της Εθνικής Γαλλίας στο φετινό Μουντιάλ, είναι οι περισσότερες από ένα παίκτη μετά το 1970, όπου ο θρυλικός Γκέρτ Μίλερ είχε 10 γκολ και 3 ασίστ τότε. Τώρα, καλά, ακόμα βέβαια δεν έχει τελειώσει ο Εμπαπέ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο 11, ενώ και ο Μίλερ ήταν στο 13. Πέτυχε το νικητήριο γκολ σε 8ο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού. Και τέλος, είναι τόσο ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα. 64 γκολ και 36 ασίστ μετράει αυτή η μορφάρα, αυτός ο τρομερός επιθετικός που ακούει το όνομα Κιλιάν Εμπαπέ. Έτσι, το εντυπωσιακό, αυτά τα συμμετοχή σε 100 γκολ τα έχει κάνει σε μόλις, δεν είναι λίγες, αλλά σύμφωνα με τους αριθμούς που έχει, είναι μόλις 104 παιχνίδια. Σε 104 παιχνίδια λοιπόν έχει 64 γκολ και 36

0: Ακούτε την εκπομπή σας, βομβαρδίζουμε με ειδήσεις από το παγκόσμιο κύπελο. Παρέλειψα προηγουμένως να πω για το μπάσκετ ότι ανανέωσε και ο Παπα-Νικολάου, έτσι, με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, οπότε για πάντα Ολυμπιακός.
0: Για πάντα Ολυμπιακός, και αλλά δεν είναι μόνο εδώ για πάντα Ολυμπιακός, είναι ότι ήταν διατεθειμένοι να του δώσουν πάρα πολλά χρήματα, τόσο ο Πάκος όσο και ο Άρης, έτσι. Αλλά εντάξει, έπρεπε να γίνει και η προσέγγιση με τον Ολυμπιακό, διότι τώρα σηκωθεί να φύγει, να πάει για δύο χρόνια να βολοδένει σε άλλα μέρη. Ήθελε να μείνει στο σπίτι του κι αυτός. Ο καθένας στο σπίτι του θέλει να μένει, που θέλει να μένει. Εντάξει. Διαβάζει για το Χάλαντ τώρα πόσο τρώει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρώει
1: 6.000 θερμίδες.
0: 6.000 θερμίδες, ναι.
1: Χωρίς συγγνώμη που κουπανιέμαι, αλλά 6.000 θερμίδες. Δηλαδή, άμα τα ακούσει ένας διατροφολόγος, θα πει πόσα κιλά είσαστε, κύριε, 140-150.
0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Αλλά είναι κορμί. Και είχα διαβάσει όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, όχι ως παιδάκι επαγγελματίας, το ύψος πάντα του είχε, αλλά ήταν αρκετά πιο αδύνατος και αδύναμος. Έβαλε βάρη, κιλά μυϊκά, λέω, και είναι τώρα τείχος.
0: Έτσι, αυτοί οι παίχτες όταν είναι και πολύ ψηλοί και θέλουν να βγάλουν και όγκο και όλα αυτά, πρέπει να καταναλώνουν παράλληλα οι συγκεκριμένοι, επειδή μέσα από την προπόνηση.
1: Όχι,
0: δεν είναι μόνο. Θέλω να πω ότι ακριβώς οι θερμίδες, γι' αυτό τις καταναλώνει, για να μπορέσει να τις κάψει. Και το αντίστροφο, όταν προπονείσαι πολύ, χρειάζεται και τις θερμίδες μετά. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μπορεί να κάψει. Για να κάψει, για να έχει ενέργεια, για να βγάζει.
1: Δηλαδή, πάντως κάνει τελείως διαφορετική διατροφή από τον Ρονάλντο.
0: Κοτοπουλάκι.
1: Είναι νευραστό κτλ. Εδώ κάτι μπριζολάρες, μοσχαρίσχες. Κάνει μπάρμπεκιου, ψαρούκλες και τώρα γενικό τα πάντα, αυγά τηγανιτά. Βέβαια, όποιος θέλει να βγάλει την μπλούζα.
0: Ομελέτες.
1: Παίρνει σοκ, έτσι. Ναι. Είναι κορμάρα, έτσι, για τον Χάλαντ. Να το πούμε πολύ λαϊκά, όχι απλά ντούκι, δύο φορές ντούκι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι και δύσκολο το μαρκάρις. Είναι ειδικότερα στατικές φάσεις. Παίρνει παραμάζω με τον αμυντικό σε κεφαλιές. Πέφτει κάτω ο αμυντικός. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος αμυντικός που να μπορέσει να πει τον έχω.
0: Όχι, κανένας δεν τον έχει. Τι λες τώρα. Κανένας, στον λέω εγώ. Αυτό αποδεικνύεται, γιατί το λέω, από τον τρόπο που σκοράρει, και επειδή παίζει σε ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στην ιστορία, στην Premier League, σε κάθε σεζόν βάζει περισσότερο από 35 γκολ. Οπότε τι να λέμε τώρα, είναι απόδειξη ότι δεν μπορούν να το μαρκάρουν. Δεν είναι.
1: Και στην ταχύτητα. Το έχει, έχουμε δει αρκετά γκολ να φεύγει σχεδόν από την άμυνα.
0: Έχει ένα δικό του τρόπο παιχνιδιού σε σεντερφόρ. Δηλαδή, ειδικά κάνει διαχείριση δυνάμεων. Πολλές φορές το βλέπεις και περπατάει.
1: Ενώ, ναι, αλλά είναι ταχύτητα, δηλαδή μπορεί να μείνεται.
0: Να σπιτάρει.
1: Και να φύγει να κάνει
0: ένα δικό του τρόπο.
1: Και έχει φύγει ο άλλος προς τα δικά μας.
0: Αυτός είχε και την τύχη, μάλλον δεν είχε την τύχη, έκανε τη σωστή επιλογή. Πήγε στη City. Και θα σου πω και πόσα παίρνει τώρα. Αλλά πήγε στη City που ήταν ο Γκουαρδιόλα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι επέλεξε τη City, δεν ήταν μόνο τα λεφτά, ήταν και ο Γκουαρδιόλα. Mm-hmm. Και αυτό του βοήθησε πάρα πολύ και αποδείχθηκε, ενώ ήταν καλός παίκτης.
1: Εξελίχθηκε
0: και έγινε ακόμη καλύτερος. Field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, an overfed long

0: Λέγεις για τη διατροφή του Χάλαντ. Προλαβαίνουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τον Χάλαντ, αλλά μου θύμισε το Θόρπ και φυσικά τον σπουδαιό κολυμβητή τον Αυστραλό, αλλά φυσικά και τον Μάικλ Φέλπς, έτσι, τον Αμερικανό κολυμβητή, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία, κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος αθλητής στην ιστορία. Και δεν αναφέρω μόνο στην Ολυμπίση, αναφέρω σε όλα τα σπορ.
1: Αθλητής, γενικότερα.
0: Ναι, πέρα από την επιρροή του κάθε αθλητή στην κοινωνία και όλα αυτά, την επιδραστικότητά του στο άθλημά του και όλα αυτά, ο Φέλπς είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει κατακτήσει 28 Ολυμπιακά μετάλλια, από τα οποία τα 23 είναι χρυσά. Οπότε δεν πρόκειται ενδεχομένως ποτέ να μην καταρριφθεί αυτό.
1: Ναι, και δεν είναι σε άθλημα που είναι, ας πούμε, το μπάντμιντον, που ασχολούνται λίγοι. Είναι μαζικότατο, έτσι, για άθλημα η κολύμβηση και τα αγωνίσματα συγκεκριμένα που έκανε στην κολύμβηση. Δηλαδή ήταν μαζικότατα που είχε πάρα πολλούς ανταγωνιστές σε όλο τον κόσμο. Δεν ήταν ένα άθλημα που ασχολούνται λίγοι και να πεις εντάξει μωρέ, δεν είχε κέντονα, που και ό,τι και να ήταν, να πάρεις τόσα μετάλλια είσαι μύθος, πόσο περισσότερο να το κάνεις στην κολύμβηση.
0: Έτσι όπως τα λες είναι, και είναι ο αθλητής που άλλαξε πάρα πολλά και στο άθλημα. Γενικά ένας αθλητής.
1: Τα ρούχα του.
0: Ναι.
1: Τα ρούχα του, εννοώ το μαγιό του, έτσι.
0: Με το μαγιό, με όλα αυτά, αλλά δεν είναι ότι έκανε αυτά τα πράγματα μόνο. Είναι ότι, γιατί εκεί θέλαμε να καταλήξουμε, ότι κατανάλωνε κρατήσου 10.000 θερμίδες την ημέρα. Είναι εξωπραγματικό. Εμείς φτάνουμε στις 2.500 και είμαστε
1: στις. Και λέμε σπασμένοι. Όχι, ρε γάμο, ότι μου κάναμε υπέρβαση. Ναι, ναι.
0: Ξεφύγαμε 10.000. Ναι, αλλά οι προπονήσεις του ήταν για σεμινάρια. Για σεμινάρια. Μιλάμε για διπλές και τριπλές προπονήσεις. Ξέρετε, τα αθλήματα που έχουν να κάνουν με το υγρό στοιχείο, οι προπονήσεις είναι πρωί-βράδυ επαναλαμβανόμενες. Γιατί ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να μην. Δεν έχει γεννηθεί γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί για να μην ζει μέσα στο νερό. Το να είσαι μέσα στο νερό είναι το εξωπραγματικό. Ασχέτως αν ακούγεται πρωταθλητής κόσμου, Ολυμπιονίκης και όλα αυτά, είναι εξωπραγματικό ο άνθρωπος να ζει μέσα στο νερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι συνεχή η παρουσία μέσα στο νερό για να είναι προσαρμοσμένος. Mm-hmm. Γι' αυτό και πολλές φορές, ενώ παίζουν τελικούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων στην υδατοσφαίριση, βλέπεις ότι το πρωί προς μεσημέρι έχουν προπόνηση και ας γίνεται το βράδυ.
1: Για να έχουν επαφή με το νερό. Ναι.
0: Να είναι σε επαφή με το νερό συνέχεια, όσο περισσότερο γίνεται. Απλά το αναφέρουμε το Φίλιπς τώρα με αφορμή τις θερμίδες του Χάλαντ. Έτσι. Όλα αυτά πάλι ο Χάλαντ έφταιγε. Έτσι, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό.

0: θυμάσαι που σου έλεγα για τον τύπο αυτό που πούλησε το σπίτι του στη Ταϊλάνδη για να πάει στο Μουντιάλ και όλα αυτά τα ιστορίες. Λοιπόν, ο τύπος το κατάφερε, το πούλησε, πήρε χρήματα, πήγε, απολαμβάνει το 10ο παγκόσμιο κύπελο της ζωής του και έχει πάει σε 8 ανδρών και 2 γυναικών. Και φυσικά Εγγλέζος.
1: Άμα δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, okay, καλά κάνει.
0: Όχι, υπάρχει διάδοχη, αλλά είχε σπίτι για να το πουλήσει. Δεν τους ενοχλούσε αυτό.
1: Επιπλέον σπίτι.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, πουλήσε το σπίτι που έχει στη Βρετανία, γιατί πλέον μένει μόνιμα στην Ταϊλάνδη με τη σύζυγό του και λέει: με τα χρήματα αυτά θα πάω να δω και την Αγγλία, αλλά θα μου μείνουν και χρήματα να πάω με τη σύζυγο να δούμε το δεύτερο μεγόνι που ζει στην Αυστραλία. Ωραίος.
1: Μια χαρά.
0: Εδώ όμως έχουμε και ακόμη μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία. Ονομάζεται Γιάκοπ Αλμεντάγκερ.
1: Τι έκανε ο κύριος ο Γιάκοπ?
0: Λέμε τώρα, 21 ετών, είχε αποταμιεύσει μέσα σε 5 χρόνια για μια προκαταβολή αγοράς μιας κατοικίας 10.000.
1: Στα 21 του.
0: Ορίστε.
1: Στα 21 του, έτσι.
0: Στα 21. Μπράβο. 5 χρόνια μάζευε χρήματα.
1: Μπράβο.
0: 10.000 λίρες δεν είναι πολλές για 5 χρόνια, αλλά είναι.
1: Παιδάκι όμως.
0: Μαθητής όμως. Ναι. Έτσι ήταν. Εξόδευσε λοιπόν αυτές τις 10.000 λίρες, περίπου 13.000 δολάρια, και προκειμένου να ταξιδέψει στο παγκόσμιο κύπελο. Και θα μου πεις τώρα μάζευε τα λεφτά γι' αυτό. Όχι, αλλά ήταν η λαχτάρα του παππού του, 80 ετών ο παππούς του, ο Γκεόφ, έτσι λέγεται ο παππούς, να πάει στο παγκόσμιο κύπελο και χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα ώστε να ταξιδέψει μαζί με τον παππού για να δουν την Αγγλία. Έχουν δει όλα τα παιχνίδια
1: της Αγγλίας.
0: Να δουν όλα τα παιχνίδια της Αγγλίας.
1: Είδα τη φωτογραφία τους, ναι, την έχω δει.
0: Ναι, και ο τύπος αυτός, λοιπόν, ο Γιάκοπ, τον εντόπισα μέσα στο social media όλα αυτά και του λένε: έδωσε τα λεφτά και τέτοια. Λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει, τα χρήματα μπορώ να τα ξανακερδίσω. Ενδεχομένως και όχι, αλλά μπορεί να τα ξανακερδίσω. Όμως δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία, άλλη ευκαιρία.
1: Με τον παππούκα.
0: Ακριβώς, ναι. Να πάμε τον παππού σε παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει και τι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι η διαφορά. Σε σχέση με τη FIFA που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
1: Τα δώρα θα κάνουν οι παππούδες. Ένα εγγονέ. Πάμε να δούμε.
0: Άλλο πάμε να δούμε αγώνα.
1: Αγγλία. Όχι. Εδώ θα μπορούσε. Ένας Άγγλος είναι ο παππούς και γονός. Αγγλί.
0: Ναι.
1: Ένας στην Αγγλία, εκεί στο Μάντσεστερ. Θα μπορούσε να πει. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε εθνική. Παππού δεν έχω. Εγώ. Θα τον πάρει, ξέρω εγώ, με τα διαβατήριά του να πάνε να δούνε. Συνήθως,
0: αν τα έχει ο παππούς.
1: Λέω, συνήθως αυτό συμβαίνει.
0: Τώρα έγινε το ανάποδο.
1: Ναι, έτσι, και γι' αυτό λέω, μπράβο στον εγγονό.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Χάλαντ, για να κλείσουμε και με αυτό και να σας χαιρετήσουμε, γιατί θέλουμε να πάμε τις ματσάρες που ακολουθούν, για να φέρουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Ο επιθετικός της City, ο Χάλαντ δηλαδή, έφτασε στα 7 γκολ βεβαίως, μόλις σε 18 τελικές προσπάθειες. Ο τύπος είναι εργαλείο μεγάλο, έτσι. Μεγάλη παιχτούρα. Και άλλα πολλά που έχει κάνει, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Χάλαντ μαζί με τον πατέρα του δαπάνησαν 1.300.000 νορβηγικές κορώνες, 120.000 ευρώ τέλος πάντων, για να πάρουν το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο της έκδοσης του 1594 ενός ιστορικού έργου για τους βασιλιάδες και τους Βίκινγκς της Νορβηγίας.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ρου.
1: Ναι, καλά κάνω, εντάξει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αντί να το κρατήσει όμως στη συλλογή του, το δώρησε στη βιβλιοθήκη της περιοχής όπου μεγάλωσε, ώστε να είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους όλο αυτό το βιβλίο. Και δήλωσε ότι τέτοια ιστορικά κειμήλια ανήκουν στο λαό της Νορβηγίας και πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα στις επόμενες γενναίες. Και απορεί ίσως κάποιος, λέω εγώ τώρα, εντάξει, αγαπάς την γειτονιά σου, την πόλη σου, το χωριό σου, την πατρίδα σου και δίνεις τόσο εύκολα 120.000 ευρώ. 120.000 ευρώ για τον Χάλαν είναι τόσο λίγα που πραγματικά με αριθμούς, άμα σας το πω, θα πείτε ναι, Τάσο, έχεις δίκιο. Και εξηγούμε. Λοιπόν, όταν πήγε. Πρωτοπήγε στην City, Έπαιρνε την εβδομάδα, το καθόλου ευκαταφρόνητο, την εβδομάδα επαναλαμβάνω, 445.000 ευρώ.
1: Σήμερα πώς έπαιρνε?
0: Και με την ανανέωση που έγινε πριν από λίγους μήνες, παίρνει κοντά στα 600.000 ευρώ την εβδομάδα.
1: Τσάμπα.
0: Την εβδομάδα. Οπότε το μήνα, κάντε το επί 4, κάντε το ύστερα επί 12, βγάλτε ένα νούμερο που σίγουρα θα σας αρέσει. Ναι, και νομίζω ότι όλα αυτά τα περί βασιλιάδες και Vikings θα ακούγονται. Και για να κλείσω ακόμη πιο ωραίο, άκου τώρα, Θάνο Τσιμέκα, άκου. Ονομάζεται Λάπεν. Ο τύπος αυτός είναι ο παδός της Νορβηγίας. Έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, τους Νορβηγούς που κάνουν την κοπηλασία και να κάνουν ότι κοπηλατούν. Τράβηξε λοιπόν την προσοχή στα social media, αλλά αυτός ο τύπος. Αυτός που αρνείται να κάνει κοπηλασία.
1: Ενώ είναι ανάμεσα σε όλο το.
0: Ο παδός, φανατικός της Νορβηγίας, αλλά την κοπηλασία αρνείται να την κάνει. Αυτό το πανηγυρισμό της κοπηλασίας, τέλος πάντων. Και εξηγήθηκε μάλιστα, γιατί τον εντόπισαν τα μαμούνια εκεί οι δημοσιογράφοι. Λέει, εσύ γιατί δεν το κάνεις, έχεις κάποιο. Τι συμβαίνει? Λέει, καταρχάς το βρίσκω πραγματικά πολύ χαζό αυτό που κάνουμε. Okay. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν το επινόησαν. Ότι ήταν χαζό και εκνευριστικό και δεν ήθελα να συμμετέχω. Επιπλέον, λέει, αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό αυτό που έκαναν χρόνια οι Ισλανδοί και ιστορικά μάλιστα είναι και λαδασμένο. Και τι μάλιστα λέει και σε ένα τραγούδι, λέει, θα πάμε με τα κοπηλατώντας μέχρι τον Ατλαντικό που τραγουδάνε οι οπαδοί. Ποτέ, λέει, οι Vikings δεν έκαναν κοπηλασία. Το κοπηλατικό το είχαν για βοηθητικό. Ήταν ιστιοφόρα που είχαν. Και πηγαίναμε τον άνεμο. Δαμάζατε τις θάλασσες με τον άνεμο.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε λέει και ιστορικά αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Τώρα, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όμως και ας συνεχίσουν να το κάνουν και τους ευχόμαστε μάλιστα να το πω για μια σκησία και ο παδός της Αγγλίας να φτάσουν και μέχρι τον τελικό οι Νορβηγοί και να το ευχαριστηθούμε όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και
1: αύριο της
0: σημερινής. Αύριο 8 η ώρα με 2 ώρες και συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά και θα πούμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μάρφιν που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010. Φέρει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη 2 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Ολοκληρώθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των 2 αστυνομικών που κατηγορούνται για το σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 2 αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας. Είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και δήλωσαν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Την άρση της απόφασης για στήριξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφασή της Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι επιταχύνεται η διαδικασία συνεργασιών με άλλα κόμματα ενόψει των εκλογών. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ετοπισμός και διάσωση 30 προσφύγων από το σκάφος της Frontex 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η αλλοδαπή οδηγήθηκε σε προσωρινό χώρο φιλοξενία σε κτίριο του εκθεσιακού χώρου Αγίας Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων. 4 δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η εφημερίδα ανέφερε σήμερα ότι οι δημοσιογράφοι της πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα. Στις κλητεύσεις αναφέρεται μόνο ως αιτία μια διευκρίνηστη φερόμενη παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας. Ξεπέρασαν τους 4.300 νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική βορειοδυτική έως 5. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σήμερα η εκπομπή συνεχίζει.
1: Πώς είναι κάπως διαφορετική. Δεν είναι 100% κινηματογραφική. Συνδέουμε την χαρά της γιορτής των γενεθλίων με τη σύνδεση ενός αποχαιρετισμού. Κάπως έτσι λοιπόν, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα είναι τα γενέθλια της Ρένας Ντάλμα, μιας υπέροχης φωνής που μας έχει ταξιδέψει μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, από δικές της ερμηνείες σε πάλκα και πίστες, αλλά ταυτόχρονα μέχρι και βιντεοκασέτες, ναι, αυτή λοιπόν η λαϊκή φωνή θα συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών στην ζωή της. Δεν λέμε ακριβώς πόσα, αυτό δεν είναι το σημαντικό κομμάτι. Είπαμε όμως να τη γιορτάσουμε και είπαμε να τη γιορτάσουμε ακούγοντας πρωτότυπα 45άρια της. Παράλληλα θα μιλήσουμε για κινηματογραφικές ταινίες όπως συνηθίζουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή συνεπώς και με αυτή την ευκαιρία να σας ξανασυστηθώ. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Η εκπομπή συνεπώς σήμερα θα αλλάξει λιγάκι την δομή της. Μη σας ανησυχήσει ιδιαίτερα αυτό. Ο στόχος είναι να περάσουμε όμορφα, να σκεφτούμε πρόσωπα που αγαπάμε και με αυτή την αφορμή να πούμε και εμείς τα αντίο μας, τους χαιρετισμούς μας και να δώσουμε τις ραδιοφωνικές μας αγκαλιές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρίλια Γεροντίδη.

Η Ρένα Ντάλμα, στην οποία αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με μία πορεία που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μεταπολεμική Ελλάδα και με μία γενιά καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν τη λαϊκή διασκέδαση, αφήνοντας παράλληλα το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στη Ρένα Ντάλμα, που την επόμενη εβδομάδα έχει τα γενέθλιά της. Γεννημένη στα δύσκολα χρόνια του πολέμου, έχασε τον πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. Η μητέρα της, μόλις 19 ετών τότε, ανέλαβε μόνη της την ανατολή.

πιο καλό στίχος από αυτόν για να δώσουμε την επόμενη πληροφορία δεν θα υπήρχε. Το πραγματικό όνομα της Ρένα Ντάλμα δεν ήταν Ντάλμα, αλλά Ντούρου το επώνυμό της. Όμως στα πρώτα βήματα της πορείας της απέκτησε αυτό το καλλιτεχνικό επίθετο, ένα όνομα που ακολούθησε η ίδια και την ακολούθησε σε όλη της τη ζωή και ταυτίστηκε με τη σκηνική της παρουσία.

αφιέρωμά μας στη Ρένα Ντάλμα συνεχίζεται. Έχουμε ακούσει ήδη αρκετά από τα κομμάτια της από 45 άρια και συνεχίζουμε να σας αφηγούμαστε αποσπάσματα από την ιστορία της. Η μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα της ήρθε τυχαία, έπειτα από μια οικογενειακή έξοδο στο ιστορικό κέντρο του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο θείος της τον έπεισε να ακούσει τη νεαρή Ρένα να τραγουδά. Η ερμηνεία της στη συνεφιασμένη Κυριακή εντυπωσίασε τον μεγάλο δημιουργό σε τέτοιο βαθμό που αμέσως μετά τη ζήτησε από τη μητέρα της για να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Και εντάξει, επειδή αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές και αυτό είναι και το ωραίο τους μέρος, μέχρι να βρούμε το κατάλληλο κομμάτι για να τα συνδέσουμε, ας σας πούμε λίγα ακόμα στοιχεία για την ζωή και την καριέρα της. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της οικογένειας, η Ρένα Ντάλμα ξεκίνησε να εργάζεται στο θρυλικό Φαλιρικό Δέλτα, που παρέμεινε σχεδόν 10 χρόνια εκεί, δίπλα στον Τσιτσάνι, και απέκτησε όχι μόνο την πολύτιμη σκηνική εμπειρία, αλλά γνώρισε από κοντά έναν άνθρωπο που η ίδια περιγράφει ως πρότυπο ήθους, οικογενειάρχη και ένα σπουδαίο δάσκαλο. Και επειδή μάλλον η Βελόνα δεν θέλει, και το κόλλημα της Βελόνας μας βοηθάει να πούμε λίγα περισσότερα λόγια για την σπουδαία καλλιτέχνη, θα συνεχίσουμε λέγοντας ότι η δισκογραφική της πορεία ξεκίνησε από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την RCA Victor, και συνεχίστηκε με μεγάλες εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Minos EMI, από αυτήν έχουμε ακούσει κιόλας τα περισσότερα κομμάτια, γνωρίζοντας σημαντικές εμπορικές επιτυχίες. Εμφανίστηκε σε κορυφαία λαϊκά κέντρα της εποχής, όπως την ιστορική Ariana, και συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές, ανάμεσα σε αυτούς ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, η Δούκισσα, η Πολυπάνου, σε μια περίοδο που το λαϊκό τραγούδι γνώριζε τη μεγαλύτερη άνθησή του. Και όσο τα πράγματα συνεχίζουν να μας δίνουν χρόνο να μιλήσουμε για αυτή την σπουδαία καλλιτέχνη, θα σας πούμε τώρα και το σημαντικό κομμάτι, γιατί υπό άλλες συνθήκες θα λέγατε για ποιο λόγο στην εκπομπή συνεπώς να αναφερόμαστε σε μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια των λαϊκών ασμάτων. Φυσικά, ο κινηματογράφος συνδέεται και με εκείνη. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές λοιπόν στην καριέρα της ήταν όταν την συνάντησε ο Ηλία Καζάν. Αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης την άκουσε να τραγουδά στην Αθήνα και εντυπωσιάστηκε και τόσο από τη φωνή της όσο και από την παρουσία της. Μάλιστα, όπως θυμάται και η ίδια με χιούμορ, αρχικά την είχε φανταστεί να είναι πολύ ψηλότερη. Ο Καζάν την κάλεσε να συμμετέχει στο America America, ενώ υπό τη μουσική καθοδήγηση του Μάνου Χατζηδάκη ηχογράφησε 2 τραγούδια ειδικά για την παραγωγή. Η Ρένα Ντάλμα γύρισε και τις σκηνές της ταινίας. Όμως αυτές αφαιρέθηκαν από το τελικό μοντάζ, καθώς μια σκηνή θεωρήθηκε προβληματική λόγω της λογοκρισίας της εποχής. Έτσι έστω τα θυμάται η ίδια.

αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την εποχή είναι το ότι πάρα πολλά 45άρια είχαν δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες, αφού λειτουργούν, αν το καλοσκεφτούμε, λειτουργούσαν τότε όπως λειτουργούν τώρα τα μεμονωμένα tracks που ακούμε στο YouTube, που λέμε ότι ο καλλιτέχνης έβγαλε καινούριο τραγούδι και δεν λέμε έβγαλε καινούριο δίσκο. Ήταν κάτι παραπλήσιο. Είχαμε κάνει λοιπόν μια μικρή στάση μιλώντας για την συνεργασία της Ρένα Ντάλμα με τον Ηλία Καζάν. Μια συνεργασία που μπορεί να αφήνει και μια πικρή γεύση σε εμάς, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τη σκηνή της μέσα στην ταινία Αμέρικα, Αμέρικα. Από την άλλη όμως είναι μια σημαντική συνεργασία, γιατί μπορεί να μην αποτυπώθηκε στην τελική κόπια της ταινίας αυτή η σκηνή, ή για τη θεωρία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής της. Αυτό που ίσως όμως έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πώς τελικά αυτή η ηθοποιός, αυτή η τραγουδίστρια, επειδή έπεσε σε μια εποχή που οι τραγουδιστές μπορούσαν να έχουν τα δικά τους στιγμιότυπα στον κινηματογράφο, μια που ήταν ένα πολύ δημοφιλές είδος το να συνδέει τη λαϊκή κουλτούρα, το λαϊκό τραγούδι με τις ταινίες, είχε πάρα πολλές συμμετοχές σε ταινίες όπου ακόμα και η ίδια δεν τις θυμάται. Μην ξεχνάτε ότι ιδιαίτερα την εποχή τέλη 60, αρχές 70, αρκετές από τις ταινίες δεν υπάρχουν πραγματικές καταγραφές, έχουν καταστραφεί οι κόπιες, τα ονόματα δεν περνούσαν όλων των συντελεστών, έτσι έχουμε αρκετά κενά. Θα μιλήσουμε αργότερα όμως για μια πολύ σημαντική συνεργασία που τελικά δεν ολοκληρώθηκε, αλλά και για τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ταινίες που η ίδια έχει χαρίσει τη φωνή της.

Κάπως έτσι μπορούμε να περάσουμε και στα επόμενα στάδια της καριέρας της. Οι διεθνείς προοπτικές δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως αποκαλύπτηκε η ίδια, ακόμα και οι μάνατζερ των Beatles εξέφρασαν ενδιαφέρον να συνεργαστεί μαζί τους, ζητώντας της να τους δώσουν κάποιους δίσκους της, ώστε να την ακούσουν και ίσως με αυτό να μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι ευκαιρίες αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, κυρίως εξαιτίας της προστατευτικής στάσης της μητέρας της, η οποία φοβόταν να αφήσει τη νεαρή της κόρη να φύγει μόνη της στο εξωτερικό. Η ίδια, κοιτώντας πίσω σήμερα, δεν αντιμετωπίζει αυτές τις χαμένες ευκαιρίες με πικρία, αλλά με τη σκέψη ότι διαφορετικά ίσως να μην είχε γνωρίσει τον άνθρωπο με τον οποίο δημιούργησε τη δική της οικογένεια.

Και κάπου εδώ, επειδή σε λίγη ώρα θα ολοκληρωθεί το αφιέρωμά μας στην Εναντάλμα, ας παρουσιάσουμε και ένα ακόμα κομμάτι που συνδέεται με την κινηματογραφική της πορεία, αλλά και την τηλεόραση. Και με κάποιο τρόπο, ακόμα και με το δικό μας ίδρυμα, την ΕΡΤ. Παράλληλα με την μακρόχρονη μουσική της πορεία, η Εναντάλμα πραγματοποίησε και επιλεγμένες εμφανίσεις ως ηθοποιός και τραγουδίστρια. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως το «Κούνια που σε κούναγε» το 1966, την «Εφοπλιστίνα» το 1971, «Θύμιος εναντίον Τσίτσιου» το 1971. Στο θέατρο εμφανίστηκε στην παράσταση «Το παιδί μίλησε» το 1972, ενώ το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Λούνα Πάρκ», φυσικά της ΕΙΡΤ το 1974. Αργότερα συμμετείχε και στην βιντεοτενία «Κρυστάλλο Kid», διερευνώντας με την παρουσία της και ένα καινούριο χώρο αυτών της βιντεοπαραγωγής. Η Εναντάλμα δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη τραγουδίστρια, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία μιας ολόκληρης εποχής του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μέσα από τις συνεργασίες της με προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Ηλία Καζάν, αλλά και μέσα από προσωπικότητες που μπορούν να έχουν αφήσει το στίγμα στην ψυχή της και να μην έχει αφηγηθεί τις προσωπικές ιστορίες, μπορούμε να πούμε το ότι καθόρισε ζωές ανθρώπων που μέσα από τους στίχους, τη μουσική που μπορούσε να βγάλει η ίδια της φωνή και την τονικότητα που δεν ξεχνιέται, διατηρεί μέχρι σήμερα ένα αποτύπωμα και στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και στην ιστορία του κινηματογράφου, συνολικότερα του πολιτισμού μας. Χρόνια πολλά λοιπόν, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της.

λίγο πριν αλλάξουμε ύφος, στυλ και μπούμε πιο κινηματογραφικά και με καλή παρέα με την Ντέπι Βρετού που βρίσκεται ήδη νωρίτερα μαζί μου. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή της αρχίζει σε 25 λεπτά. Κρίμα είναι από το Θεό αφού βρίσκεται εδώ να μην τα πούμε και λίγο παρεούλα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι για να αποχαιρετήσουμε όσο πιο γλυκά γίνεται αυτή την πολύ ωραία φωνή του ελληνικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, τη Ρένα Ντάλμα, που σήμερα μας ενέπνευσε ένα μικρό αφιέρωμα. Κράτησε λίγο πιο πίσω τις ταινίες εβδομάδας, δεν θα τις χάσουμε. Μαζί με την Ντέπι θα τις συζητήσουμε αργότερα. Ρένα, ένα δικό μας αντίο ραδιοφωνικό αυτή τη στιγμή με ένα ακόμα δικό σου κομμάτι.

0: Με ένα λοιπόν ολοκληρωμένο αφιέρωμα στη Ρένα Ντάλμα. Είπαμε ότι η σημερινή εκπομπή είναι και αυτή λίγο υβριδική, όπως και οι ίδιες οι ζωές μας. Ξεκινήσαμε γιατί θέλαμε να υμνήσουμε μια ωραία προσωπικότητα που έχει περάσει από την τέχνη και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και της μουσικής, για να πούμε ένα αντίο σε μια άλλη προσωπικότητα η οποία ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο, τον ντοκιμαντέρ και τη δημοσιογραφία. Μαζί με την Ντέπι Βρετού θα τα πούμε αργότερα αυτά. Στο υπόλοιπο της ώρας που μας περισσεύει, περίπου αυτά τα 22 λεπτά, θα μιλήσουμε για τις ταινίες της εβδομάδας, αλλά θα κάνουμε και ένα μικρό πρόλογο, γιατί από εδώ και πέρα η εκπομπή μας είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των ανθρώπων στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης, στην επιθυμία να ακουστεί η δική τους φωνή και το να ζήσουν τις ζωές τους χωρίς να ενοχλούν οποιονδήποτε άλλο, μέσα από την πραγματική τους επιθυμία να είναι ελεύθεροι. Ντέπι.
1: Χαίρομαι που είμαι εδώ, Αλέξανδρε, στην ελεύθερη φωνή σου, εδώ στο Earth News Radio, που έχει ελεύθερες φωνές ακόμα, και νομίζω ότι κρατάμε συντροφιά αυτό το Σαββατόβραδο πάντα με τις ωραίες μουσικές σου και εσύ. Και βέβαια με τις προτάσεις τις κινηματογραφικές.
0: Η ανατροπή μας, είπαμε σήμερα, είναι το ότι όπως και ο κινηματογράφος ύμνει πάντοτε κάτι καινούριο ή κάτι που θέλουμε να γιορτάσουμε με κάτι το οποίο φεύγει και το πώς αναπληρώνουμε αυτό το κενό, έτσι και εμείς συνδυάσαμε αυτές τις δύο στιγμές, έτσι ξαναπαντρέψαμε για ακόμα μία φορά τις εκπομπές μας. Τελικά μάλλον σε σωστή ώρα είναι. Το λαμβάνω σαν πλάγια πρόταση και νομίζω ότι θα έχω πρακτικά προβλήματα στο σπίτι, αλλά παρόλα αυτά το δέχομαι γιατί είσαι εσύ. Ντέπι μου, λοιπόν, η μουσική σε 24 καρέ βρίσκεται μαζί με το Συνεπώς σε αυτό το αφιέρωμα το σημερινό. Νομίζω όμως ότι εσύ μπορείς να κάνεις μια καλύτερη εισαγωγή, γιατί για εσένα είναι και ένα προσωπικό βίωμα αυτό το οποίο θέλεις να μοιραστείς από καρδιάς με τους ακροατές.
1: Ναι, σήμερα πριν από λίγες ώρες αποχαιρετήσαμε την Πάολα Ρεβενιώτη, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, εκδότρια του ιστορικού περιοδικού Κράξιμο, δημιουργός ντοκιμαντέρ, φωτογράφος, ακτιβίστρια και τα τελευταία χρόνια ενεργή και στην πολιτική και κοινωνική ζωή, αν και πάντα ήταν έτσι ενεργός άνθρωπος στα κοινωνικά ζητήματα.
0: Γι' αυτό και δημοσιογράφος, γι' αυτό και σκηνοθέτης, γιατί ήθελε με κάθε τρόπο οι ιστορίες των ανθρώπων να ακούγονται.
1: Να ακούγονται και να ταξιδεύουν, και να πω ότι υπάρχουν δύο συνεντεύξεις που έχουν αναρτηθεί στο ΕΡΤΕΚΟ. Είχα την τιμή να με συνομιλήσω μαζί της για την ταινία της Πικροδάφνης, ήταν το τελευταίο ντοκιμαντέρ που έκανε, και το προηγούμενο που ήταν τα Καλιαρντά, που ήταν έτσι μια πολύ επιστημονική κιόλας δουλειά. Δηλαδή μιλούσαν εξαιρετικοί άνθρωποι και επιστήμονες και για αυτή την διάλεκτο, οι οποίες υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να τις βρείτε, να τρέξετε όσοι θέλετε να ακούσετε τη φωνή της Πάολας.
0: Και επίσης, άμα θέλετε να ακούσετε τραγούδια τα οποία εμπνέουν και εμπνέονται από το πνεύμα της Πάολα, σήμερα επιλέξαμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδια από εδώ και μέχρι το τέλος της εκπομπής της Ντέπης, δηλαδή για την επόμενη σχεδόν μια μισή ώρα, που να είναι τα περισσότερα από το χώρο των musical, να έχουν μνήσει τη διαφορετικότητα, την ελευθερία και το δικαίωμα του να είσαι ο εαυτός σου. Ανάμεσά τους υπάρχουν και λίγες επιλογές που δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πιστεύουμε πως κουβαλούν μέσα τους ένα κομμάτι της ψυχής της Πάολα. Στον αέρα θα σας εξηγούμε συνειρμικά, όπως μας έρχεται κάθε φορά, το για ποιο λόγο επιλέξαμε στο κομμάτι, αλλά πιθανότητα να μιλήσουμε και για ταινίες, γιατί η χαρά της ζωής είναι το ότι τα πράγματα συνεχίζουν. Και εμείς βρισκόμαστε μπροστά από τα μικρόφωνα, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μία ανάμνηση ή κάτι βιωμένο και να το μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Ας ξεκινήσει λοιπόν το δικό μας αφιέρωμα.

0: να μην ήταν η κινηματογραφική έκδοση από το Week on a Box από το Hedwig and the Angry Inch, το οποίο είχε γίνει μια συγκλονιστική κινηματογραφική ταινία. Ήταν όμως από την θεατρική απόδοση, η οποία είναι εξίσου πάρα πολύ καλή. Μία από τις θεατρικές αποδόσεις, γιατί θα πούμε ότι το έχει ξαναπαίξει ο δημιουργός, ο Τζον Κάμερον Μίτσελ, το έχει ξαναπαίξει και στο θέατρο. Και το πρωτανέβασμα ήταν δικό του, μετά έγινε ταινία, μετά ανέβηκαν σε διάφορες διαφορετικές εκτελέσεις. Βέβαια, του Νίλ Πάτρικ Χάρις είναι μία από τις καλύτερες αποδόσεις. Είχε σαρώσει και τα περισσότερα βραβεία. Αυτό το κομμάτι, Ντέπι μου, είναι ένας πολύ ωραίος φόρος τιμής για το πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει υποστεί τα πάντα στη ζωή του, με μία μικρή αλλαγή γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Το χρησιμοποιεί συμβολικά, βέβαια, μέσα από την περούκα το κομμάτι, αλλά.
1: Είδες τελικά μια μπερούκα, ένα τραγούδι, ένα όνειρο αρκούν για να δοκιμάσεις να γίνεις αυτό που πάντα ήθελες να είσαι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο, finally it is happening to me.

0: θα μου πείτε, είναι ένα κομμάτι που το γνωρίζετε, πώς το συνδέουμε με τα musical. Υπάρχει μια λογική που το συνδέουμε το Finally. Λοιπόν, έχει μπει στο soundtrack και της κινηματογραφικής ταινίας «Η περιπέτειες Πρισσίλα Βασίλισσα στη Σερίμου» και στο musical το οποίο έχει ανέβει και σε ελληνικό θέατρο, μάλιστα μια χρονιά με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι η ιστορία που κρύβεται από πίσω και το πώς ενίσχυσε περισσότερο τα drag show, που σε μια εποχή που δεν ήταν και τόσο αποδεκτά ιδιαίτερα συνοπτικοποιημένη μορφή τους. Μια λοιπόν ταινία από την Αυστραλία, γυρισμένη το 1993-1994, κυκλοφόρησε παγκοσμίως, δείχνει τρεις drag queen διαφορετικών ηλικιών που η κάθε μία φέρει και το φάντασμα της εποχής της. Η πιο μεγάλη σε ηλικία έχει υποστεί όλη την ταλαιπωρία, το bullying και κάθε μορφής ανελευθερία, και όσο περνούν τα χρόνια αυτό την έχει κάνει πολύ πιο σκληρή. Οι δύο νεότεροι σε ηλικία αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα, ο ένας της διπλής σεξουαλικής ταυτότητας αφού έχει ένα παιδί το οποίο το έκρυβε από τους περισσότερους της ομάδας που έκαναν τα χορευτικά, και ένας άλλος ο οποίος είναι η επαναστατική καινούργια γενιά. Μέσα λοιπόν από αυτή την ταινία, η οποία έγινε όπως είπαμε μετά θεατρικό musical και τώρα γίνεται και το δεύτερο μέρος, και είναι πολύ συγκινητικό γιατί ο Terence Stubb αγάπησε τόσο πολύ αυτό το ρόλο που λίγο πριν πεθάνει είχε ζητήσει από το σκηνοθέτη να συμμετέχει έστω με μικρά γυρίσματα, τα οποία ολοκληρώθηκαν και τώρα θα χτιστεί η υπόλοιπη ταινία τριγύρω από αυτά τα γυρίσματα, έτσι ώστε να αφήσει και εκείνο το αποτύπωμά του, γιατί θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσει για τέτοια θέματα σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Αυτό λοιπόν είναι το «Η περιπέτειες Πρισσίλα Βασίλισσα τη Ερήμου» και το «Final», το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα.
1: Επιτέλους συνέβη και σε μένα, Αλέξανδρε. Υπάρχουν στιγμές που η ευτυχία δεν έρχεται θορυβωδώς, απλώς εμφανίζεται και λες επιτέλους.
0: Τα λένε σωστά οι στίχοι, τα λέμε σωστά και εμείς.

0: Θα πείτε τώρα πώς ένα κομμάτι τόσο μα τόσο γνωστό, καθαρά εμβληματικό, μιας εποχής που το έχετε ακούσει σίγουρα εκτός musical, συνδέεται με ένα musical. Και θα σας θυμίσω ότι πάρα πολλά από τα musical τα οποία αγγίζουν θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, αυτό το οποίο κάνουν είναι να χρησιμοποιούν και κομμάτια από την pop κουλτούρα. Έτσι λοιπόν, σε ένα musical το οποίο λέγεται Head Over Heels, χρησιμοποιήθηκε αυτό το κομμάτι, δόθηκε αυτή πάρα πολύ ωραία μουσική απόδοση, η οποία έχει όμως σήμερα έναν τελείως διαφορετικό τρόπο να ερμηνευτεί, γιατί αυτό είναι το ωραίο στα τραγούδια. Κάποια στιγμή ο στίχος μας λέει κάτι συγκεκριμένο που είναι μας σημαίνει τροφή, είναι αυτό το οποίο λέει. Καραμέλες λέει, καραμέλες δείχνει, καραμέλες καταλαβαίνεις, καραμέλες γεύεσαι. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες φορές που μια λέξη μπορεί να σου αλλάξει όλο το νόημα.
1: Μπελίντα Καρλάιλ, έτσι, 1987 το κομμάτι. Και ναι, όντως υπάρχουν στιγμές που ο παράδεισος να μην είναι ένας τόπος, αλλά οι άνθρωποι που μας αφήνουν να υπάρχουμε όπως πραγματικά είμαστε. Και νομίζω ότι αυτό, Αλέξανδρε, ταιριάζει πολύ στην Πάολα.
0: Και σε αυτή τη συγκεκριμένη αφιερωματική εκπομπή. Τι καλύτερο όμως για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα κομμάτι το οποίο είναι ο πραγματικός ύμνος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, το I Am What I Am, το οποίο το έχουμε ακούσει και στο κλουβί με τις τρελές, τη musical απόδοση, ένα από τα κομμάτια που σίγουρα έχετε χορέψει, ανεξαρτήτως του αν έχετε μπει στη διαδικασία να σκεφτείτε αυτή τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη ή και τις πολλαπλές ερμηνείες που μπορεί να έχει παράλληλα.
2: What I am.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Προφυλακιστέ, κρίθηκα με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά διάρκεια καταδίωξη τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Η διαδικασία κράτησε 9 ώρες και οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορδαλού. Δεν υπήρξε δόλος, ισχυρίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέας εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010 φέρει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μια 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς, εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Την άρση της απόφασης για στήριξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφασή της η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αμείωτη στις προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη, εντοπισμός και διάσωση 118 αλλοδαπών σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στο αλλιευτικό καταφύγιο Λούτρας του Δήμου Γόρτινα, νότια της Γάβδου και νοτιοανατολικά των Καλό Λιμένων. Συνελήφθησαν δύο άτομα ως διακινητές. Μια Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία άρχισε στη Βηρυτό συζητήσεις με τον Λιβανικό στρατό για την εφαρμογή της αποχώρησης του Ισραήλ από μία από τις πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ένας Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος. Παρά την τελευταία εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, τομείς του Νότιου Λιβάνου στοχοθετήθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το επίσημο Λιβανικό πρακτορείο ANI. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο παραλιακό χωριό Αλ-Μανσούρι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Ντέπι Βρετού και Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: όπως έχουμε προαναγγείλει, για ακόμα μια φορά οι εκπομπές Συνεπώς και Μουσικής 24 Καρέ παντρεύονται. Παντρεύονται για διαφορετικούς λόγους κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι αυτή η γάμη διαζύγια που μόνο η Elizabeth Taylor ήξερε να τους απολαμβάνει και να τους προωθεί ανάλογα, με τα ίδια ζευγάρια ενίοτε. Έτσι λοιπόν κάνουμε το κλάμα γέλιο και το γέλιο κλάμα όποτε χρειάζεται. Αυτό είναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής μας διπλής εκπομπής. Είπαμε ότι οι εκπομπές μας λοιπόν παντρεύονται. Η Ντέπη Βρετούμε τη Μουσική 24 Καρέ παίζει ένα soundtrack. Και αυτό το soundtrack δεν είναι ακριβώς ένα soundtrack, αλλά θα μπορούσε να είναι το soundtrack της ζωής της Πάολα Ρεβενιώτη.
1: Και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος ασχολείται με την επικαιρότητα της κινηματογραφικής σκηνής αλλά και των συνειρμών που ξυπνούν μικρά γεγονότα της πολιτιστικής ζωής, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα ακούσουμε λοιπόν τραγούδια που στην πλειονότητά τους προέρχονται από musical, τα οποία ύμνησαν τη διαφορετικότητα, την ελευθερία και το δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου.
0: Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και αυτό που ακούμε τώρα, το οποίο το διάλεξε ειδικά η Ντέπη, θέλοντας να πει ένα μέρος προσωπικής ιστορίας, μια σύνδεση με μια ταινία η οποία αφήνει ουσιαστικά το πρώτο αποτύπωμα καθαρό από την ασιατική κουλτούρα σε σχέση με το αγκάλιασμα της διαφορετικότητας.
1: Θεωρείται αυτή η ταινία θεμέλιος λίθος του queer κινηματογράφου, Funeral Parade of Roses, υπένθυμη παρέλαση των Ρόδων του 1969, μαυρόασπρη, του Τόσιο Ματσουμότο. Θεωρείται ένα αριστούργημα του ιαπωνικού κινηματογράφου και έτσι είναι μια πολύ τολμηρή pop art ανάγνωση κατά πολλούς του Ειδίποδα Τύρανου, η οποία συνδυάζει ντοκιμαντέρ, μελόδραμα, ψυχεδελικές σκηνές και underground αισθητική για να αποτυπώσει την queer σκηνή του Τόκιο τη δεκαετία του 60.
2: How'd you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause.
1: Τραγούδα, Αλέξανδρε. Τα ξέρει όλα, παιδιά. Όλο απ' έξω.
2: Είναι από τα αγαπημένα μου musical και συγκεκριμένα έχω σκάσει που δεν μπόρεσα να δω το καινούριο ανέβασμα στον Broadway που λένε ότι είναι και από τα καλύτερα. Βέβαια, τον Tim Curry κανένα δεν μπορεί να τον φτάσει. Όσοι έχουν προσπαθήσει να τον αντιγράψουν, πατάνε πάνω στην ερμηνεία του και την κινηματογραφική και τη θεατρική. Ένα ρόλο που τον χαρακτήρισε και πόσο τραγικό είναι αν το καλοσκεφτεί που αυτό ο άνθρωπο μετά από το εγκεφαλικό έχει καθυλωθεί σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ενώ στην ταινία συμβολικά μπορούμε να πούμε ότι ο επιστήμονα τη ταινία που προσπάθησε να εξολοθρεύσει τον χαρακτήρα που έπαιζε στο Rocky Horror Show ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι.
1: Και να πούμε βέβαια ότι το χιούμορ είναι ένας, πάντα ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να γκρεμίζονται οι προκαταλήψεις.
2: Η ταινία το δείχνει απλόχερα όπως και το θεατρικό. Sorry, σε έκοψα.
1: Don't get strung out by the way I look. Μην κολλάς με την εμφάνισή μου.
2: Don't judge a book by its cover. Γιατί ουσιαστικά, αν θέλει κάτι να μας πει αυτή η υπέροχη ταινία, η οποία πραγματικά εμπνέεται και από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας των δεκαετιών 50-60, αλλά και από σεξπυρικά έργα, αυτό είναι πραγματικά, αν το δείτε, είναι σαν μια πολύ καλοδομημένη ανάλυση από Οθέλο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς αυτός ο συγκλονιστικός χαρακτήρας. Ένας φόρος τιμής πάνω στην glam rock, ένας φόρος τιμής σε όλα τα ξεχασμένα και ενίοτε ξεπεσμένα είδη άλλων δεκαετιών, ένα μεγάλο αγκάλιασμα με πάρα πολύ αγάπη σε αυτά τα οποία τα θεωρούσαν δεύτερα, ποταπά ή ακόμα και ανούσια.
3: You didn't notice her at first, but I saw her the moment she walked in. She was a delivery woman. She came in with a handcart full of packages. She was an old school butch.
4: Someone just came in the door, like no one I ever saw before. I feel

0: Fun Home το musical, βασισμένο στο μόνιμο graphic memoir της Alison Bechdel, το οποίο έχει αποθεωθεί από τους κριτικούς και θεωρείται μια πολύ πρωτοποριακή, βαθιά, συγκινητική παράσταση που εξισορροπεί άψογα το πένθος με το χιούμορ, εστιάζοντας τις μνήμες και στην ενηλικίωση μιας λεσβίας κοπέλας και την περίπλοκη σχέση της με τον κρυφά ομοφιλόφιλο πατέρα της.
1: Καμιά φορά χρειάζεται μόνο μια εικόνα για να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα σε κάποιον άλλον. Κάπως έτσι τα λέει λοιπόν και το κομμάτι που μόλις ακούσουμε, για να προχωρήσουμε σε μια ελληνική απόδοση ίσως ενός απόλυτου ύμνου της αγάπης. Το ζήσε με αγάπη στα ελληνικά από το Rent, Seasons of Love.

και από τη μία αγάπη θα προχωρήσουμε σε μία ακόμα αγάπη, γιατί είναι τα πράγματα πάρα πολύ ουσιαστικά, ιδιαίτερα μέσα από τα τραγούδια που αγγίζουν τις ψυχές μας. Από το Ζήσε με Αγάπη λοιπόν και από το Rent, ένα από τα πρώτα musical τα οποία καταπιάστηκαν με ένα πολύ δύσκολο θέμα, τους ανθρώπους που έπασχαν από HIV, τους πρώτους φορείς του AIDS, σε μία εποχή που τα πράγματα ήταν τελείως αχαρτογράφητα για τις ζωές τους. Πηγαίνουμε στο Origin of Love από το Hedwig and the Angry Inch.

0: προέλευση της αγάπης, Αλέξανδρε?
1: Αν το θέτεις σαν ερώτημα, σε αφήνω να τα απαντήσεις.
0: Σίγουρα όλοι ψάχνουμε την αγάπη, πιστεύουμε ότι είναι κάτι που μας λείπει και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να μετρήσουμε πραγματικά τη ζωή.
1: Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις από το Hedwig and the Angreens έχει τόσο μεγάλη ομορφιά, γιατί χρησιμοποιεί ένα κομμάτι από τους ελληνικούς μύθους σχετικά με την προέλευση των ανθρώπων και το πώς ίσως ήταν η αρχική τους μορφή, για ποιο λόγο χώρισαν τα δύο σώματα και έγιναν δύο διαφορετικά και για ποιο λόγο κάθε σώμα συνεχίζει να ψάχνει το άλλο του μισό. Και τι νόημα έχει τελικά το άλλο μας μισό. Και για ποιο λόγο μερικές φορές ψάχνουμε ίσως λίγο περισσότερο, χωρίς να μας αφορά η πληγή η οποία μπορεί να παραμένει ανοιχτή αν δεν σταθούμε στη θέση που μας ορίζει ο χρόνος, η κατάσταση, η ψυχική μας δύναμη. Αχ, θα φλιαρίσουμε παραπάνω και αυτό πονάει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε αυτό το πράγμα στον εαυτό μας. Ας προχωρήσουμε πιο κάτω, γιατί στην τελική ανάλυση όλοι θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο ορίζουμε ως σπίτι. Δεν είναι πάντοτε ένας χώρος κατοικίας όμως αυτό που λέμε σπίτι. I'm going home από το Rocky Horror Picture Show με τον Jim Carrey.

Ήθελα πάρα πολύ να έρθει το κομμάτι λίγο νωρίτερα, ίσως για αυτό το λόγο και να είπα το ότι θα ακούσουμε το I'm going home. Δεν ακούμε το I'm going home, αλλά ακούμε ένα άλλο κομμάτι από το The Prom με ανάλογη θεματική, πάλι για πληγωμένες καρδιές. Yeah.

Έτσι λοιπόν πήραμε τη γεύση, κάναμε μια μικρή ανάσα, γιατί χωρίς Tim Curry η ζωή δεν είναι όμορφη. Ο Tim Curry από το Rocky Horror Show, που έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο σε αυτή την κινηματογραφική ταινία, αλλά σε όλους τους παλαβούς χαρακτήρες που έχετε δει στον κινηματογράφο, από την τηλεοπτική έκδοση, από το Αυτό, από το Κλου, όποια ταινία με παλαβό χαρακτήρα έχετε δει, παράξενη μορφή, ακόμα και στο Μόνο στο Σπίτι 2, κάνει τον ξενοδόχο. Αυτή η υπέροχη λοιπόν μορφή πρέπει να μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο ορίζουμε σπίτι, και κάπου εκεί πέρα ίσως βρίσκεται και η καρδιά μας. I'm going home.

0: υπό την καρή έχετε δίκιο, ακόμα και ας μην το έχετε εκφράσει δυνατά ή με κάποιο μήνυμα.
1: Εγώ στο
0: είναι ο Jason Donovan.

0: Γυρίζω σπίτι.
1: Ναι, κάπως.
0: Ίσως το σπίτι να μην είναι ποτέ ένας τόπος, αλλά η στιγμή που συμφιλιώνεσαι με τον εαυτό σου. Πολύ φιλοσοφία σήμερα, ε.
1: Όσοι χρειάζεται, γιατί είπαμε, οι κύκλοι ζωής οφείλουν με κάποιο τρόπο να έχουν αυτά τα πατήματα. Οι λέξεις να μας λένε άλλα πράγματα, άλλα νοήματα. Οι στίχοι να έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά για εμάς και τον πόνο μας ή τον λιγότερο πόνο μας. Και μερικές φορές μόνο μια βροχή να μπορεί να μας καθαρίσει από αυτό που συμβαίνει στο λούθε μας.
0: Μετά από κάθε δυσκολία έρχεται η στιγμή να γελάσουμε, να χορέψουμε και να γιορτάσουμε.
1: It's raining men, ρε. Άιντε.
0: Αλληλούια.

Κάπως έτσι λοιπόν περνάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο θα μου πείτε okay, ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας στα musical και βαρεθήκαμε. Όχι, ο κινηματογράφος κρύβεται ακόμα και στο επόμενο κομμάτι. Με ποιο τρόπο? Μόλις τα ακούσετε, σε κάποιο σημείο η Αϊτά να κάνει μια μικρή παύση, η Φαγκόρια δεν τα λένε και τόσο δυνατά από πάνω, και κάτι θέλει να μας περάσει, το οποίο το έχουμε δει σε ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ.

0: είναι και το μαγικό λοιπόν σημείο που μπορούμε να πούμε και λίγο για τις ταινίες, γιατί υποτίθεται ότι θα τις βάζαμε κάπου στη διάρκεια, αλλά τελικά το αφιέρωμα, οι μουσικές και η διάθεσή μας να μιλήσουμε, να αερολογήσουμε ενίοτε και κάπου σε κάποια σημεία να βγάλουμε και κομματάκια από την ψυχή μας έτσι σε ψηφίδες, μας έκανε να τις αφήσουμε πίσω. Αφού λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα μουσικό σε μια συγκεκριμένη προσωπικότητα που εσύ ήθελες να αποχαιρετήσεις, και εγώ ένα δικό μου αφιέρωμα αρχικά σε μια τραγουδίστρια που αγάπησα πάρα πολύ και που κατάφερα να συνδέσει το όνομά της και με τον κινηματογράφο, ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή πάσα για να πούμε τις ταινίες της εβδομάδας. Βαϊάννα λοιπόν, μια ταινία που την γνωρίζουμε για τη μουσική της, εμφανίζεται στην έκδοση, την live action. Μπορούμε να πούμε το ότι ίσως είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα από την animated Βαϊάννα στην κανονική Βαϊάννα, σε αυτή εδώ που βλέπουμε μέσα σε 10 χρόνια, γιατί ουσιαστικά δεν έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά θεατών. Παρ' όλα αυτά, κάτι παραπάνω θα ξέρει η Disney, τα καταφέρνει καλά, τα λεφτά της τα βγάζει πίσω. Ισπανικό κομμάτι ακούγαμε, το δείπνο του Φράνκο, μια κωμωδία παρεξηγήσεων από αυτές που απολαμβάνει, θεατρική σκοπή, με πολύ ωραίο πολιτικό σχόλιο για το τι μπορούσε να σημαίνει τότε να χτιστεί μέσα σε μηδενικό χρόνο ένα γεύμα με προδιαγραφές όπως ήθελε ο Φράνκο. Η Μπαλάδα των Ονείρων, μια ακόμα ταινία η οποία συνδέει πάρα πολύ το μουσικό κομμάτι και μας δείχνει το πώς μερικοί καλλιτέχνες, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούν να αντιληφθούν το ότι έχουν κλέψει μια ιδέα κάποιου άλλου, την ενθέτουν μέσα σε ένα δικό τους κομμάτι και πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στην ψυχή του ανθρώπου που έχει δώσει αυτή την αρχική ιδέα. Το υπέροχο musical Ωραία μου κυρία που βγαίνει
1: αυτό
0: σε επανέκδοση.
1: Τις αγαπώ τις επανεκδόσεις. Και εσύ αγαπάς τα musical και μας πάει πίσω στη δεκαετία του 60 και το αμερικανικό σινεμά, επηρεασμένο από τις πολιτικοκοινωνικές αλλαγές που σαρώνουν τον πλανήτη και που βρίσκεται σε μια δημιουργική αναταραχή. Το Hollywood, το οποίο βέβαια επιμένει στη συνταγή του μεγάλου θεάματος και χαρίζει όλα τα Όσκαρ το 1964 σε δύο musical, τη Mary Poppins και το Ωραία μου κυρία.
0: Και καθόλου
1: 8 από τα 12. Και πολύ χαίρομαι που με τέτοιες επανεκδόσεις έτσι όταν βγαίνουν σταθερινά, Αλέξανδρε.
0: Και σταθερινά μία ακόμα καινούργια ταινία, να πούμε το Tuner, το ότι επίσης συνδέεται με τη μουσική, καθώς ο κεντρικός χαρακτήρας είναι αυτός ο οποίος κάνει τις μικρές ρυθμίσεις, τα κουρδίσματα στα πιάνα, και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ακόμα ταλέντο, το οποίο είναι λιγάκι παραβατικό. Κάνοντας λοιπόν αυτή την παύση για τις ταινίες, από ισπανικό κομμάτι σε ισπανικό κομμάτι πάμε. Porcur Olvidarte από το Kente Cantará, μία ταινία ανατριχιαστή με κάθε σημασία που μπορεί να φέρει αυτή η λέξη, για την ανθρωποφαγία μεταφορικά, για το βαμπυρισμό σχεδόν κυριολεκτικά και για το πώς ένα τραγούδι και η αγάπη σου για έναν καλλιτέχνη που συνδέεται με αυτό το τραγούδι μπορεί να σε οδηγήσει στο να μεταμορφωθείς στον καθρέφτη του άλλου.

0: Μπακάλ, Νατζα Νίμρη, σε ένα υπέροχο ντουέτο από αυτά τα οποία δεν ξεχνάς άμα δεις την ταινία Κέντε Κανταρά. Να πούμε το ότι υπάρχει σε γνωστή πλατφόρμα, να πούμε το ότι έχει κυκλοφορήσει περιέργως και σε DVD. Να είναι καλά τα λίγα DVD clubs τα οποία έχουν ακόμα ταινίες και πελάτες σταθερούς που ακόμα και, και χωρίς να νοικιάζουν ταινίες πηγαίνουν για να πιούν το ποτό τους με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Έτσι γίνονται οι σχέσεις πιο ζεστές, έτσι γίνονται οι άνθρωποι πιο καλοί, πιο ανθρώπινοι.
1: Και υπάρχει πάντα ένα εκεί ανάμεσα, εκεί όπου συναντιούνται οι φόβοι με την ελπίδα.
2: Εκεί ανάμεσα στα χρόνια.

0: εκείνα τα καλοκαίρια που αλλάζουν, όπως λέει, τόσο χαρακτηριστικά με την φωνή της και με τις νότες που μπαίνουν έτσι από μόνες τους, γιατί αξίζει η μουσική να προπορεύεται τις σκέψεις μας. Εκεί ανάμεσα λοιπόν από Βίκυμο Σχολιού, όχι το αγαπημένο τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπημένο μας, όχι το αγαπημένο τραγούδι της Πάολα.
1: Της Πάολα ήταν το μονοπάτι.
0: Γιατί αγαπούσε πάρα πολύ την Βίκυμο Σχολιού και η εκπομπή, όπως έχουμε πει, αυτό το πάντρεμα των δύο εκπομπών, ήθελε να παντρέψει και τις μνήμες από το παρελθόν, που συνδέεται το ένα με την γενέθλια χαρά, την επέτειο μιας γενέθλιας χαράς, και το άλλο κομμάτι με έναν αποχωρισμό, με ένα εκεί ανάμεσα λοιπόν, που εμείς είμαστε μάλλον σε εκείνο το εκεί ανάμεσα.

0: Michelle Pfeiffer, καλά την αναγνωρίσατε από το Hairspray, ένα soundtrack το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ. Στην ταινία ήταν και ο John Travolta, η Queen Latifah. Γενικά νομίζω ότι ήταν όλο το φαγκατέ του μουσικού θεάματος που θα μπορούσε να αναβιώσει το musical, και έκανε μια πολύ έντιμη προσπάθεια να το γεμίσει με χρώματα, μουσικές και έναν ακόμα φόρο τιμή στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, με δεδομένο το ότι η ταινία μάλλον το musical στηρίχθηκε σε παλαιότερη ταινία του John Waters, η οποία είχε βγάλει έτσι στην επιφάνεια όλο αυτό το παράξενα έντονο ρατσιστικό μιας άλλης εποχής, χωρίς να αναφέρεται στην τρανς κοινότητα, αλλά χρησιμοποιώντας τον Divine ως πρωταγωνιστή για το ρόλο της μητέρας, η οποία ήταν αυτό που λέει και το τραγούδι, ογκώδης, ξανθιά και όμορφη.
1: Και η ομορφιά δεν χωράει σε μέτρα και πρότυπα, χωράει μόνο στην αυτοπεποίθηση.
0: Και εκτός από την αυτοπεποίθηση, χωράει και στο επόμενο τραγούδι, που είναι ίσως από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει, στο Hedwig and the Angreens. Midnight Radio, αυτό που κάνουμε κι εμείς τώρα, μια ανάσα πριν από τα μεσάνυχτα, μια μικρή ανάσα, ούτε 60 κάτι λεπτά.

0: Ιστορίες από musical που δεν γράφτηκαν μόνο για τη σκηνή, γράφτηκαν για ανθρώπους που αγάπησαν, φοβήθηκαν, έκλαψαν, γέλασαν, κρύφτηκαν και κάποια στιγμή αποφάσισαν να σταθούν στο φως. Γι' αυτό και για αυτά τα τραγούδια εξακολουθούν να συγκινούν, γιατί πίσω από κάθε στίχο υπάρχει η ανάγκη για αξιοπρέπεια, ελευθερία και αποδοχή.
1: Και η σημερινή εκπομπή δεν ήταν ένα μνημόσυνο, ήταν ένα ευχαριστώ σε όσους άνοιξαν δρόμους, πολλές φορές πληρώνοντας μεγάλο προσωπικό τίμημα, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να ζουν λίγο πιο ελεύθερα. Και αν η μουσική μπορεί να κάνει κάτι, είναι να κρατά αυτές τις ιστορίες ζωντανές κάθε φορά που κάποιος πατά το play.
0: Και για το συγκεκριμένο play αυτής της 2 ώρες λοιπόν εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου, πάτα για τα κουμπιά, άλλαζε τις βελόνες, πήγαινε από το pick-up στο στικάκι και από το στικάκι στο κομπιούτερ και από το κομπιούτερ στο CD και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία να μοιάζει ένας ωραίος πανικός για εμάς που βλέπαμε την ταινία απέναντι από το τζάμι, έτσι το γλυκό, σκοτεινό, έτσι σαν να φοράμε τα γυαλιά ηλίου και να μην βλέπεις αντιδράσεις μας, η Μαρίλια Γεροντίδη. Σε λιγάκι θα έχουμε όμως δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο.
1: Και να πούμε ότι πίσω από όλο αυτό που ακούσατε ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Αλέξανδρε, νομίζω ότι δεν μπορούσες να φτιάξεις πιο όμορφο soundtrack. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι το soundtrack της ζωής της Πάολας Ρεβενιώτη.
0: Θα ήθελα ιδανικά να δω τι soundtrack θα κάνεις όταν θα ψοφολακιάσω.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προφυλακιστέ κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξη των 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Η διαδικασία κράτησε 9 ώρες και δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν υπήρξε δόλος, ισχυρίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπεριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010, φέρει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την Ελλάς, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υπομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Αμύωτες προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Μια ακόμα διάσωση προσφύγων ολοκληρώθηκε απόψε ανοιχτά της Γάδου. Πρόκειται για 35 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο, 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού. Οι αλλοδαποί που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε Κρήτη και Γάβδο έφτασαν τους 135. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε περίπου 198 περιστατικά έφτασαν στη Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Την υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, την αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και των οικείων Δήμων και τη μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή, σε μεταγενέστερο χρόνο αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε για τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς. Την άρση της απόφασης για στήριξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφαση της Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει το κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρώσει στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως, ανέφερε μεταξύ άλλων λέγοντας ότι αυτό ισχύει για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας Patriot. Το Ομάν και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές διαβουλεύσεις σχετικά με την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χώρα μαντά στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

όλα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: get another dime. Quick!
1: Ήταν το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό του. Η διαδικασία κράτησε 9 ώρες και δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν υπήρξε δόλος, ισχυρίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπεριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010 φέρει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Αμύωτες στις προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Μια ακόμα διάσωση προσφύγων ολοκληρώθηκε απόψε ανοιχτά της Γάβδου. Πρόκειται για 35 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο, 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού. Οι αλλοδαποί που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε Κρήτη και Γάβδο έφτασαν τους 135. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε περίπου 198 περιστατικά έφτασαν στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Την άρση απόφαση για στήριξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφαση της Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Ομάν και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές διαβουλεύσεις σχετικά με την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ίδρυος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική εξέλιξη απόψε στην υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από αστυνομικά πυρά υπέκυψε στα τραύματά του. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο σε μπλόκο έξω από την πυργέλα Αργολίδας και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να άνοιξουν πυρ. Χθες, έπειτα από πολύ ωραία απολογία, οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι υπήρχε δόλος, υποστηρίζοντας πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να σκοτώσουν. Η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι τον Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία αποκαλύπτει νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε 2 υποομάδες με εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Προθεσμία να απολογηθούν, την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης δήλωσε ότι η απόφαση αυτή δρομολογεί τις εξελίξεις ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί ξανά στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με ισχυρό προγραμματικό πλαίσιο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις στην Κρήτη και Γάβδο το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους. Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περίπου 198 περιστατικά, με 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες να έχουν φτάσει στην Κρήτη. Το Ομάν και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές διαβουλεύσεις για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τη συμφωνία ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας, καλώντας τους πολίτες να αναζητούν δροσερούς χώρους, ενώ παράλληλα προειδοποιούν για τον κίνδυνο πυρκαγιών στις ήδη ξερές περιοχές των δυτικών πολιτιών.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα δραματική τροπή παίρνει υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε στήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους χθες. Αρνήθηκαν ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη που καταζητείται για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά την σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία αποκαλύπτει νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε 2 υποομάδες με εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Προθεσμία να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα έλαβαν οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης δήλωσε ότι η απόφαση αυτή δρομολογεί τις εξελίξεις, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί ξανά στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με ισχυρό προγραμματικό πλαίσιο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε απόψε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεοτέρας, συνδέοντας την απόφασή τους με τον τερματισμό υποστήριξαν της αμερικανικής παρέμβασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πλοίο που επιχείρησε να κινηθεί σε μία εγκεκριμένη διαδρομή στα στενά δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά και ακινητοποιήθηκε. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΜ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνεχίζονται οι τεχνικές και πολιτικές διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη για την αυσιπλοεία στην περιοχή, με στόχο την ασφάλεια και την ελεύθερη διέλευση των πλοίων βάσει του διεθνούς δικαίου. Αμείωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά, νότιο-δυτικά της Γάβδου. Παραταταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας, καλώντας τους πολίτες να αναζητούν δροσερούς χώρους. Παράλληλα, προειδοποιούν για τον μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών στις ήδη ξερές περιοχές των δυτικών πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο,
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημεία Κύπρου στο στενό του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από την επίθεση αγνοείται ένα μέλος του πολιτικού πληρώματος, ενώ το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την CENTCOM, τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στην Πολυσίρικ στα νότια παράλια της χώρας. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι ανεωτέρας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση συνδέεται με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Ομάν ανακοίνωνε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δραματική τροπή παίρνει υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης.